Ναι, στο μονοπήγαδο μένει και ο Παραβάς και η Ελένη Μελισσινός, από εκεί είναι. Εκεί κοντά στο Πέρεκ, δίπλα στο Πέρεκ δηλαδή.

0: στη Σαμψούντα, στο ρολόι των απαγχωνισμών, στα ελληνικά σπίτια, το καπνεργοστάσιο του Αβανταλόγλου, τα κτίρια των τραπεζών του Θεοφύλακτου και του Καπαγιανίδη, όπου σήμερα στεγάζουν τουρκικές τράπεζες. Μέσω Ινόης Φάτσας προς τα Κωτίωρα, μία στάση στο Ιασόνιον ακροτήρι του μυθικού αρχηγού των Αργοναυτών, όπου σήμερα υπάρχει χριστιανικός ναός του Αγίου Νικολάου. Πώς να κρύψεις λοιπόν την ελληνικότητα με τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα ελληνικά σπίτια που έμειναν? Οι Ρωμαίοι, οι Ρωμνοί ήταν κάποτε εδώ. Και σε όλο αυτό το τοπίο η Δύσα είναι κυρίαρχη παντού. Η Δύσα που είναι η Ποντιακή Ομίχλη. Είναι μια λέξη ομυρική, προέρχεται από το ομυρικό ρήμα το δεύω που σημαίνει βρέχω, υγραίνω, και είναι η ομίχλη μαζί με υγρασία λοιπόν. Από εκεί βγαίνει και μια οικογένεια λέξεων θα λέγαμε, το δίσωμα, δισώνω, δισωτός, ξεροδίσα κτλ. Όλο το τοπίο λοιπόν στον Πόντο έχει αυτή τη δίσα που είναι η ομίχλη μαζί με υγρασία.
1: Φροντιστήριον Σεργιάννη Μητρογιάννη. Τι στρατηγάκι και τι χαζά χαμένα τώρα. Ε, μα ναι, ρε παιδί μου.

0: Θα ανοίξω τις κάμερες.
1: Αστερέωτη.
0: Ναι.
1: Γιάννης, η χώρα στα στερέας. Η ποίηση του ξεριζωμού, το δύστιχο του Ηλία Τσιρκινίδη. Επέμναμε αλόξενη, σαλόξενα τα τόπα. Επέμναμε αστερέωτη, η χώρα στα στερέας. Συμπυκνώνει σε δύο στίχους ολόκληρη την εμπειρία του ξεριζωμού. Η λέξη αλόξενη δεν σημαίνει απλώς ξένη. Δηλώνει τον αλλοιωμένο, τον άνθρωπο που βρέθηκε έξω από το φυσικό του περιβάλλον, αποκομμένος από ρίζα και μνήμη. Ακόμη πιο σπαρακτική είναι η λέξη αστερέωτη, χωρίς στέρεο έδαφος, χωρίς θεμέλιο, χωρίς εκείνο το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ο τόπος, η γη. Ο πρόσφυγας δεν είναι μόνο μετακινημένος, είναι υπαρξιακά μετέωρος. Η πατρίδα είναι γλώσσα, συνέστημα, εσωτερικό στερέωμα. Η ποίηση λοιπόν γίνεται έτσι πράξη αντίστασης, όχι με θόρυβο, αλλά με επιμονή. Με εκείνη τη σιωπηλή αντοχή που κρατάει έναν λαό όρθιο, ακόμα και όταν τον θέλησαν αστερέωτον.

Δημήτρης Καρασαβίδης. Μια φωνή μαγική, θα έλεγα, Γιάννη, που αποδίδει σε Ριανάκια μου όλο αυτό τον πόνο του ξεριζωμού. Θα ακούσουμε παρακάτω και κάποια ακόμα τραγούδια που συμμετέχει ο ίδιος και σας τα χαρίζω με αγάπη.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στο Γιάννη το Μουχτσιάδη που λέει καλημέρα Γιάννη και γλυκιά κυρία ελπίδα μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, Φούρνος Γερακινή. Καλημερούδια την αγάπη μου.
1: Γεια σου ρε παλικάρα. Είδα μια ανάρτηση τώρα και είναι πολύ ωραία. Όταν η μαμά σου λέει πάρε με όταν φτάσεις, δεν το λέει από συνήθεια. Είναι η αγάπη στην πιο αγνή της μορφή. Η καρδιά της δεν ησυχάζει μέχρι να ξέρει ότι είσαι ασφαλής. Αυτό το απλό μήνυμα κουβαλάει χρόνια φροντίδας, ανησυχίας και μιας αγάπης που δεν σβήνει ποτέ, όσο και αν μεγαλώσεις.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί μερικοί λένε, έλα μωρέ, δεν θα... Πάρε, γιατί δεν θα κοιμηθεί
0: γιατί
1: η μάνα.
0: Μάνα, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν
1: και ο πατέρας,
0: ποτέ.
1: Και ο πατέρας. Και εγώ λέω το Γιάννη πολλές φορές στο Φώτη, όταν φτάσεις πάρε με. Και αυτοί με γράφουν στο δεξί τους. Βλέφαρο, δεν πειράζει. Όταν θα γίνουν πατεράδες όμως και θα βγαίνουν τα παιδιά τους έξω, θα λένε ρε, έχει δίκιο ο πατέρας μου, αλλά εγώ θα είμαι ψηλά τώρα.
0: Τότε, εντάξει,
1: θα είμαι με τη γιαγιά τους μαζί.
0: Και αργά.
1: Ναι.

Σήμερα 8 Αυγούστου, Ποντιακή Βραδιά, Ποντιακός Σύλλογος της Ευαγγελιστρίας Τερψιθέα. Έναρξη 9 η ώρα στο προάβλιο του σχολείου. Είσοδος είναι 5 ευρώ, παιδιά. Συμμετέχουν Κωνσταντίνος Πετρίδης, Γιάννης Κουρτίδης, Χάστας Κωνσταντίνος, Σοφοκλής Δημητριάδης στη Λύρα, Γιάννης Τσεπλητίδης και ο Ηλίας Στεφανίδης. 8 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο του σχολείου.

0: Κωνσταντίνος μου λέει, αυτό το έχω και εγώ, μου λέει, όταν είμαι με ένα φίλο που στη συνέχεια θα ταξιδέψει, θέλω να ξέρω ότι έφτασε στον προορισμό του, στο σπίτι του. Του ζητώ λοιπόν να μου στείλει ένα μήνυμα. Ναι, παλικάρι μου, αυτό συμβαίνει και με τους φίλους, φίλες που έχεις, αλλά οπωσδήποτε με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι γονείς. Και η μάνα μου έλεγε τότε που δεν υπήρχαν μηνύματα κτλ. Πάρε μα τηλέφωνο, αγόρι μου, ότι έφτασες. Γιατί σου λέει, από τα Κυβέλια μέχρι να πας στην Περαία, μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα. Ξέρω εγώ, να ξέρω ότι είσαι σπίτι σου. Λογικό δεν είναι.
1: Είναι θέμα στιγμής και δευτερόλεπτο.
0: Ναι,
1: ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι
0: εννοείται
1: να προκύψει.
0: Κάποια στιγμή όταν έφευγα το πρωί από το Μετρόπολο σε μια μέρα, εκεί στο καζίνο μπροστά, περνάει μπροστά μια γάτα. Παραλίγο να την πατήσω. Φρενάρισα, έκοψα το τιμόνι για να την αποφύγω και παραλίγο να καρφωθώ επάνω στο διάζωμα.
1: Οτιδήποτε, ναι.
0: Εντάξει, δεν ήθελα, μπορώ να την πάρω από κάτω να τελειώνουμε. Αλλά εντάξει, δεν σκοτώσω το ζωντανό τώρα.
1: Πολλές φορές περνούν με κόκκινο, Γιάννη, οτιδήποτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει.
0: Όπως λέει ο άλλος, ο τέτοιος, πώς το λένε, ο δάσκαλος στην οδήγηση. Μπήκε μια κοπέλα μέσα, την έκανε 2-3 μαθήματα. Της λέει, σε παρακαλώ να σε ρωτήσω, λέει, κάτι, ναι. Περπατάς, λέει, στον δρόμο με το αυτοκίνητο και βλέπεις μπροστά σου, ας πούμε, ένα παιδάκι, μία γυναίκα και έναν παππού. Ποιο θα πατήσεις? Λέει, τον παππού. Το να πατήσεις φρένο δεν σου λέει κάτι, λέει, έτσι. Ναι.
1: Αυθόρμητα είπε και αυτό που της ήρθε, αυθόρμητα.
0: Ναι, σου λέει τον παππού, τα έχει φάει τα ψωμιά του, κατάλαβες τι γίνεται. Το να πατήσεις φρένο σου λέει, δεν σου λέει κάτι, έτσι.

0: Αυτές οι φωτογραφίες που μου στείλες είναι προσωπικές δικές σου?
1: Όχι, δεν είναι
0: όχι,
1: δικές μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι
0: από την Παναγία Σουμελά.
1: Δημοσιευμένες, ναι, από την Παναγία Σουμελά.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: θα τη σηκώσω παιδιά στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ναι. Μπείτε μέσα. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια θα σηκώσω τις φωτογραφίες.

0: Καλημέρα Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Ο Ηλίας ο Χαρτοματζίδης μόλις έπιασε το τηλέφωνο στο χέρι μου, έστειλα αμέσως μήνυμα. Γιατί ρε, πού το είχες το τηλέφωνο, ξεχασμένο? Καλημέρα σας και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Ηλία μου, αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο.
1: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Έτσι, αν και είναι μελαχρινές, τις αγαπάμε.
1: Είναι κούκλες όμως.
0: Ναι, τις αγαπάμε, τι να κάνουμε.
1: Καλημέρα και στον Ηλία που άκουσα τώρα μόνο.
0: Ο Χαρτοματζίρης, ναι, Ματζίρης είναι,
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, αφού δεν έχει στείλει ούτε ένα ψωμάκι να πάμε.
1: Αυτό αλήθεια είναι που
0: τι θα γίνει με την πάρτι του δηλαδή. Εδώ άλλες στείλανε στη Σουηδία πώς λέγεται, γαλατόπιτα.
1: Ό,τι θες.
0: Ό,τι να είναι, κάτι στείλανε.
1: Κοίταξε Γιάννη, η τεχνολογία είναι πλέον τόσο γρήγορη που ό,τι θες μπορείς ανά πάσα στιγμή, αρκεί να θες.
0: Α, μπράβο.
1: Η θέληση είναι το κλειδί.
0: Και αυτός δεν θέλει. Και αυτός δεν θέλει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: γράφει μήνυμα. Μολόν λαβέ.
1: Μολόν.
0: Έλα από εδώ, σου λέει, να σε κεράσω κιόλας.
1: Μολόν, λίγο δύσκολο.
0: ήμουνα, πέρασα εκεί στο. Δεν πέρασε όμως από σένα.

0: Έχεις δίκιο, δεν τα ακούσαμε.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι. Μίλησαμε για τον Παρασαβίδη και δεν τα ακούσαμε. Ναι.
1: Και λέω δεν το ακούσαμε.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα, καπάκι. Δεν το είχα περάσει, δεν το είχα περάσει στη λίστα. Εγώ φταίω, δεν είναι τίποτα.
1: Εσύ φταίει.
0: Απέλησε με, ρε παιδί μου, από ηχολήπτη σου.
1: Εντάξει. Ξεχασιάρης. Και εγώ λέω, κοίτα να δεις, δεν υπάρχει.
0: Ε, τι να κάνουμε. Γέρος άνθρωπος είμαι, ξεχνάω.
1: Αυτό ξαναπες.
0: Γέρος άνθρωπος είμαι, ξεχνάω.
1: Πλάς.
0: Πλάς γέρος, όχι τώρα.
1: Πλάς 80 πλάς.
0: Όλα τα θυμάται, ρε, δεν ξεφεύγει τίποτα.
1: Μα.
0: Μου λέει, δεν ακούσαμε τώρα θυμό σε πατρίδα.
1: Ακούσαμε.
0: Πα, δεν τρέπεται ένα λάθος.
1: Να το χαρίσω, λοιπόν.
0: Να μην κάνουμε ένα λάθος.
1: Σε όλα τα σεριανάκια, ακούστε λίγο τους στίχους και να το ακούσουμε σε λίγο, λοιπόν.
0: Να το ακούσουμε από την αρχή, από την αρχή, ναι.
1: Έτσι, ο Δημήτρης ο Καρασαβίδης το τραγουδάει. «Ας ο Θεόν επλάστα, με έναν ποχτσάν εχπάστα, σηκοσμή την άκρα νευρέθα εγώ».
0: Μποξάς είναι το τρουβάς, αυτό το στην πλάτη, ναι, στην πλάτη που βάζεις, ναι.
1: Για να βάλεις πράγματα.
0: Ναι.
1: «Τε με τέρτς τα χωρία, τέρημα τα ταφεία, ατά πάντα θα αναστορώ. Αρωθυμώ σε πατρίδα, τάγια χώματας να κλώσκουμε και να ξαναπατώ. Εθολόθεν το αχούλιμ, τη σουμέλα Παναία, κλείσκουμε παρακαλώ. Σου μόνη ψήμσο στόμαν, κι εγώ αναμένω ακόμα να αντιδονεί έναν κοδόν. Οι αρχαγγέλ να σκούνταν, σομπόντον να γομούνταν, όπως των παλαιών των καιρών». Χαρισμένο σε όλους σας.
0: Πάμε από την αρχή. Εγώ παράλληλα δουλεύω κιόλας, κατάλαβες τι γίνεται. Αφού βρήκα ευκαιρία εκεί με στον υπολογιστή, αϊτά, κάνω δουλειές εδώ. Δεν το συζητάω.
1: Συγκεντρωθεί στην εκπομπή, νομίζω.
0: Δεν συγκεντρώνω πουθενά τώρα εγώ.
1: Ξέχασες το πιο ωραίο τραγούδι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαρισμένο, χαρισμένο σε όλους.
0: Κοίτα να δεις,
1: θα
0: με βάλει χέρι που να με απολύσει κιόλας.
1: Σίγουρο.
0: Πώς είναι τα σκαλοπάτια, Στέφανε Νεζίπα, 52. Ναι.

0: Πλάκα, πλάκα, μόνο το νερό ξεδιψάει, παιδιά, τελείως.
1: Έτσι, και αυτό λοιπόν, Γιάννη και Αλέξανδρε, είναι ένα τραγούδι αροθυμίας για την πατρίδα. Την πατρίδα την αλυσμόνητη στον Πόντο, όπου λέει έχει θολώσει το μυαλό μου. Εγώ αυτό που θέλω και που παρακαλώ την Παναγία είναι να γυρίσω εκεί, να ξαναπατήσω αυτά τα άγια χώματα, τα έρημα, τα ταφεία, αυτά να συναντήσω, και αυτά έχω πάντα στο μυαλό μου και στη σκέψη μου.
0: Και ο άλλος, το Ντουγάνι από την Ανατολή, μας μιλάει για γαλάζιες πατρίδες. Δεν πας στο διάλο, λέω εγώ. Παλιόγερε.

0: λέει η ποιήτρια.
1: Η ποιήτρια τι λέει
2: Ζιπάτ,
1: εδώ.
2: Κύριε.
1: Έτσι, μπράβο, το έχεις μάθει. Τουλάχιστον αυτό το έχεις μάθει. Κάτι έκανα λοιπόν και εγώ.
2: Άμα θέλω, κάνω κι αλλιώς.
1: Αντέμ εκείς.

0: Μεράκλωσε επί τρία παιδιά, μεράκλωσε.
1: Ξέρεις ότι τα διπάτη είναι οι αγαπημένοι μου, ναι. Ο ρυθμός αυτός με απογειώνει.
0: Μισό λεπτό, φεύγει. Κάτσε κάτω όλα. Απογειώθηκε δε να πάρει ευχήνα. Κάτσε την καρέκλα, ρε. Θα ανοίξω την κάμερα, χορεύει παιδιά. Θα ανοίξω τις κάμερες και τις δύο.

0: Εδώ ταιριάζει στη σπάραγα στον ανήφορο, το υπηρώτικο βέβαια.
1: Ναι, ταιριάζει όμως ο ήχος, δίσκος είναι ασυντραπεζούνταν στην Θεσσαλονίκη και είναι μια συνεργασία. Ταιριάζει όμως ο ήχος, δίσκος είναι ασυντραπεζούνταν στην Θεσσαλονίκη και είναι μια συνεργασία.

0: Είχαμε ένα επεισόδιο στη Μύκονο, ξέρεις.
1: Δηλαδή.
0: Μπήκε μια κοπέλα στη θάλασσα μέσα και την τσίπησε λαγοκέφαλος.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Προχθές. Κάτι κρεμότανε και το τσίπησε ο λαγοκέφαλος.
1: Και άλλα.
0: Αλήτη. Αλήτη.
1: Να γράψω πεπέρι.

0: Δευτέρα ξημέρωμα, παιδιά, θα είμαστε από τις 12 μαζί.
1: Εκείνος τώρα,
0: 12,
1: όλη τη νύχτα.
0: 12 με 4. Δεν ξέρω αν πότε θα το κλείσω, δεν ξέρω, ανάλογα στα κέφια μου. Αλλά θα είμαστε μαζί, παιδιά, από τις 12. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι λίγο δύσκολη, εντάξει, δεν πειράζει. Θα είμαστε από τις 12 μέχρι τις 4. Και όλη την άλλη εβδομάδα θα είμαστε από τις 12 μέχρι τις 3. Μετά θα κοιμάμαι.
1: Κατάλαβα.
0: Έχω να ρίξω κάτι τούφες.
1: Και εγώ μάλλον θα κοιμάμαι, γιατί πολλές είναι οι ώρες.
0: Ναι. Και στις 6 ώρα θα υποδεχτούμε Στέφανο Νεζίπα, γιατί το πουλάκι μας φεύγει με ένα μήνα.
1: Α, έχει αλλάξει εντελώς το πρόγραμμα.
0: Με ένα μήνα άδεια φεύγει ο Βαραγιάννης. Οπότε άστα να πάνε.
1: Στους προνομιούχους είναι δηλαδή.
0: Άστα να πάνε.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Θα να ρίξει την κορμάρα του στη θάλασσα. Εγώ για ένα τριήμερο κάποια στιγμή θα την κάνω, ελπίδα. Σίγουρα, τριήμερο ή τετραήμερο.
1: Εγώ πιο πολύ θα την κάνω.
0: Να την κάνεις, γιατί όχι. Να περάσεις και καλά. Αλλά θα την κάνω, γιατί περιμένω τώρα το χαρτί από το λιμεναρχείο. Γιατί με απαγορεύει το λιμεναρχείο να μπω στη θάλασσα. Θα μου πει πότε να μπω στη θάλασσα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί απαγορεύει την απόπλου σκαφών κάτω των 500 χώρων. Άμα θα μπει, λέει, στη θάλασσα μέσα, θα κάνει κύμα. Oh. Θα βουλιάξει τα καράβια. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ. Είναι μεγάλο, τι να κάνω. Το εκτόπισμα, όχι το μυαλό στο πονηρό, άντε.
1: Έχει και ζέστη, άστα να πάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Άντε με κεις, πάμε.
1: Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας πω μία μικρή ιστοριούλα, Σεργιανάκη μου, γιατί λέμε μερικές φορές ότι τα χρόνια, τα προηγούμενα ήταν, λέει, καλά χρόνια, δεν υπήρχε άγχος, ήταν όλα καλά κτλ.
0: Ήμασταν πιο νέοι, μωρέ, ήμασταν πιο νέοι τώρα.
1: Κοίτα, Γιάννη, όταν δεν ζεις κάτι, πάντα είναι ωραίο έτσι από μακριά. Mm-hmm. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η ζωή είχε πάρα πολλές δυσκολίες και αν κάνω μία σύγκριση, αυτά που η μάνα μου έφτιαχνε, εγώ δεν μπορώ να τη φτάσω ούτε στο ένα το δάχτυλό της. Οι γυναίκες εκείνες κάνανε πάρα πολλές δουλειές, τόσο έξω από το σπίτι, όσο και μέσα από το σπίτι. Και σκέψου ότι οι περισσότεροι και από τους πόντιους που ήρθανε από την πατρίδα ασχολήθηκαν με τα καπνά, την επεξεργασία του καπνού, που ήτανε από τις δύσκολες δουλειές, έτσι. Εκεί και αν ξεκινούσανε από το ξημέρωμα. Έτσι λοιπόν δανείζομαι κάποιες σκέψεις από τη δασκάλα μας, τη Γιώτα, την Ιωακιμίδου, για να σας διαβάσω τα όνειρα μέσα στα καπνοχώραφα. Πάντα λοιπόν θα μ' ακολουθούν εκείνες οι αυγουστιάτικες παιδικές μνήμες. Μνήμες γλυκές, χαμένες, πάντα παρούσες όμως. Όλα αλλάζουν στη ζωή, εκτός από τις μνήμες μας. Το χωριό μου θαύτηκε από τις μπουλντόζες της ΔΕΗ χάρη του Λιγνίτη, αλλά κανείς δεν μπορεί να μου κλέψει τις κιτρινισμένες φωτογραφίες του μυαλού μου και τα αυγουστιάτικα φεγγάρια στην μεγάλη αυλή μας. Εκεί λοιπόν στη μέση της Αριγκιόλ, της κίτρινης λίμνης που την αποξήραναν πριν από τον πόλεμο για να στηθούν στην κοιλάδα της Κοζάνης τα χωριά των προσφύγων και αργότερα όταν ανακαλύφθηκε ο πολύτιμος Λιγνίτης τα εργοστάσια

υποστάσια της ΔΕΗ. Εγώ λοιπόν επιστρέφω συνεχώς στις χορταριασμένες αυλές και στα χαλάσματα. Αύγουστος σήμαινε για μας κοντά, καπνά και προσμονή για το πανηγύρι του 15 Αυγούστου στο κοντινό κεφαλοχώρι την Χαραυγή. Το σπάσιμο του καπνού κυριαρχούσε σε όλο το χωριό. Εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα άκουγες φασαρία από ποδοβολητά αλόγων και γαϊδουριών, κοφίνια να φορτώνονται, φωνές γυναικών να ξυπνούν τα παιδιά και σε λίγο μικρές λάμπες στο σκοτάδι. Οι χωμάτινοι δρόμοι γέμισαν από ζωή και φωνές εκεί στις 2 με 3 τα ξημερώματα. Το σπάσιμο του καπνού πολύ δύσκολη δουλειά. Την κάναμε όμως ακόμα και εμείς τα πολύ μικρά παιδιά. Με το πρώτο φως του ήλιου τα σπασμένα φύλλα γέμισαν ήδη 2-3 λινάτσες. Στις 10 η ώρα άδειαζε πια ο κάμπος και πέστρεφαν όλοι στο χωριό. Όλοι ήταν βουτυγμένοι στο ζεχίρ. Αυτή την πικρή ουσία που κολούσε παντού στα χέρια, στα μαλλιά, στα γυμνά μέλη του σώματος. Μετά το πρωινό φαγητό άρχισε το βελόνιασμα, πολύ ωραία κοπιαστική εργασία που έφτανε μέχρι αργά το απόγευμα. Στη διάρκεια του βελονιάσματος γινόταν το κουτσομπολιό. Ακούγανε ραδιόφωνο, κάναμε παζάρια με τη μάνα μας για όσα επιθυμούσαμε να μας αγοράσει με το πούλημα των καπνών.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. 231-111-95-50. Σταθερή γραμμή, αστική χρέωση. Μπορείτε να καλείτε από κινητά, από σταθερά, από όπου γουστάρετε. Έχει και αν γουστάρετε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε μου.
1: Είμαι ο Πετρίδης, ο Γιώργος από το Κολχικό.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
2: Καλημέρα στο Κολχικό.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Είστε καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Το παλεύουμε, ζεσθενόμαστε.
1: Τέλεια. Αν μπορούσατε να τακτοποιήσετε και ένα παρακάθι live να το κάνετε με ζωντανή μουσική, θα ήταν το τελειότερο.
0: Όχι, δεν μπορώ, φίλε, εδώ στο στούντιο να βάλω ζωντανή μουσική.
1: Εντάξει, απλά μου ήρθε έτσι και το είπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στο Τιμολέον, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άρχοντα.
2: Γεια σου, παλικάρι μου. Τιμολέον.
3: Καλό ξημέρωμα.
2: Δε φτάσ.
3: Μεγάτη μου στην πριγκίπισσα και τη βασίλισσα του Παρακάτου.
0: Έτσι, μπράβο. Εσύ είσαι η βασίλισσα του Παρακάτου, να ξέρεις. Έτσι, μπράβο.
3: Καλό κουράγιο.
2: Τι κάνεις,
3: Τιμολέον?
2: Να ξέρεις ότι έχουμε βάλει και ένα κόνιαλι αργότερα που θα ακούσουμε, μέχρι και τη μετάφραση από το κόνιαλι θα σου πω. Αργότερα.
3: Το κόνιαλι το βάζω πάντα για να συχνάω.
2: Έτσι.
0: Να σε καλά, Τιμολέον.
2: Φιλιά,
0: φιλιά, παλικάρι μου. Πάμε στην Κουκουρούκου. Άρα, Σοφάκη.
4: Καλημέρα σας.
0: Δεν θα ξαναστείλεις καλημέρα στον κύριο Βαραγιάννη?
4: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο, να
2: χαρώ. Καλά θα κάνεις.
4: Με την καμία, όχι. Αν είναι Γιάννη μου, να μου βγει το όνομα, όχι.
0: Μα τώρα, εγώ έκανα πλάκα και βγήκε η άλλη, ας πούμε, και μιλούσε και σοβαρά τώρα. Μην τρελαθούμε.
2: Πότε έγινε αυτό?
0: Εχθές το πρωί.
4: Βγήκε
0: η άλλη.
4: Για αυτό σου λέω, άσε καλύτερα.
0: Να μην ρίξω κανένα μπινελίκι, βγήκε η άλλη
2: άκουσα,
0: και υπάρχει και ένα παιδί και μια γυναίκα, προσέχετε λιγάκι και μνησούν οι μπαμπάς και μηνύστη και έτσι μηνύ.
4: Γιατί η Αθηνά από Αχλαδοχώρη.
0: Δεν ξέρω από πού είναι τώρα, από το Αχλαδοχώρη, από το Απιδοχώρη, δεν με ενδιαφέρει.
4: Από εκεί είναι.
0: Ναι, είναι και ένα φιλαράκι μου, πέθανε ο φίλος μου ο Σταύρος, ο ράφτης μου, ο Τρόντζος που τον έλεγα εγώ.
2: Σοφάκη, είσαι καλά?
4: Καλά, κοπέλα μου, εσύ?
2: Καλά.
4: Τι ωραία εκπομπή είναι αυτή.
0: Προσπαθούμε
2: παρά τη ζέστη έτσι που έχει.
4: Βέβαια, άμα είναι ποντιακά είναι ωραία η εκπομπή.
2: Έτσι Σοφάκη μου. Είσαι σε διακοπούλες εσύ ή έφυγες?
4: Όχι, γύρισα, έχω το μωρό.
2: Α, έχεις το μωρό, ναι.
4: Έχει το μωρό μέσα, κοιμάται.
2: Ωραία.
4: Είχε ένα πρόβλημα η κόρη μου και το μεγάλο με στην αδερφή μου.
2: Ωραία, να τη χαίρεσαι λοιπόν. Τουλάχιστον όσο είναι τώρα έτσι λίγο, να τη χαρείς.
4: Ναι, όσο είναι, γιατί μετά θα φύγουν.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά.
4: Αρχινάει σχολείο μεγάλος, εκεί έρχεται να είναι νωρίς.
2: Ναι.
4: Να στείλω την καλημέρα μου.
2: Στείλε τις καλημέρες σου.
4: Στον Ηλία και την Ειρήνη στα Αμφιπητά Ελευθερία.
0: Βέβαια, τα φιλαράκια μου.
2: Ναι.
4: Στον Αντώνη από Γρεβενά.
2: Έτσι, στο
4: Μανολάκι από Σίδνεϊ.
2: Σωστά.
4: Η κυρία Δόμνα εκεί και όλη την παρέα της.
2: Ακούνε.
4: Το Βαραβά και τα κορίτσια του. Μην κάνει παράπονο, τους στέλνω καλημέρες.
0: Παραπονιάρης είναι. Τι να τον κάνουμε, ρε κορίτσι μου, έτσι είναι αυτά.
4: Έλατε, αλλά είναι καλό παιδί.
0: Τώρα το καλό, το κάβο, άλλο το με όμικρο, να τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
4: Καλό παιδί είναι, μια χαρά είναι.
0: Άντε καλά.
4: Σε όλη την παρέα την καλημέρα μου, παιδιά, να είστε καλά. Πόντος άψιμος.
0: Να είσαι καλά.
2: Ακριβώς καλά το είπες. Πόντος άψιμος.
0: Φιλιά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου, καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Καλημέρα.
5: Πολλά συγχαρητήρια. Κυρία Ελπίδα, έχω πολύ καιρό να σας ακούσω. Ενώ
2: καλημέρα.
5: Στον αέρα.
0: Ναι.
2: Στον αέρα. Τι εκπομπούλα.
5: Θα πω, δηλαδή, εκπλαγήκαμε με το νούμερο 101 που είπε ο κύριος Γιάννης.
0: Ναι, 100 εκπομπές κάναμε, κυρία Σύση, και αυτή είναι η 101η.
5: Μα το ακούσαμε. Οπότε, κυρία Ελπίδα, θα πρέπει να ορίσουμε και κάποια επαιτειακή μέρα. Δεν γίνεται.
0: Έτσι.
5: Δηλαδή, πότε ξεκίνησε το πρώτο.
0: Θα κάνουμε και πάρτι και θα σας καλέσουμε, κυρία Σύση.
5: Αυτό.
2: Είναι το μεράκι αυτό, Σύση μου. Δεν θέλουμε να κάνουμε επέτειο.
5: Μην το λέτε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγα συναισθηματικοί, νομίζω την πρώτη το πρώτο παρακάθ νομίζω πρέπει να καθιερωθεί ως επαιτειακή μέρα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Και μη με παρεξηγείτε που επιμένω.
0: Ναι, επιμένετε πολύ και δεν, δεν με αρέσει εμένα προσωπικά.
5: Γιατί ο κύριος Γιάννης δεν το έχει για πολύ να με...
0: Σας κλείσω το τηλέφωνο κατευθείαν, δεν καταλαβαίνω Θεό εγώ.
5: Να οδηγήσει στην έξοδο.
0: Επιτόπου κατευθείαν.
5: Λοιπόν, να ευχηθώ και καλό 15 Αυγουστό και πάλι σε όλους σας. Αλλά δεν καταλάβαμε πότε πέρασε το δίωρο, ειλικρινά.
0: Και πάμε για άλλο ένα δίωρο.
2: Σημαίνει ότι ήταν ευχάριστο.
0: Ακούστε λίγο κάτι. Σίση, ακούστε λίγο κάτι.
5: Ναι, ξέρω.
6: Αυτή η κοπέλα τη λένε Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση.
2: Ζώη, ακούς.
5: Καθιερώστε το και αυτό κάθε μέρα, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, καλά. Καλά.
5: Το είχα ζητήσει επίμονα ένα βράδυ.
0: Ναι, και δεν μ' αρέσει το επίμονο.
5: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Σας ευχαριστώ για το τηλέφωνο.
5: Ευχαριστώ πάρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Φροσούλα μου.
0: Α, κυρία Φρόσο, γεια σου Φρόσο.
7: Γεια σου
0: Φρόσο, γεια σου.
2: Τι κάνεις.
7: Φροσούλα μου, κύριε Γιάννη, να έχετε μια υπόλοιπη...
2: Συντονίστηκες νωρίς νωρίς, ε.
7: Ορίστε.
2: Συντονίστηκες, λέω, νωρίς νωρίς.
7: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είναι μία ώρα πιο
7: πάντα.
2: Πριν. Η Μέλφο ακούει. Μας. Όχι, ε. Δεν νομίζω. Όχι.
7: Δεν
2: έστειλε
7: αν μας ακούει.
2: Κάποιο μήνυμα.
7: Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλό υπόλοιπο διακοπών. Καλή Παναγιά να έχουμε. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Καλό 15 Αύγουστο και σε
7: με
2: σένα.
7: Υγεία σε όλο τον
2: καλή
7: κόσμο.
2: Καλή δύναμη η Παναγία να σας δίνει.
7: Η Παναγία, ναι. Ό,τι επιθυμούμε να μας σκεπάζει. Όλο τον κόσμο να σκεπάζει με υγεία.
2: Και εμάς.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Φρόσο μου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εσύ καλή ακρόαση. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Φροσούλα μου.
0: Γεια σου, Φροσούλα μου. Γεια σου. Παιδιά, συνεχίζουμε. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο για λίγο ακόμα. Αν θέλετε, είναι 4 παρα 10 είμαστε. Πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά ένα δίωρο. Και πάμε. Καλώς στο δικό μας το παιδί. Καλημέρα σας.
8: Εσύ ποιος είσαι?
0: Εγώ ποιος είμαι? Ξέρω κι εγώ. Ο Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου, Τζόρτζ.
0: Ο Ζόρς είμαι. Ο Ζόρς είμαι.
2: Δεν φτάσει.
8: Εμείς αδά είμαστε.
2: Εμείς αδά είμαστε.
0: Άκου λίγο, Γιώργο, άκου λίγο, άκου λίγο.
2: Άκου λίγο, άκου.
9: Αλλά Ζόρς, πες τίποτα, Ζόρς, γιατί μου γκάθηκε, Ζόρς.
0: Τι κάνει, Ζόρς, γιατί μου γκάθηκε, και άκου και αυτό.
10: Επίπεδο.
2: Ευτυχώς που κρατάς το επίπεδο, Τζόρτζ. Ευτυχώς.
8: Τι καλό του έντοση να είναι.
2: Δεν φτάς.
8: Καλά, τι καλά, τι καλά.
2: Τι να σου πω, εγώ ξέφυγα από το Μορφέα. Τι να σου πω, Τζόρτζ, άστα να πάνε.
8: Εγώ έχω πρόβλημα, ειλικρινά. Έχω τώρα τελευταία το Μορφέα, παιδί μου.
2: Η ζέστη, η ζέστη φταίει.
0: Η ζέστη φταίει, η ζέστη φταίει. Έχει δίκιο, Ελπίδα. Η ζέστη φταίει, φιλαράκι, όταν έχει ζέστη. Σε κόβει κατευθείαν. Και εγώ πολλές φορές πάω μέσα και ιδίως 6 ώρα τώρα που πηγαίνω για να ξαπλώσω. Και παλιά έβλεπα τηλεόραση, κοιμόμουν 7.30-8 το πρωί. Και τώρα βλέπεις 6 ώρα, 6 και 5 και 10.
8: Άσε να πάει.
0: Δεν το συζητάω.
8: Και χαρή με τα μίζω με το αυτό, με το κλιματιστικό. Πάω σε άλλο μέρος, θα βάζω ανεμιστία. Άσε να πάει.
0: Δεν πιστεύω να κοιμάσαι μαζί με τη γυναίκα σου.
8: Όχι.
0: Α, εντάξει, ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί θα συναντιόμασταν να κοιμώσουν μαζί με τη γυναίκα σου.
2: Άκουσες τι είπε.
8: Έχουμε κάμπος τα χρόνια.
0: Α, εντάξει, καλό αυτό.
2: Δεν το κατάλαβε, Τζόρτζ. Είπες, ταβίζω με τη γυναίκα μου. Ταβίζω σημαίνει μαλώνω.
0: Α,
2: δεν το κατάλαβε.
0: Δεν το κατάλαβα, ρε παιδί μου. Αφού δεν γρικώ, ρε παιδιά, δεν γρικώ, δεν λαλώ τα ποντιά.
8: Εγώ θέλω γυμνός. Αυτή η Κυθέλα, ας πούμε.
2: Εσύ θες τσάτσαλος, τσάτσαλος, εκεί είναι Κυθέλ.
8: Ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τσάτσαλος είναι ο γυμνός.
2: Έτσι.
0: Τσάτσαλος.
8: Εντελώς γυμνός.
0: Α, και εντελώς γυμνός θέλει να είσαι.
2: Εξού και το κεφάλι, το οποίο δεν έχει μαλλιά.
0: Τσάτσαλο.
2: Τσατσαλοκέφαλος.
0: Τσατσαλοκέφαλος ο άλλος.
2: Τζόρτζ. Ακούς, Τζόρτζ. Του λέω ότι το κεφάλι, το οποίο δεν έχει μαλλιά, ο φαλακρός στην Ποντιακή είναι ο τσατσαλοκέφαλος. Δηλαδή το γυμνό κεφάλι που δεν έχει μαλλιά είναι ο τσατσαλοκέφαλος. Προσπαθώ να του μάθω έστω κάποια βασικά, αλλά τίποτα. Ανεπίδεκτος είναι μάθησης.
0: Σεπτέμβριο με τη μάνα μου κατευθείαν.
2: Έχεις μείνει στάσιμος.
8: Εγώ έχω πολύ μαλλίδε, πολύ μαλλίδε. Όταν πάω στην κομμότριά μου,
0: ναι,
8: τη γυναίκα πάω,
0: ναι,
8: να κουρευτώ, ξέρω εγώ. Κάτω γεμίζει και με λέει τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και άλλοι πάνε, έχουν πέντε τρίχες να πάνε στο κεφάλι και λέμε, μάμα, εγώ, εσύ δεν
0: πήγα. Προτιμάς να έχεις πολύ μαλλί ή πολύ...
8: Τώρα εντάξει, καλά.
0: Αλήτη. Φύγε από τη ζωή μου, ρε, καλημέρα.
2: Γεια σου, Τζορτζ.
8: Δεν μου λέτε, Γιάννη.
0: Έλα.
8: Εσύ προχθές άκουσα κάτι, γύρω από το πόδι,
0: Περίμενε λίγο. Έλα, σε ακούω, παλικάρι μου.
8: Δεν μου λες, προχθές άκουσα από σένα. Σχολήθηκε εκείνη από την Χαλκιδική.
2: Α, ναι, τώρα
0: δεν σχολήθηκε η Κατερίνα.
2: Φίλη μας η Κατερίνα, βέβαια.
8: Ναι, ρε, από πότε.
2: Έχει
0: δύο μήνες. Έχει περίπου. Βέβαια, έφυγε η Κατερίνα.
8: Το πουλάκι μου που
0: έφυγε.
2: Λίγο πριν από το φίλο μας το Δημητρό έφυγε.
0: Έφυγε, όχι πριν. Όχι πριν, μετά έφυγε.
2: Τι λες, βρε Γιάννη.
0: Μετά έφυγε, νομίζω.
2: Όχι.
0: Ναι.
8: Τρανές έντονα.
0: Δεν ήταν πολύ τρανές, αλλά εντάξει, έφυγε.
8: Α, και ο άλλος
0: είχε προβλήματα υγείας, εντάξει.
8: Ναι, και ο άλλος ο Γιάννης από την
0: Γαλάτιστα. Από την Γαλάτιστα,
2: ο Δημητρός μας. Ο Δημητρός, ο Παπαλάμπρος.
8: Άσχημη
2: αυτή η χρονιά.
0: Η Φωτεινή, άστατα, μην κάνουμε νεκρολογία τώρα, εντάξει.
8: Όχι, κατά διαστήματα θα
0: Ξέρω. Άιντε, κλείσε, θα τα πούμε, κλείσε.
2: Γεια σου, Τζόρτζ, την αγάπη μου και σιγαρίς. Και σιγαρίς την αγάπη μου.
0: Έγινε, φιλάκια, να είσαι καλά.
2: Καλημερούδια.
0: Να πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. 709, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, και σε εσάς.
11: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία μου, εσείς.
11: Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλημέρα στη Φραγκφούρτη.
11: Τι κάνετε?
0: Καλά, παλικάρι μου, καλά.
11: Ωραία. Σας έγραψα και ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Σας πήρα τηλέφωνο να κάνουμε λίγα, όπως έγραψα, από γαμπασλούκια.
2: Ναι. Ποσποαζλούκια.
11: Ορίστε.
2: Ποσποαζλούκια, λες, ε.
11: Πογαμπασλούκια, τα...
2: Τα λόγια, οι κουβέντες.
11: Ναι, έτσι.
2: Ναι.
11: πρώτη μου μέρα μετά από διακοπές.
0: Δύσκολα.
11: Άνοιξα το ράδιο, ακούω και εγώ τον... είμαι και εγώ Σεριάννη, με τον Γιάννη.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου.
11: Είχαμε και τα ποντιακά και όπως έγραψα μου φτιάξατε την πρώτη μέρα.
2: Α, ωραία.
11: Πολύ
2: ευχάριστα,
11: ναι.
2: Ήρθες στην
0: Δημήτρη,
2: πατρίδα, λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πού το έχεις στείλει το μήνυμα, γιατί δεν βλέπω μήνυμα.
11: Στα σχόλια, Γιάννη, έγραψα...
2: Στη σελίδα.
0: Κάτω από τη φωτογραφία, εκεί κάτω από τη φωτογραφία που είναι το ποντιακό που έχω κάνει την ανάρτηση.
11: Ναι.
0: Όχι, δεν βλέπω τίποτε.
11: Στο Messenger δεν μπορώ να στείλω.
0: Θα στείλεις το Σεριάννη με το Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.
11: Ναι, άλλη φορά θα το κάνω έτσι.
0: Ναι, γιατί εκεί δεν βλέπω μήνυμα, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί.
11: Okay.
0: Εντάξει, έχουμε και το τηλέφωνο, οπότε θα παίρνεις και τηλέφωνο, αλλά μπορούμε να μιλάμε. Στο Messenger να μου στείλεις, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες, εντάξει.
11: Ναι,
0: να σε καλά, παλικαράκι μου. Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλιά.
2: Καλές διακοπές σου,
0: φιλιά, φιλιά, παλικάρι μου, φιλιά, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, να το κλείσουμε, θα ανοίξουμε και λίγο αργότερα πάλι. Προς το παρόν, να το κλείσουμε. Και μια και μιλήσαμε για την φίλη μας την Κατερίνα που έφυγε, ας ακούσουμε αυτό το ωραίο που έχω κάνει εδώ πέρα, το medley, που είναι πολύ ωραίο, ας πούμε. Εντάξει, εμένα μου αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ.
12: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
13: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
12: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
13: Ιησούς Χριστός, Νικά.
12: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
13: Είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής. Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
12: Θα περάσω αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
0: Φιλιά, φιλιά.
8: Το πουλάκι σου.
0: Φιλιά. Πού?
14: Στο πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου
15: καλύτερα. Α, νόμιζα στο πουλάκι μου όπως το είπες και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
16: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
17: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
18: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
17: Βρες τα γυάλα, φύγε από εδώ.
19: Όχι, άλλο από κοντά. Από κοντά είναι τεράστιος.
20: Είναι.
19: Τεράστιος.
15: Πού να τη δει. Πού να τη δει από κοντά δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Θα πάθει πλάκα.
15: Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, το ξαδελφάκι μου.
2: Καλημέρα στην Καλαμαριώτισσα. Καλημέρα Γρηγόρη Δημητριάδη, την
15: πολύ
2: αγάπη
15: μας,
2: μου.
15: Πολύ μας άρεσε ο τραγούδι Καλαμαριώτισσα.
2: Πολύ ωραία η Καλαμαριώτισσα, παρακαλώ.
15: Γιάννη, καλημέρα, σ' ακούμε Γιάννη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στην ελπίδα μας.
2: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα.
15: Άντε, ετοιμάζουμε ελπίδα, ετοιμάζουμε.
2: Άντε,
15: το ετοιμάζουμε.
2: Ετοιμάζουμε.
15: Θα έρθει το καινούριο τώρα, θα έρθει το καινούριο τραγούδι, θα έρθει. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης λέει καλημέρα, μόλις συντονίστηκα, καλή συνέχεια παππού Γιάννη, δώσε δυο φιλιά στην πόντια ποιήτριά μας. Ποιήτρια,
2: καλημέρα στο Βασίλη στο
15: Αδαμίδη, από το Λονδίνο.
2: Στο Λονδίνο, καλημέρα, τα πήρα τα φυλάκια.
15: Έτσι, μπράβο. Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
2: Καλημέρα, Νέστορα, την αγάπη.
15: Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής, καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο, στο Σάκη τον Παΐρα.
2: Καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο, την αγάπη μου, εκεί στα Δουμπιά.
15: Κλεάνθης Κωνσταντινούδης, καλημέρα στο Web Radio, κρυοπηγή στην Καλκιδική μας. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
2: Καλημέρα Κλεάνθη, την αγάπη μου, καλημέρα.
15: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Ελπίδα και Γιάννη και παρέα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστράλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στον Πόντο, ένα τραγούδι αν μπορέσει με τον Στάθη Νικολαίδη, πάντα άξια. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Δεν σας είπα τραγούδι να
2: καλημέρα,
15: μου στείλετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, μην κλαις.
15: Κακά παιδιά. Κακά παιδιά.
2: Μέχρι και ο Θεμιστοκλής να χωρέθηκε τώρα που σε είδε.
15: Πούντος.
2: Έτσι.
15: Πες καλημέρα στον κόσμο, ρε. Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα στη Μελβούρνη, την αγάπη μου.
15: Το έχω κλείσει, παιδιά. Η φίλη μας η Βάσο από τους Αμπελόκηπους πήρε. Δεν πειράζει, αργότερα, Βασούλα.
2: Καλημέρα, Βασούλα. Καλημέρα, την αγάπη μου.
15: Πάμε να ακούσουμε Βαζελώνα.
21: Νέα την που έχουν σε χαρεμένη είναι. Και νέα την...
15: Ο Μανώρης ο Πλωμάρη, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από τη Χειμωνιάτικη Αυστράλια, λέει από το Σίδνεϊ όμως. Και τα Ηλιόλου στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ Χειμωνιάτικο.
2: Καλημέρα στο Σίδνεϊ, καλημέρα στο Μανώλη μας εκεί.
15: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ για το ωραίο ποντιακό παρακάθι με τα ωραιότερα ποντιακά τραγούδια και την ιστορία μας. Ο Πόντος ζει μέσα στις καρδιές μας, χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη μας.
2: Γεια σου, Μανώλη, την αγάπη μας.
15: Βαγγέλης Δόγγραλης, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην όμορφη κυρία Ελπίδα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
15: Εδώ
2: καλημέρα.
15: Μου τα χάλασες.
2: Κάνει κάτι γκριμάτσες αλλά δεν πειράζει, είπαμε. Η Ζούλια φταίει.
15: Σε όλη τη Σεργιανοπαρέα σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γιάννα σε εδώ. Όμορφη είσαι, εντάξει, όμορφη είσαι, εντάξει. Τι να κάνουμε, ο γιατρός είπε το Βαγγέλη να το λέμε ναι, μπορώ να πω όχι.

0: Τρία λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Καλημέρα στον στρατό μας, καλημέρα στο λιμενικό, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία μας, στην τροχέα μας. Γρηγόρης Δημητριάδης, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ποιήν και ευλογήν.
1: Καλώς έβαλα σας.
2: Άιδε παιδιά, σχολέστε, ασχολεύουμε.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς, ο Νίκος από το Ανόβερο δηλαδή, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σεργιανοπαρέα Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στον Γιάννη από Αδελαΐδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Σεργιανό.
0: Παιδό.
1: Στο Σεργιανόπεδο, τον Νίκο τον Τζολιά, την αγάπη μου.
0: Η Φωτεινή Σαχίνη, το φιλαράκι μας από την Καλαμαριά. Τώρα θα βάλουμε και το καλαμαριώτη σας σε λίγο.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινούλα.
0: Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Και όπως έλεγε ο μεγάλος ο Αχιλλέας Λανίδης, όχι εκπομπή μου, εκπομπή μας. Έτσι, μπράβο. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Αχιλλέα.

0: ποιο είπε, ένα τραγούδι είπε ένας φίλος. Που είπε μη κλαις. Ποιο τραγούδι ήτανε? Ωραία να πάρει ποιο, το ξέχασα.
1: Τώρα που
0: ανοίξαμε γραμμές, ναι, μου είπε ένα τραγούδι ένας φίλος. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν κιόλας.
1: Ας το γράψει άλλο. Ακούει.
0: Εντάξει, άμα ξαναπάρουμε τώρα το βάλω δηλαδή, εντάξει. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από το ξαδερφάκι μου, Γρηγόρης Δημητριάδης. Έχει το όνομα του θείου μου, τι να κάνουμε τώρα. Καλαμαριώτισσα. Γεια σου Γρηγόρη μου και όλο το συνάφι εκεί πέρα που ακούτε.
2: Ερωτευμένος γυρνούς.
0: Και η μουσική και η στίχη δική του.

0: μέσα.
1: Και αυτός ανώμαλος είναι, με γυναίκες πάει. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο Γρηγόρη.
1: Άκουλε καλαμαριώτησα. Χάθηκε ο καλαμαριώτης δηλαδή.

0: όταν υπάρχει ένα εύθυμο κομματάκι και δεν έχει ένα σόλο μέσα. Δεν το μπορώ, ρε παιδάκι μου.
1: Δεν είχε η Καλαμαριώτισσα.
0: Είχε, έχει, ναι. Το συζητάω.
1: Οπότε, γι' αυτό το λες.
0: Ναι, γι' αυτό έτσι το λέω.
1: Εδώ
0: δεν
1: όμως
0: μπορώ, δηλαδή, τσιφτετελάκι, αυτό είναι.
1: Εδώ τι γίνεται, εδώ λέει. Τα μαλλιά με έσπριναν, λέει.
0: Έσπριναν. Εμένα δεν έσπριναν τα μαλλιά.
1: Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή.
0: Κακά μαντάτα στο λιλί.
1: Πέρι.
0: Εγώ λιλί είπα τώρα, εσύ, βάλτε ό,τι θέλετε.

0: Βλέπονται φίλοι μας στην Παρθένα από την Αμερική, είναι στην παρέα, αλλά δεν ξέρω αν είναι, εντάξει, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Η φίλη μας από το Τορόντο, η Μαρία, είναι στην παρέα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν...
1: Καλημέρα στο Τορόντο.
0: Άνοιξε γραμμές, αλλά δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Τη φίλη μας την Ειρήνη από το Άργος Οριστικών.
1: Καλημέρα στην Καστόρια. 70, αν διαβέν, μα ηλιτεύρεν το κακόν. Μα ηλιτεύρεν το κακόν. Τα 70 λέει αν διαβέν. Να ηλί πέβρεν το κακόν. Τώρα εσύ πέρασες στα 80. Το κακό έγινε στο τετράγωνο. Να πορπάτη και μπορεί
0: να πορπάτη. Τι να κάνουμε, κουβάς χαλάει, το πηγάει δεν χαλάει.
1: Αν και κρατεί το παστόν, λέει, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

0: κατάλαβες τι λέει.
1: Όχι. Δεν έδωσα καθόλου βάση το τι είπε.
0: Σαν τα γέρικα, λέει, τα πρόβατα που δεν μπορούν να βοσκήσουνε. Κάπως έτσι είναι. Τα γεράματα.
1: Δεν πειράζει, θα ρουφάω γάλα.

0: Βλέπω και τον Αντρέα τον Τζαβέλα να είναι μέσα, αλλά δεν ξέρω αν μας μεταδίδει, δεν μου έστειλε μήνυμα, οπότε καλημέρα στο Πέρθ μόνο.
1: Καλημέρα στο Hellenic Radio.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εκεί στο Πέρθ, την αγάπη μας σε όλους τους ξενιτεμένους μας.

0: Καλημέρα, κάνω ψηψησί στην λέει και σας ακούω. Χαιρετισμού σε όλο το Σαριανοσόι, στην Κέτη και στο Φώτη που λιώνουνε στη Στουτγκάρδη. Μου λέει το φιλαράκι μας ο Τζέισον ο Πόλακ. Τάκης Δικησίδης, έλα ρε μπαρμπατάκι. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ακόμα ένα ταξίδι μέχρι την Ολλανδία. Καλό σου κούλε.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στο πατριωτάκι μου, τον Τάκη τον Δικησίδη. Την αγάπη μου, καλά στράτας. Ο Μαχαιρίδης έχει φτάσει ήδη.
0: Εντάξει.
1: Ο Μάικ δεν ξέρουμε, παραμένει ακόμα στην Ελλάδα.
0: Δεν το
1: ούτε
0: ξέρουμε.
1: Που ακούει, τίποτα, τίποτα.
0: Τώρα μας τα ακούει εσύ στην Ελλάδα. Θα έκανε μια γκόμενα αγκαλιά μαζί του τώρα. Και αυτός ανώμαλος είναι.
1: Τον έδωσε στον αέρα, βέβαια.
0: Τι

0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου, σατανόγριες ήρθατε. Welcome to the down. Καλημέρα Γιάννη, ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκου, την κοριτσάρα μας λέει. Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Καλημέρα, καλημερούδια.
0: Ο Μάκης ο Αταβάλ, το παοξάκι μου, καλημέρα Γιάννη και στην παρέα σου και καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα στο Μάκη, τον Αταβάλ, την αγάπη μου.
0: Και γράφει κάτι ωραίο ο Μάκης. Η μόνη αναδάσωση που έχει γίνει ως τώρα στην Ελλάδα είναι στα μαλλιά του Άδωνη, που φύτεψε μαλλιά το παλικάρι μας. Στυλιανός Νικολαίδης, καλησπέρα από Βέρεια, Στέλιος από το εξωτικό Βανκούβερ του Καναδά. Καλησπέρα στη Βέρεια, λέει, από το Βανκούβερ το φιλαράκι μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στυλιανός Νικολαίδης. Μια και μιλήσαμε για Καναδά, μας έστειλε μήνυμα άλλος από τον Καναδά.
1: Άλλος από τον Καναδά. Εμείς δεν είπαμε όμως καλημέρα στην Ινόη, στον Κώστα.
0: Ναι, στον Κωνσταντίνο
1: καλημέρα
0: μας.
1: Καλημέρα στο Σάβα, εκεί στα Φλογητά. Δεν ξέρω τώρα, στον Πιάκο είπαμε, ναι. Στα κορίτσια τα άλλα είπαμε, στη Γιωτούλα είπαμε.
0: Όχι, πούμε, δεν είπαμε, Ευαγγελία, αλλά δεν μας ακούει, δεν μας ακούει.
1: Την Έλενα, ναι, δεν ξέρω αν είναι στην παρέα, βέβαια.
0: Κάποιοι δεν ακούνε ποντιακά.
1: Εντάξει. Περιορέξερος.
0: Κολοκυθοκευτές.
1: Έτσι, μπράβο, κεφτές.
0: Να είχαμε τώρα κολοκυθοκευτέ.
1: Ακούσουμε λοιπόν και λίγα επιτραπέζια τραγούδια από τον Γιώργο τον Αμαραντίδη και τον Πόλιο τον Παπαγιαννίδη. Και βέβαια προτού να κάνουμε τη στάση αυτή στην χιλιοτραγουδισμένη τη Ματσούκα στην καρδιά του Πόντου με τα ιστορικά τα μοναστήρια της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαζελώνα και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα, ήθελα Γιάννη να πούμε δύο λόγια για τον Γιώργο τον Ποζίδη, που έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια αυτόν τον γίγαντα που έφυγε στις 1 Αυγούστου του 2019 σε ηλικία μόλις 63 χρονών. Ο Γιώργος λοιπόν ο Ποζίδης, Σεργιανάκια μου, έκτος Ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες του 1984 και με πολλά μετάλλια και διακρίσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, έφυγε όπως σας είπα στις 1 Αυγούστου του 2019. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθάνατοι, έχουν κερδίσει μία θέση στο πάνθεο των αθανάτων και ήθελα έτσι να μοιραστώ μερικές σκέψεις έτσι μαζί σας που μου έκαναν και εμένα έτσι εντύπωση από κάποιες συνεντεύξεις του. Η πλειοψηφία λοιπόν, λέει, των πρωταθλητών στα βαριά αθλήματα είναι πόντιοι. Οι μνήμες του ξεριζωμού των προγόνων τους τους έκαναν ακρίτες, όπως λέει σε συνέντευξή του. Η καταγωγή του γεννημένου στην Κοζάνη, μαυροπηγή Κοζάνη συγκεκριμένα Παλαιστή, από την πλευρά του πατέρα του είναι από το χωριό Αλισοφή, όπου ένας πρόγονός του ήταν Παλαιστής σε πανηγύρια. Ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του ήταν τραπεζούντιος, ενώ η γιαγιά του από τη Ματσούκα. Ο Γιώργος ο Ποζίδης όχι μόνο δεν ξέχασε την καταγωγή και την ιστορία του, αλλά πάλευε να μείνει ζωντανή και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Χάθηκαν τόσες ζωές. Στο μυαλό μου έχουν μείνει χαραγμένες ιστορίες που άκουγα, μα αλήθεια είναι πως επειδή ήταν περήφανοι άνθρωποι, πολλά δεν τα έλεγαν. Τα έμαθα αργότερα, αναζητώντας την ιστορική αλήθεια στα βιβλία. Τα βάσανα και τους καημούς τους τα λέγανε τα μυρολόγια. Ο Γιώργος ο Ποζίδης, ο Μπάμπης ο Χολίδης επίσης, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, λέει, μάζευαν τους πόντιους και άρον-άρον τους οδηγούσαν στις πορείες θανάτου. Υπήρχε όμως και άλλη τακτική. Στο χωριό Μερζιφούντα, 3.500 κατοίκων τους μάζεψαν όλους στην πλατεία. Αφού κρέμασαν τους 7 ιερείς, τους έκαψαν. Σειρά είχε ο άμαχος πληθυσμός. Χώρισαν τους άντρες από τα γυναικόπαιδα, τους σκότωσαν και στη συνέχεια βίαζαν γυναίκες και παιδιά. πώς θα μιλούσε ένας πατέρας για το βιασμό της κόρης του. Οι παλιοί δεν μιλούσαν γι' αυτά, ένιωθαν ντροπή. Οι μεγαλύτερες σφαγές έγιναν στην Κερασούντα, στην Τραπεζούντα και σε άλλες περιοχές. Οι κάτοικοι των δυτικών περιοχών διέφυγαν προς τον Κάφκασο και δεν βίωσαν στον ίδιο βαθμό τις κακουχίες. Από τα 9 αδέλφια που ήταν ο πατέρας μου, μόνον οι 2 διασώθηκαν. Η τύχη των υπολείπων αγνοείται μέχρι σήμερα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τίποτε. Οι πρώτοι διωγμοί ξεκίνησαν γύρω στα 1875. Τότε οι δικοί μου έφυγαν στον Κάφκασο και μετά ήρθαν στην Ελλάδα. Τις στιγμές του ανίποτου πόνου, μόνο τα εικονίσματα που κουβαλούσαν μαζί τους πίστευαν ότι θα τους βοηθούσαν. Ένας λαός οδηγήθηκε στο θάνατο. Η Ορθοδοξία, τα έθιμα και η πίστη μας κράτησαν ενωμένους και ζωντανούς. Όσοι εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία έπρεπε να διαλέξουν αν θα κρατήσουν τη γλώσσα ή τη θρησκεία. Κράτησαν το δεύτερο. Στον Κάφκασο υπάρχει ελληνικό χωριό με το όνομα Σπάρτη. Και αν χάσαμε τη γλώσσα, είχαμε όμως τη σημαία, το σταυρό και την Ορθοδοξία. Στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά δεν θα βρεις παιδιά να ασχολούνται με τα βαριά αθλήματα, είχε πει ο Γιώργος ο Ποζίδης. Αντίθετα, θα βρεις σε περιοχές που τα αθλήματα αυτά είναι τρόπος επιβίωσης. Αθάνατος λοιπόν, ο Γιώργος ο Ποζίδης έφυγε από ανακοπή καρδιάς 1 Αυγούστου του 2019.
0: Ας τον ακούσουμε στον πατέρα μου. Γιώργος Ποζίδης, ο πατέρας.
2: Νύχταν ημέραν σοφορά, μία νεσί κελάστης, υδροκαμάται, ένα ζωή μου. Πατέρα μου, πώς εγράστες. Άμαν οδούς εις κατενών και στέν κάστρα παλάτου, εσύ και ανεγέρασες ακόμαν, έις μουράτε.

Έχουμε βάλει, Σεριανάκια μου, και 2-3 τραγούδια στη μνήμη του αλυσμόνητου του Τριαντάφυλλου του Πουρσανίδη, που με την παρουσία του, με τα ταξίδια του, με τη συντροφιά την Κυριακάτικη πάνω απ' όλα για πολλά χρόνια στην τηλεόραση, στο Europe 1, αλλά και στο ραδιόφωνο, το ράδιο λελεύωσε, έκανε παρέα σε όλους τους πόντιους. Ήτανε ο δικός μας άνθρωπος και μέσα από τα τραγούδια του, λοιπόν, ας θυμηθούμε την παρουσία του, ας ζωντανέψει και μέσα από αυτή την εκπομπή απόψε, από αυτό το ποντιακό το παρακάθ, καθότι είναι η γιορτή σήμερα, 8 Αυγούστου, ναι, και βέβαια, η δική του. Θα ήταν ανάμεσά μας και θα του λέγαμε χρόνια πολλά. Δυστυχώς όμως...

0: Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα παλικάρι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στην Ουρανούπολη. Αθάνατος, τριαντάφυλλος Πουρσανίδης.
0: Βέβαια.

0: Πες μου καλά, τι είναι.
1: Η ρουμπίνη.
0: Κόνιαλι είναι και η ρουμπίνη.
1: Κόνιαλι είναι.
0: Βέβαια, τρία κόνιαλι έχω τώρα σε λίγο. Είναι το αγαπημένο του φίλου μας ο Τιμολέων. Το κόνιαλι της ρουμπίνη.

0: Τρώγω πεινό και με θυλώ και δεν κυβούλω πω. Έλα πάνη μελά και δεν κυβούλω πω. Έλα πάνη μελά.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους, Άγιος Γεώργιος, Άλφα Μη Σίγμα, Απόλλων Πευκοδάσους. Μετανάστια 2026, γήπεδο Πευκοδάσους, Σάββατο 8 Αυγούστου. Η Φέη Ρουμπίνη, ο Παύλος Παούνης και ο Κώστας Κυριακίδης. Γενική είσοδος 7 ευρώ, αλλά με λαχνό. Θα έχουν και λαχιοφόρο αγορά θα έχουν.
2: Κάτι κερδίζεις από εκεί.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Μου λέει ο Ηλίας ο Χαρτομαντζίδης. Ο Τσέσον ο Πόλακ λέει, δώσε, δεν ξεχνάμε, μια μέρα θα έρθουν όλα πίσω, αλλά δεν θα ζω. Γιατί η γενιά μας είναι μόνο για εσπρέσο, λέει, δώσε. Χρυσόστομος Χαλκιάς, Πέλα θα ακούσουμε. Όχι ρε φίλε, δεν θα ακούσουμε. Γιατί να ακούσουμε Πέλα, δεν το κατάλαβα. Επειδή της αρέσει εσένα δηλαδή.

0: Γιώργη.
1: Δεν ακούγεται και καλά νομίζω.
0: Ναι ρε, live δεν είναι και δεν ακούγεται καλά.
1: Ο Κόνιαλης λοιπόν, ή το Κόνιαλη, είναι παραδοσιακός αντικριστός μικρασιατικός χορός από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Αχα. Γνωστός και ως χορός των κουταλιών, επειδή οι χορευτές κρατούν ξύλινα κουτάλια και χτυπούν το ρυθμό. Διαδόθηκε σε ολόκληρη την Καπαδοκία και τη Μικρά Ασία από τους πρόσφυγες. Επίσης χορευόταν σε ολόκληρο τον Πόντο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νικόπολης. Το έφεραν από την πατρίδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η μετάφραση λοιπόν των στίχων αυτών είναι λίγο... Ακούστε τι λέει.
0: Για να ακούσουμε.
1: «Αχ λοιπόν Κόνιαλή μου, σαν σε ειδώ στην αγορά και με σκέρτσο να μου κόβεις παστούρμα και σουντζουκάκι, αμάν Κόνιαλή μου, με το μαχαίρι που κρατάς μου πήρες τη ζωή μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω Κόνιαλή μου. Αχ Κόνιαλή μου, θέλω να γλεντήσουμε στις ταβέρνες με ουζάκι, παστούρμα και σουντζουκάκι να μεθύσουμε.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Τέρι μου».
0: Να χαρώ εγώ.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα κάνεις ένα σχόλιο.
0: Δεν το συζητάω.
1: Τέρι μου λέει, για να σε κάνω να μιλήσουμε. Αμάν αμάν Κόνιαλή μου, μαζί θα ζήσουμε.
0: Επαναγία
1: θα το χαρίσουμε
0: μου
1: στον Τιμολέον. Το σεριανάκι μας στον Τιμολέον.

0: αυτό θα προτιμήσω μάλλον.
1: Δεν άκουσε.
0: Θα προτιμήσω το σαγανάκι που λέει με κοιμάκι και ναι, φτεδάκι ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
2: Περικλής Κόκκινος, Παστουρμάς. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Εκπέμπουμε πάντα από τη Σπηλιά, στερεοφωνικά στα 320 kbps.

0: Ο παππούς μου πάντα έλεγε ότι η γυναίκα είναι σαν τη τσόχα της στέγης. Αν δεν την καρφώσει σωστά, ο αέρας θα την πάρει και θα καταλήξει στην ταράτσα του γείτονα.
1: Αλλού.
0: Ναι.
1: Σπρόσεχες.
0: Να τα λέμε και αυτά. Σοφός ο παππούς όμως,
1: Έτσι.

Καλημέρα να πούμε στο Σεργιανοκόριτσο την Κωνσταντίνα τη Γογούση. Πού είσαι εσύ? Καλημέρα, καλημέρα, λέει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου Σεργιανοκόριτσο.

είναι η στάση λοιπόν που λέγαμε, Σεργιανάκια μου, από την αρχή, στη χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια, της Παναγίας Σουμελά, που ακούμε μόλις από τον Χρύσανθο, τον Χρύσανθο το Θεοδωρίδη, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαζελώνα και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Η Ματσούκα λοιπόν απέχει, Σεργιανάκια μου, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα. Η πανέμορφη και καταπράσινη Ματσούκα λοιπόν ανήκει στην επαρχία της Τραπεζούντας και βρίσκεται στην καρδιά του Πόντου, μεταξύ της Τραπεζούντας και της Αργυρούπολης, ανάμεσα στα παράλια του Εύξηνου Πόντου. Η Άνω Ματσούκα είναι το αρχαιότερο τμήμα της Ματσούκας και κατοικήθηκε από διωγμένους χριστιανούς περίπου το 260 μετά Χριστόν. Οι πρώτοι χριστιανοί κατοικούσαν στα παράλια του Πόντου, αφού όμως εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, ίδρυσαν αλλού τους πρώτους οικισμούς τους. Στα μέσα της Βυζαντινής περίοδου αποτέλεσε μέρος της Χαλδίας, ενώ κατά την ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, η περιοχή της Ματσούκας υπήρξε εξαιρετική σπουδαιότητας για την αυτοκρατορία των μεγάλων Κομνηνών, καθώς οι κάτοικοί της υπήρξαν πιστοί στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας. Πριν το 1923 υπήρχαν 70 χωριά, 47 από τα οποία ήταν ελληνικά, 9 μεικτά και μόνο 14 ήταν τουρκικά. Η Άνω Ματσούκα συνορεύει με τα χωριά της Χαλδίας, Ζήγανα, Τσιμερά, Μούζενα, Σταυρίν και Κρόμνη. Στην ορεινή της περιοχή συναντάμε τα τρία αυτά ιστορικά μοναστήρια που αναφέραμε και πιο πριν. Αξίζει να πω ότι το παλιότερο, που είναι σε ερυπωμένη μορφή, είναι του Ιωάννη του Βαζελώνα στον Πόντο, στη Ματσούκα, της Παναγίας Σουμελά, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα, και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα, περίπου τον 8ο αιώνα και αυτό. Χιλιοτραγουδισμένη λοιπόν η Ματσούκα, τα βουνά και τα ποτάμια της.

Εκεί λοιπόν έλεγαν τεμετέρ, θα ανέβουμε σουμελά την Παναΐαν. Με αυτά τα λόγια των ποντίων της Τραπεζούντας, η ιστορική μονή του Πόντου στο όρος Μελά απέκτησε το όνομά της. Μια μονή που έγραψε ιστορία για περισσότερους από 16 αιώνες. Σήμερα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ποντιακού ελληνισμού σηματοδοτείται στη νέα μονή Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο της Ιμαθίας. Η ιστορία όμως της μονής ξεκινάει το 386 όταν οι Αθηναίοι μοναχοί Σοφρόνιος και Βαρνάβας έφτασαν στην επαρχία Ματσούκα στις απόκριμνες βουνοκορφές του Πόντου σε ύψος 1063 μέτρα. Μέσα σε μια σπηλιά ίδρυσαν το μοναχικό τους κατάλημα με τη συμπαράσταση της γειτονικής μονής Βαζελώνα. Εκεί σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδοξίας, την εποχή του Θεοδοσίου του Μεγάλου, 380 π.Χ., η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας εμφανίστηκε με θαυματουργό τρόπο καθώς έφυγε από την Αθήνα όπου φυλασσόταν προς Ανατολάς. Η μονή για αιώνες λειτουργήσε με την εύνοια των Βυζαντινών αυτοκρατόρων κατέχοντας πλούτο και προνόμια που είσαι και μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μονή στην ιστορική της πορεία, επιτελώντας εθνικό, κοινωνικό και πνευματικό έργο, απέκτησε συμβολική και τεράστια αξία. Το 1922, κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερό στο μοναστήρι, λαιλατώντας τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στη μονή. Οι μοναχοί, προτού εκδιωχθούν και ξεριζωθούν από την προαιώνια πατρίδα τους, έκρυψαν μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας την εικόνα της Παναγίας, το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και το Σταυρό με το τίμιο ξύλο του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ III του Κομνηνού. Αργότερα, 10 χρόνια αργότερα, ο υπουργός ο Λεωνίδας Ιασονίδης και ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης ζήτησαν τη μεσολάβηση του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου ώστε να επιστρέψουν τα ιερά κοιμήλια στην Ελλάδα. Πράγματι, ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης, από τους τελευταίους μοναχούς της μονής, πήγε στον Πόντο και βρήκε την εικόνα, τον πολύτιμο σταυρό με το τίμιο ξύλο και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, τα μετέφερε στην Αθήνα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Τραπεζούντας και κατοπινό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο Φιλιππίδη. Έκτοτε τα κοιμήλια φιλοξενήθηκαν για 20 χρόνια στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας και αργότερα βέβαια με ενέργειες του φίλωνα του Κτενίδη, ο οποίος εμπνεύστηκε την ανιστόρηση της νέας μονής Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ιμαθίας, ήρθε λοιπόν εκεί η εικόνα της Παναγίας.

0: Καλημέρα το φίλο μου το ταξιτζί μου, πηγολαμπίδα της νύχτας, το φίλο μου το Δημήτρη. Να στείλουμε και εκεί ψηλά στο φίλο μας το Σταύρο που μας έχει αφήσει, φίλο μου Δημητράκη. Να του στείλουμε και αυτό μια καλημέρα και την αγάπη μας. Γιάννης Μουτσιάνας, καλημέρα την ποντιακή ομορφιά, τον Γιάννη και την Ελπίδα και όλη την παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο αρτοποιός μας, ο Γιάννης ο Μουτσιάνας, εκεί στην Καραουλή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο.
1: Κι άλλος ένας αρτοποιός είναι, νομίζω, Σκλαρής στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα, του Μπάμπη του Παναγιωτή. Δεν μας ακούει ο Μπάμπης, μάλλον σήμερα φαίνεται.
1: Ωραία, εμείς θα πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: εκεί,
0: καλημέρα.
1: Στην όμορφη Καβάλα, με την αγάπη μας μαζί.
0: Ο Βασίλης Αδαμίδης, όχι παλικάρι μου, γιατί το επόμενο Σάββατο το ξημέρωμα της Παναγίας και δεν έχουμε εκπομπή, απλά πράγματα. Λέει, μπορείτε να ξανακάνετε μια ποντιακή εκπομπή, ας πούμε, το επόμενο Σάββατο.
1: Κάθε μέρα, γιατί όχι.
0: Εμείς όπως θέλουμε, κάθε μέρα κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά είναι της Παναγίας και δεν έχουμε εκπομπούλα, οπότε εντάξει,
1: λοιπόν,
0: να ξεκουραστούμε και λίγο.
1: Γιάννη, να θυμηθώ μερικά λόγια από τα μαθήματα του τεράστιου, του αθάνατου, του ιστορικού μας, του Ευστάθιου Πελαγίδη, που λείπει πραγματικά, ήταν από τους ανθρώπους που μαστίγησαν με την παρουσία του
0: και, πόσες φορές
1: και με τις γνώσεις του.
0: Ναι, πόσες φορές ήθελαμε κάτι και πήρες τηλέφωνο, ή έψαχνα εγώ ή έψαχνα εσύ.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση με
0: αυτό.
1: Κέφι και με προθυμία να μην απαντήσει.
0: Ακριβώς.
1: Οποιαδήποτε ώρα και να ήτανε, αλλά και ο ίδιος έδωσε ζωντανά εδώ στην εκπομπή τις γνώσεις του, την μεγάλη του αγάπη, το μεράκι του για αυτή.
0: Και θυμάμαι τότε δεν είχα το τηλέφωνο αυτό που έχω τώρα, το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Και τον είχαμε βγάλει στον αέρα από την τηλεφωνική συσκευή, έτσι,
1: ναι.
0: Ξερά που λένε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και κάναμε μια εκπομπή ολόκληρη, μια μισή ώρα ήταν μαζί μας.
1: Ναι. Και όχι και στο... και στο στούντιο.
0: Και στο στούντιο που και ήρθε στο και στον Αχιλέα τον Ασλανίδη που ήρθε. Βέβαια.
1: Λοιπόν, από τις σημειώσεις εκείνες, λοιπόν, από τα μαθήματα αυτά, τα πολύ όμορφα στην Ιασονίδου, είδες και ο δρόμος,
0: ναι,
1: δεν,
0: μετά
1: είναι,
0: την, ναι,
1: δεν είναι τυχαίο.
0: Μετά
1: είναι
0: την
1: ο
0: Καμάρα,
1: δρόμος,
0: ναι,
1: που είναι αφιερωμένος στο Λεωνίδα
0: Ιασονίδη,
1: τον Ιασονίδη, καθώς ο Λεωνίδας ο Ιασονίδης υπήρξε σύμβολο για τον Ποντιακό Ελληνισμό και για την προσφυγιά. Ο ίδιος έλεγε ότι εν Ελλάδη υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν υπήρχε ο Πόντος με την... με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήρθε και ο Πόντος στην Ελλάδα. Ο Ιασονίδης, λοιπόν, διατέλεσε υπουργός κοινωνικής πρόνοιας επί Πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1931 του ανατέθηκε η προσφώνηση του Ισμέτη Νονού, αξίζει να το πούμε αυτό, του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Ο Ιασονίδης, λοιπόν, γνωρίζοντας πολύ καλά την τουρκική γλώσσα, μίλησε με τέτοια ευγλωτία που ενθουσίασε τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Τον ρώτησε, λοιπόν, εάν επιθυμούσε κάτι από τη χαμένη πατρίδα του. Ο Ιασονίδης, δράδοντας την ευκαιρία, ζήτησε την άδεια μεταφοράς της εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Ελλάδα. Έτσι, σεριανάκια μου, επαναπατρίστηκε η εικόνα της Παναγίας, η οποία βρισκόταν κρυμμένη στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, εκεί, λοιπόν, στην Ματσούκα. Και έμεινε από το 31 μέχρι το... για 20 χρόνια στην Αθήνα και μετά μεταφέρθηκε στην Καστανιά της Ημαθίας. Έλεγε, λοιπόν, ο αείμνηστος, ο τεράστιος ιστορικός μας, ο Στάθης ο Πελαγίδης από την Ινώη της Καστοριάς, ότι τα μοναστήρια λειτουργήσαν σαν σκέπη σωτηρίας και καταφύγιο λύτρωσης. Το μοναστήρι συγκεκριμένα της Σουμελά δεν ήταν μόνο το θρησκευτικό, αλλά ήταν και το εθνικό κέντρο του ελληνισμού στον Πόντο. Κρατήθηκε ζωντανή έτσι η χριστιανική πίστη και καθαρή η συνείδηση του γένους. Τα μοναστήρια, έλεγε, είχαν τεράστια οικονομική δύναμη. Είχαν χρήμα και αμύθιτους θησαυρούς. Έτσι μπορούσαν να πληρώνουν τον Παξής στον Πασά,
0: ναι.
1: Έτσι, και να έχουν επίσης και αυτοί να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Οι ηγούμενοι επίσης είχαν διπλωματικές ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο γλίτωνε ο κόσμος, μας έλεγε.
0: Αλλιώς
1: τα χαντζάρια ήταν στην ημερήσια διάταξη. Οι Τούρκοι επίσης σέβονταν με την έννοια του φόβου ο σεβασμός στα μοναστήρια. Αυτά ήθελε να τα έχουμε κρατήσει στο μυαλό μας. Δηλαδή έλεγε ότι μετά από αυτούς τους κύκλους δεν πρέπει να τα θυμόσαστε αυτά. Και ευτυχώς, να λοιπόν που τα γραπτά μένουν και τα μοιράζομαι και εγώ μαζί σας. Αυτά λοιπόν, έτσι, γενικά έλεγε ότι τα μοναστήρια διέσωσαν τον ελληνισμό με αυτούς τους τρόπους έτσι που σας ανέφερα πιο πριν.
0: Στάθης Νικολαίδης, σταθήκος μας. Ματσούκα τα παρχάρια σου.
1: Πολύ όμορφο ότι υπάρχει.
0: Τα παρχάρια σου,
1: ναι.

0: Οι ψαράδες μας δεν μας πήραν, δεν μας έστειλαν μήνυμα σήμερα. Έστειλες εσένα?
1: Όχι, εγώ.
0: Α, εσύ στέλνεις. Εντάξει.
1: Εδώ.
0: Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα, καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Γιώργα ρε, καλοπούλετα λέει η Ελπίδα.

0: Να καλημερίσουμε το Χάρη του Τσιομπανούδη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία μέρα σήμερα και μετά φύγαμε για Κρήτη. Δύο εβδομάδες ξεκούραση και πολύ χορό. Κλείνει δηλαδή ο φούρνος.
1: Ζηλεύουμε Κρήτη, παρακαλώ.
0: Κρήτη,
1: καλημέρα στη γειτονιά μου, στην Περεβού, στο φούρνο του Γιάννη.
0: Κλείνει δηλαδή, Χάρη, για γράψε μου λιγάκι.
1: Ναι, ναι, κλείνει.
0: Α, κλείνει.
1: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα.
0: Να πάρουμε κανένα σταβιδόψωμο, ρε. Άμα και κάνα κουλούρι.
1: Κανένα σοκολατόψωμο. Άμα,
0: κάτι πρέπει να πάρουμε, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στο Δημήτρη, τη Δέσποινα, την Ελένη, τη Φόνη, το Βασίλη. Ξέχασα κάποιον, το Χάρη εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Σε όλους την αγάπη μας.
0: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως, στην Καλαμαριά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στα δύο τα ποιητάκια του, το Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα το Σταύρο. Και φυσικά στην εορτάζουσα σήμερα, στην τριανταφυλένια μας. Τριανταφυλίτσα μου, χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου.
1: Την αγάπη μας.
0: Να βγάζεις πολλά άνθη.
1: Έτσι.
0: Και όχι αγκάθια.
1: Ευωδιαστά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο το Μασουλοχτσί, δεν είπαμε.
0: Θα πούμε σε λίγο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.
1: Φίλο μας τον Μπάμπη.
0: Μπάμπη.
1: Καλημέρα Μπάμπη.
0: Μπες ρε Μπάμπη,
1: την αγάπη μας, καλημέρα.
0: Σαν να σ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Για δώστε μου δύο λεπτά, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Έτσι, έτσι, Δημητράκη μου, όπως το είπαμε, έτσι, παιδιά, 6 παρα 5 κλείνουμε σήμερα, να ξέρετε, έτσι. Δεν έχει Απόστολο Μακριανίδη, 9 η ώρα έρχεται Κώστας Παπαζαφυρίου και παρέμβαση, ε. Ούτε σήμερα ούτε αύριο έχει, έχει την άδειά του ο Απόστολος ο Μακριανίδης, οπότε 6 ώρα παρα 5 κλείνουμε για να προλάβουμε το διάλειμμα των 6, το διαφημιστικό. Και θα περιμένετε, θα βάλουμε επιλεγμένη μουσική και θα περιμένετε στις 9 η ώρα, ξεκινάει το πρόγραμμα ζωντανά στο Μετρόπολης με Κώστα Παπαζαφυρίου και παρέμβαση.
1: Διπάτ κύριε.
0: Διπάτ κύριε, ναι.
1: Η παράδοση λοιπόν, Γιάννη, να πούμε και αυτά, γιατί ο χρόνος βλέπω δεν ξέρω αν θα ανοίξει γραμμές, αλλά αυτά λίγο πρέπει να
0: παίζει,
1: τα πούμε.
0: Παίζει αν θα ανοίξουμε γραμμές, παίζει.
1: Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς φιλοτέχνησε τρεις εικόνες της Παναγίας. Η μία βρίσκεται στο μεγάλο σπήλαιο στα Καλάβρητα.
0: Στα Καλάβρητα, ναι.
1: Η άλλη στη Μονή Κύκου στην Κύπρο και η τρίτη ήταν από το 1931 μέχρι το 1951 στην Αθήνα στο Βυζαντινό Μουσείο. Μετά από 20 χρόνια μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, στο όρος Βέρμιο στην Καστανιά Ημαθίας. Η Καστανιά τώρα λοιπόν, Σεργιανάκια μου, σίγουρα θα έχετε επισκεφθεί εκεί, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Και ποιος δεν πήγε εκεί πέρα,
1: το μοναστήρι. Είναι ορεινό χωριό του νομού Ημαθίας με υψόμετρο 1080 μέτρα στις πλαγιές του όρους Βερμίου.
0: Έχω πάει με τη γιαγιά μου όταν ήμουν 8 χρονών.
1: Αλήθεια.
0: Όταν ήμουν, έχουμε γυρίσει πολλά.
1: Έχεις
0: μοναστήρια.
1: Έχεις μνήμη δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από τότε.
0: Το θυμάμαι βέβαια, πεντακάθαρα. 8 χρονών ήμουν, δεν ήμουν 5 και 4. 8 χρονών ήμουν, βέβαια το
1: τι
0: θυμάμαι.
1: Τι θυμάσαι.
0: Τα πάντα θυμάμαι από εκεί πέρα. Φυσικά όχι όπως είναι τώρα που έχω πάει, τις τελευταίες φορές που έχω πάει, ας πούμε. Ήταν πολύ πιο χωριό, δηλαδή. Πιο,
1: πανηγύριο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Ακόμα και οι πάγκοι που είχαν και τα λοιπά, και έπαιρνα εγώ παιχνιδάκια, ξέρεις, 8 χρονών, τι περίμενα να πάρω. Κάνα σταυρουδάκι, κάνα ένα κομποσχήνι και κάνα παιχνίδι. Εντάξει, παιχνίδι της εποχής, ας πούμε.
1: Έτσι λοιπόν, ανήκει στο Δήμο Βέρειας το 1951. Χτίστηκε με ενέργειες του φίλωνα του Κτενίδη ο νέος ο ναός της Παναγίας Σουμελά και εγγενιάστηκε στις 8 Ιουνίου του 1952.
0: Είχα πάει, θυμάμαι, με κάτι φίλους και σταματήσαμε κάποια στιγμή και ρωτήσαμε για... Είχα χαθεί λίγο, δεν ήξερα, και λέω από εδώ καλά πάμε σε έναν κύριο.
1: Ναι.
0: Και γυρνά και μου λέει ο κύριος, λέει, ναι, από εδώ ευθεία πηγαίνετε, την ευλογία σας, ο κύριος, λέω. Δηλαδή ήμουν στα μαύρα τιμένος, ξέρεις, είδε και το έτσι.
1: Σου και σου λέει, λέει δικός μας
0: σου λέει, είναι ιερωμένος ο κύριος.
1: Πρεσβύτερος.
0: Πρεσβύτερος. Λέω ότι την ευλογία σας, μου λέει, ο κύριος, λέω, του κυρίου.
1: Πλήθος επισκεπτών λοιπόν επισκέπτεται το ναό από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο φίλωνας ο Κτενίδης λοιπόν, Σεργιανάκια μου, αθεράπευτος νοσταλγός των αλυσμών ή των πατρίδων, από τις μεγαλύτερες μορφές, θα λέγαμε, του ποντιακού ελληνισμού. Αν θυμάσαι, Γιάννη,
0: what?
1: Ο τάφος του είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Θεατρικός συγγραφέας ο ίδιος, δημοσιογράφος, γιατρός ποντιακής καταγωγής. Υπήρξε εκδότης της ποντιακής εστίας, ιδρυτής του Σωματείου Παναγία Σουμελά, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την ανιστόρηση της νέας Μονής Παναγίας Σουμελά λοιπόν στην Καστανιά Ημαθίας. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει 17 ποντιακά θεατρικά έργα, αλλά και την Καμπάνα του Πόντου, την οποία μουσικά επένδυσε ο Θεόφιλος ο Πουταχίδης.
0: Και τον Αγνών.
1: Ενώ ακούσαμε δύο τραγούδια
0: από
1: του άλλου τεράστιου μεγάλου ποιητή του Πόντου, του Χρήστου του Αντωνιάδη,
0: ναι.
1: Τα Τέρταμ 13 και το Κέντο Νεαγνών.

πάνω κατεβάσανε και πέγγια. Και πάει για το χωριό το φιλαράκι μας, ο Βαραβάς. Τι έγινε, ρε Θάκη, εγώ ήσασταν προχθές. Για να ανοίξω γραμμή μόνο για σένα, Βαραβά, για να μας ενημερώσεις εκεί πέρα. Για να ανοίξω γραμμή μόνο για το Βαραβά λίγο παρακαλώ. Βαραβά, πάρε τηλέφωνο αν θέλεις, για να δούμε τι έγινε χθες στο χωριό σου.

0: Ωραία αυτή τα τριαντάφυλλα μου, τα στείλεις λιγάκι.
1: Είναι ο Σάκης ο Πλιάκος από τα Δουμπιά που λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλημέρα, χαιρετισμού στο Γιάννη, πάντα με υγεία.
0: Έλα, για πες μου, καλημέρα Βαραβά μου, τι κάνεις?
2: Κατεβάσαμε και πέγανε και τι κάνουμε για το χωριό και χθες είχαμε φωτιά πίσω από το βουνό από μας.
0: Ναι, γι' αυτό μου το είπανε και λέω τι έγινε.
2: Στο Γαλαρινό και Βασιλικά και ξέρω εγώ, όλη πλαγιά από πίσω που είναι οι κεραίες.
0: Όλο πλαγιά.
2: Ελικόπτερα, αεροπλάνα, λέω άμα τι έγινε.
0: Χαμός, ξέρω.
2: Ναι, εγώ τη σβήσαμε.
0: Έγινε πάλι καράκι, μάτι, θα τα πούμε, φυλάκια.
1: Όλα καλά.
0: Έλα. Έλα.
2: Ελπίδα,
1: έλα.
2: Θα σε δώσω τηλέφωνο Γιάννη να με πάρεις, γιατί μέσα στο νοσοκομείο γνώρισα το Λαζαρίδη, το Μιχάλη,
1: ναι,
2: που σε ξέρει,
1: ναι,
2: από τους Αμπελόκηπους και με λέει θέλω το τηλέφωνο, λέει, να μιλήσω με τη σένα.
1: Ωραία, από τους Αμπελόκηπους το δράμας, ε.
0: Ναι.
2: Το Λαζαρίδη, το Μιχάλη.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Το πατριωτάκι.
0: Θα δώσω το τηλέφωνο σου και θα σε πάρει η Ελπίδα.
1: Εντάξει, Βαραβά.
0: Έγινε παλικάρι μου, έγινε Βαραβά. Φυλάκια.
1: Να σε καλά.
0: Καλό δρόμο να έχεις, καλό δρόμο να έχεις.
1: Μερούδικια.
0: Τώρα να αφήσουμε για λίγο τηλεφωνικό κέντρο. Άντε πάμε ρε παιδιά, αν μήπως κάποιος θέλει να πει καμιά καλημέρα, μην του χαλάσουμε το κέφι λιγάκι. Για λίγο έτσι, ένα-δύο άτομα μήπως. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Για να ακούσουμε λίγο εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται όξο. Όξο, ποιο όξο.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασούλα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, ζεσθενόμαστε λίγο. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, πολύ καλά. Αλλά ακούμε πολύ ωραία πράγματα. Τα μαθαίνω πολύ ωραία. Έχω πάει στην Παναγία σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Έτσι.
1: Και πολύ μου άρεσε το μοναστήρι εκεί πέρα. Είναι υπέροχο.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, τη θυμάμαι την εικόνα. Ήταν πολύ μικρή η εικόνα και μου έκανε πολύ περιέργεια την εικόνα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Αισθανόμουν μια δύναμη και κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Mm-hmm,
1: και να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Να είσαι καλά, Βάσο μου.
0: Γεια σου, Βάσο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά.

0: Άντε να το κλείσουμε εδώ πέρα, παιδιά. Να πάμε, γιατί σιγά σιγά κάνουμε αντίστροφη μέτρηση λίγο. Εντάξει.
1: Έτσι λοιπόν, να πούμε σε Ριανάκια μου ότι οι Πόντιοι απέκτησαν και στην Ελλάδα το στήριγμα, το καταφύγιο, την παρηγοριά, την ελπίδα, θα λέγαμε, παρότι το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά έμεινε εκεί στο μακρινό Πόντο, εκεί στο όρο Σουμελά. Η εικόνα όμως βρίσκεται ριζωμένη στις καρδιές των απανταχού Ποντίων, και βέβαια υπάρχει και στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, όπου μπορεί ο καθένας μας να την επισκεφθεί. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο επίτιμος ο πρόεδρος της ΠΟΕ, ο οποίος έχει φύγει βέβαια από κοντά μας, ο Γιώργος ο Παρχαρίδης, είχε κάνει μία δήλωση, έτσι και θα το θυμίσω, για την βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά στον ιστορικό Πόντο. Είχε πει λοιπόν ότι δεν είναι μία απλή ενέργεια, αλλά είναι μία ενέργεια βάση σχεδίου για την εξαφάνιση της εκκλησίας και του αύλιου χώρου και μετατροπής αυτών σε τουριστικό, διασκεδαστικό, κερδοσκόπο χώρο. Μέχρι τώρα είχαμε τη μετατροπή των εκκλησιών μας σε τζαμιά, με κορυφαία βέβαια εκδήλωση βαρβαρότητας στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η γενοκτονία λοιπόν συνεχίζεται, και ας μη σιωπά, έλεγε η ανθρωπότητα, γιατί η σιωπή δείχνει συνενοχή. Η Τουρκία, έγραφε λοιπόν, έχει σχέδιο να εξαφανίσει ό,τι θυμίζει Ελλάδα.

Και μιας λοιπόν που είπα για την δήλωση αυτή του αείμνηστου του Γιώργου του Παρχαρίδη, του επίτιμου πρόεδρου της ΠΟΕ, να σας πω ότι και στις 26 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού στο 20ο Φεστιβάλ των Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, με την παρουσία χιλιάδων θεατών, το οποίο είναι αφιερωμένο, θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και προέδρου της ΠΟΕ, του Γιώργου του Παρχαρίδη. Χιλιάδες χορευτές διαφορετικών γενεών από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα ανταμώσουν στη μεγαλειώδη αυτή διοργάνωση με ενωμένα τα χέρια τους, ένα χορό κυκλωτικό, γεμάτο δυναμισμό, πάθος και χαμόγελα, μεταλαμπαδεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Όλοι μαζί λοιπόν θα συμμετέχουμε στο ταξίδι αυτό για τη διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και του πολιτισμού μας, ξεδιπλώνοντας το νήμα της μνήμης ενάντια στη λύθη.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ λένε θα περάσουμε στο Βέλγιο. Ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά πιστεύοντας ότι θα σβήσουν στις Βρυξέλλες τη μουτζούρα της ΣΥΤΑΣ από την Άντρελεχτ στην Τούμπα. Βάλ τους να βαράνε μπέναλτι, κύριε Λύση. Όλους, ακόμα και ο τροματοφύλακας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν τρέπεστε λίγο? Ο Λύση θέλει να θωρακίσει την άμυνα απόντος και του Χαζηδιάκου, αλλά και να γίνει η ομάδα πιο δημιουργική και πιο αποτελεσματική. Πάρε συλλεκτικό, το κάναμε το πρώτο σέλιδο. Κύπελλον Ελλάδος. Ορίστηκαν οι έδρες. Ο Άρης με την αναγέννηση Καρδίτσας στο κήπεδο του Μακεδονικού στις 17.08 στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Ηρακλής με τον Βόλο στο Δημοτικό των Σερών στις 17.08 στις 9. Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε Ζαν Λεό. Στο ρόστερ και ο Γάλλος επιθετικός ανανεώθηκαν 7 συμβόλαια. Και από την Ιταλία στη Μίκρα, ο Ηρακλής επέστρεψε και ρίχνει το βάρος του στο μάτς κυπέλου με τον Βόλο και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ψηλά από το λογότυπο της εφημερίδας Metro Sport θα είναι ασύγκριτη η ενέργειά μου. Ο Άνταμ Μόκα υπόσχεται να ξεπεράσει σε πάθος ακόμα και τους οπαδούς του Άρη στην κερκίδα. Και πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και έγινε πολύ δυνατό ρόστερ. Επέστρεψε ο Ρεξάτος ο Μπεν Μουρ και δήλωσε ενθουσιασμένος από την ποιότητα που θα έχει ο νέος ΠΑΟΚ.

Πάντα να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει κάτι, να σχολιάσετε κάτι, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς θα μεταφέρω και λίγο έτσι τα πρωτοσέλιδα τι γίνεται. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Όποιος θέλει να παρέμβει, μπορεί να παρέμβει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται με τα νέα.

0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει υποκλοπές απόφαση πρόκληση. Μαύρη σελίδα για τη δικαιοσύνη στο αρχείο ειδικογραφία, αρνητικό εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Ενώ αν πήγαινε κατευθείαν το Μητσοτάκη φυλακή ισόβια, τρεις ισόβια, θα ήταν σωστή η δικαιοσύνη, έτσι. Μάλιστα. Δεν υπήρχε καμιά αντιπυρική ζώνη. Έγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμενές νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Παιδιά, δώστε στα δασαρχεία πάλι τα δάση. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν γίνεται με την πυροσβεστική. Δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει η πυροσβεστική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα από εκεί και πέρα, πετάξτε την, κάνετε ό,τι θέλετε. Η καθημερινή λέει οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι πέντε ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό χωροταξικό. Νέα δεδομένα δημιουργεί η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, έτσι, αμηχανία στην Αθήνα. Μιλήσανε και κάνα συμφωνία. Η Οδύση έφερε άλμα στις κρατήσεις σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Αυτή δεν είναι Οδύση, αυτή είναι... Άντε να μην το πω. Η εφημερίδα των συντακτών, ακτινογραφία της οικονομικής ασφυξίας των φορολογουμένων, δεν πληρώνω. Άτυπη στάση πληρωμών προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το τέλος του 19 ως τον Απρίλιο του 26. Ενώ πιο μπροστά πληρώνανε οι κύριοι της εφημερίδας των συντακτών. Κάει και η πολιτική προστασία. Στάχτη περισσότερα από 5 εκατομμύρια στρέμματα παρά την υποτιθέμενη ενίσχυση των κρατικών δομών. Εάν δεν έρθει ξανά ο δασοφύλακας να μπαίνει μέσα στα δάση, αν δεν μπει το δασαρχείο να μπορέσει να καθαρίσει ό,τι υπάρχουν στα δέντρα γύρω-γύρω, χορταράκια, κακό, να γίνει μια αποψήλωση, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Και τι έγινε, μια από αυτές τις φωτιές μπήκε από βραχυκύκλωμα που έγινε πρώτον σε κάτι, πώς λέγονται, ανεμογεννήτριες, και σε κάτι φωτοβολταϊκά. Μια άλλη φωτιά μπήκε από βραχυκύκλωμα που βάζουν στα χωράφια τους φωτοβολταϊκά. Ναι. Έγινε βραχυκύκλωμα και πήρε φωτιά. Κάει και φυσικά και όλη η μονάδα.
1: Και αυτό βέβαια.
0: Ο ελεύθερος τύπος φοροδηγός λέει για δωρεές και γονικές παροχές. Πληθωρισμός έπεσε στο 3,4 τον Ιούλιο. Φωτιά τα καύσιμα. Έβρεξε πρόστιμα και λουκέτα για τα ομπρελοκαθίσματα. Αυτό με τα πρόστιμα, ρε παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει να βάζετε πρόστιμα, ρε. Με ενδιαφέρει να τα εισπράτετε. Το καταλάβατε ή να το ξαναπώ. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες. Το ειδικό χωροταξικό και οι πέντε κατηγορίες των περιοχών. 10 πανηγύρια που θα σας μείνουν αξέχαστα. Από την Παναγία Ρέβιερ στην Ικαρία μέχρι τη Σαμαρίνα, το Βέρμιο και την Χαλκιδική. Για τα πανηγύρια που μιλάμε εμείς.
1: Βέβαια. Μην ξεχνάμε τη Νέα Μηχανιώνα και η Νέα Μηχανιώνα.
0: Η Μηχανιώνα, βέβαια.

0: Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς, ο μήνας της προσφυγιάς, ο μήνας των ξενιτεμένων, της επιστροφής των ξενιτεμένων μας. Ο μήνας όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους δικούς μας ανθρώπους, τους ηλικιωμένους. Φέραμε στον κόσμο 5 παιδιά, 5 ζωές που μεγάλωσαν μέσα στην αγκαλιά μας, κάτω από αυτή τη στέγη, ανάμεσα σε τείχους που είδαν τα πάντα. Θυσίες, γέλια, τρεχαλιτά στο διάδρομο, άυπνες νύχτες, φιλιά, καληνύχτες. Για 50 χρόνια χτίζαμε βήμα-βήμα μια ζωή μαζί, μια ζωή αληθινή, με τα χέρια λερωμένα από κόπο και την καρδιά γεμάτη αγάπη. Και όμως σήμερα που θα έπρεπε να μαζεύουμε λίγη ησυχία και μερικές αγκαλιές, η πόρτα μας μένει κλειστή. Κανείς δεν χτυπά πια. Στην αρχή λέγαμε πως είναι φυσιολογικό, έχουν δουλειές, έχουν τη δική του ζωή, θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Αλλά οι μέρες έγιναν μήνες, οι μήνες χρόνια. Τα τηλεφωνήματα έγιναν ολοένα πιο σύντομα και ύστερα σιωπή. Αυτή που κάνει περισσότερο θόρυβο από όλα. Κι όμως αυτό το σπίτι μιλά ακόμα για αυτά. Κάθε γωνιά είναι μια ζωντανή ανάμνηση. Η ζωγραφιά που κρέμεται δεκαετίες στο ψυγείο. Οι κούπες που έμειναν μόνες, μάρτυρες των παλιών ορμητικών γέλιων. Τα κρεβάτια που κανείς δεν στρώνει πια. Και το κενό που άφησαν τα νυχτερινά τους κλάματα που κάποτε μας ξυπνούσαν και τώρα μας λείπουν. Δεν ζητάμε πολλά. Δεν θέλουμε δώρα, ούτε όμορφες φράσεις. Μόνο μια φωνή που μας ψάχνει που και που. Μια αγκαλιά, έστω βιαστική. Ένα χέρι που ακουμπά στο δικό μας μόνο για να πει «Είμαι εδώ». Μα δεν έρχεται. Σταματήσαμε να περιμένουμε. Αλλά δεν σταματήσαμε να αγαπάμε. Γιατί εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Σε αυτό το σπίτι που μας είδε νέους και κουρασμένους, χαρούμενους και γεμάτους ελπίδα. Και έχω ακόμα εκείνον, τον γέροντά μου, και εκείνος εμένα. Κάθε πρωί ξυπνάμε με μια τρυφερότητα που ο χρόνος δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ο καφές που πίνουμε μαζί είναι το ιερό μας τελετουργικό. Αν ο ένας χαθεί στις σκέψεις του, ο άλλος τον φέρνει πίσω με ένα χαμόγελο. Φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, κρατιόμαστε κοντά, σαν δύο δέντρα με τις ρίζες τους μπλεγμένες, δυνατά, ενωμένα, ζωντανά. Ίσως να μας ξέχασαν, αλλά εμείς δεν ξεχάσαμε ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς. Και κάθε μέρα επιλέγουμε να το κάνουμε ξανά με αγάπη. Με λίγα, αλλά με όλη την καρδιά. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε μαζί. Και ναι, είμαστε ακόμα ευτυχισμένοι. Στο σύγχρονο κόσμο μάθαμε στα παιδιά να κυνηγούν τα πάντα εκτός από τους ανθρώπους που τα μεγάλωσαν. Η αγάπη όμως δεν είναι δουλειά ούτε υποχρέωση, είναι παρουσία. Οι γονείς δεν ζητούν χρόνο, ζητούν να μην ξεχαστούν.
1: Πώς αλήθεια είναι αυτό? Καλημέρα στον Νίκο το Γαλκιά. Καλημέρα λέει από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το παρακάθ Σεριανάκια μου μετράει 101 εκπομπούλες.
1: Με τη σημερινή, έτσι.
0: Το ταξίδι αυτό θα πει, μιλάει στις καρδούλες. Κι αν δύσκολη είναι η νυχτιά και μας αποπλανεί ο Μορφέας, η γοητεία όμως μετρά, είναι της Σεριανοπαρέας. Θέλει δουλειά και εγρήγορση και απόψε στο Σεριάνι, με αυτό που δεν παλεύεται η Ζούλια είναι του Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δηλαδή ζουλεύω.
0: Περίπου.
1: Ού δεν τρέπεσαι.
0: Ή ακριβώς.
1: Ού να χαθείς να χάνεσαι.

0: Δημήτρης Καρασαβίδης.
1: Ας ο Θεόν επλάστα, με έναν ποχτσάν εχπάστα, σηκοσμή την άκρα νευρέθα εγώ. Τε μετέρτς τα χωρία, τέρημα τα ταφεία, ατά πάντα θα αναστορώ. Αρωθυμώ σε πατρίδαμ, τάγια χώματας να κλώσκουμε και να ξαναπατώ. Εθολόθεν το αχούλιμ, τη σουμέλαν Παναΐαν, κλείσκουμε παρακαλώ. Σου μόνη ψήμσω στόμαν, κι εγώ αναμένω ακόμαν, να αντιδονεί έναν κοδόν. Οι αρχαγγέλ να σκούνταν, σομπόντον να γομούνταν, όπως των παλαιών των καιρών.
0: Η φίλη μας η Χριστίνα από τη Βέρεια συμφωνεί μάλλον, για να κάνει ένα απάντητη, συμφωνεί μάλλον με, με αυτό που, την ιστορία που είπες.
1: Καλημέρα Χριστίνα.
0: Κωνσταντίνος ο Μουχάλης είναι ανοιχτός. Καλημέρα στον αρτοποιό, θα έλεγα πάλι.
1: Νομίζω είναι σε διακοπές.
0: Στο κρεοπόλι μας, τον Κωνσταντίνο το Μουχάλη. Εκεί στην Επιδαύρο, το κρεοπόλι μας στην Τούμπα.
1: Και στην όμορφη οικογένειά του.
0: Είναι κλειστό το μαγαζί δηλαδή? Όχι, ανοιχτό είναι.
1: Νομίζω είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Όχι, να πάω να πάρω κανένα κιλό κιμά, γι' αυτό λέω, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Σταδιακά θα λύγουν από ό,τι είπε. Είναι τα παιδιά, τώρα θα φύγουν έτσι κάπως.
0: Ναι, γιατί αυτόν τον είδα αγκαλιά με τον Ραπτόπουλο. Α, τρέπεσαι ρε. Φίλος είναι ο Ραπτόπουλος, να χάθεις.

0: 3-4 ώρες on air. 4 ώρες ποντιακό παρακάθ.
1: Γιατί κακό είναι.
0: Πω.
1: Και θα κλείσουμε με Πέλα Νικολαίδου.
0: Α, το φύλαγες για έκπληξη.
1: Τώρα να δεις, ο Χρυσόστομος στο μαγαζί κάνει γιούπι.
0: Και τι άλλο, αυτό που αρέσει και σε σένα.
1: Ναι, κουρμπάζα σαν το θέλημα τώρα.
0: Το θέλημά σου. Και έγινε το θέλημα του Χρυσόστομου εν τέλει.

0: Και με αυτό θα σας χαιρετήσουμε, παιδιά.
1: Άιντε, δώσε πόντο.
0: Σιγαμά σιγαμά πρέπει να την κάνουμε.

0: Λοιπόν, ελπίδα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Δώσε το φινάλε.
1: Εγώ θα πω, Γιάννη, ότι δεν ξέρω αν είμαι εδώ. Θα ήθελα να πω αναλυτικά περισσότερα πράγματα και για τα τρία τα μοναστήρια. Αλλά αν είμαστε εδώ, μάλλον όχι, είναι αργία, δεν γίνεται εκπομπή.
0: Δεν γίνεται το άλλο Σάββατο, γίνεται είναι αργία.
1: Λοιπόν, θα πούμε κάποια άλλη στιγμή, λοιπόν. Καλό 15 Αύγουστο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με δροσιά να ευχηθούμε, γιατί
0: Παναγία
1: δεν παλεύεται αυτή η ζέστη.
0: Κολλάς ολόκληρος.
1: Είναι αφόρητη, παιδιά, πραγματικά. Να είμαστε καλά, να ξανασυναντηθούμε και στην επόμενη εκπομπούλα και στο επόμενο Ποντιακό Παρακάθ. Να είστε κι εσείς καλά, Σεργιανάκια μου. Καλημέρα και στο Hellenic Radio εκεί στο Πέρθ. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Τζαβέλας. Καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου. Καλημέρα.

0: Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί 6 παρα 5 θα κλείσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα, και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Πες μου, Ελπίδα.
1: Να πω λοιπόν καλημέρα και στη φίλη μου την Νέλη, που λέει μπράβο σας, λέει καλημέρα.
0: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα,
0: γεια σου, Έλλη.
1: Μου,
0: γεια σου,
1: την αγάπη μου. Και στον Κωστή.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης μέχρι τις 9 επιλεγμένη μουσική. Στις 9 έρχεται Κώστας Παπαζαφυρίου και παρέμβαση και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα είμαστε τη Δευτέρα το ξημέρωμα, παιδιά, μην μπερδευτείτε, στις 12. 12 με 4 θα είμαστε. Εντάξει. Και την άλλη εβδομάδα εκεί είμαστε, 12 με 3, μέχρι να κουραστώ. Θα το πάμε εκεί πέρα.
1: Καλημέρα μας λέει και η Φροσούλα.
0: Να είναι καλά και η Φροσούλα.
1: Συντονισμένη, καλημερούδια.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στους δρόμους, παιδιά. Και στη θάλασσα, είναι κρίμα ρε παιδιά, λέει τώρα. Όταν τρώμε δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Όταν είμαστε πιωμένοι, πίνουμε κανένα 2-3 ποτά, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Χαλαρώστε λιγάκι. Λοιπόν, φιλιά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ελπίδα μου. Δημήτρη, όποτε θέλεις το κόβεις.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον άνθρωπον τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει τα άστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και πάντα παρεξηγημένος. Εμένα η γλώσσα ειδική.

0: το σύστημα!
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

σου λέω σήκω και πάμε. Διακοπές στη Σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς στο δεκάδα κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

σκοτάδια μου. Πλάι μου ξαπλώσε. Απόψε η νύχτα αυτή να βγει μια αγκαλιά.

0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε φαίνεται πως κάηκε μέσα σε δύο βράδια, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως είναι ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν, εξέφρασε ο συνηγορός της, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελώνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο δεν είναι ο κύριος Παπαζαφυρίου. Προς απογοήτευση των πολλών φίλων που είναι φανατικοί ακροατές του κυρίου Παπαζαφυρίου, λόγω, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στα πολύ hot του καλοκαιριού, λόγω λοιπόν και των αδειών και διαφόρων καταστάσεων, ο κύριος Παπαζαφυρίου σήμερα δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί, οπότε σίγουρα έναν αντικατάστατος δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε, ούτε εγώ ούτε κανείς. Θα σας κρατήσω εγώ στην τροφιά από τις 9 μέχρι και τις 12 με διάφορα θέματα και της επικαιρότητας και των τελευταίων αθλητικών γεγονότων, με ανάλυση του παιχνιδιού που ήρθε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη τον Θοδωρή Ιορδανίδη, όπου είναι αναλυτής ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε μαζί λίγο το τι, το πώς και το γιατί. Έχουμε στη συνέχεια και άλλους καλεσμένους μέσα φυσικά από το τηλεφωνική γραμμή για περισσότερη ενημέρωση και ψυχαγωγία, γιατί και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας για όλους μας, και μάλιστα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε 38, 39, 40 και τα λοιπά. Εντάξει, ψυχαγωγία τη θέλουμε, την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, σήμερα η μέρα ξεκίνησε βλέποντας τα γεγονότα, δηλαδή τι. Η μέρα είναι 8 Αυγούστου του 2026. Είμαστε στην 220η ημέρα του έτους, κυρίες και κύριοι. 220η ημέρα του έτους. Έχουμε σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γάτας, καταρχήν. Για όσους έχουν γατάκια να ξέρουν ότι γιορτάζουν σήμερα και θα πρέπει να τους κάνουν και ένα δωράκι, και το λέω αυτό γιατί ο γιος μου προχθές βρήκε ένα μικρό γατάκι σκαρφαλωμένο πάνω σε ένα δέντρο, το οποίο είχε τρομοκρατηθεί γενικότερα. Το μάζεψε, το περιμάζεψε, το πήραμε στο σπίτι, το πήγαμε στο γιατρό, είναι 1,5 μηνών από ό,τι μας είπε, και φυσικά ήταν αδύναμο το καημενούλι και θέλει ενδυνάμωση. Είναι καλό να αγαπάμε και τα ζώα, έτσι, γιατί τα ζώα ήταν αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξή μας, γιατί τα χρησιμοποιούσαμε σε πάρα πολλές δραστηριότητες, κυρίες και κύριοι. Το γνωρίζετε άλλωστε. Λοιπόν, άρα σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γάτας. Είναι, θα το πω πρωί-πρωί βέβαια, αλλά θα το πω και είναι λίγο σόκιν. Λένε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Ναι, καλά ακούσατε. Η Παγκόσμια ημέρα οργασμού πρωτογιορτάστηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Αμερικανού οικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή του σεξ, Άλεξ Χίρκα. Ό,τι κουφό μπορούμε να βρούμε στη σύγχρονη εποχή θα το βρούμε. Γιορτάζουμε τα πάντα χωρίς περιορισμούς και χωρίς φίλτρα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη αυτή η γιορτή, αλλά τι κάνουμε, αφού την γράφει εδώ στο κοιτάπι της Παγκόσμιας ημέρας εορτασμού. Θα μου πεις τώρα εσύ γιατί το είπες. Το είπα γιατί και εμένα με προξένησε έτσι μια περιέργεια για το ποιος και τι σχετικά. Επίσης σήμερα
Το 1303, φίλοι μου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, λειτουργεί για τελευταία φορά. Ένας ισχυρός λύσισμος διαρρήγνει τα τυχώματά του και καταπίνει μέρος αυτού. Επίσης, το 1680 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. Και το 1884 τελούνται στον Πειραιά πάνω στην φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί το πήρα σερί. Και το 1952 τη Ραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε comic strip. Ο Τιραμόλα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, πιθανό να είστε αρκετοί, γιατί περιμένα τον κύριο Παπασαφυρίου και ακούτε εμένα. Άρα λοιπόν ηλικιακά είστε σε μια όριμη ηλικία. Όχι ότι δεν τον ακούν και νέοι, εννοείται ότι τον ακούν και νέοι, αλλά λίγο η θεματολογία, λίγο η εμπειρία του προσελκύει και μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Τιραμόλα ήταν ένα κόμικ το οποίο διαβάζαμε μικρή. Ήταν αυτός ο ανθρωπάκος που έμοιαζε, ήταν με 4 γραμμές ουσιαστικά, 2 πάνω, 2 κάτω και μία στη μέση. Με ένα κεφάλι ήταν ο άνθρωπος λάστιχο. Έτσι. Συνεχίζω το σαν σήμερα. 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, Honeymoon Song, στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου», που κάποια στιγμή ενδεχομένως και ο κύριος Διθυράπτης που είναι εδώ μαζί μου και υποστηρίζει αυτή την εκπομπή, να μπορέσουμε να το παίξουμε, να το θυμηθούμε. Honeymoon Song από τον Μίκη Θοδωράκη στην εκδοχή των Beatles. Είναι γνωστό σαν το «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου, σε περιμένω να έρθεις». Αυτό είναι το τραγούδι. Και το 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. Ήταν ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 και σαν σήμερα βλέπουμε ότι πάλι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Γιατί απλούστατα κάποιοι θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα και επειδή ένα από τα μεγαλύτερα και κυρίαρχα και κυριαρχία που δίνει κυριαρχία σε αυτόν τον πλανήτη είναι η ενέργεια, το πετρέλαιο, το αέριο και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να είναι αμέτωχο από την εξάρτησή του που την θέλει η Αμερική. Γι' αυτό και γίνονται διάφορα πράγματα, όπου ακούγεται ότι υπάρχει πετρέλαιο, που ακούγεται ότι υπάρχουν ενεργειακές πηγές, σουπ και από πίσω θα δείτε και την Αμερική να προβάλλει, να ξεμητάει, να συζητάει, να βοηθάει, να. Α, δούμε όμως τι μέλη γενέστε εκεί, γιατί έχει μπλέξει άσχημα σε αυτή την διαδικασία. Συγχωρέστε με. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά, που θα καταλήξει, γιατί και ο πόλεμος εκεί δεν τελειώνει και υπάρχουν αναντιστοιχίες σε αυτά που λέει ο Λευκός Οίκος για το State Department όσον αφορά την κατάσταση του πολέμου και σε αυτά που λέει το Ιράν από την απέναντι πλευρά. Ο ένας λέει ότι έχει ουσιαστικά επικρατήσει του άλλου. Το Ιράν μάλιστα μαζί με το Ομάν έχει υπογράψει μία σύμβαση, μία συνθήκη τέλος πάντων, όπου ορίζουν όποιο πλοίο περνάει φορτωμένο, εννοείται, με το πετρέλαιο ή το οποιοδήποτε καύσιμο, να τους δίνει από 5 έως 7% το φορτίο.
δηλαδή κάτι σαν νταβατζιλίκι, γιατί χρησιμοποιούν τα στενά, δηλαδή επειδή αυτοί την χάνει να βρίσκονται εκεί και δεν, είναι, δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα, γιατί είναι πολύ μικρό το κομμάτι ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι δερβέναγες και κάνουν κουμάντο το πόσο πετρέλαιο και ποιο κράτος θα πάρει με ευκολία τα αποθέματα τα οποία βγαίνουν με χιλιάδες τόνους από τα Αραβικά Εμιράτα και την περιοχή, ακόμα και από το ίδιο το Ιράν εννοείται. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να βγει το Ιράν με το Ομάν και να ζητάει τελωνιακά, σαν να λέμε, τέλη κυκλοφορίας 5-7%. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η αμερικανική κυβέρνηση και αν θα το δεχτεί ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος διαμηνεί κάθε τρεις και λίγο, τους έχουμε διαλύσει, τους διαλύσαμε, θα ξαναβγούμε, αυτό που θα γίνει θα είναι συναρπαστικό, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο δεν θα το χωράει ο ανθρώπους νους και σε τελική εμείς εδώ πάμε να βάλουμε πετρέλαιο και βενζίνη και τη βλέπουμε στα 2,10, 2 ευρώ, 2,15. Για δες καιρό που διάλεξε και εγώ να πάρω αυτοκίνητο με πετρέλαιο. Δηλαδή τραβάω τζόκερ, ρε φίλε. Πήρα πετρέλαιο πριν. Πήρα πετρέλαιο. Ρε φίλε. Πήρα πετρέλαιο, παιδιά, πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και με το που του παίρνω το πετρέλαιο, το αμάξι, μετά από 2 μήνες σκάει το παραμύθι με το πόλεμο. 2-3 μήνες, πόσο νομίζω, κάπου τόσο. Και λέω, εντάξει. Εντάξει, Κυριάκο, τράβα αραχείο, τράβα παιδί μου, τράβα παλικάρι μου, μπράβο. Πέραν το ότι σαν συντήρηση τα πετρέλαια είναι πολύ πιο ακριβά, έτσι το ξέρετε νομίζω. Αλλά εντάξει, λες, ας πούμε, πετρέλαιο βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα, είναι πιο οικονομικό, βοηθάει λίγο την οικονομία σου και μπλέξαμε κι εμείς με 2,10 και 2,15 το πετρέλαιο. Έτσι, όλα τα καλά. Εμείς να μην χάσουμε. Επίσης σήμερα γεννήσεις, παιδιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, του θεάτρου εννοείται και του κινηματογράφου. Πολύ πιο λίγο, δεν νομίζω να έχει παίξει και σε αρκετές ταινίες. Δεν έχω ιδέα, δεν το γνωρίζω. Σαν όνομα τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο Αλέξης Μινωτής λοιπόν, ο οποίος σαν σήμερα ήταν η γέννησή του, στις 8 Αυγούστου λοιπόν του 1898, στα Χανιά της Κρήτης, μεγάλος καλλιτέχνης. Αποφύτησε από το γυμνάσιο, διορίστηκε υπάλληλο στην Εθνική Τράπεζα των Χανίων και το 1921, αφού είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακολούθησε τον περιοδεύοντα θίασο του Βεάκη και του Νεζέρ, όπου περιέφεραν τον ειδίποδα τύρανο. Έτσι λίγο από το βιογραφικό του. Στην Αθήνα εντάχθηκε στο θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλου και για πολλά χρόνια συνυπήρξε ως ηθοποιός με τον Μίτσο Μιράτ, τον Ροντήρη, τον Λογοθετήδη, κάτω από την ιστορική εποπτεία της Μαρίκας. Έπαιξε τα πάντα, από φάρσες έως μελοδράματα και από Αριστοφάνη έως τραγωδία. Αυτά και για τον Αλέξη Μινωτή. Υπάρχει και ένας Ρώσος στη σημερινή ημέρα του σαν σήμερα, ο Σβιατοσλάβ Φιοντοροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. Μάλιστα, σημαντικό το επίτευγμά του, μπορώ να πω. Ο Ντάστιν Χόφμαν επίσης ήταν η γέννησή του σαν σήμερα, τον ξέρετε πάρα πολύ, διακεκριμένος ηθοποιός, έχει βραβευτεί και με 2 Όσκαρ και σε κομικούς ρόλους αλλά και σε δραματικούς. Όντως πάρα πολύ καλός ο Ντάστιν Χόφμαν, και στον Θάνατο του Εμποράκου και στο
Μπεταλούδα, παλιές ταινίες πολύ δυνατές, πολύ από τα στάνταρ ας πούμε της εποχής και του Hollywood, όπως επίσης και σε μία ταινία με τον Tom Cruise, αν θυμάμαι καλά, το Rayman, επίσης ήταν εκπληκτική η ερμηνεία του, ερμηνεύοντας έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες. Αυτά. 8 Αυγούστου λοιπόν 1937, η γέννηση του Dustin Hoffman.

Και πάλι καλημέρα σε όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και κατευθύνονται προφανώς Σαββάτο πρωί με ένα καφέ, με ένα δροσερό μπουκάλι νερό και πάνε προς κάποια κοντινή παραλία ή και μακρινή ή φεύγουν για, για τις επόμενες 5, 10, 15 μέρες μιας και είναι και το δεύτερο κύμα αθειών μέσα στον Αύγουστο. Έρχεται η μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού στις 15 Αυγούστου με την γιορτή της Παναγίας μας. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει τρέχοντας από την πόλη που ζει, ακόμα και από το χωριό. Συνήθως έτσι γίνεται, μπορεί να ξεκίνησε από χθες, αλλά ένα σημαντικός όγκος σίγουρα θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο, μιας και χθες ήταν εργάσιμη ημέρα. Πολλοί μπορεί να τέλειωσαν και 8 και 9 η ώρα το βράδυ, οπότε σήμερα πρωί-πρωί με τη δροσιά φόρτωσαν τα μπαγκάζια, φόρτωσαν και την οικογένεια και βρίσκονται στο δρόμο. Να τους δώσουμε μια ευχή να φτάσουν με ευχέρεια στον τόπο προορισμού τους, να τα βρουν όλα καλά, να περάσουν ευχάριστες διακοπές, έτσι, να φορτώσουν μπαταρίες και να μας ακούνε από οποιαδήποτε πλάζ, είτε μέσω διαδικτύου είτε και ραδιοφωνικά, για τις μέρες τις οποίες θα λείψουν. Εμάς δεν θα μας λείψουν, γιατί το ραδιόφωνο βρίσκεται παντού. Ειδικά τώρα με την εξέλιξη του ίντερνετ μπορεί να ακούει το 95.5 το Μετρόπολης, αυτό το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο εδώ και τόσα χρόνια, πρώτη στις επάλξεις σε όλα τα θέματα του αθλητισμού και όχι μόνο. Μπορεί να μας ακούτε έτσι μέσω διαδικτύου παντού, μέχρι και στο Φεγγάρι και στη Σελήνη, και ο κοσμοναύτης επάνω από το δορυφόρο μπορεί να ακούει Μετρόπολης 95.5 και να στέλνει τα χαιρετίσματά του. Καμιά φορά μας βγάλει καμιά φωτογραφία έτσι από πάνω από ψηλά, μας τη στείλει εδώ για να δούμε πόσο απέραντο είναι το σύμπαν και πόσο μικροί είμαστε καμιά φορά, ενώ θεωρούμε τους αυτούς μας τεράστιους. Αυτό το εγώ είναι τεράστιο. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μισάωρο, έτσι με το ξεκίνημα της δροσιάς και της καλοκαιρινής αύρας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πάμε δυνατά, επανήλθαμε εδώ παρέα με τον Γιάννη Διθυράπτη. Το μικρόφωνο πάντα ακούτε τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, αυτή την βροντερή φωνή. Θα δώσουμε λίγο μία έτσι μία ενημέρωση στο τι έχει παιχτεί για τα μάτς που γίνανε χθες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν, στο Europa League χθες είχαμε 6, για να δω, Benfica Hearts 6-1, αρκετά τα τεμάχια που δέχτηκε η Hearts. Τουν Vikingur 3-0. Πάω Κάντερλεκτ 0-1. Εδώ τα βαριά κασίκοτα που δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα. Τι να κάνουμε, αγαπάμε πάω. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 με κόκκινη κάρτα για την Πάφο. Λίνκολν Ομόνια Κύπρου 1-1. Λεχ Πόσναν Κλάξβικ 1-0. Κραϊόβα Χράντσεκ Κραϊόβα Μπεσίκτας 0-1. Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφιας 0-3. Μάλλον με την Τσέσεκα βλέπω να αγωνίζεται. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το ζευγάρι θα βγάλει και τον αντίπαλο της ΑΕΚ ή του Όφη. Του Όφη νομίζω. Γιαγκελόνια Rangers 2-1 και KOPS Craiova 1-1. Φενέρ Μπαχτσέ Γκρόνικ, αυτό είναι χθεσινό, όχι χθεσινό, προχθεσινό 1-0. Η Φενέρ Μπαχτσέ. Σάμρο Κρόβερτς Εγνατία 3-1 και Λανς FC Ιμπέρια 0-0. Αυτά είναι χθεσινά και προχθεσινά αποτελέσματα από το Europa League. Οπότε έχουμε και λέμε να δούμε τι έχουμε και στο Champions League, τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ 1-0. Αποέλ Μπερσεβά Σβέσνα Σβέρντα. Κρεβνένα Σβέσντα, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας Κοινός Βελιγραδίου 1-0. Η Χαποέλ Μπερσεβά τον Ερυθρό Αστέρα από το Βελιγράδι. Ουόν Σον Ζελιζέ, η βέλγικη ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή της στο στερέωμα, μιας και έχουν πέσει χρήματα επενδυτικά. Ιόν Σαν από το Βέλγιο με την Bodo Glimt, ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα 3-3-6 συνολικά γκολ. Η Σπάρτα Πράγας απέναντι στη Λιόν έληξε το παιχνίδι 2-1. Πάντα μιλάμε για τον προκριματικό γύρο, τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός με την Ναϊμέγγεν ήρθε αυτό το στήρο 0-0. Δυνάμο Ζάγκρεβ Κάουνο Ζαλγκίρις 5-0. Άιζεφ Σαμπάχ 2-1. Ποια ομάδα είναι αυτή η ΑΕΖΕΦ, κάτσε λίγο να τη δω. Για κάθεστε λίγο ρε παιδιά, γιατί με τα αρχικά δεν τα πολύ πάω και καλά. Είναι η Άρχους. Μάλιστα, η Άρχους Ιδανικιά από τη Δανία, η οποία λοιπόν με την Σάμπα ήρθε 2-1. Η Φενέρμπαξε με τη Στουρμ στο 2-0 και η Αραράτ Αρμένια με την Τσέλια στο 2-1.
για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Είδαμε λοιπόν και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στους δύο Champions League και Europa League μεγάλους θεσμούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Champions League και Europa League μεγάλους θεσμούς των ευρωπαϊκών κυπέλων.

η ομάδα του Βελγίου, η περίφημη αυτή Anderlecht, μπήκε στον αγώνα πάρα πολύ διαβασμένη, με πάρα πολύ καλή αμυντική συνοχή, με εκπληκτικές παγίδες και ντουμπλαρίσματα, δύο και τρεις παίχτες επάνω στον Κωνσταντέλια, την μοναδική επιθετική αιχμή την οποία εκφράζει ο ΠΑΟΚ, όλο το επιθετικό κρεσέντο που έχει σαν ομάδα. Μπλοκάραν λοιπόν τον Κωνσταντέλια, μπλοκάρανε και τα πλαϊνά, όθησαν τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να έχει ανάπτυξη με κάθετο ποδόσφαιρο, είτε από τον άξονα, είτε από τον κεντρικό, είτε από τον εσωτερικό. Όσες φορές κατάφερε να βγει σε γωνία πάσας, κυρίως σε αντεπίθεση, ο Κωνσταντέλιας και να πάρει την μπάλα για να ξεκινήσει στην αντίπαλη άμυνα, είχαμε και καταστάσεις πανικού και πανολεθρίας. Σε δύο από αυτές τις καταστάσεις, την πρώτη και στην δεύτερη, κέρδισε ένα πέναλτι. Το πρώτο πέναλτι εκτελέστηκε στο 35ο λεπτό από τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος άκουσε και τα εξαμάξεις από πολύ κόσμο, και αυτός αλλά και ο προπονητής. Καλός ή κακός, ο κόσμος δεν, πάνω στην τρέλα του και πάνω στην την αγάπη και στο πάθος που έχει, δεν σκέφτεται λογικά, γιατί ο Μιχαηλίδης, οφείλω να ομολογήσω ότι μπορεί να έκανε ένα χλιαρό κτύπημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει πέναλτι, έτσι. Γιατί πολλοί αναρωτηθήκατε, μα εντάξει το στόπερ και τα λοιπά, και πώς μπορεί και πώς γίνεται. Γίνεται, κυρίες και κύριοι, και τα στόπερ να χτυπάνε πέναλτι και τα μπακ να χτυπάνε πέναλτι και όχι μόνο οι επιθετικοί και τα χαφ. Και προφανώς από τη στιγμή που ο κύριος Λύση είπε ότι εμείς έχουμε στην προπόνησή μας το tactic, το practice, δηλαδή να χτυπάμε και πέναλτι και να βλέπουμε και να ορίζουμε από πριν τους εκτελεστές με διαβάθμιση, δηλαδή πρώτος εσύ, δεύτερος εσύ, τρίτος εσύ κτλ. Προφανώς ο Μιχαηλίδης, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, δεν πήρε τυχαία την μπάλα να τη στήσει για να εκτελέσει, και ούτε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει τεχνική. Έχουμε δει τι γκολ έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ και με φάουλ, παρακαλώ, και πέναλτι παλαιότερα που έχει χτυπήσει. Το πέναλτι είναι μια πολύ περίεργη, να το πούμε, διαδικασία, είναι και θέμα ψυχολογίας, να σε ψαρέψει ο τερματοφύλακας ή εσύ. Μπας περιπτώσει, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να σταθεί ο κόσμος και να δώσει φταίξιμο και κατηγορία στον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Δεν του αξίζει, δεν του αρμόζει. Είναι λάθος τακτική αυτή, λάθος προσέγγιση σε όλο το, σε όποια πτυχή και αν τη δεις, όπως επίσης ούτε και στον προπονητή, γιατί είπαμε, το πέναλτι είναι πέναλτι. Αποφασίστηκε, έχουν χτυπήσει προφανώς την προπόνηση, είναι καλός τεχνίτης ποδοσφαιριστής ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, γιατί όλοι λέμε ότι από πίσω δέστε τι πάσες βγάζει και τις στέλνει λουκούμι και τις κάνει. Άρα λοιπόν, για να βγάζει και να στέλνει λουκούμι, εσύ φίλε που μπαίνεις μέσα και τον κράζεις, που στην προηγούμενη φάση λες κοίτα να δεις τι πάσα έβγαλε ο Γιαννάκης μας τσαραντάρα επάνω στον Κωνσταντέλια, τον έβγαλε στην πλάτη ή το ένα το άλλο, πάει να πει ότι έχει τεχνική, ρε φίλε. Γιατί την έβγαλε? Δεν την έβγαλε γιατί έτσι βάρεις μια στραβοκλωτσιά και μπορεί και κάνει προωθημένες πάσες, είτε κάθετα είτε με λούμπες. Έτσι, άρα λοιπόν, να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να ρίχνουμε ανάθεμα σε παίχτες και ποδοσφαιριστές, γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι την τρέλα σας και, τη μύρλα που μπορεί να έχετε, αλλά να σκεφτόμαστε λίγο πιο όρημα και πιο σοβαρά. Έτσι, δεν μας φταίει κανένας Μιχαηλίδης για κανένας λύση. Λοιπόν, και για όλα αυτά τώρα, έτσι, και την ένταση που δημιούργησα, είπε να βγει ο Θοδωρής, ο φίλος μου, συνεργάτης μου, Τακίμη που λένε κάποιοι. Ο Θοδωρής Ιορδανίδης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής μας από τη μακρινή Γερμανία για να μας δώσει τα φώτα του, την ανάλυση του για το τι είδε το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στο

0: την Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ, τι δεν έκανε καλά και τι έκανε καλά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα και στους φίλους του Μετρόπολης.
0: Ξύπνησες, εξύπνησα.
1: Όχι, εντάξει. Χήμαρος όπως πάντα, έτσι σε θέλω δυνατό. Κοίταξε, εγώ το ξαναείδα το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Ξέρεις ότι τα βλέπω πάντα δύο φορές. Γιατί με πιο ψυχρή ματιά μετά μπορείς να το δεις πιο άνετα, να δεις και τι λάθη, τι γίνεται κτλ. Η ομάδα δεν ήταν κακή. Αυτό που θα μπορεί να τη χαρακτηρίσει την ομάδα είναι η λέξη εκνευρισμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ αυτό στο 16ο δευτερόλεπτο, έχει χαλάσει, ρε φίλε, το μυαλό όλης της ομάδας. Δεν θα έπρεπε φυσικά, αλλά έγινε. Και άμα σκεφτείς τη συγκυρία, δηλαδή ο Ζήφκο ήθελε να μην παίξει. Δηλαδή, όταν δεν σε θέλει ένα παιχνίδι. Τελικά τελευταία στιγμή παίζει ο Ζήφκοβιτς και είναι αυτός που στο 18ο δευτερόλεπτο σου κάνει αυτό το τσαφ, πάει μπάλα στο λούν το καλάμι, μπαίνει γκολ. Δηλαδή φοβερή διαδοχή συμπτώσεων για να φτάσουμε να μπει το γκολ. Τι να σου πω. Και μετά χάνεις και εσύ το πέναλτι, στο οποίο πέναλτι επίσης εγώ διαφωνώ στην επιλογή του Μιχαηλίδη, όχι επειδή δεν εκτελεί καλά ή επειδή το έχασε. Για το λόγο, επειδή Κυριάκο έχουμε σεντερφόρ και σε αυτά, επειδή ο Μύθου είναι και καλός και άμα είσαι και λίγο έξυπνο σαν ομάδα, πρέπει να του δώσει και γκολ στην Ευρώπη του Μύθου. Άμα είναι να το χάσει, καλύτερα να το χάσει ο σεντερφόρ μου, ο Μύθου. Γιατί με το δικό μου το μυαλό θα χάσει ένα, θα βάλει δύο. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, δεν διαφωνώ με την άποψη. Απλά λέω ότι εγώ είμαι αντίθετο στο όρμημα που έγινε απάνω στο Μιχαηλίδη. Έτσι, δηλαδή ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει ο κόσμος, έτσι, δεν είναι πρέπον. Okay, το παιδί, το παλικάρι, προφανώς δεν πήρε από μόνος του την ιδέα «Θα πάω το βαρέσω εγώ», έτσι. Αυτό λέω.
1: Το είπανε κιόλας ότι έτσι έχει επιλογή, έτσι. Πρώτος να είναι ο Μιχαηλίδης εκτελεστής. Από εκεί που δεν είναι ο Γερεμέγεφ μέσα, που είναι ο καλύτερος πέναλτίστας μας. Ο οποίος ο Γερμέγεφ είναι ο μόνος που χτυπάει το πέναλτι όπως ο Σβάμπ, έτσι. Με ψηλά το κεφάλι, διαλέγει γωνία, γεια σας. Το κακό του Μιχαηλίδη τον ψάρουσε με το διαβάζοντας το χαρτάκι. Τα πέναλτι του Μιχαηλίδη είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κακή δηλαδή η επιλογή Μιχαηλίδη. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιο λάθος, ας πούμε. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα χτυπάει με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην εστία. Το κακό είναι ότι εκείνη την ώρα πήγε να το κάνει πλασέ. Δηλαδή, έφαγε λίγο πρόλογο, πώς το λένε από τον.
0: Έτσι ακριβώς, σωστά το λες. Τον ψάρωσε, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Τον ψάρωσε, ναι, ρε παιδί μου, είδε εκεί το χαρτάκι και σου λέει: αμάν, τώρα ξέρει ότι χτυπάω δυνατά δεξιά πάνω. Πώς θα πέσει, τι θα κάνει, και το έκανε πλασέ. Ξέρεις, εκεί όταν λίγο μπερδεύει το μυαλό σου, είναι εκεί που δεν χτυπάς καλά το πέναλτι. Ενώ τα πέναλτι του Μιχαηλίδη ξέρουν πως είναι ψηλά, δυνατά δεξιά και με 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή δύσκολα πιάνονται. Ας το έκανε έτσι και δεν πειράζει, και ας το έκανε. Από εκεί και πέρα το κοντσάρισμα του Λύση τώρα, έτσι. Είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχήν, εμείς από την περσινή τη χρονιά, τέτοιο κουτσάρισμα γενικά τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, Άγγελος Αναστασιάδης, είχαμε χρόνια να δούμε στο ΜΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό που λέμε να μπερδέψει την τράπουλα, ρε παιδί μου. Όχι βγάζω χαφ, βάζω χαφ, βάζω μπακ, βάζω μπακ κτλ. Να δεις, ρε παιδί μου, να προσπαθήσει την ομάδα με ό,τι έχει και δεν έχει να το φέρει στα ίσια το παιχνίδι. Τον εξτρέμ που έβαλε, που όλους μας έκανε εντύπωση, τον Τέιλορ, καλά έκανε και τον έβαλε, γιατί τον βλέποντας στο δεύτερο παιχνίδι βλέπω ότι ο Τέιλορ, φίλε, δεν έχει χάσει ούτε επαφή. Δηλαδή όλες τις επαφές έχει και πολλή ένταση. Έτσι. Έδωσε πολλή ένταση στο κέντρο.
0: Δηλαδή, ανέβηκε ο Πάουκ, φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Τι κάνει ένας προπονητής δηλαδή, έτσι. Επίσης, εκεί που του δίνω ένα λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να βγάλει τον Πιτσιρικά τον Γκόμες, γιατί ο Γκόμες είχε μεγάλες εντάσεις, έπρεπε να βγάλει τον Τάισον. Και αυτό φαίνεται, Κυριάκο, σε μια φάση ο Τάισον είναι μόνος του, του δίνει το διάδρομο για να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο αντίπαλός του, γιατί έχει χαθεί λίγο η άμυνα. Και εκεί ο Τάισον σε διστάζει, το βλέπεις και μετά γυρνάει την μπάλα πίσω. Ενώ είναι κατηφορικό το γήπεδο. Αν ήταν ο Γκόμες εκεί, θα έπαιρνε αριστερά, θα βγάζει μια σετή σέντρα κάτι. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να γίνει γκολ, μπορεί να μην γίνει, δεν το ξέρουμε, αλλά πρέπει να την κάνεις, πρέπει να φτάσει στη μεγάλη περιοχή, έτσι. Μετά το είδε κάποια στιγμή, το άλλαξε. Όταν πήγε τον Κωνσταντέλια δεξιά, εκεί λίγο χάθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί το δίδυμο, να μου πεις, το έκανε για να φορτώσει την περιοχή, έτσι. Σωστά, λες, βάζω με τα καλά τους πόδια να φορτώσουν μέσα. Αλλά από εκεί ο Ζήφκοβιτς δεν πήγαινε άσχημα το δίδυμο. Δηλαδή από εκεί είχαν προβλήματα πολλά οι Βέλγοι. Από αριστερά ίσως να μου πεις τώρα έχει Γιαννούλη, ίσως θα πρέπει να βάλει τον Μπάμπα αριστερά πίσω και να βάλει πιο μπροστά τον Πιτσιρικά τον Γκόμες για 10 λεπτά. Νομίζω ήταν το μόνο του πτέρμα.
0: Εγώ ξέρεις τι είδα με βάση αυτά που λες για τα πλαϊνά. Είδα ότι είχε ο ΠΑΟΚ μία. Εννοείται ότι είχε κατοχή της μπάλας. Εννοείται ότι έδωσε αυτά που είπαμε και ο Τέιλορ, έδωσε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι. Αλλά δεν σήκωναν κεφάλι όταν και εφόσον κατάφεραν να πατήσουν περιοχή, είτε τα extreme είτε η back από το πλάι. Δεν σήκωναν κεφάλι, ρε φίλε. Κάνανε μία πάσα ό,τι να είναι. Ρε σήκω στο κεφάλι, δες ποιος είναι μέσα και πού είναι, ρε. Ρε μη με βγάζεις, μη με γανιάζεις, ρε. Ρε μη με τρελαίνεις το μυαλό άλλο. Σήκω στο ρημάδι το κεφάλι και δες. Ή θα την κάνανε επάνω σε στάνταρ, επάνω σε παίχτες της Άντερλεχτ, ή θα την κάνανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλού θα ήταν ο Μύθου, αλλού η μπάλα. Αλλού ο Μύθου, αλλού η μπάλα. Αλλού, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντέλιας, αλλού η μπάλα. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά. Αλλού και όσες φάσεις βγήκε ο Ζαφίρης να κάνει γκολ, να κάνει σουτ, όλο ηρεμαδιασμένη η μπάλα ήταν με κουτρουβάλα. Ναι, να μην την πιάσει μια σωστή, καθαρή, ένα κουτουπιέ. Δηλαδή, να σε εκνευρίσει ήταν χθες το μάτς. Να σε γυρίσει το μυαλό τόσο πολύ.
1: Έτσι ήταν ο εκνευρισμός αυτός ο εκνευρισμός που σου λέω μεταφερόταν στην τελική προσπάθεια, δηλαδή δεν είχαμε μυαλό στο τέλος, ενώ μπαίναμε στην περιοχή πολλές φορές εύκολα, φτάναμε την μπάλα γενικά εκεί πέρα, από εκεί και πέρα ήταν όλοι σε έναν αναβρασμό. Εκεί ο Λύση αυτό που δεν είδε, έβλεπα 9 παίκτες της, ήταν και αυτοί ότι είχαν κρεμαστεί από τα δοκάρια, έτσι, είχαν 9 παίκτες μέσα στην περιοχή μονίμως. Εκεί δηλαδή που έχεις 9 παίκτες και που αλουστώντας με τον Μιχαηλίδη πίσω καθόντουσαν και είχαν τρίτο τον Τέιλορ, βγάλε και τον Μιχαηλίδη, ρε παιδί μου, παίξε, κατάλαβες, βάλε τον Καμαρά να έχεις ένα κεφαλοσφαιριστή και να έχεις έναν πίσω ακόμα από τον Κωνσταντέλια που το έχει αυτό με στις φάσεις για 5-10 λεπτά εκεί πέρα. Όχι, αφού το έφτασε και το έφτασε το μάτς, ήταν το μόνο ψέγμα. Αλλά ήταν και ο εκνευρισμός. Και ο εκνευρισμός ο άτιμος δεν μας άφησε στο τέλος να τελειώσουμε τις φάσεις. Τώρα αρχίσαν τα παπαγαλάκια φωνάζουν δεν έχω φόρ, δεν έχω τέτοια. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό. Όταν κάνω 15 τελικές προσπάθειες, έχει κάτι φόρα μέσα στην τούμπα, δεν υπάρχει το ότι δεν έχω σέντερ φόρ ή κρεμάρι και άλλοι ποδόσφαιρο παίζουν. Είναι ο εκνευρισμός. Εντάξει, τι να κάνω παραπάνω.
0: Κοίταξε, είναι και το καθαρό μυαλό προς το τέλος, είναι και λίγο κάποια σφυρίγματα του Ισπανού που δημιούργησαν λίγο μία μύρλα. Γιατί αν δεις και η τελευταία φάση, έτσι, η τελευταία καλή φάση του ΠΑΟΚ, πάλι μέσω του Ζαφίρη που γκέλαρε μπάλα κάτω και σηκώθηκε και την απέκρουση, βγήκε out αν θυμάμαι καλά, από μπάσιμο του Κωνσταντέλια, σέντρα, ενώ έρχεται σαν τρέιλερ ο Ζαφίλης, για πρώτη φορά δεν τον βλέπει ότι έρχεται σαν τρέιλερ, με ένα τετράγωνο, ένα κυβικό τετραγωνικό, μη σου πω 4 κυβικά τετραγωνικά μπροστά του, μόνος του ο Ζαφίρης, για να του τη σπάσει και να το σκίσει, ας πούμε, τον τέτοιον, και κάνει σέντρα στο ύψος, ας πούμε, της μικρής περιοχής στο κέντρο για να γίνει σπόντα και να έρθει μετά στο Ζαφίρη μπάλα, κουτρουβαλώντας πάλι. Δηλαδή, λες, εκεί ποιος, ο Κωνσταντέλιας δεν τον είδε, που άλλες φορές δεν υπήρχε περίπτωση να μην του πάρε βάλε. Εκεί, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι και λίγο το μυαλό είχε πάει.
1: Λογικό είναι. Εντάξει, φάνηκε από την αρχή είχε εκνευρισμό η ομάδα. Αν έμπαινε το πέναλτι, εγώ πιστεύω ότι θα τελείωνε 3-1 το παιχνίδι. Δηλαδή, μετά θα είχε όχι απλά και τη φορά, θα είχαμε και το καθαρό μυαλό να το κάνουμε. Επίσης και η Άντερλεχτ, και αυτή έχασε το μυαλό της. Δηλαδή, άμα δεις το πώς έπαιξε, λες, ρε παιδιά, εντάξει, μπορούσα, ας πούμε, να είναι πιο καλά οργανωμένη. Εκεί που θα σε παίξω 4-4-2, που θα μπω, που θα έχω και εγώ τις αλλαγές μου και θα τα παίξω όλα για όλα, που σου αφαίρεσε τον Κωνσταντέλια από το κέντρο τον πονοκέφαλο, δεν μου φύγε στην πλάτη 4-5-6 φορές, ας πούμε, να μου κάνει ένα γκολ, έτσι, που θα έπρεπε. Δείγμα είναι αυτό ότι και αυτή έχει νεαρούς παίκτες. Δηλαδή, άμα δεις, κοιτούσα, ο Σικάν είναι 19 χρόνια ο Σεντερφόρτης, έτσι. Αριστερά-δεξιά είναι 17 χρόνια ο Σέκε και ο Τσβέκοβιτς.
0: 24 χρονών μέσω όρο.
1: Ακριβώς, 21 χρόνο ο αριστερός στο μπακ. Δηλαδή, όταν αυτό που είπε και ο προπονητής της, μας όντας τα λόγια του, ότι οι παίκτες μου δεν έχουν τόσο μεγάλες παραστάσεις ή τόσο μεγάλο παιχνίδι όσοι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό εννοεί. Ότι εντάξει, και με 17 χρόνους μην φαντάζεσαι ότι μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα, γιατί εύκολα χάνουν την ψυχολογία τους, τρελαίνονται. Δηλαδή, η Τούμπα είχε κατηφορήσει, αν τους έκανε και ένα γκολ, μετά θα τους είχε πάρει από κάτω. Τώρα εκεί μέσα θα είναι άλλο παιχνίδι. Θα πρέπει και αυτοί να παίξουν μπάλα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, και δεν μπορεί και εμείς να μην σκοράρουμε. Η διαιτησία που θέλω να μείνω, Κυριάκο, ήταν εκνευριστική. Δηλαδή αυτή η Ισπανία, ρε φίλε, όσο καλούς παίκτες έχουν, τόσο χάλια διαιτητές έχουν. Είναι ένα πράγμα φοβερό. Από το πρώτο λεπτό ο διαιτητής μας έχει εκνευρίσει. Τον καλύτερο μου παίκτη, τον Κωνσταντέλια, τον έχουν κάνει 4 μαρκαρίσματα για κάρτες, δηλαδή τον γλωτσάνε και δεν δίνει προκλητικά καμία κάρτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, να τον αφήνεις να τον παίζουν κάτι, να πούμε, τον παίκτη μου, έτσι. Γιατί και η δικιά μου ψυχολογία της ομάδας φεύγει εκτός και αυτό σου λέει, εντάξει, κλωτσάμε, εδώ είσαι. Και μάλιστα η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγάζει είναι στο Χατζηδιάκο για διαμαρτυρία.
0: Ο άνθρωπος ήταν αλλού για αλλού. Ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή ήταν ένας εκνευρής.
1: Το πέναλτι.
0: Το πειθαρχικό έλεγχο πάντα, έτσι. Εκεί μιλάμε.
1: Ναι, στο πειθαρχικό. Το πέναλτι το δεύτερο. Δεν θα σταθώ τώρα γιατί μπήκε ο άλλος πρώτος μέσα. Όχι, πρώτος βρίσκει επαφή. Έχω ακούσει 30 καθηγητές. Εγώ θα πω για το δεύτερο που δεν δόθηκε. Που τον έχει βρει το Κωνσταντέλια. Δεν πάει. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος που πάει στον πάγο και λέει: δείτε το, ρε παιδιά. Φαίνεται, το δείχνει το συνδρομητικό. Εγώ το βλέπω ξανά ότι τον πατάει. Από τη στιγμή που τον πατάει, φίλε, είναι πέναλτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έδειξε. Δεν ξέρω ο πάγκος του ΠΑΟΚ γιατί κοιμάται, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε σημάτος, έχεις φάει, ήσουν και αλυταράς παίκτης, έτσι. Ήσουν δηλαδή, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά αλυταράς, έτσι. Όχι,
0: ναι, αυτό.
1: Δεν παρεξηγηθούμε κιόλας. Πέστε, ρε παιδιά, ένας μέσα. Με το τάμπλετ μέσα θα έμπαινα. Φάει μια κόκκινη κάρτα, δεν πειράζει. Λίγο να βάλεις πίεση στο διαιτητή. Δεν μπορεί με στην τούμπα να σε σφυρίζουν έτσι. Δεν μπορεί να μην σου δίνει το πέναλτι και να συνεχίζει τη φάση.
0: Μα ξέρεις τι έγινε. Εσένα... Ξέρεις τι έγινε. Το πήγε το ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ πήγε.
1: Όχι.
0: Αλλά τι έκανε το ΒΑΡ.
1: Όχι, στο τρίτο δεν πήγε. Δεν πήγε καθόλου. Δεν μιλάω για τη φάση που πήγε στο ΒΑΡ και το ΒΑΡ τα έκανε μουσκεμα και ξεκίνησε να του δείχνει το Ζίβκοβιτς και όχι το πέναλτι. Εκεί του δείχνει πρώτα που ο Ζίφκοβιτς έχει πατήσει το πόδι κάτω. Ο κανονισμός και ο διαιτητής μπροστά ήταν, έτσι. Όταν πατάει το πόδι κάτω δεν είναι φάουλ. Δεν του δείχνει πρώτα το πέναλτι, έπρεπε να ξεκινήσουν τον πικοκουτσιάφτης. Πρώτα από το πέναλτι, να δει ότι είναι πέναλτι και μετά να πάει προς τα πίσω τη φάση.
0: Έτσι.
1: Αυτοί σκόπιμα το πήγαν εκεί, να πούμε, για να μην το δώσουν. Εγώ σου μιλάω για αυτό που δεν δόθηκε καν. Που δεν πήγε καν στο ΒΑΡ. Έχει γίνει και τρίτο πέναλτι στο Κωνσταντέλια. Τον πατάει το πόδι, ο Κωνσταντέλιας που τζιμπάει την μπάλα από δεξιά και συνεχίζει τη φάση. Και πάει στον πάγκο και λέει: παιδιά, έτσι και έτσι. Και μετά το δείχνει το συνδρομητικό για μία φορά και το δείχνει που τον πατάνε, το εξαφανίζουν κιόλας στο πλάνο. Έτσι είναι και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα: η διαιτησία σου φταίει. Βέβαια, φταίει. Δεν είναι και αυτή η μέρος του παιχνιδιού. Όταν ο άλλος παίζει κάτι και κλωτσάει και μου έχει τον καλύτερο μου παίκτη, όποιος με τον παίρνει την μπάλα να το θερίζουν, δεν πρέπει και η διαιτησία να.
0: Εδώ εσύ μπροστά στα μάτια του τον κάνει αγκαλίτσα, να πούμε, τον.
1: Ναι.
0: Τον Τάισον, τον παίρνει ο Τάισον μαζί του, τον ρίχνει κάτω, εκνευρίζει και δεν βγάζει κάρτα, ρε φίλε. Έλεος. Εντάξει, δηλαδή πότε πρέπει να τη βγάλει την κάρτα. Θα μας τρελάνεις εντελώς.
1: Και σε εσένα τη βγάζει για διαμαρτυρία.
0: Ο άνθρωπος τώρα ήταν για κλωτσιές τώρα. Εντάξει, ώρες. Κοίταξε, να σου πω. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει, ουδέποτε θα έχει επιρροή στην UEFA. Ουδέποτε.
1: Ο Ηλιόπουλος πήρε τον Λισάνδρου και πήγε μια βόλτα εκεί στην UEFA. Δεν πρέπει και ο Σαββίδης να στείλει κάποια στιγμή μια εκπροσώπηση. Εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδιά, μας φύριζουν 100-0. Αλλά 50-50, για το Θεό δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ είχε και άνθρωπο μέσα στην UEFA.
1: Αυτό τώρα.
0: Εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο. Ρε, εσύ εδώ δεν έχουμε άνθρωπο. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε άνθρωπο. Και όσοι τα ακούσουν μπορεί και να γελάσουν στην ΕΠΟ.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν έχεις. Άσετε λένε, έχουμε τον πρόεδρο και. Τα είδαμε τα σφυρίγματα που έχουμε τον πρόεδρο.
1: Ο Γκαγκάτσης από την ημέρα που πήγε στην ΕΠΟ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ πουθενά.
0: Ναι, για να μην του την πούνε, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Το βλέπουμε όλοι, δεν είμαστε εδώ.
0: Δηλαδή ούτε εκεί θα έχουμε στην UEFA. Έλεος τώρα, αφού εδώ χρόνια τώρα έβλεπες να σε κάνουν πανηγύρι ή του Παναθηναϊκού, είτε στο κύπελα, είτε δεξιά είτε αριστερά, να μην σφυράνε απίστευτα πράγματα, κόκκινες τρελές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πατήματα στον Αχίλιο, στον Κωνσταντέλια, σουτ και από εδώ, από εκεί, να σε έχουν καρατιές στο κεφάλι και να μην γίνεται τίποτα. Και εσύ μου λες τώρα για την UEFA, ρε φίλε. Εδώ πέρασε, δουλεύουν ψιλογάζι.
1: Εδώ σε στέλνουν τον Παβλέκα στο χειρουργείο κατευθείαν, να πούμε, ο Σβιντέρσκι. Έτσι, σου στέλνουν. Βλέπεις ότι με τις τάπες έχει πάει στο στήθος του, το βλέπει το ΒΑΡ και όλοι σφυρίζουν
0: αδιάφορα. Ναι. Και κατά τα άλλα αδικήθηκε η ΑΕΚ. Ρε άντε τώρα να πούμε, άντε, άντε αλλάξτε κανένα πάπλωμα, κανένα πλευρό. Έλεος δηλαδή, είπαμε, να ακούμε, να ακούμε, αλλά να μην ακούμε και να είμαστε λίγο αντικειμενικοί.
1: Ακριβώς, η ΑΕΚ που φώναζε για τη διαιτησία, αδερφέ, εγώ είδα ότι το Λανουά, τι τον έκανε, Κυριάκο, τον καταψήφισε, τον έστειλε,
0: ναι, τον έστειλε, τον έστειλε, τον έβαλε πρώτο-πρώτο, άσε τώρα.
1: Α, μπράβο. Τα λέμε αυτά. Τώρα. Δεν αδικήθηκε ούτε μισό σφύριγμα, δεν πήρε φάτσο σφύριγμα. Η ΑΕΚ, μην τρελαίνεστε.
0: Και κανονικά όλοι τη ΑΕΚ, όλοι τη ΑΕΚ θα έπρεπε να ανάβουν λαμπάδα και καντήλια στον όνομα του Ιβάν Σαββίδη, γιατί έφερε το ΒΑΡ. Γιατί έφερε ξένους διαιτητές. Γιατί όλα από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουν για να φτάσουμε να βλέπουμε ότι παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι ο ΠΑΟΚ, πέρσι, ο Ολυμπιακός, να διεκδικεί ο Παναθηναϊκός. Πώς γίνανε όλα αυτά, ποιος γάνιασε, ποιος πιανού ας πούμε τα τσιέρια ας πούμε σφίχτηκαν. Ποιος πλήρωσε, ποιος μπήκε χορηγός. Για να έρθουν και ξένοι.
1: Άστο ότι αντιτάχθηκαν κιόλα στον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και Άρης, να τα λέμε αυτά, έτσι. Για το ΒΑΡ και για τους ξένους διαιτητές.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλανε.
1: Όχι μόνο. Και βγήκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ μπροστά και είπε: εγώ παιδιά, τα βάζω και από την τσέπη μου. Αρκεί να έρθει.
0: Μα και αυτή ήταν η λογική.
1: Να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε πιο
0: δυνατά. Να πάμε, ναι, εννοείται. Τώρα πάμε στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και λίγο γραμμούλες έτσι να αφού ζεστάναμε τον κόσμο.
1: Αλλά πριν πάμε, να δώσω τα χαιρετίσματά μας, να μην ξεχάσουμε. Σε Ιταλία, εδώ στο Σπύρο, το Σπύρο μας ακούει δυνατά ο γιατρός μας από Ιταλία, να ξέρεις.
0: Και έχουν πολλούς γιατρούς, ευτυχώς.
1: Πολλούς, ναι. Και φυσικά στο Γιώργο τον Παζολίδη, ο οποίος εκεί στην Καλαμαριά, στο Σιγκάλ, έχει βάλει τώρα τα ραδιόφωνα τέρμα. Να δώσουμε τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί.
0: Έγινε.
1: Είναι μια καταπληκτική παρέα και ο Γιώργος είναι αδερφός. Το γνωρίσαμε τώρα, αλλά είναι ένα καταπληκτικό παιδί.
0: Και ο Γιώργος στη Χανιώτη, ξέρεις, είναι φαν. Δεν είναι το
1: στη Χανιώτη, βέβαια. Ναι, δεν το ξεχνάμε για εκείνο.
0: Θα δώσουμε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό, σύντομο.

0: τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε φαίνεται πως κάει και μέσα σε δύο βράδια, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως είναι ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν εξέφρασε ο συνηγορός της μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελώνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την αντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γυροωρινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το διάλειμμα που είχαμε. Να πούμε ότι εκτάκτως σήμερα ακούτε Κυριάκο Σκεντερίδη και όχι κύριο Πάπα Ζαφυρίου, λόγω έτσι διακοπών το πρόγραμμα αλλάζει. Να ευχαριστήσω ξανά για μία ακόμα φορά τον Γιάννη Διθυράπη, το οποίο το λέω πιο σωστά πλέον, και την Μαρία Τηλάμπρου που την ξεχάσαμε στην γραμματική υποστήριξη και μας σερβίρει και μας υποστηρίζει από το πρωί. Λοιπόν, Θοδωρή, είσαι εδώ εσύ, δεν έχεις φύγει ακόμα.
1: Βεβαίως, όχι, πού θα πάμε. Εδώ θα τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο, όπως είπες, τα χαιρετίσματά μας σε κόσμο. Έχω και εγώ εδώ κάποιους φίλους που μου στέλνουν την καλημέρα. Σας ακούμε. Ο Γιώργος ο Μαυρόπετρος, ο άλλος ο γιατρός μας, να ξέρεις. Φαν. Ναι, μεγάλος φαν. Γενικός ιατρός.
1: Να έχουμε και ένα γενικό, ωραία, εντάξει.
0: Ο Χρήστος Αναστασίου, γεια σας, καλή εκπομπή. Ο Γιάννης ο Μπιτσιμής, τώρα εδώ με ρωτάει αν είναι εύκολο να πω κάποιες θέσεις που θα έρθουν μεταγραφές εκτός από το Γιαννούλη. Εντάξει, τώρα ο Καρλίτος ο Τάσος, φαν, πανατικός φίλος. Λοιπόν, και ο Γιώργος φυσικά από τη Χανιώτη. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και την υποστήριξη, εννοείται. Να ανοίξουμε και λίγο γραμμές, θέλεις, να έχουμε και λίγη διάδραση, λίγο.
1: Θα ανοίξουμε και γραμμές.
0: Να δούμε τώρα, γιατί ο κόσμος μπορεί να είναι και φευγάτος και να είναι και στην παραλία και να λέει τώρα πού να πάρω. Εγώ τώρα βλέπω, έχω και το δίπλα το Φρέντο, το παγωμένο ή το Βραμπέ.
1: Τι μου τα λες αυτά τώρα, είμαστε και στη Γερμανία.
0: Βλέπω παραλία τώρα, ασχοληθώ, τους ακούω τώρα, αλλά βαριέμαι να πάρω. Αλλά μπάσπε, τους 2-31-090-90-90, να ανοίξουμε και λίγο γραμμές για να δούμε λίγο και πώς το είδε ο κόσμος αυτό το παιχνίδι, το 0-1 της Τούμπας, και ποια είναι η άποψή του σε σχέση με αυτά που έχουμε πει και εμείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατευθείαν κοκκινήσανε εδώ, γίνανε. Μπόμπα έγινε. Για να πάρουμε την πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Ζωγραφής, ξέρω του Γκάλε, αρτηγό σας παίρνω. Από τη Λέρο μάλλον. Είμαι στη Λέρο δικοπές.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
0: Ναι, καλημέρα στη Λέρο.
2: Με ξέρετε.
0: Ναι.
2: Είμαι 17 χρονών, πηγαίνω από τα 7 μου στο γήπεδο στην Τούμπα και τα όρια που γίνονται στην διευθυνσία. Από σιωτά τον χρόνο, ήδη 57 χρονών, είχαμε τη δεκαετία του 80 του Βαρνογιάννη που έκανε κουμάντο και έπρεπε να πάρουμε 3-5-6 προβλήματα και 4 κύπελα. Πήρε μόνο ένα και ένα. Το 74 πήραν το κύπελα και το 76 πήραν το πρωτάθλημα. Το 85 πήραν πρωτάθλημα μας, πήραν το Φωνιά. Χάσαμε. Και η Ιησία και μετά με το Βουλινό πήραν ομάδα και έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο και όλοι το βρίζαν οι παοξίες του Βουλινό, τέλος πάντων θα τους χωρέσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα αυτά τα όρια που γίνονται, εγώ πέρσι πίστευα ότι και το πρωτάθλημα θα παίρναμε με λίγο τσαμπουκά παραπάνω, θα κερδίσουμε και η Ιησία, αλλά η Ιησία δεν μας άφησε. Μας κρέψαν και ένα πρωτάθλημα. Μας κάρτε και ένα κύπελο μπορεί να πήραμε και εμείς όπως και ο Ολυμπιακός κάλπικο, επειδή, όχι κάλπικο, επειδή βοήθησε τη ΣΕΕ και το Βιερίνια. Και ήταν ο Σάιτ, ποιος ήταν ο Σάιτ, δεν θυμάμαι.
0: Θέλω να πω, λες για το κύπελο στο κύπελο στο Βόλο, λες.
2: Καλή καινούργια χρονιά και να είσαι καλά και σας αγαπώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάς καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, μια χαρά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούω πάλι και τους δύο μαζί. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Μου έκανε εντύπωση το πώς ενώ το μάτς στράβωνε όσο δεν πήγαινα, χαμένο πέναλτι, δεν δίνει πέναλτι, δεν ξαναδίνει πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ όλο και ανέβαινε και από ένα σημείο και μετά κλείστηκε μια πίσω και είχε συνέχεια ευκαιρίες. Εγώ έτσι τώρα, όχι τι θέλω να κάνω κριτική στον προπονητή, αλλά μόνο. Του θεωρώ και εγώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστός και μου άρεσε πολύ ότι έψαχνε λύση στο αδιέξοδο. Δεν περίμενε χαρτάκι και περίμενε αριθμή για να γίνει αλλαγή. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα βοηθήσει πιο πολύ ο Χατζήδης στη θέση του Τάισον. Αν βοηθήσει πιο πολύ στην αλλαγή, αυτή είναι ένα αυτό, σίγουρα. Και μου άρεσε πολύ η παρατήρηση του Θόδωρου, ότι μπορούσε να βάλει και τον, να αφήσει μέσα τον νεαρό και να έχει τον Μπάμπα μπροστά ή πίσω. Πιστεύω πιο καλά μπροστά ο Μπάμπα και πίσω ο Γκόμες. Δεν ξέρω τι λες Θόδωρο γι' αυτό.
1: Επειδή τον είδα τον Γκόμες, ήταν θρασής, γιατί το λέω αυτό. Μπήκε πολλές φορές στην περιοχή του στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή όποτε του δινόταν η ευκαιρία, έμπαινε, έβλεπες ρε παιδί μου ότι ήθελε να πατήσει περιοχή. Όταν βλέπεις ότι ο παίκτης πατάει περιοχή και τρέχει συνέχεια και μπαίνει, ενώ ο άλλος ο Τάισον δεν είναι καλά, φαίνεται και σωματικά, ήταν, πώς το λέμε εμείς, του ποιότητα κολοκαθίστρα. Ψάχνω την μπάλα, πάρε πλάγια, ξέρω εγώ δεν
3: είναι ο Τάισον. Τώρα θα είναι κανεί εξοικονόμηση δυνάμεων από την αρχή τώρα.
1: Ακριβώς που μπαίνω ορμάω και χαλάω τον κόσμο. Δηλαδή συνήθως ο Τάισον είχε αυτό το καλό. Επειδή δεν το είχε, γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση που δεν τον έβγαλε και έβγαλε το πιτσιρικά γιατί δεν πήγαινε άσχημα. Εκτός κι αν ο Γκόμες κουράστηκε, παιδί μου που δεν το νομίζω, δηλαδή άλλα 10 λεπτά τα είχε 15.
3: Νομίζω πιο καλά ο Μπάμπα μπροστά όμως γιατί τη σέντρα, εγώ πιστεύω την έχει. Εντάξει θα την πω και για τους χώρους μετά κάτι που θέλω να. Αλλά νομίζω πιο καλά θα είναι ο Μπάμπα μπροστά και να έχετε που πίσω ο Γκόμες.
0: Εγώ είμαι πάντως.
3: Ο Χατζίδης δεν έπαιξα.
0: Εγώ πιστεύω ότι για τον Γκόμες τώρα που είπες. Ότι προφανώς ο Γκόμες πήγε να τεντώσει γιατί είχε παίξει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και επειδή έπαιξε με πάρα πολύ ένταση και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα ουσιαστικά περίοδο προετοιμασίας. Κοίτα τώρα που έχουμε μάτς εμείς και παίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήθελε να βγάλει κανένα περίεργο τραυματισμό και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε γιατί δεν έχει. Όχι δεν έχει. Δεν ήθελε, ήθελε τον θέλει γιατί βλέπεις ότι είναι. Ναι, τον βλέπεις ότι είναι ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή από τους πιο φορμαρισμένους που παίζουν μέσα στην ομάδα, έτσι. Αυτό έχει δείξει. Έχει ρυθμό. Τώρα για το Χατσίδι, ναι, αυτό είναι μια συζήτηση, αλλά ενδεχομένως κράτησε μέσα τους έμπειρους, δηλαδή και τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον, γιατί περίμενε στο κλείσιμο που θα έβλεπε πίσω από την Άντρελεχτ να δει μια, ας το πούμε, μια φάση από την εμπειρία τους, να σου βγάλουν από την ποιότητά τους και από την εμπειρία τους μια φάση.
1: Για το Χατσίδη, να πω και εγώ τη γνώμη μου, ο Χατσίδης είναι ένας παίκτης άριστος τακτικά. Όταν η ομάδα κερδίζει, είναι μανούλα να το βάλεις γιατί και θα μαρκάρει, θα πιέσει, θα κλέψει και θα βγει με στην περιοχή να πατήσει, να έρθει στον γκολ. Αλλά όταν πιέσεις εσύ, στο ένας εναντίον ενός, να εμβολήσει, να κάνει, να χαλάσει τον κόσμο, δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δηλαδή δεν του πάει αυτός ο ρόλος. Γι' αυτό πιθανολογώ. Δεν έβαλε το Χατσίδη. Ενώ στο προηγούμενο τον είχε βάλει, άμα θυμάσαι, έτσι. Τον έκανε αλλαγή, τον έβαλε μέσα. Δηλαδή, όταν είναι
3: μπροστά από άκρο. Τα χαρακτηριστικά. Εγώ γενικά με τον παίκτη αυτόν έχω πολλά ερωτηματικά. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι πολλές φορές νομίζω ότι χάνεται στο γήπεδο για αρκετά μεγάλα διαστήματα. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει λόγω τακτικής ή όντως κάπου έχει και ένα. Και απ' την άλλη, πιστεύω ότι στην αναμπουμπούλα, σε φάσει εκεί μέσα στην περιοχή, μπορεί να μπει να χωθεί μέσα. Αυτό που είχε ο Πέλκας κάποτε που δεν έχει πλέον.
1: Αυτό είναι φίλε, απλά είναι ότι ο Χατσίδης τον βλέπεις ότι επειδή είναι σαν το Μασούρα να σου δώσει να καταλάβεις. Δεν θα το δεις ποτέ στο ένας εναντίον να τον πάρει μέσα τον παίκτη να τον κάνει γιογιό, αλλά θα τον δεις από εκεί που είναι εξαφανισμένο στο γήπεδο να βρεθεί ξαφνικά στο δεύτερο δοκάρι ή από πίσω τον φόρ να κάνει γκολ, να πάρει τα σκουπίδια, θα μαρκάρει άπτεστα, θα κλείσει το χώρο σαν τρίτος χαφ, θα κάνει δηλαδή και πολλή δουλειά.
0: Θέλει ανοιχτούς χώρους ο Χατσίδης. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει. Προς το παρόν. Τώρα το παιδί μπορεί να δουλέψει και να κάνει και άλλα πράγματα, έτσι, για να μην τον αδικήσουμε.
3: Ο ταλέντο έχει και.
0: Αλλά προς στιγμήν βλέπω ότι θέλει να έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του λιβάδι, όπως λέει και ο Θοδωρής, να την πετάξει και άντε πιάσει τον. Γιατί είναι και πάρα πολύ δυνατό παιδί, έτσι. Δεν πέφτει εύκολα. Δεν είναι δηλαδή. Τα χάλι, να το πω έτσι. Πολύ δυνατό παιδί.
3: Το κορμί του είναι κορμί φόρ. Αν το δείτε, ένα παιδί έχει κορμί φόρ. Τώρα κάτι τελευταίο που λέω για τους φορ. Εγώ πιστεύω ότι οι φορ δυστυχώς δεν είναι ότι γεμίζει με την μπάλα που να είναι. Εκεί πρέπει να είναι ο φορ. Είχαμε μέσα δύο φορ σε μια φάση, Μύθου και Ρεμέγεφ, και δεν βγαίναν μπροστά στη σέντρα.
0: Εγώ πάντως είδα ότι. Σε διακόπτω γιατί είδα τέσσερις φάσεις, ας πούμε, να σπάει μπάλα είτε από τον Γκόμες είτε από τον Ζίβκοβιτς προς τη σέντρα και κανένα να μην την πάει στο πρώτο δοκάρι που πετάγονταν συνέχεια ο Μύθου. Συνέχεια ο Μύθου πήγαινε πρώτο δοκάρι και δεν πήγε μια φορά. Η ρημάδα, η μπάλα δεν πήγε στην κίνηση χιασή στο πρώτο δοκάρι. Μια φορά να πήγαινε. Με αγαναχτίσανε. Συνέχεια εκείνο το συνήθιο που είχε επί Λουτσέσκου να τις πάμε στο τρέιλερ. Έλεος τρε. Έλεος. Έχετε και φόρ μέσα. Παίζει και φόρ το ρημαδιασμένο. Ψάξτε το λίγο.
3: νομίζω ότι επειδή κάποιοι παίκτες παίζαν και 4 και 5 και 6 χρόνια στο παλιό σύστημα, αυτομάτως πλέον η μπάλα θα γυρίσει και πίσω να φύγει κάθετα μπροστά. Νομίζω, Θόδωρε, ισχύει αυτά. Ότι ενστικτοδός οι παίκτες, ειδικά ο Τάισον και ο Ζιχοβίτς, ψάχνουν το γύρω-γύρω πάλι. Δεν φεύγουν κάθετα μέσα. Δεν ήταν και έξω να δουλέψουν, έτσι.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι το γύρω-γύρω που ψάχνουν. Έχεις ένα φορ μέσα το οποίο έκανε τις κινήσεις που πρέπει. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ με τον Θοδωρή που είπε φορ. Έχουμε φορ. Και την κίνηση την ξέρει και δυνατό παιδί είναι. Και γιατί να μην το δώσεις, ας πούμε, τη δυνατότητα να δείξει πράγματα. Αλλά δεν τον ψάχνεις, ρε φίλε. Ψάχνεις άλλους και άλλους. Αντί να ψάχνεις να βρεις το φορ σου, ψάχνεις άλλους μες στην περιοχή. Ψάχνεις να έρθει ο Ζαφίρης, να έρθει ο Ζίφκοβιτς, να έρθει, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε από πίσω σαν τρέιλερ. Εκεί στη και όταν έπρεπε να τη στείλεις εκεί, όταν είχες παίχτη, δεν την έστελνες. Δηλαδή με εκνευρίσανε χθες πολύ. Δηλαδή άσχημα με εκνευρίσανε.
1: Το όνομά σου, φίλε, για να.
3: Ο Κάρλος είμαι. Τώρα, ο Κάρλος είμαι.
1: Ο Κάρλος, λοιπόν, Κάρλος, φίλε, αυτό είναι ότι όταν 7 χρόνια μια ομάδα παίζει με ένα συγκεκριμένο μοτίβο και όταν το παιχνίδι ανάβει και πηγαίνει στο πάνω κάτω, ο παίκτης κάνει αυτό που έχει αυτοματοποιήσει, έτσι. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να αποβάλεις αυτό που έχει μάθει να κάνει. Δεν μιλάμε τώρα για 5-10 παιχνίδια που κάνει για σειρά χρόνων. Εκεί θέλει δουλειά η ομάδα και θα γίνει δουλειά φυσικά, γιατί αυτό που λέει και ο Κυριάκος τώρα, σε πρώτο χρόνο ποτέ δεν βρίσκουμε τον παίκτη μας, τον σέντερφόρ μας. Να βγει, ρε παιδί μου, στον πρώτο χρόνο εκεί που πάει να πεταχτεί, να την κάνει τη δουλειά συρτά τη σέντερ, ό,τι φέρει μπροστά, πάρε βάλε. Ψάχνουμε να την γυρίσουμε πίσω, πλάγια, διστάζουν, δεν κάνουν τη σέντρα εκεί που πρέπει. Βλέπεις, είναι ακόμα πράγματα τα οποία έχουν μείνει παθογένειες, δηλαδή που θα αλλάξουν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Φαίνεται,
3: ναι,
1: ότι και
3: εγώ
1: να
3: πιστεύω πάρα πολύ στον προπονητή. Τον βλέπω ότι είναι μέσα στο γήπεδο μυαλό. Το βλέπεις ότι είναι εκεί, θα κάνει τις κινήσεις, είναι πολύ διαδραστικός, δεν αφήνει να το φύγει κάτι.
0: Και μιλάει, μπορώ, και μιλάει με ειλικρίνεια, έτσι. Δηλαδή δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ό,τι να πει, θα το πει. Έκανα λάθος, θα πει έκανα λάθος.
3: Η δουλειά του είναι στο χορτάρι. Τώρα το μετά αυτό, εντάξει, εκεί πάνε και.
0: Δηλαδή, α πω κάτι τώρα.
3: Και η σχέση μεταξύ και. Όχι, άστο.
0: Κάρλος τώρα στη συνέντευξη τύπου να γυρίσει και να πει σε ερώτηση για τις φάσεις και για τα στατιστικά, γυρίσει και να πει: εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Εγώ κοιτάω, δεν βάλαμε γκολ. Που άλλος αν ήταν θα έλεγε ναι, είχαμε και τους πνίξαμε και εντάξει και δεν ξέρω εγώ τι. Και
3: έχει
0: ξεκάθαρα, φίλε, τι να τα κάνω τα στατιστικά, έχασα. Αυτό σας λέει.
3: Έχει σοβαρότητα. Και να σου πω και αυτό που έγινε ερώτηση για το πέναλτι και αυτά, ο σωστός προπονητής θα δικαιολογήσει τους παίχτες και την ομάδα μπροστά, γι' αυτό σου λέω δεν λαμβάνει υπόψη αυτά που λέγονται. Θα δικαιολογήσει τους παίχτες μπροστά στις κάμερες και πίσω στα αποδείγματα θα τους πάρει και τους σηκώσει. Έτσι, δεν έπρεπε να πάρει την μπάλα ο ένας και την πάει στον άλλον, δεν παίρνει την κολελέτα. Γιατί στην τελική, όταν έχεις ένα συμπαίκτη και του παίρνει την μπάλα εσύ και του δίνει μετά να βάλει το πέναλτι αυτός, εκείνη τη στιγμή, άνθρωπος, σκεφτεί, κοίτα να δεις, δεν με αμφισβήτησε αυτός. Δεν πίστευε σε μένα.
0: Ωραία.
3: Και τώρα που να βάλει πέναλτι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Καρλίδος.
3: Καλά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, εσείς είστε.
4: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καρδάσια μου, καλά είστε.
0: Μια χαρά.
4: Πήρα να πω μια καλημέρα. Είμαστε διούχοι, μιλάμε τόσα χρόνια, τόσα έτη. Μόνο για μια καλημέρα. Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε. Είστε η ανάσα μας. Καλή συνέχεια.
0: Να σε φτάσαι καλά. Καλή
4: ο Βαραβάς.
0: Καλημέρα.
4: Ο Βαραβάς, η Κουκουρού, μόνο για καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, είπαμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βλέπεις, ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει και να πει το πώς είδε, τέλος πάντων, το παιχνίδι. Είπαμε 2-31-090-90-90. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, Θοδωρή, εγώ με βλέπεις ότι είμαι λίγο τσιτωμένος.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Κοίταξε, είναι Αύγουστος, είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας. Τα έχω πει και τα έχουμε πει και μαζί ότι κάθε εβδομάδα που κερδίζεις λύνονται και παραπάνω τα πόδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι. Θα βλέπεις κάθε εβδομάδα και καλύτερο τον ΠΑΟΚ. Ήταν ευκαιρία να κερδίσουμε, το ξέραμε όλοι. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι πάντα. Δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια να κερδίσεις. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να μην κερδίσεις. Μπορείς να είσαι και χειρότερος και να κερδίσεις. Παντός η ομάδα έπαιξε καλά. Είδαμε και κουτσάρισμα. Είδαμε και τον προποντή να ανακατεύει την τράπουλα. Είδαμε τους παίκτες, εγώ εκεί μένω, να το πιστεύουν. Και επειδή είσαι ΠΑΟΚ και όταν πάμε για δύο αποτελέσματα συνήθως την πατάμε, τώρα τουλάχιστον που έχουμε ένα αποτέλεσμα, την νίκη, Κυριάκο, όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα είμαστε και καλύτεροι νομίζω. Δηλαδή πάνε οι παίκτες συγκεντρωμένοι. Το θέμα σε αυτή την περίοδο είναι, επειδή το σώμα δεν ακούει και επειδή αυτοματοποιημένα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, βγάζει παλιές παθογένειες, είναι να δουλέψει πνευματικά η ομάδα, να το καταλάβει πνευματικά, γιατί και οι αντίπαλοι με το 1-0 το παιχνίδι δεν θα είναι και αυτοί πολύ άνετοι, να ξέρεις.
0: Το 0-1 εννοείς. 0-1. Ναι, πάμε στη γραμμή.
1: Στο 0-0 όταν θα είναι εκεί μέσα το παιχνίδι, 0-0 ναι, ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Και θα ξέρουν ότι με ένα γκολ πηγαίνει το παιχνίδι.
0: Μα εντάξει, άμα προηγηθούμε εμείς πρώτοι, εκεί τελείωσε μετά. Άστο, έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Να μην φάμε γκολ, αυτό είναι το θέμα. Μην φάμε πρώτη γκολ. Πάμε παρακαλώ στη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Και να λέμε ότι έχουμε ένα καινούργιο προπονητή, έτσι. Δηλαδή η ομάδα είχε τον Λουτσέσκου χρόνια με ένα στυλ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε παίξει 3 επίσημα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει κάτι αρνητικό. Το ότι δεν πήγε μπάλα μέσα, το ότι φάγαμε ένα γκολ μόλις ξεκίνησε το μάτς, δηλαδή είναι λογικό να σε κόβονται τα πόδια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Απλά έτυχε να είμαστε άτυχοι. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Έτυχε να είμαστε άτυχοι.
1: Ακριβώς.
5: Δηλαδή αν έπαιρνε το πέναλτι του Μιχαηλίδη, θα βλέπαμε άλλο μάτς.
0: Εννοείται.
5: Θα παίρναμε θάρρος και είναι και πιο χαλαρά τα πόδια. Όταν τρως γκολ με το που ξεκινάει το μάτς, ξεκόβονται τα πόδια. Είναι πάρα πολύ λογικό. Και θέλω να πω και κάτι, λίγο αφήστε με να πω.
0: Τσαφήνουμε.
5: Προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο στον κύριο Βαραγιάννη. Δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ένα σχόλιο που έκανε. Είπε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι ΠΑΟΚ. Είπε ότι δεν είναι για το Europa League, αλλά είναι για το Conference. Είναι μεγάλο λάθος. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλή παρουσία, έτσι, και στους ομίλους και αυτά. Λοιπόν, και δεν είναι ωραίο να το λέει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ βγάζει υγεία, ο ΠΑΟΚ. Είναι εγώ από όλες τις ομάδες που βλέπουμε προς το παρόν, τους 4 μεγάλους ας πούμε, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός, με πάρα πολλά τρεξίματα, με όρεξη. Τώρα, είπαμε, νέος προπονητής, πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Το όνομά σου, παλικάρε.
5: Το όνομά μου Βασίλης.
0: Βασίλη.
1: Βασίλης.
0: Γεια σου Βασίλη, πολύ σωστά τα λες. Μια χαρά.
5: Αυτό, δηλαδή πρέπει να έχουν υπομονή. Είναι τρίτο επίσημο μάτς. Δηλαδή και με την Δυναμό Κιέβ που παίξαμε, η Δυναμό είχε κάποια επίσημα μάτς. Και ήταν πάλι μάτς δύσκολο. Αλλά εκεί μας βγήκαν οι φάσεις. Πρέπει να ζευγούν και οι φάσεις. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, είπαμε, αν έμπαινε το πέναλτι τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά. Αλλά δυστυχώς δεν μπήκε. Και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι γεννημένος για τα δύσκολα, έτσι να ξέρεις. Δεν μας σάει.
5: Απλά γίνονται κάποια σχόλια για τον προπονητή τον καινούριο ότι δεν θα βγάλει παρέλα σου πλέον.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Είναι κακό αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε, ίσα ίσα πρέπει να δώσουμε χρόνο στον νέο προπονητή και στο μάτος
0: Βασίλη,
5: και στο Βασίλη, γιατί είναι κάτι καινούριο.
0: Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εδώ ρε, βγαίνανε πέραν του προπονητή, βγαίνανε και διάβασα σχόλια για τον Ζαφίρη και κόντεψα να σπάσω το κινητό μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Είναι άμπαλοι εντελώς, άμπαλοι όπως το λέω, εντελώς και έχουν άποψη. Θα βγει και θα πει τη βλακεία του χωρίς να έχει ιδέα το τι λέει. Ούτε καν ξέρει που παίζει ο Ζαφίρης εντωμεταξύ.
5: Και ένα άλλο που θέλω να πω, ένα συγγνώμη στον κύριο Σαββίδη, γιατί ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ήρθε ο Σαββίδης στην ομάδα, κοντράρουμε την Αθήνα. Η Αθήνα μας βλέπει πλέον, δηλαδή μας βλέπει σαν το μεγάλο της εχθρό.
0: Σωστά μιλάς.
5: Και πολλές φορές ενώνονται και οι αθηναϊκές ομάδες, έτσι μία με την άλλη, και κάνουν πόλεμο στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά μιλάς.
5: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, ότι δεν έχει λεφτά, δεν βάζει λεφτά, δηλαδή. Τώρα τι πρέπει να πούμε, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο έρθει και ένα center for, έτσι, έρθει και ένα half, έρθει και ένα center back, δηλαδή τι πρέπει να πούμε μετά δηλαδή.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίγεις. θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ Βασίλη.
5: Αυτό που είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι για Europa League και για Champions League. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, ας τον αφήσουμε να μεγαλώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό, γεια σας παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πάνω απ' όλα πήρα να συγχαρώ εσάς που δείτε το δικαίωμα να εκφράζεται ο κάθε ένας φίλαθλος
0: Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί μικροφωνείς και το, λίγο τα ακουστικά μου με χτυπάνε.
6: Συγχαρητήρια πρώτα για εσάς, διότι εσείς έχετε κάνει μια εκπομπή η οποία δίνεται το βήμα να μιλάει ο κάθε ένας φίλαθρος με το δικό του τρόπο. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη που έχει την τεράστια υπομονή. Συν της άλλης, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, τα παιδιά αγωνιστήκανε και συγχαρητήρια τον καινούργιο μας προπονητή. Διότι ο άλλος προπονητής υπήρξε Καραγκιόζης.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μηδενίζω, γιατί ο άνθρωπος μας έχει φέρει και μεγάλες χαρές, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε.
6: Εντάξει, μεγάλες χαρές, αν δεν είχε τον Σαββίδη, δεν θα ήταν ούτε στην Ξάνθη.
0: Εντάξει, αλλά ο Σαββίδης τον επέλεξε όμως.
6: Αυτό λέω.
0: Ο Σαββίδης επέλεξε τον Λουτσέσκο και τον ξανάφερε και ξαναπήραμε πρωτάθλημα. Άλλο το ότι έκανε τον κύκλο του, συγγνώμη κιόλας, και άλλο ο χαρακτηρισμός νομίζω δεν του ταιριάζει, έτσι.
6: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός του που είχε πει εγώ φεύγω, πάλι δεν του ταιριάζει. Και ποτέ του δεν έχει αναλάβει μία ευθύνη.
0: Εντάξει.
6: Αν σκεφτούμε ότι 3 μήνες την ομάδα τη γονάτισε, τι να πούμε.
0: Εντάξει, σεβαστή η άποψή σας, απλά λίγο... Από πού τηλεφωνείτε,
6: Από Καβάλα.
0: Καβάλα, να είστε καλά. Είναι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Χαιρετίσματα.
0: Παρακαλώ στην επόμενη. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: 1-2. Ναι, έλα, εσύ είσαι.
7: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
7: Συγχαρητήρια για την καινούργια εκπομπή σας.
0: Είμαστε, πώς να το πω, τώρα μέσα στο καλοκαίρι αναγκαστικά πρέπει να βοηθάμε λίγο εδώ το ραδιόφωνο για να έχουμε και
7: καλά
0: συνέχεια,
7: κάνετε.
0: Έτσι, γιατί είναι και η άδεια, ο κ. Παπαζαφύρου δεν αντικαθεστάται, ούτε φυσικά και η εκπομπή
7: είναι
0: του,
7: καλά,
0: έτσι, και η θεματολογία του, εμείς είμαστε σε άλλο κομμάτι.
7: Ναι, καλά κάνατε, το ποδοσφαιρικό. Άλλωστε ποιος πηγαίνει διακοπές τώρα, δεν υπάρχουν διακοπές για τον Έλληνα.
0: Mm-hmm.
7: Για άλλα κράτη υπάρχουν.
0: Είναι και μισή. Έχουμε ένα λεπτό να μας πει, άμα μας πει ο Δεθεράπης ότι έχεις ένα λεπτό. Μας βγάλει.
7: Να κλείσω και να πάρω μετά.
0: Ένα λεπτό σου αφήνει. Ένα λεπτό σου δίνει. Ένα λεπτάκι σου δίνει.
7: Λοιπόν, θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά δικήθηκε. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, το είδαμε όλοι. Εντάξει, δεν. Έχω να πω τίποτα άλλο πέρα αυτού. Τώρα ότι καλό καταφέρει στη διάρκεια και γενικότερα στο επόμενο παιχνίδι, όλα θα πάνε καλά. Αυτά θα προσπαθήσει. Και φυσικά στηρίζουμε τον καινούριο προπονητή.
0: Μπράβο, έτσι, αυτό στήριξη ομάδα άλλο. Γενικότερα. Να είστε καλά.
7: Βέβαια, γεια σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο αυτό διαφημιστικό που είχαμε εδώ παρέα με τον Γιάννη Διθυράπη και την Μαρία Λάμπρου στην γραμματεία. Και εννοείται, ξέρεις Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, έτσι, να ξέρεις. Να τα λέμε και αυτά να ακούγονται. Γιατί εμένα ο γιος μου Γιάννης είναι και ο πατέρας μου Γιάννης, είναι με συμφέρει πολύ. Λοιπόν, οι γραμμές δεν σταματάνε, Θοδωρή, να ξέρεις, εδώ μας παίρνει όλος ο κόσμος. Θέλω να βγάλω ταυτόχρονα κάποια στιγμή και τον, γιατί έχω συνονοηθεί τον παλιό παλέμαχο αλλά και προπονητή Νίκο Γκουλή, να πούμε δύο κουβέντες και για τον Όφη και για το πώς βλέπουμε τον ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται και το πώς βλέπει γενικότερα την κατάσταση. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ. Μα δεν μας ακούω.
2: Κατάκια, 10 δευτερόλεπτα, συγγνώμη.
0: Όσα θες, άντε, ναι, έλα,
2: το καλοκαίρι, ναι. Είναι κομμάτια και για τους ηχολήπτες τα φιλαράκια μου, τους λέω όλοι, είναι κάτι καλά, ο ένας καλύτερος από τους άλλους. Έθλικ μουσική να παίζεται, ρέγγε και κάρφωσε και ένα Bob Marley. Σας αγαπάμε, σας γουστάρουμε, σας ακούμε εδώ, στο δεύτερο πόδι είμαστε.
0: Για σένα, ναι.
2: Θα ακούμε από το Πόρτο Κουφό.
0: Ωρε φίλε, εκεί πήγαινα χρόνια.
2: Μετρόπολης λέω. Εν τω μεταξύ, εδώ δεν πιάνουμε τον Ζόρδο τηλέφωνο, είναι πολύ χειρότερο σημείο. Το δεύτερο πόδι, μύτη, παιδιά, δεν είναι καθόλου σήμα. Βάλτε Μετρόπολης. Βάλτε Μετρόπολης. Καρτούρα είστε. Φιλάτε όλοι τα κότερα. Βάλτε Μετρόπολης. Ιστιοφόρα ρε φίλε. Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο το Πόρτο Κουφό. Το πήγαινα χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως το λένε, κουφό, έτσι, όπως το λένε, δεν πάει να γίνεται αντάρα, δεν πιάνει τίποτα.
2: Είχα πεθερώσει και όταν ήμουν εργωνιασμένος 28 χρονών και είχε ξενοδοχείο στο Πορτοκουφό και τα ξέρω πολύ καλά. Είναι λίγο απντάλιδες όμως. κάνω και λίγο αληθινό μου χαμπέτι, ρε. Είναι λίγο απντάλιδες, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Με την Πάολα, τον παπά, είχα γνωστή και με την Πάολα, αυτή τι κάνει, για.
0: Ναι.
2: Άντε τώρα μην πενευόμαστε, φιλάκια.
0: Άντε να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπεις ο κόσμος είναι εδώ Μετρόπολης full κομπλέ. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε ένα φίλο, πολύ καλό φίλο, έτσι κολλητάρι κιόλας, ο οποίος τσατίζεται που καμιά φορά τη λέω στο Ρασβάν, την έλεγα στο Ρασβάν, γιατί είναι ρασβανόσκυλο αυτός, γενικότερα να ξέρεις. Τον Απόστολο, το Τζιβρανίδη από τα εξωτικά Γιαννιτσά, ο οποίος μας ακούει και συνέχεια τώρα μέσα στη λεμήνυμα που λέει Ζωδωρή, άσε ρε τώρα Ρασβάνε, έφυγε βρε. Εντάξει, όχι, είναι καλό παιδί και σωστός και με την έννοια ότι αντικειμενικός. Δηλαδή, ό,τι είναι να πει, θα στο πει, δεν είναι. Απλά τσατίζονταν όταν κράζαμε και το Ρασβάν πολύ. Όχι εμείς που τον κάναμε κριτική, αλλά κάποιοι. Γι' αυτό και τον είπαμε. Δεν είναι να χαρακτηρίζουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος προσέφερε τώρα. Να μην είμαστε και να λέμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει, κριτική κάναμε, ρε Κυριακή.
0: Ναι, όχι, δεν έλεγε για την κριτική. Τσατίζονταν με τους άλλους που μηδενίζαν τα πάντα, κατάλαβε. Σου λέει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι να μηδενίσει. Έφερε να το ξαναπούμε εδώ πέρα ότι ο Ρασβάν. Ήρθε τη στιγμή που χρειαζόταν να ρασβάνω πάω, γιατί αυτό το ότι χάναμε κάτω τα Τέμπη, το ότι δεν είχαμε ψυχολογία νικητή, όλα αυτά εδώ, τα έφερε ο Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι επί Σαβίδη τα πρώτα 5 χρόνια δεν το είχαμε δει αυτό από κανένα προπονητή. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Έκανε μέταλλο δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Έφερε
0: έτσι.
1: Πολλά πράγματα.
0: Αντάξει, δεν ήταν τυχαίο που το στήριξε και ο Μάτος και ο Βιερίνια στα δύσκολα. Βλέπανε αν έτσι, αξίζει ή δεν αξίζει τώρα. Δεν ήταν τυχαίο οι ποδοσφαιριστές αυτοί.
1: Απλά η ομάδα, Κυριάκο, όπως έφτασε κάποια στιγμή, χρειαζόταν τον Άγγελο Αναστασιάδη, θυμάσαι παλιά, τον ξεπέρασε. Έτσι και το Ρασβάν το χρειαζόταν. Στη στιγμή που ήρθε στο τέλειο timing, έφτιαξε το μέταλλο, έφτιαξε την ομάδα, αλλά έφτασε τώρα η ομάδα να θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, πιο ευρωπαϊκό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή θέλει, τον ξεπέρασε προπονητικά.
0: Εντάξει.
1: Όχι ότι ο άνθρωπος είναι σκουπίδι και δεν κάνει και ξέρω αυτά που λένε οι άλλοι. Καμία σχέση, παιδιά.
0: Εντάξει, ήρθε και ο κορεσμός. Ήρθε και ο κορεσμός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Να μην περιμένει ο κόσμος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Είμαι βαθιά στεναχωρημένος για τη σφαγή του ΠΑΟΚ. Τι διευθύνσαν τους, ρε παιδιά, μας έσπρεξε το γόνατο.
1: Μαζί σου, βέβαια.
3: Βέβαια, μας ρήμαξε. Πού ακριβώς σας έσφαξε, ρε παιδιά, για πείτε μου να καταλάβω.
0: Ναι, πού μας έσφαξε, δεν μου λες, να σε κάνω μια ερώτηση. Αν ο Τάισον εκεί που τον έπιασε έβγαζε την κίτρινη κάρτα. Έβγαζε την κίτρινη, αν έβγαζε τις κίτρινες κάρτες και τον πειθαρχικό έλεγχο σωστά και δεν πλακώναν στο ξύλο και στα κλωτσίδια και τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν και τον πειθαρχικό έλεγχο σωστά και δεν πλακώναν στο ξύλο και στα κλωτσίδια και τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν.

0: Ξέτονα, έλα τώρα να μην ακούμε σαν χλαμάρες τώρα.
1: Κάτσε,
0: λοιπόν,
1: Κυριάκο, κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, δε, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Θα απαντάς αυτό που λέμε. Έπρεπε να βγάλει κάρτες, είπαμε για τον πειθαρχικό έλεγχο. Είπαμε για τον πειθαρχικό έλεγχο ότι ήταν λάθος, ήταν τέλος.
1: Κάτσε, ρε φίλε, άμα έβγαζε τις κάρτες που έπρεπε να βγάλει, θα πέτανε με 10 ή άλλα.
0: Άστο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Εγώ εκνευρίζομαι όταν ακούω αυτά τα παγκοράδια και αυτά τα χαζάκια, τις ταμπέλες, ας πούμε, που τις πετάνε έτσι γιατί έχουν, ο καθένας έχει μια εντύπωση και μια προκατάληψη. Δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι, δεν μπορώ. Εδώ όταν θα μιλάτε μαζί μου, θα μιλάτε με επιχειρήματα. Δεν θα πετάτε ό,τι να είναι. Ό,τι σας καπνίσει χωρίς έτσι για να κάνουμε, να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Πάω κοράδι. Δεν έχουμε Άρη, δεν έχουμε Ηρακλή. Δεν έχουμε εκπομπές. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ σε όλα τα αθλήματα. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Τι καλέ έχει Αυγουστιάτικα να πάρει πόσο αντιπάουκ είναι. Αυτός δεν αγαπάει την ομάδα του. Αυτός είναι αντιπάουκ. Είναι από αυτούς εδώ να πούμε που δεν μπορούν να βλέπουν την πρόοδο του πάουκ. Κατάλαβες.
0: Πάμε στην επόμενη. Έλα. Έλα, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν με πάω, δεν με πάω ξύς, απλά ούτε θα γυρίσω να πω πάω κοράδια, γιατί είναι ακραία πράγματα αυτά τα πράγματα, να σου πω. Σχολιάζουμε τις ομάδες, τις πόλεις μας και γενικά, άμα μας αρέσει το πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς, σχολιάζουμε. Έτσι
1: είναι, έτσι,
2: υγιή πράγματα, όχι
1: Κρινόμαστε
2: τώρα.
1: Για αυτά που λέμε.
2: Αυτό τώρα, εντάξει, λοιπόν. Πρώτα να πω για τον ΠΑΟΚ, να σου πω. Είναι ένας καινούργιος προπονητής νέος, με ένα κορμό, με ένα μέταλλο. Απλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεπεράσει τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου. Ενώ ο Πονιδί που έπαιζε ένα παλιοτυπικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Παλιοτυπικό ποδόσφαιρο. Γιατί ο Λουτσέσκο έπαιζε ένα ποδόσφαιρο στάνταρ θέσεων με τον Κωνσταντέλια δεκάρι. Ενώ αυτό ο Πονιδί θέλει να δει τον Κωνσταντέλια χαφ, τον Κωνσταντέλια εξτρέμ, πολυθεσίτη. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πολυθεσίτη. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα δεν μπορώ να κρίνει κανένα στο λύση. Είναι καλός προπονητής. Αγαπάει την τακτική και αγαπάει αυτό που κάνει. Απλά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός και σαν παίχτες πρέπει να ξεπεράσουν αυτό του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν καλός δικηγόρος που λέμε λαϊκά. Έβλεπε ο Κωνσταντέλια, θέλω να πει, αυτό πήρε και εκείνο το πρωτάθλημα το 24 με 4 στα 4. Είπε παίχτες πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα, πήγαν το πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές ο Λουτσέσκου πιάστηκε στον ύπνο από το θέμα τακτικής. Αυτός δεν είναι. Αυτός τον βλέπω μία προσπαθή. Και προσπαθεί να παίξει και άλλα συστήματα που δεν το έβλεπες με τον Λουτσέσκου. Που δεν το έβλεπες με τον Λουτσέσκου.
0: Εννοείται. Από πού τηλεφωνείς, φίλε?
2: Θεσσαλονίκη, με Θεσσαλονίκη.
0: Το όνομα, Θεσσαλονίκη. Έτσι για να γνωριζόμαστε.
2: Μανώλης.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
2: Αριανός είμαι, αλλά μου αρέσει να σχολιάζω όλες τις ομάδες.
0: Καλά κάνεις, ρε Μανώλη.
1: Πάμε για την ομάδα σου. Για την ομάδα σου.
2: Για την ομάδα να σου πω, κοίτα, ένα θετικό δείγμα. Εγώ δεν περίμενα να Γρηγορίου να φτιάξει τόσο πολύ καλά τον Άρη. Εντάξει, φιλικά είναι, αλλά βλέπω ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά και χωρίς τραυματισμούς. Είναι πολύ καλή γυμνασμένη ομάδα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Σωστό.
2: Θα φανεί στα επίσημα. Αλλά βλέπω ότι έκανε ένα σωστό. Πλέον στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν τα χρήματα ρόλο. Παίζει το σύνολο. Παίζει ο κορμός. Βλέπω ότι φέτος ο Καρυπίδης κράτησε το 70% του κορμού. 8 παίκτες σε δεκαδάτους, οι οποίοι ανταποκρίνονται. Έχει δύο μπαλώματα. Ένα στόπερ και ένα. Και ένα αριστερό μπακ σημαντικά μεν, αλλά το κράτησε το 70% και έχει από πίσω ένα πάγκο κάποιον να μπει να παίξει μπάλα. Εγώ βλέπω. Το Ηρακλής είναι ανταγωνιστικός. Πρότεχνη αυτός, αλλά ανταγωνιστικός είναι. Έχει ένα προπονητή και αυτός είναι μεγάλο όνομα με μια φιλοσοφία χειμένα για μένα με την οικογένεια, αλλά μπορεί να κάνει ζημιές. Εδώ στο πρωτάθλημα να ξέρετε θα είναι δράτο, θα είναι πολύ καλό.
0: Έτσι. Εμείς με τον Θοδωρή το έχουμε πει για τον Άρη, ότι ο Άρης ήταν τελείως διαφορετικός και χτυπάει τετράδα. Αν κάνει μια-δυο αξιόλογες πλέον μεταγραφές εκεί που πονάει, δύσκολα θα τον πεις ότι ο Άρης θα είναι εκτός.
2: Κοίτα, με αυτή την ομάδα στυπήσει την πεντάδα και να κάνει και κάτι καλό στο κύπελο, όχι να το πάρει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, ποτέ πάρει στο κύπελο κάτι παθαίνει. Ας κάνει να δούμε τον Άρη να παίζει μια μπάλα ωραία που μας έλειψε τόσο καιρό, όχι το πέρσινο χάλι που με 11 ισοπαλίες δεν έτρωγε γκολ αλλά δεν έβαζε γκολ. Εμείς θέλουμε να δούμε την ομάδα να παίζει μπάλα.
0: Πέρσι ώρες δεν ήξερες τι έπαιζε ο Άρης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήξερες τι έπαιζε. Προσπαθούσες να καταλάβει ο οργανός τι παίζουμε, να πούμε.
2: Φυσικά, αλλαγές προπονητών, αυτό για εκείνο. Βλέπω εγώ, και, να σου πω κάτι, και βλέπω όλα τα χρόνια τον Άρη ότι με Έλληνα προπονητή κάνει καλά πράγματα. Με τον ξένο δεν ξέρω τι παθαίνει. Με Έλληνες προπονητές είδες.
1: Μανώλης είπαμε, έτσι. Στο Sport Expert τη Δευτέρα το είπαμε και με τον Κυριάκο, ότι φέτος ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει ανέβα κατέβα αεροπλάνα. Όταν εμείς, όταν οποιοδήποτε ομάδα

0: θα παίζει Πέμπτη, θα παίρνει αεροπλάνο, θα έχετε Παρασκευή χαράματα. Θα έχει μισή προπόνηση για να πάει Κυριακή να παίξει στο Χαριλάο με τον Άρη.
1: Απόλυτα ξεκούραστος.
0: Δεν θα περνά, όχι απλά δεν θα περνάει εύκολα. Δεν είναι δηλαδή ότι πας σε έλα μωρέ και είναι τη δεύτερη εντεκάδα. Δεν θα μπορείς να αναπνεύσεις. Ξέρεις τι έγινε το Χαριλάου. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Θα μου πεις τώρα, εγώ έχει ένα θέμα στο στόπερ, αλλά και με τη Μόντσα ας πούμε που έβαλε στα στόπερ τον Γένσεν με τον Φαμπιάνο, πάλι δεν πήγε άσχημα.
1: Όχι, έχει το καθόλου, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Μερικές από μέσα από το δεύτερο
0: έχει
1: μέσα
0: στο το Ράσιτ Χάφαρο, έτσι, να μην το ξεχνάς. Ναι,
2: εννοείται.
0: Έχει πάρα πολύ
2: από γκολ σε γκολ πάει ο Ράσιτ.
0: Έχει πολιτισί
1: τη, 6-8-10. 6-8-10.
0: Μπροστά έχει Καντεβέρε, έτσι, έχει σε Μωρόν. Έχει τον Μπουσαή, το οποίο ανέβηκε από πέρσι. Ήρθε
1: που αμέ, που αμέ.
2: Και ο καινούριο τώρα που πήρε στο φόρ είναι φοράκλα, έτσι.
1: 70 λεπτά τα βγάζει άνετα. Είναι τόσο φορμαρισμένο.
0: Έχει τον Γκαρέ, τον οποίο Γκαρέ άνετα έπαιζε στον πάγκο. Εγώ λέω πού το βρήκε ο Καρυπίδης, μπράβο του. Δηλαδή είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από το φορ. Είναι ανακατεύει το σύμπαν. Κάνει ποιο, πώς θα περάσει εύκολα από τον Άρη. Έχει πίσω Φατιγκά, έχει δηλαδή όλη την ομάδα. Βλέπεις ότι σε όλες τις θέσεις δεν υστερεί πουθενά. Όλοι οι παίκτες παίζουν άνετα σε όλες τις ομάδες.
1: Είναι και περσινή, είναι σημαντικό. Okay. Είναι περσινή.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε.
1: Το τεχνικό διευθυντή του Ρέγγες.
2: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε. Να, είναι λίγο φορτωμένες οι γραμμές.
0: Και κράτα ότι έχεις και καλό προπονητή, να το ξέρεις αυτό. Έχεις πολύ καλό προπονητή.
1: Ναι, ναι, όντως. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, σας ακούμε.
3: Γιάννης από Τούμπα, Συντριβανίσιος.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη. Τι γίνεται.
3: Παιδιά, έχει ένα τραγούδι. Το αφιερώνω στα φιλαράκια, γιατί έχω και φιλαράκια, τι είχα ζωή στην Τούμπα χρόνια. Και έχω και συγγενείς, Μαριανούς και Ηρακλειδής, φίλους Ηρακλειδής. Τους αφιερώνω τραγούδι που λέει ένα πονάνε. Ήρθες, άμα, αν δεν καταλάβετε, ποτέ δεν θα ανέβετε. Δεν θα το φτάσει, γιατί η κακία και η ζήλια δεν βοηθάει να γίνετε καλύτεροι. Ή έστω να φτάσετε τον πάω. Βοηθήστε την ομάδα σας και όχι να βγάζετε αυτή την κακία για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν βοηθάει, δεν σας βοηθάει, να ξέρετε. Το λέω σαν παλιός, σαν Συντριβανίσκος, με αγάπη, δεν το λέω με κακία. Ναι. Εγώ θέλω να είναι δυνατές και οι τρεις ομάδες για να παλεύουμε αυτή τη ζημιά που χρόνια μας έκλεβαν εμάς τον ΠΑΟΚ. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι τις αδικίες και τις κλεψιές. Πάντα είχαν παιδιά αυτοί, έναν που λέγαμε ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες, αυτοί πάντα είχαν έναν Αλί Μπαμπά.
2: Όποιος τους κολούσε στην Τριβανίσχε μου τον τρώγανε. Είτε ήταν ο ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, είτε ήταν ο Άρης με τη μεγάλη ομάδα που είχε το 80 και ο Άρης, είτε ήταν ο Ηρακλής με Χατζηπαναγή και τα λοιπά, κλέβανε, δεν καταλαβαίνανε, έτσι.
3: Ήταν, παιδιά, εγώ δεν θα το πω ειλικρινά και τα κλείσω να μην να βγει κι άλλος κόσμος. Και ευχαριστώ γιατί μου άρεσε η εκπομπή σας, γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο.
2: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
3: Ο ΠΑΟΚ έφαγε πολύ χοντρές αδικίες. Οι άλλοι δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα έμπαινε μες στο ρουθούνι τους. Και όχι με προέδρους πλούσιους. Πάντα ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε αυτούς μέσα εκεί. Και στον Πειραιά και στην Αθήνα, πάντα ο ΠΑΟΚ πάλευε με αυτούς. Λίγο παραπάνω από τους άλλους μπορώ να πω για να μην αδικήσω. Και όμως σε τρώγαμε, εγώ έχω φάει τουλάχιστον στη ΜΑΠΟ πολλές αδικίες και ναι, πολλά κυνηγητά.
2: Εννοείται.
3: Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Πάντως δεν βοηθάει να έχετε κακία με τον ΠΑΟΚ. Αριανή και Ηρακλειδής, ακούστε το αυτό.
2: Okay, ευχαριστούμε. Να δώσω και μία ενημέρωση από φίλο μας ακροατή που μας ακούει, ο κύριος Βασίλης. Ενημερώνει όλο τον κόσμο, στα διόδια Μαλγάρων έχει σχηματιστεί ουρά, αυτοκίνητα 4 και 5 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο τα τρία διόδια, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Είναι μέρα που θα φύγει και το άλλο κύμα διακοπών και πάτε και μου βάζεις εσείς στα διόδια τρία άτομα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν το λυπάστε αυτό το κόσμο, δεν το λυπάστε. Δεν το λυπάστε πια. Τι να πω, θα μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι άδειες παίρνουν, αλλά φροντίστε, όλοι παίρνουμε άδειες, αλλά και όπως και στο ραδιόφωνο, δεν σταματάει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Κώστας από Μόναχο.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλημέρα στο Μόναχο.
4: Καλημέρα, το ήλιο, όλο στο Μόλοχο.
2: Δίπλα είναι αυτός, κοντά σου είναι.
0: Είναι δίπλα, 600 χιλιόμετρα από μένα, αλλά εντάξει, όλη στη Γερμανία, εδώ δίπλα είμαστε.
4: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Πάο. Ναι. Είμαστε δηλαδή οι συγκυρίες τόσο άτυχοι, δηλαδή τον κάθομαι και τον σκέφτομαι και τον μελετάω και λέω, κάποτε λέω ο Πάο και έπαιζε Europa League και κατέβαιναν από Champions League ομάδες. Πηγαίνει ο Ολυμπιακός με ομάδες διαλογής, έτσι, όχι να κάτι. Υποτίθεται ότι έχει μαζέψει βαθμούς ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό στην Ευρώπη και τυχαίνει με κάτι ομάδες, βλέπεις μια ΑΕΚ έρχεται και τυχαίνει με κάτι ομάδες και λέω τι γίνονται αυτά τα πράγματα περίπου. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε.
2: Έχουμε δηλαδή, κάποιο κάνουμε κατσικοπόδαρο έχουμε, στο ξαναλέω. Κάποιος είναι δηλαδή, μέσα δηλαδή, που φέρνει κατεμιά σκληρώσεις και δεν, μπορεί, δεν υπάρχει.
4: Έχει, ναι, δηλαδή όλες οι ομάδες, οι χειρότερες ομάδες δεν σπέφτουν σε κάτι ομάδες και πάει έρχεται ο ΠΑΟΚ, Μπενφίκα, Άγιαξ. Τώρα πέφτει με την
2: εδώ πέρσι που περάσαμε από το, stage του Europa League είχαμε καλύτερη βαθμολογία από τον Παναθηναϊκό, ήμασταν πιο πάνω και παίξαμε με δυνατότερη ομάδα.
0: Ναι, έτσι.
2: Είναι απίστευτα πράγματα τώρα.
4: Δεν γίνεται. Λέει τώρα, και όσο για το παιχνίδι, ναι, και όσο για το παιχνίδι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ τώρα. Να σου πω την αλήθεια, το έχω 110% ότι θα περάσει. Γιατί όσο. Όσο κάθε τον τροντήλακα στην μια μεριά τα πιάνει τα, άπιαστα, όπως έπιασε αυτός της Άντερλεκ, τόσο του βλέπω να τρώει πολλά γκολ με την Άντερλεκ.
2: Μακάρι.
4: Μακάρι. Το βλέπω δηλαδή είναι αυτό. Δηλαδή, τόσο που σου λέω και τόσο όπως είπες και εσύ για τους διαιτητές, δηλαδή εντάξει, είπαμε να μην δώσει κίτρινη, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βασιστούμε. Και το πόνο που φοβάμαι, όσο και για τους προπονητές, είναι καλός προπονητής ο Λύση. Απλώς ο Λουτσέσκο ήταν ένα στάνταρ πλάνο. Δηλαδή θα πάω 4-4-2, ας πούμε πώς το πάει το σύστημα, και αυτό δεν άλλαζε. Αυτό μπορεί να ανακατέψει τράβουλα. Και δύο ήταν καλοί προπονητές.
2: Σωστά.
4: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Και αυτός πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ τώρα, για να μιλήσει και κάποιος άλλος, να δώσει λίγο βάση σαν οργανισμός στους τραυματισμούς. Δεν ξέρω πού έφταιγε πέρσι και είχαμε τόσους τραυματισμούς, να του δώσει φέτος για να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν τα ίδια. Δηλαδή δεν ξέρω στο ιατρικό τι να κάνει ένα team ή κάτι να δουν. Να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή να πάμε πουλ για πρωτάθλημα πάλι κάνει και όταν τελειώνει το πρωτάθλημα να γίνει όπως έγινε πέρυσι.
2: Αυτό ναι, θα εξαρτηθεί φίλε και από τις λύσεις που θα έχει ο Λύση και βλέπω ότι θα του γεμίσει το ρόστερ. Και επίσης είναι και ένας προπονητής ο οποίος δεν κοιτάει ηλικίες. Δηλαδή μπορεί να σου φέρει και κάποιον από κάτω. Αν παραστεί.
4: Να μην φέρει κάποιον από κάτω. Το θέμα είναι να μην έχει τους τραυματισμούς. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί έπεσε πολύ τόρος στο ιατρικό team και δεν ξέρω τώρα.
2: Εκεί όντως χρειάζεται λίγο ένα τσεκ. Συμφωνώ κι εγώ. Χρειάζεται ένα τσεκ.
4: Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δίκιο έχει ο φίλος, γιατί πέρσι ο δικός μου παίκτης τραυματιζόταν. Μια φλάση, ξέρω εγώ, έλεγαν μια εβδομάδα ήταν ένα μήνα εκτός και τη αντίπαλη ομάδα ο παίκτης τραυματιζόταν και σε πέντε μέρες, σε μια εβδομάδα έπαιζε το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι. Εντάξει, αυτό πρέπει να το
4: δούμε. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό λέγω από σεξ λίγο.
2: Ευχαριστούμε τον Μόναχο.
4: Να
2: είσαι καλά.
0: Πάμε στο Μόναχο.
2: Παρακάτω στον επόμενο φιλό. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, εγώ ακούγομαι.
2: Εσείς βεβαίως.
5: Φίλε μου, κι εγώ περιμένω στα διόδια στα Μάλγαρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
5: Αυτό που κάνουν είναι μεγάλη αλητεία. Ντράπηκε και η ντροπή. Θα περιμένουμε τώρα εδώ, έχει 3-4 χιλιόμετρα ουρά.
2: Έλεος.
5: Όπως είπες και εσύ, λειτουργούν μόνο τα τρία. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν, έσχος, αλητεία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
2: Υπομονή, να πω, αδερφέ, υπομονή. Τι να κάνεις.
5: Υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά είναι μια αλητεία. Πώς το λέμε, τέσσερα θαυμαστικά.
2: Είναι απίστευτη. Δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο.
0: Τι πράγμα έτσι είναι αυτό, ρε, δηλαδή ο κόσμος.
5: Τώρα να πω και δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
2: Ό,τι θες.
5: Πιστεύω ότι στο παιχνίδι με την Άντερλετ δεν είχαμε στο παιχνίδι ούτε τις στιγμές ούτε την τύχη. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η μπάλα 50 φορές στην περιοχή τους. Το δέχομαι, δεν κάναμε κλασικές ευκαιρίες, αλλά εκείνο ας πούμε στο 93 του Ζαφίρη θα μπορούσε να μπει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μας θέλουν οι στιγμές. Την πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε την παταγώδη περσινή αποτυχία του κυρίου Λουτσέσκου. Αυτό πληρώνουμε. Να πω και ένα σκοράκι μες στην...
2: Να πεις και πού θα πας και πού πηγαίνεις, για πού πας, πας για διακοπές, πας έτσι να ξεκουραστείς.
5: Φεύγω, ναι φίλε μου, πήραμε την άδεια ρε φίλε, έτσι, με τα παιδιά μου φεύγουμε παρέα και με ένα φιλαράκι και να περιμένουμε εδώ 2 με 3 ώρες, το καταλαβαίνεις.
2: Ας τα να πάνε.
5: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πω και ένα σκοράκι, 1-3, να το θυμάσαι αυτό.
2: Το θυμάμαι αδερφέ, θα το παίξω κιόλας εγώ.
5: Και μετά το παιχνίδι όλη η Ευρώπη θα ρίχνει ύμνους για τον Κωνσταντέλια. Να σε καλά, καλημέρα.
2: Να σε καλά, παλικάρι, καλή έτσι διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή υπομονή. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε παιδιά.
0: Από το ίντερνετ, μας ακούει.
2: Έλα. Έλα, πάμε επόμενο, παρακαλώ. Μόνο ίντερνετ. Έλα.
0: Από το ίντερνετ, αδερφέ, εσύ είσαι.
2: Έλα.
0: Κλείστε το ίντερνετ, παιδιά. Από το ακουστικό να ακούμε.
6: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
6: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Ναι.
6: Εσείς που ξέρετε περισσότερα, με ποιο προπονητή πήραμε περισσότερο τίτλους?
2: Με τον κύριο Τσέσκου.
6: Γιατί τόσο μίσος, τόσο χολή για τον Λουτσέσκο?
2: Δεν βγάζει χολή. Για μας λέτε τώρα ή γενικά για τον κόσμο? Γιατί συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα εμάς λέτε ότι βγάζουμε χολή?
6: Όχι. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Ο Λουτσέσκο τελείωσε. Και τα καλά του και τα κακά του
2: θα τα δεχτούν. Σωστά μιλάς. Έτσι. Ακριβώς.
6: Τώρα όσον αφορά για τον Μιχαηλίδη. Το 1994, αν θυμάμαι καλά, οι Ιταλοί χάσαν το παγκόσμιο από τον Μπαρέζι και από τον Μπάτζιο στα πέναλτι.
0: Ναι, που
2: το στείλε πάνω έτσι. Το στείλε στο Θεό.
6: Λοιπόν, επομένως και ο Μέση και ο Ρονάντο...
2: Όλοι έχουν χάσει. Και ο Τότι...
6: Ζίβκοβιτς, ο δικός μας.
2: Έτσι, σωστά, και ο Ζίβκοβιτς.
0: Όλοι χάσανε το πέναλτι. Όλοι
6: τα πέναλτι, κοίταξε, δεν παίζει μόνο σου και ο τερματοφύλακας παίζει.
0: Έτσι είναι.
6: Το απέκρουσε. Μπράβο του. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή να σεβαστούμε το προπονητή μας και την ομάδα μας. Θα έχουμε και ήττες και νίκες και όλα θα τα έχουμε. Αλλά εδώ που τα λέμε προχθές την Πέμπτη, η μέρα μας ήταν η χειρότερη από αυτό. Η μπάλα δεν μπαίνε στα δίχτυα με τίποτα.
0: Έτσι,
6: πρώτον είχαν 11 καθίσει. Όλοι στην άμενα είχαν καθίσει και δεύτερον, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, ο Όσιν της Σερβίας, ο προπονητής, είχε πει η μπάλα είναι πόλη.
2: Ναι, έτσι. Δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρι και έξω, ας τα να πάνε.
6: Λοιπόν, τι να κάνουμε, ας ευχηθούμε, η Πέμπτη επόμενη θα είναι καλύτερη ημέρα για μας.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Τα παιδιά παίξανε, τρέξανε, αγωνιστήκανε, αλλά δεν μας ήθελε.
2: Έτσι είναι. Είναι και στιγμές που είπε και ο προηγούμενος φίλος, το timing καμιά φορά.
6: Μπράβο.
2: Έρχεται η μπάλα σε δεύτερο χρόνο στο πόδι, 2-3 φορές το Ζαφίρι ήρθε κουτρουβαλώντας, δεν μπόρεσε να πιάσει καλά κουτουπιέ γεμάτα. Εντάξει, τι να κάνεις.
6: Και ο
2: Τάισον
6: δεν έχασε.
2: Εκεί ο Τάισον έπρεπε να το κάνει όμως, γιατί να σου πω κάτι, σου δίνει ο Κωνσταντέλιας, πάρε βάλε σου δίνει. Δηλαδή εκείνο...
0: Και η πάση ήταν λίγο καθυστερημένη, ένα τίκ πιο μπροστά έπρεπε να τη δώσει, δηλαδή ξεχρονίστηκε λίγο όλη η ομάδα εκεί πέρα. Ήταν και λίγο και ο Τάισον και λίγο ο Κωνσταντέλιας.
6: Φοβάμαι, το μόνο που φοβάμαι, το Κωνσταντέλια.
2: Μη φοβάσαι τίποτα, δεν πάει πουθενά ο Κωνσταντέλιας.
6: Όχι να πάει, μην του κάνω καμιά ζημιά.
2: Εντάξει, άμα έχεις διαιτητές οι οποίοι δεν προστατεύουν και δεν σφυράνε σωστά, δεν είναι.
6: Τώρα συμφωνώ.
0: Πρέπει ο διαιτητής να επιβάλλει τον ρυθμό τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Ας τον πιάσουν, ας τον τραβάνε για τη φανέλα, αρκεί να μην τον χτυπήσουν.
2: Να είστε καλά, είναι και μισή.
6: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά.
2: Είναι 11 ακριβώς, πρέπει να συνεχίσουμε να πάμε πάλι στο διάλειμμα που είναι... Επανερχόμαστε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο διάλειμμα.

0: Μετρόπολης!
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο Τολωνείο των Ευζώνων, στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Σέρβοι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, Ούγγροι και Πολωνοί ταξιδιώτες που ξεκίνησαν από τα μεσάνυχτα για τον προορισμό τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή και έντονη ταλαιπωρία, καθώς η μαζική είσοδος στην Ελλάδα κορυφώθηκε σήμερα το πρωί. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη παρά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων που στόχο είχε να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διέλευση των ταξιδιωτών. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν εξέφρασε ο συνήγορός της, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυροορεινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι από το μίνι αυτό διάλειμμα και την ενημέρωση που είχαμε για την επικαιρότητα. Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε και σε αναμονή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν παλαιό πολύ καλό ποδοσφαιριστή και προπονητή. Και να χαιρετήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Γκουλή. Καλησπέρα κύριε Γκουλή. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: όσο έχουμε την υγεία μας είμαστε καλά.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Γκουλής είναι γέννημα θρέμα της Λιβαδιάς. Έτσι. 18 ναι, Φεβρουάριο ναι. του 1959, παρακαλώ, βγάζω την ηλικία σου στον αέρα, coach.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Με πάνω από 10 χρόνια στο Νόφι, από το 83 μέχρι το 93, κυπελούχος Ελλάδος το 87, ένα μπακ διαφορετικό απ' τ' άλλα, όχι μόνο, αλλά...
1: Okay. Ο τελικός με Ολυμπιακό το 90 με ματιασμένους.
0: Ματιασμένους, έτσι. Ναι. Όλα πάντα ήταν ματιασμένοι. Όταν παίζανε Ολυμπιακός με οποιοδήποτε άλλον, όλοι οι υπόλοιποι ματιασμένοι ήταν. Λοιπόν,
1: εντάξει, ήταν
0: με πολύ μεγάλη καριέρα λοιπόν ο κύριος Γκουλής στα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και σαν διευθυντής ακαδημιών. Και τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει, από πολλές ομάδες. Αγαπητός από όπου και αν έχει περάσει. Μία λέξη στραβή, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι 30 χρόνια στον χώρο, δεν έχω ακούσει. Έτσι,
1: εντάξει,
0: να τα λέμε.
1: Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι άνθρωπος, όποια και να είναι ερώτηση, όποια και να είναι δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: πιστεύω, λέω αυτό που πιστεύω, έτσι πρέπει πιστεύω να είμαστε, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει και χρειάζονται άνθρωποι που να έχουν γνώμη, να έχουν ευθύνη. Γιατί, εντάξει, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε εδώ μαζί με τον Θοδωρή, τον Ιορδανίδη, τον φίλο και συνεργάτη δικό μου της εκπομπής, ο οποίος είναι στα χωράφια σου, coach, να ξέρεις, είναι αναλυτής ποδοσφαίρου κι αυτός. Με δίπλωμα,
1: ναι,
0: με πτυχίο, ναι, με τα πάντα, έτσι, από τη Γερμανία τώρα.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και να έχουν γνώμη. Να λες ότι αυτό είναι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Απλά είναι τα πράγματα, πιστεύω. Όπως γίνεται, επειδή έχω ταξιδέψει παντού, ας πούμε, και Λατινική Αμερική και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλία, Γερμανία. Οι Γερμανοί είχαν, τώρα εντάξει, είχαν νούμερο ένα την φυσική κατάσταση. Κάποια στιγμή λένε, ει παιδιά, πρέπει να υπάρχει τεχνική, σαν ομοσπονδία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να παίζουμε και λίγο μπάλα. Αν θυμάσαι, η φυσική κατάσταση των Γερμανών ήταν η πρώτη.
0: Πάντα λέγαμε ότι για τους Γερμανούς το παιχνίδι τελειώνει στο 91, στο 92, στο 95.
1: Ναι,
0: πάντα,
1: ναι,
0: αυτό λέγαμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Σε όλες τις ομάδες, κύριε Γκουλή, το πρώτο είναι ότι πλέον πρέπει να είσαι αθλητής. Δηλαδή, κακός αθλητής, αλλά καλός με την μπάλα δεν το θέλει κανένας προπονητής στην Ευρώπη. Θέλουν να τα έχεις όλα, θέλουν όλο το πακέτο. Και ξεκινάνε από το καλός αθλητής. Πρέπει να έχεις.
1: Ο Κρόεφ στις μετρήσεις, αυτή η μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, αν ήταν σήμερα, δεν θα τον βάζα να έπαιζε. Γιατί οι μετρήσεις δεν θα του βγαίνανε.
0: Αλλά αυτό που έκανε μέσα στο γήπεδο όμως ήταν.
1: Έτσι τώρα.
0: Άλλο ποδόσφαιρο, βέβαια.
2: Ο Τζορτζ Μπεστ, ας πούμε, έρχονταν.
1: Ναι, αλλά άλλο ποδόσφαιρο. Γιατί, όχι. Η ποιότητα είναι ποιότητα. Ο Μέση.
0: Όχι, άλλο ποδόσφαιρο ενώ ήταν λίγο πιο αργό, δεν ήταν τόσο αθλητικό.
1: Ο Μέση 2 χιλιόμετρα έτρεξε στο ματς που κερδίσαν και πέτυχε 3 γκολ.
0: Ναι.
1: Η ποιότητα, το ταλέντο χρειάζεται. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων μέσα στο γήπεδο. Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τρέξιμο. Ποδόσφαιρο είναι ταλέντο. Το ποδόσφαιρο είναι να επαναλαμβάνεις αυτά που κάνεις για να κάνεις καλύτερο τον παίχτη.
0: Σωστά.
1: Πάντα να υπάρχει ποιότητα.
0: Λοιπόν, αφού έτσι έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας.
1: Ήθελα
0: να πω λίγο, καλά. Με το πρώτο ερώτημα που ήθελα να πω είναι καταρχήν πώς βλέπετε το πρωτάθλημα που έρχεται, έτσι, με αυτά που προφανώς έχετε δει, τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η ΑΕΚ κτλ. Τι πρωτάθλημα πιστεύετε ότι θα δούμε? Και φυσικά με την πάρα πολύ καλή πορεία του Λεβαδιακού πέρσι, έτσι, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί.
1: Ναι, την έχω παρακολουθήσει βέβαια. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κορυφή της πυραμίδας που έχει ο Λεβαδιακός, το Κομπότη, τον κύριο Κομπότη. Πιστεύω ότι θα σκεφτεί και θα ενεργήσει για το καλό του Λεβαδιακού όπως κάνει πάντα. Τώρα για τα άλλα είπες τέσσερις ομάδες και εγώ νομίζω ότι αυτές οι ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν για την κορυφή.
0: Ναι. Και τον Άρη πώς το βλέπετε φέτος? Έχει κρατήσει τον κορμό, έχει έναν Έλληνα προπονητή που οι Έλληνες προπονητές είναι και λίγο παρεξηγημένοι, λάθος για μένα.
1: Όχι λίγο, πολύ, πολύ. Ναι, ναι. Πολύ. Ναι. Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ας πούμε 9 νίκες και να έχεις μία ήττα και να έχει πρόβλημα ο προπονητής. Τι γίνεται αυτό? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ούτε θέλω να κατηγορήσω κάτι, ούτε απλά πιστεύω ότι δεν είναι σωστό ας πούμε.
0: Όχι, γιατί ναι, και ο Έλληνας
1: έχει ικανότητα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν μπορεί να τα μηδενίζουμε όλα.
0: Σωστά.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες που μου είπες, για να σε ξεκουράσω και από τις ερωτήσεις. πιστεύω ότι θα είναι ομάδες που θα κοιτάνε μόνο προς την κορυφή. Ναι. Ο Λεβαδιακός, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσεις, και ο Όφη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία πέρυσι, θα τη συνεχίσει. Η παρουσία του ιδιοκτήτη είναι σημαντικό κομμάτι για αυτήν την ομάδα. Ο Όφη είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι πέρυσι έκλεψε την παράσταση, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι θα σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Όφη είναι πάντα Όφη, είναι μια μεγάλη ομάδα.
0: Ζήσατε.
1: Οπότε,
0: και τα καλά.
1: Δούμε...
0: Ναι, sorry, ναι, πείτε μου.
1: Πέστε μου.
0: Όχι, ήθελα να προσθέσω ότι ζήσατε και τα χρόνια του Γκέραρντ, δηλαδή ζήσατε ένα προπονητή...
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό, να ξέρεις. Αυτό το πάντρεμα, αυτοί οι συνθήκες των προπονήσεων, της διαχείρισης και Θόδωρος Βαρδινογιάννης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του ζήταγες, ας πούμε, κάτι και σου έδινε ένα σπίτι. Δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε αυτή την οικογένεια να πρέπει να λέμε την αλήθεια, έτσι.
0: Μα ναι, γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό σας βγάλαμε την αλήθεια.
1: Την αλήθεια, η αλήθεια ήταν αυτή ας πούμε, πώς θα το κάνουμε τώρα? Τέλος πάντων.
0: Κοίτα, με βάση και το είπαμε και εκτός αέρα μεταξύ μας που μιλήσαμε, κύριε Γκουλή, ότι η κακά τα ψέματα, άμα ο κύριος Κομπότης πει ότι κουράστηκα παιδιά, λίγο δύσκολο να δούμε ξανά το Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Δηλαδή να λέμε τις αλήθειες τώρα εδώ. Ο Άρης, ας πούμε, που ταλαιπωρήθηκε και ο Ηρακλής ταλαιπωρήθηκε. Όλοι ταλαιπωρηθήκανε. Δεν βρίσκεις εύκολα επιχειρηματίες και παράγοντες να στηρίξουν μια προσπάθεια. Αυτό λέω. Δηλαδή...
1: πιστεύω ότι αυτό θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, την έχει κλέψει από τον Κουλή.
0: Μα αυτό λέω, ναι.
1: Ότι αν κοιμηθεί ο Κομπότης 10 λεπτά, ο Λεβαδιακός τελείωσε.
0: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό σας το μετέφερα. Γιατί εκτός αέρα που μιλήσαμε χθες και συνονοηθήκαμε, αυτό μου είπατε. Ότι 12 λεπτά, 10 λεπτά κοιμηθεί ο Κομπότης, πάει ο Λεβαδιακός.
1: Ναι, αλλά απλά να βρεθούμε να μας χαιρετήσει μετά, να πει τι λες.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι...
2: Εδώ να πάρω κι εγώ μια πάσα...
0: Ναι, θα σε έδινα ούτως ή άλλως τώρα.
2: Τον κύριο Γκουλή, γιατί τον Όφη φέτος τον βλέπω κάνει πολύ χειρουργικές κινήσεις, δηλαδή πολύ καλές, αναβαθμίστηκε, έφερε τον Αϊτόρ στη θέση του Σεγγέλια, που είναι τρομερή μεταγραφή για μένα, μπράβο τους που το είναι, και ελεύθερους, έτσι. Έφερε τον Μπουχαλάκη ελεύθερο στο κέντρο εκεί να βοηθήσει. Το Σχέλι επίσης, τον αμυντικό του Πανετολικού στα 26 του, τον βρήκε, τον έφερε. Επέστρεψε και ο Ρακόνιατς, ο Φαϊτάκης. Γενικά φαίνεται να αναβαθμίζεται στα μάτια μου, γιατί θα έρθει και στον γκολ εκεί που πολλούσε λίγο καλύτερα. Ενώ ο Λεβαδιακός, νομίζω η μισή του ομάδα έχει αλλάξει.
1: Έφυγε. Δηλαδή, έχει, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Το Παλάσιο, το Όσμπορ, ναι. Το Πεντρόζο, ο Βέρμπιτς, ο Μάγνουσον, ακόμα και ο Πετροναθήνας Λοντίκιν. Δηλαδή πραγματικά θα δούμε μια καινούργια ομάδα, ένα καινούργιο Λεβαδιακό νομίζω. Και από την άλλη έναν Όφη ο οποίος χειρουργικά έχει ανέβει και ένα επίπεδο. Δηλαδή κράτησε τον κορμό του και τον αναβάθμισε με σημαντικές μεταγραφές.
1: Με ποιοτικούς παίχτες, ναι. Τα πάντα όμως είναι γήπεδο. Πράξη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ένας τόνος, λέει, πώς το λένε, θεωρίας, είναι ένα γραμμάριο δράσης.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καφτάνιστο, σίγουρα έχεις δίκιο έτσι όπως το τοποθετείς. Έφυγαν πολλοί παίκτες από το Λεβαδιακό. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες, οι οποίοι και αυτοί είναι ικανοί, αν διαβάσεις την προϊστορία τους. Αλλά τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην κορυφή της πυραμίδας που ελέγχει και κατευθύνει τα πάντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχει ισχυρή διοίκηση. Ο Όφη από την άλλη μεριά.
2: Πρώτα απ' όλα ποδοσφαιράνθρωπος, έτσι. Πρώτα απ' όλα έχει το κομμάτι του, να το πούμε και έτσι. Φέρνει δηλαδή παίκτες που λες ο Μαν, πού τους είδε.
0: Πρόσφατα πήγε, και, πήγε και ο Μπαλντέ, έτσι. Πήγε και ο Μπαλντέ από τον ΠΑΟΚ τώρα εκεί. Στο
1: βέβαια, μα δεν είναι. Εντάξει. Κοίταξε, μην μιλάμε πολύ γιατί στο τέλος θα μας κυνηγήσει.
0: Ναι. Όχι, για τον Όφη θέλαμε λίγο τώρα την άποψή σας. Είναι... παίζει... μάλλον θα παίξει με Τζεσεκά, κύριε Γκουλή, γιατί το πρώτο μάτς Μακάμπι Τελαβίβ Τζεσεκά Σόφιας ήρθε 0-3.
1: Θα προκριθεί.
0: Ναι, θα παίξει με την Τζεσεκά Σόφιας. Οπότε για αυτό το παιχνίδι λίγο έτσι μία άποψη, πώς, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ας πούμε, ουσιαστικά. Αν και ο Όφη έχει μαξιλάρι, υπό την έννοια ότι αν και να αποκλειστεί από το Europa League, παίζει ούτως ή άλλως σε ομίλους στο Conference League στο States, αλλά... γιατί όχι να μπορέσει να περάσει την Τζεσεκά. Δεν νομίζω ότι είναι δά και τόσο δύσκολη ομάδα.
1: Να ξέρεις, τώρα θα πω κάτι, ας πούμε, που γινόταν πριν πολλά χρόνια. Ο Γκέραντ, άμα είχε σκεφτόταν ένα μάτια αυτά, μίλαγε με έναν τρόπο δικό του, ας πούμε, και μου έλεγε εμένα, πρόσεχε Κυριακή, ίσως έχουμε πρόβλημα. Έλα ρε μίστερ, του λέγα, 4 γκολ θα βάλουμε. Ήθελα να πω ότι...
0: Αθάνατος Γκουλής δεν μας πούσε τίποτα, ρε.
1: Ναι, και μετά καταλάβαινα το λόγο που μου το έλεγε, ας πούμε. Δηλαδή προετοίμαζε μια κατάσταση καλή. Και εγώ τα βλέπω όλα θετικά. Εγώ πιστεύω ότι όχι θα προκριθεί. Όπως το είπα και στον τελικό πριν γίνει ο τελικός, έτσι.
0: Ναι. Και μια ακόμα ερώτηση, όχι ερώτηση, μια ακόμα, ας το πούμε, πάσα, Θοδωρή, να δώσουμε στον κύριο Γκουλή.
1: Να είναι καλή πάσα όμως.
0: Να είναι καλή πάσα. Θοδωρή, ξέρεις τι παιδιά έχει βγάλει από την Ακαδημία ο κύριος Γκουλής? Ποιους παίχτες έχει βγάλει? Για να δεις, για να σου πει. Για πείτε, κύριε Γκουλή, λίγο τα παιδιά τα οποία τώρα τελευταία κάνουν και μεγάλη καριέρα κιόλας.
1: Τα είναι σας. Και μεγάλη περιουσία, ειδικά στο Λεβαδιακό, αυτά τα παιδιά, και πιστεύω ότι δεν ξέρω, αλλά η νοοτροπία που έχει αυτή η ομάδα έχει αυτή την κατάσταση να βγάζει νέους παίκτες και να δίνει ευκαιρίες, και είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο Βίχος, είναι ο Λιάγκας, είναι ο Νίκας, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ικανά και πιστεύω ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο και στο ποδόσφαιρο.
0: Και όχι
1: τώρα,
0: μόνο.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει να λέμε.
0: Και όχι μόνο, και ο Ιωαννίδης πέρασε για τα χέρια σας.
1: Ο Ιωαννίδης, ναι. Ναι, βέβαια.
0: Τα λέμε όλα, δεν είναι.
1: Εντάξει, μην ξεχάσουμε και κανέναν.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή. Εντάξει.
1: Πάντως, όταν κάποιος προτείνει και σε μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που την διαχειρίζεται, ας πούμε, αυτός που είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και εκεί ήταν ο Κομπότης, έτσι. Δηλαδή, ναι, έλεγε, αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τρέχουν, που κι αυτοί, ας πούμε, ξέρουν την ποιότητα των παιδιών. Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα απόφασης όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτόμαστε, εάν εγώ πω κάτι και δεν μου βγει, τι θα γίνει. Μην σκεφτόμαστε
0: πάντως την αποτυχία. Και αυτό πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, το Κύπριο, τον Κωστή.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Μιλάμε τώρα, χτύπησε χρυσορυχείο. Χτύπησε τώρα. Δεν συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι. Έχουν τη δυνατότητα.
2: Και πολύ τρέξιμο το παιδί, έτσι. Και τρέξιμο.
1: Έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν. Υπάρχει καλό team, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν γι' αυτό. Υπάρχει άνθρωπος στην κορυφή που είναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είπαμε πάρα πολλά και στο τέλος θα πούνε ο Γκουλής, λέει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, coach, κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε το μάτς του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ? Τι πιθανότητες δίνεται? Δεν ξέρω αν είδατε και το πρώτο παιχνίδι.
1: Εγώ θα προκληθεί ο ΠΑΟΚ, λέω.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, όταν κάτι συζητάμε, αυτό το βλέπω και όταν ήμουν προπονητής και ποδοσφαιριστής. η θετική σκέψη πρέπει να επικρατεί τις αρνητικές. Μπορεί να μην βγει στο γήπεδο. Αλλά όταν όμως έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια, θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό για να κερδίσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Η ψυχολογία και ο τρόπος με τον οποίο θα μπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να είναι θετική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, κύριε Γκουλή.
1: Και εγώ και εμένα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε πάντα καλά πολύ. Και εδώ είμαστε. Θα
1: να
0: τα ξαναπούμε.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Στη ζωή, όποια και να είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι μία. Να είσαι άνθρωπος.
0: Σωστός.
2: Ναι.
0: Σωστός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Επίσης. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν και ο Νίκος Ογκουλής, ένας πάρα πολύ καλός ταλαντούχο, δυνατό μπακ που επί σειρά 10 ετών ήταν στον Όφι και κυπελούχος και coach προπονητής με UEFA Pro. Τον ακούσαμε την απόψη του, το πώς βλέπει γενικά το πρωτάθλημα που μας έρχεται, τον Όφι στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, το Λεβαδιακό. Τα είπαμε όλα, έτσι Θοδωρή, νομίζω ότι πήραμε και μια γεύση. Και εγώ πιστεύω ότι ο Όφι έχει τη δυνατότητα να περάσει την Τζέσικα. Εσύ τι γνώμη έχεις?
2: Κοίταξε, είδα λίγο και την Τζέσικα. Είναι καλή ομάδα. Δηλαδή, λες τώρα, έλα μωρέ Βούλγαρη, ξέρεις αυτά που λέμε εμείς οι Έλληνες. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς το σούπερ πρωτάθλημα που πάει, ρε παιδί μου, να τους καταπιεί όλους. Έχει ένα πολύ ωραίο δεξί μπάκριση. Αυτός είναι και το αστέρι της ομάδας της. Mm-hmm. Ο του Ρίτσοφ, κάπως έτσι το λέω, να ήταν Κάσαρδα, ο οποίος είναι μπάκαρος. Δηλαδή είναι και νομίζω και διεθνής. Αλλά τον είδα στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι λίγο που το έτρεξα ένα 30 λεπτό που βρήκα. Πολύ ωραίος μπακ. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Σίγουρα θα κάνει μεταγραφή. Και έχει εκεί δύο-τρεις. Δηλαδή έχει δύο-τρεις παιχταράδες και οι άλλοι είναι εργάταροι. Ο ένας είναι ο Ετώ, ο άλλος είναι ο Ζαρντάο και ο άλλος είναι ο Γκοντόι. Αυτούς είχα ξεχωρίσει.
0: Από την Τζέσικα, λες,
2: Από την Τζέσικα, ναι. Αυτοί οι τρεις κάνουν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ειδικά αυτός ο Γκοντόι, ένας Αργεντίνος επιθετικός, άνετα έπαιζε και σε εμάς. Τέτοιος, ρε παιδί μου, να φέρνεις, κατάλαβες. Και δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σίγουρα. Αλλά και ο Όφη από την άλλη, αυτό που είχα πει προηγουμένως και με τον κύριο Γκουλή, έκανε πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή τον Αϊτόρ, ας πούμε, λες πώς δεν τον είδε κάποια άλλη ομάδα να τον δει Όφη, έτσι. Τον έφερε ελεύθερο.
0: Ναι.
2: Πήρε τον μπουχαλάκι εκεί για να δέσει, γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει μόνο του. Ανανέωσε το Φούντα, πολύ βασικό, γιατί ο Φούντας και θα ήταν μεγάλη μεταγραφή όπως και να τον έπαιρνε. Πάρα πολύ καλός παίκτης Έλληνας. Ανανέωσε τον Αθανασίου, πήρε και το Σχέλι. Επιστρέφει και ο Ρακόνια, καθώς αυτός ο επιθετικός τους. Γενικά θα κάνει, νομίζω, καλό σύνολο. Δηλαδή,
0: εγώ έτσι ψεύω, κράτησε τον κορμό του, ενισχύθηκε περισσότερο. Εντάξει.
2: Ναι, και θα βρεις και στον γκολ, έχεις και τον νους, έχεις και, δηλαδή, κρατάς τον κορμό σου και ενισχύεις χειρουργικά με πολύ καλούς παίκτες. Μην ξεχνάμε ο Αϊτόρ, μέχρι πρόπερση ήταν ο καλύτερος παίκτης στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και τον έφερες ελεύθερο, έτσι. Δεν έδωσε και λεφτά, αλλά και δείχνει ότι χωρίς λεφτά, με έξυπνες κινήσεις, κάνεις δουλειά. Έφερε και τον μπουχαλάκι.
0: Τσέσεκα, πάντως, να ξέρεις, είχε στα άκρα τον Παστόρ και τον Μαρτίνο. Δεν ξέρω αν λες έναν από τους δύο, αν είχες δει κάποιον. Απέναντι δηλαδή στην Μακάμπι Τελαβίβ είχε Παστόρ έναν έγχρωμο δεξί μπακ και τον Μαρτίνο έναν λευκό.
2: Ο Παστόρ ήταν, μπορεί να έκανα εγώ Σαρδάμ. Πολύ ωραίος μπακ πάντως. Ανεποκατέβαινε την πλευρά πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, Βραζιλιάνος. Ξέρεις, δεξί μπακ, Βραζιλιάνος. Και εγώ τον παρατήρησα αυτό να είναι πολύ σφεντόνα. Είναι πολύ πάνω κάτω.
2: Ναι.
0: Και δεν έχει και μικρή χρηματιστηριακή αξία. Ξέρεις, 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι. Δεν είναι μικρός.
2: Κοίταξε, όταν παίζεις στην Ευρώπη, αυτό λέμε ότι η Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο παράθυρο, το μεγαλύτερο. Είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, στο Κορδολιό, στη Νεάπολη και να το μεταφέρεις στη Λυσκή γωνία. Να ανεβαίνεις όπως και να έχει. Πουλούσε το παπούτσι στη Νεάπολη, ξέρω εγώ, 20 ευρώ, επήγες στη Λυσκή, το πουλήσει 200. Έτσι πάει.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι και η Ευρώπη, το ξέρεις πολύ καλά. Η Ευρώπη είναι.
0: Ένας φίλος ακροατής έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, μας λέει ότι ο παπάς ο Γιώργος λέει ότι ο Λεβαδιακός θα παλέψει να σωθεί φέτος, λέει, να το θυμάστε. Ας ανοίξουμε λοιπόν και τις γραμμές άλλη μία.
2: Πάντως ο Λεβαδιακός είναι αυτό που είπα, ότι πάμε για καινούργια ομάδα. Δηλαδή έφυγε η μισή του ομάδα.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο κι εγώ. Θα είναι ένα ερωτηματικό. Βέβαια, πήρε το Χαραλάμπους, δηλαδή όλα αλλάξανε και προπονητής και τα πάντα όλα. Θα δούμε τι θα καταφέρει φέτος.
2: Ξεκινάμε από πίσω ρησί. Έφυγε ο άσος του. Έφυγε ο Λοντίκιν, έτσι. Από το κέντρο της άμυνας του πάει ο Μάγνουσον, που ήταν ο κεντρικός του αμυντικός.
0: Πάει και ο Τσάπρας από πλάγια.
2: Έχει φύγει, ναι, Παλάσιος. Έχει φύγει ο Όσμπορν, το επιθετικό σου. Έχουν φύγει ο Πεντρόζο, ο Βέρμπιτς, να μην ξεχνάω κάποιον άλλον, το Τσοκάι. Δες τώρα, ξαφνικά δηλαδή 7 παίκτες, ας πούμε, έχουν φύγει που ήταν βασικοί σου παίκτες. Mm-hmm. Ερωτηματικό, ρε παιδί μου, πώς θα εμφανιστείς, δεν είναι.
0: Ναι, είναι σίγουρα, είναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, 2-31-090-90-90, εδώ είμαστε με το Θοδωρή. Για όλους και για όλα, βλέπετε ότι έχουμε πλουραλισμό. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τον Ταλκά μας που είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τη γνώση και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
2: Χαιρετίσματα και στην Αγγλία στο χρόνο να δώσουμε, μας ακούνε και από την Αγγλία τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα χαιρετίσματά μας.
0: Και επίσης να πούμε για ακόμη μια φορά, γιατί είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Κάποιος, αν ακούει, κάποιος υπεύθυνος εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, δεν είναι κατάσταση αυτή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάποιος υπεύθυνος, βρείτε, φέρτε κόσμο. Δεν μπορεί να λειτουργεί να έχει 5 χιλιόμετρα ουρά, να θέλει ο κόσμος να βγει έξω και να αναγκάζει να περιμένει όλο και όλο τρία διόδια για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί.
2: Αυτό το πράγμα, ρε Κυριάκο, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση θέλει πολύ μυαλό να ξέρει ότι Σάββατο πρωί Κυριακή θα βγουν όλος ο κόσμος να πάει για τον μπάνιο του που δεν δουλεύει.
0: Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έξοδο αυτή τη στιγμή. Έτσι, μιλάμε για...
2: Τι σχεδιασμός είναι αυτός, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ μυαλό θέλει για να ξέρει ότι θα φύγει ο κόσμος αυτές τις δύο μέρες. Να έχει 10 ταμεία ανοιχτά. Ή αλλιώς 20 τις μπάρες, το φίλε. Άμα είναι, πώς θα γίνει, θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και έγινε και πέρσι αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Είναι και κρατικό, πέρσι. Είναι κρατικό εκεί στα Μάλγαρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Έγινε και πέρσι αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται τώρα κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Και είναι επικίνδυνο για τον κόσμο. Έχει ηλικιωμένους, έχει τέτοια ασθενοφόρα, ιστορίες. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτόμαστε όλο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι. Έτσι είναι, όπως τα λες είναι. Αλλά δεν ξέρω αν ακούει, πάντως επαναλαμβάνω. Κάποιος να ακούσει, να δώσει μία λύση τον κόσμο που ταλαιπωρείται, γιατί αρκετά ταλαιπωρείται και στη διάρκεια της χρονιάς με τα φοβερά και τρομερά μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε, ειδικά για τα λεωφορεία μιλάω, που το ένα παίρνει φωτιά, το άλλο τσακίζεται δεξιά-αριστερά. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει. Εντάξει, για το μετρό δεν μιλάω, που ανά 2-3 μήνες κλείνει για 15-20 μέρες και ένα μήνα.
2: Στο μετρό εδώ, να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, καλύτερα, Κυριάκο, όταν κλείνει για μια δοκιμή και βρουν κάποια δυσλειτουργία, να κλείσει λίγο παραπάνω, αλλά να είναι ασφαλές, παρά να βρουν τη δυσλειτουργία και να πούν έλα μωρέ το βαζί.
0: Όχι, εντάξει, την ασφάλεια δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω για την ασφάλεια. Απλά
2: είναι και προς το σύμπαν.
0: Ανακοινώθηκε και η επέκταση για Καλαμαριά, να ξέρεις, εκεί μίκρα.
2: Ναι.
0: Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να δούμε και μια ανακοίνωση για τις δυτικές συνοικίες. Γιατί και οι δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκη είναι. Εντάξει.
2: Ο μεγαλύτερος δήμος είναι Εύοσμος, τι να λέμε τώρα.
0: Και ο Εύοσμος και το Κορδελιό Θεσσαλονίκη είναι, και η Ξηροκρίνη. Εντάξει, Ξηροκρίνη έχει το τέρμα στο σταθμό. Βολεύεται. Βολεύεται. Και η Νεάπολη και η Επτάλοφος κτλ.
2: Η Θεσσαλονίκη με ένα μετρό, δηλαδή να πας δύο γραμμές μέχρι Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ρεόκαστρο και την άλλη από Κορδελιό, Εύοσμο κτλ. Τελείωσε το κυκλοφοριακό, λύθηκε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν θα γίνει εύκολα.
2: Δεν είναι και καμιά τρομερή επέκταση τώρα να παίζει με μια γραμμή, ρε παιδιά, να ανεβεί Νεάπολη, Πολύχνη, Σταυρούπολη, Ρεόκαστρο και μια άλλη να πάει Ξηροκρίνη, Κορδελιό, Εύοσμο και να γυρίσει πίσω.
0: Τώρα περίμενε καμιά 15-20 χρόνια και θα το δεις και αυτό. Καλώς γέγονε που λένε, κάναμε μετρό, εντάξει, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια και μετά από αρκετά μεγάλη ζημιά σε όλα τα καταστήματα της Εγνατίας Οδού, όλα τα καταστήματα τα τσάκισε, τα ξέσκισε και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι γίνει εκεί με τους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά οικονομικά καταρρεύσανε. Πάμε όμως στα δικά μας. Θοδωρή, παίζουμε αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται ένα παιχνίδι δίχως αύριο, που είναι μαθημένος ο ΠΑΟΚ να κάνει, μέσα στην Άντερλεχτ. Τι πιστεύεις, έχεις μια άποψη για κάποια εντεκάδα? Πω φυσικά ότι οι γραμμές επαναλαμβάνουν ανοιχτές, φίλες και φίλοι, ξανά 2-31-0-90-90-90 για ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, για οποιαδήποτε απορία θέλετε να λύσουμε στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, σ' ακούω, Θοδωρή.
2: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε δηλώσει το Γιαννούλη στην... ήθελες να πάμε σε διάλειμμα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, να έγινε 11.30.
2: Μπράβο.
0: Για να μπούμε μετά τελική ευθεία.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μπήκαμε λοιπόν και στο τελευταίο μισάωρο αυτής της θαυμαστής εκπομπής, που στο μικρόφωνο είναι ο κύριος Ισκεντερίδης Κυριάκος, ο Γιάννης Διθυράπης είναι στην κονσόλα του ήχου και μας βάζει αυτές τις υπέροχες μουσικές, και η Μαρία Ιλάμπρου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη που μας ενημερώνει τάχιστα για όλα και την ευχαριστούμε, Θοδωρή. Για πες, λοιπόν, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ μέσα στην Άντερλεχτ, τι νομίζεις ότι θα ήταν καλό να κάνει ο Λύση, τι θα πρότεινες εσύ σαν ένα σκεπτικό, τέλος πάντων.
1: Βλέπω πρώτα απ' όλα να παίζει Γιαννούλης, δηλαδή τον δήλωσε στη λίστα, έρχεται από προετοιμασία, δεν είναι παίκτης που δεν ξέρει από ΠΑΟΚ, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει μυρωδιά, νομίζω θα πάρει και προπονήσεις. Σίγουρα θα το θελήσει αριστερά εκεί πέρα, οπότε θα είμαστε λίγο πιο δυνατοί σίγουρα. Φάσεις πάλι θα βγάλουμε. Νομίζω θέλει πνευματική περισσότερο. Το είπα και προηγουμένως, πρέπει να δουλέψει στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν ήταν μια ομάδα την οποία δεν μπόρεσε να την τρυπήσει, δεν μπόρεσε να πλησιάσει την ευθεία της. Την πλησίασες και μάλιστα πολλές φορές πάτησες περιοχή. Ενώ αυτή αντίστοιχα δεν πάτησε περιοχή. Θα μου πεις τώρα ότι έτσι πήγε το παιχνίδι. Πήγε έτσι το παιχνίδι, αλλά μου δείχνει σαν ομάδα, Κυριάκο, ότι έχει έφτασει στην ψυχολογία. Αυτό με τους 19ηδες που έχει μέσα. Φαίνεται δηλαδή και αυτό που σου είπα, ότι αν μένει στο 0-0 το παιχνίδι, θα βαραίνει αυτούς, όχι εμάς. Δηλαδή θα πιστοχωρήσουν αρκετά. Όπως και επίσης βλέπω πέναλτι πάλι στο παιχνίδι, γιατί αυτοί μαρκάρουν, είναι τσουρουκάδες στο μαρκάρισμα. Τους έδωσε και την αβάντα ο διαιτητής, κλωτσάτε εδώ είναι παιδιά, και αυτό και κάνω το πέναλτι. Άμα δεις στο πέναλτι, δηλαδή στον Κωνσταντέλια, δεν μπορεί να πας να πέφτει με τα δύο πόδια, ρε φίλε, πάνω στον Τέλια. Αυτό σου κάνει σακούλα σε ένα τετραγωνικό. Πας έτσι και χρακ, πέφτεις πάνω του και το κάναν τρεις φορές. Άσχετα που του δώσαν μόνο ένα πέναλτι, ήταν τρία πέναλτι πήρε ο άνθρωπος στο παιχνίδι. Οπότε μου λέει ότι το ίδιο θα γίνει και στην άλλη. Στην επανάληψη. Σίγουρα εγώ βλέπω να ξαναπέρει πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Όπως και επίσης δεν μπορεί να είναι τόσο κακός ξανά ο Ζήφκοβιτς. Δηλαδή φάνηκε και ο Ζήφκοβιτς από τον τραυματισμό του, ήταν λίγο. Δεν ήταν συγχρονισμένος.
0: Θυμάσαι, είχα πει για τον Ζήφκοβιτς. Εγώ περίμενα να τον δω στα καλύτερά του και πήγε και μου τραυματίστηκε. Δηλαδή πολύ σημαντική μονάδα τώρα είναι, εντάξει, ο άνθρωπος. Όταν είναι υγιής και πνευματικά και σε όλα τα επίπεδα ο Ζήφκοβιτς, άστο, ξέχασε το. Είναι παιχτάρα. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα στην τύχη τυχαία. Όλα έχουν ουσία. Εγώ λοιπόν, Θοδωρή, ολοκλήρωσα, αν δεν ολοκλήρωσα, συνέχισε για να σου πω και εγώ την άποψή μου.
1: Εκεί καταλήγω και έχει πολλούς νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν ενθουσιασμό, αλλά από ό,τι τους είδα χάνουν πολύ τις θέσεις. Δηλαδή στο 4-3-3, παρότι παίζαμε τρεις παραπάνω χαφ. Δεν μας κάνει κυριαρχία, Κυριάκο. Ακόμα και σε κάποια φάση του παιχνιδιού, 5-10 λεπτά δεν πρέπει, λες, θα πάρει και τα ενία, τι διάολο. Και όμως δεν πήρε πουθενά τα ενία να ηρεμήσει το παιχνίδι της, να παίξει μπάλα, να κατάλαβες. Τα ενία πιστάδινε περισσότερο ο διαιτητής με τις κλωτσιές, με τις λαβές που κάναν, που δεν τους φύριζε και τους έδινε ανάσες στο να μπορέσουν να συνεχίσουν και να σταματάνε τις επιδέσεις του ΠΑΟΚ, παρά αυτή με μπάλα. Δεν παίξανε δηλαδή μπάλα από πίσω. Και το ξέρουμε και των Μπιανκών από τον Ολυμπιακό, που δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα, γι' αυτό και τον άφησε ο Ολυμπιακός να φύγει. Μαζί με τον Πετρό από πίσω είχαν πρόβλημα και στην πίεση του ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι την μπάλα δεν τη βγάζανε εύκολα. Ερχόντουσαν πολύ κοντά ο Άμπρος με τον Γιανσάνα και τον Κάνα να πάρουν την μπάλα. Που ναι. Δείχνει δηλαδή ότι έχουν θέμα στο να κατεβάσουν την μπάλα. Ενώ αντιθέτως ο Χατζηδιάκος εμάς την έβγαζε την μπάλα, και μάλιστα στη φάση που παίρνει την κάρτα ο Χατζηδιάκος που κάνει την. Άμα δεις, έχει κάνει αυτό την κούρσα δεξιά για να δώσει τον Κωνσταντέλια. Έχει φτάσει δηλαδή ο Μπάξου μέσα που πάει να πει ότι δεν τους φοβάται. Βλέπω γήπεδο, θα το τρέξω.
0: Κοίταξε, εγώ έκανα ένα pre-game στο Sport Expert προχθές πριν το match, όπου έκανα μια mini ανάλυση των πραγμάτων για το πώς παίζει η Anderlecht. Και ποιο είναι το κλειδί γενικότερα στο παιχνίδι το χθεσινό βραδινό. Η Άντερλεχτ όταν επιτίθεται ή όταν πρεσάρει μπροστά, γιατί ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, αφήνει πολύ μεγάλους χώρους ανάμεσα στις γραμμές και κυρίως στο εντορικό άξονα, εκεί που πήγε και κινήθηκε αρκετές φορές ο Κωνσταντέλιας. Εκεί ήταν το κλειδί, έλεγα, αν πάρει εκεί την μπάλα κατά το ανέβασμα της Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας, ή θα δούμε φάση με τέτα-τέτ ή θα δούμε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο έγινε στην ουσία, γιατί τους τρύπησε αρκετές φορές, αλλά βρέθηκε λίγες φορές σε αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν έδωσε το δικαίωμα πολλές φορές η Άντερλεχτ να μπορέσει να βρεθεί ο Κωνσταντέλιας με χώρο μπροστά του Ήταν πολύ καλά συντονισμένοι και κλεισμένοι και ο Λαντσανά και ο Αμπρός. Πέφτανε πάνω του μαζί με τον Μαάμαρ. Έτσι. Ένας πολύ καλός επίσης ποδοσφαιριστής που είχα πει ότι θα δούμε αρκετή δουλειά και θα έχει αρκετή δουλειά ο Γκόμες, ήταν ο Μαάμαρ με το Σεκέ. Από την δεξιά πλευρά, αριστερά, όπως αμήνεται ο Γκόμες. Έτσι. Γιατί αν δεις, από εκεί ανέβαινε πάρα πολλές φορές ο Μαάμαρ. Πολύ ενεργητικός, πολύ τσαμπουκαλής. Δεν ξέρω αν θυμάσαι λίγο στο μάτς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε σχέση με τον Ντιαέ, ο οποίος δεν ήταν τόσο επιθετικά στην Άντερλεχτ, όσο ο Μαάμαρ. Αυτός ο Μαάμαρ ανέβαινε κάτω στη συνέχεια. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Τον έβλεπες παντού. Και συνέκλεινε προς τα μέσα ο Σεκέ, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και ταχύς, και είχε προφανώς την οδηγία, γιατί θα έπεφτε πάνω σε Γκόμες και Σάντα Μαρία. Οπότε τον έβλεπες να συγκλίνει και να παίζει λίγο πιο κοντά στο Μιχαηλίδη, που εντωμεταξύ είναι δεξιά εξτρέμ. Έτσι.
1: Εδώ να πούμε, Κυριάκο, ότι ήταν και ο Σάντα Μαρία δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι που ήταν κακός, τον είδαμε. Ενώ στα δύο ήταν καλός τα προηγούμενα.
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι ο Σάντα Μαρία ενώ ξεκίνησε καλά, και σε αυτό το μάτς μπορώ να πω ότι ξεκίνησε καλά, δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησε άσχημα, αλλά φάνηκε ότι πλέον του λείπαν ανάσες, δηλαδή δεν ήταν έτοιμος να βγάλει σε ρήτωσα παιχνίδια. Και ίσως έπρεπε αρκετά πιο νωρίς να βάλει τον Τέιλορ. Άποψή μου. Δηλαδή, χάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο περίπου 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Θα μπορούσε να το βάλει από την αρχή τον Τέιλορ, έτσι.
1: Ναι, τον είδα παντός και εγώ τον Τέιλορ, σου λέω, βλέπω

0: Γιατί ξέρεις το καλό με τον Taylor, το καλό με τον Taylor είναι ότι είναι γρήγορος, έχει know-how άμυνα, δηλαδή τι σημαίνει άμυνα, γιατί έπεσε αμυντικός, εντάξει, και είναι πολύ καλός χειριστής με την μπάλα, φίλε.
1: Έτσι, αυτό ξέρεις, τον έβλεπα ότι μου φαινόταν πιο γρήγορο σαν εξάρι παρά έτσι, σαν μπακ. Δηλαδή σαν μπακ τον έβλεπα μια ταχύτητα κάτω, ενώ σαν χαφ τον έβλεπα πάρα πολύ
0: καλό. Κακά τα ψέματα, αν δεν ξέρεις τη θέση, χάνεσαι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν έκανε πείραμα όπως είχε κάνει κάποια στιγμή, πάλι θα πάμε στο Λουτσέσκου, που πήρε τον Αυγούστο και τον έκανε δεκάρι.
1: Εντάξει. Τώρα που λες Αυγούστο, θυμάσαι εκεί με την Γκένκ το 22 που πήγαμε, καλά πώς κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι που έπαιζε με Σίνκλι και Τέιλορ, τώρα μιλάμε για ρόστερ. Λες πώς με αυτό το ρόστερ με Αυγούστο δεκάρι, και ο Αυγούστο έκανε τον κολό, ο Κρέσπο νομίζω το πρώτο γκολ, το δεύτερο το είχε βάλει ο Αυγούστο. Έξερε τα μάτια ο Θεός, που λες με υποδέστερο ρόστερ πήγαμε και κερδίσαμε. Έχουμε και μια παράδοση εκεί στο Βέλγιο. Ναι. Είμαστε κακοί δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είχαμε και τα καλύτερα αποτελέσματα με τις βέλγικες ομάδες, να ξέρεις.
1: Όχι, ναι.
0: Αλλά τελευταία μεγάλη πρόκληση ήταν στη Μαλίν με τον αείμνηστο τον Μπορμπόκη, τον γκολ που έκανε και πήραμε την πρόκληση. Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, σου είπα και την άλλη φορά, ότι αυτό το match, και το πρώτο και το δεύτερο, εγώ έβλεπα νίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το δεις καθαρά συγκυριακά, δεν τρως ένα γκολ εντελώς χαζό συγκυριακό. Και έδειξε ότι η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν οι άντρες. Δηλαδή η λογική λέει ότι αυτό που δεν έδωσε το ποδόσφαιρο στην Τούμπα την Πέμπτη, θα το δώσει την Πέμπτη μέσα στις Βρυξέλλες. Πολλοί βέβαια, λένε, να ολοκληρώσω λίγο, πολλοί βέβαια λένε ότι δεν θα είναι και οι άντρες λεχτίδια και ότι μπορεί να τα βρει σκούρα ο ΠΑΟΚ. Δεν θα διαφωνήσω ότι οι άντρες λεχτίδια είναι μια ομάδα που εκτός έδρας σβήνει εντελώς τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά κάνει παιχνιδάρα στην έδρα της, με βάση τα στατιστικά λέω τώρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ όταν ξέρω ότι έχω κερδίσει μέσα σε Ντόρτμουντ, έχω κερδίσει μέσα σε Λίλ, έχω κερδίσει μέσα σε Άρσεναλ, έχω πάρει ματσάρες μπάση περιπτώσει σε μεγάλα γήπεδα, δεν φοβάμαι τώρα μέσα στην έδρα. Αυτή είναι η άποψη.
1: Σίγουρα. Εντάξει, και μην ξεχνάς ότι η Άντερλεχτ έχει χάσει και πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν.
0: Α, έπεσε. Έπεσε ο Θοδωρής. Λοιπόν, αυτό είναι το δυνατό μας κομμάτι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια φιλοσοφία, ρε παιδί μου, δεν μασάει. Δηλαδή θα πάει να παίξει την μπάλα του. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα κρυθούν στο να βάλουμε πρώτη γκολ. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και στο πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό, μισάωρο, τέλος πάντων να μην φάει, αν βάλει πρώτος γκολ, τελείωσε μετά το πανηγύρι. Μετά το πανηγύρι τελείωσε. Εκείνη όλη η διαδικασία. Μπορούμε και εμείς να σταθούμε τόσο τυχεροί όπως στάθηκε η Άντερλεχτ με γκολ από τα αποδυτήρια. Το 17ο δευτερόλεπτο, να βάλουμε εμείς γκολ στο 10ο λεπτό και το μας να πάει στα ίσα. Εκεί μετά να σε δω. Εκεί να σε δω τι θα κάνεις, φίλε μου Βέλγε, όταν θα είσαι στο 1-1 και θα πρέπει να κάνεις γκολ και θα μου αφήσεις τις γραμμές σου πίσω ανοιχτές με τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς και ενδεχομένως το Χατσίδη, γιατί μπορεί να παίξει ο Χατσίδης και να μην παίξει ο Τάισον. Αυτό είναι μια δικιά μου έτσι, μια αίσθηση δικιά μου, Θοδωρή. Ναι, ναι. Θοδωρή, είναι μια δικιά μου αίσθηση ότι μπορεί να παίξει ο Χατσίδης και όχι ο Τάισον και να παίξει με Χατσίδη Ζίβκοβιτς. Λέω να μπει ένα γκολ γρήγορα από τα αποδυτήρια όπως έβαλε η Άντερλεχτ και να σου δω, να δω εκεί τα γάλατα πως φύγουν όταν θα αναγκαστείς να βγεις Άντερλεχτ εσύ μπροστά να κάνεις παιχνίδι για να κάνεις γκολ. Και θα με αφήσει σε μένα πίσω τις γραμμές ελεύθερες σε εσωτερικούς διαδρόμους να αλωνίζει ο Κωνσταντέλιας παίρνοντας την πρώτη πάσα. Εκεί να σε δω. Εκεί να σε δω τι ψάρια θα πιάσεις.
1: Έτσι είναι και κοίταξε, το να σου πάνε όλα δεξιά πάντα δεν γίνεται. Δηλαδή και να είναι τόσο κακός πνευματικά ο ΠΑΟ. Και μέσα αυτό που λες, άμα βάλουμε γκολ εμείς δεν το συζητάμε, ότι έχουν και έφταση ψυχολογία αυτή. Δεν τους είδα και να βγαίνουν με πολύ

0: αυτό που είπες και εσύ, δεν βγαίνουν και πολύ καλά. Όταν βγαίνουν, αφήνουν πάρα πολλά κενά. Κλείσανε τον άξονα τους όσο μπορούσαν, μας αφήσανε να πάμε από τα πλάγια. Και από τα πλάγια πήγαμε καλά. Δεν είναι ότι δεν πήγαμε την μπάλα, δεν μπήκαμε μέσα στην περιοχή. Είμαστε στην τελική πάσα κακοί, ρε παιδί μου. Γυρνούσαμε την μπάλα προς το κέντρο λάθος. Δεν βγάζαμε παράλληλα να πεταχτούν εκεί ένα-δύο πόδια ή δύο φόρ, όταν μπαίνεις με δύο φόρ. Όταν φτάνεις εκεί στη μικρή περιοχή, πρέπει να γίνει παράλληλη τι σέντρα, είτε αμυντικός, είτε ένας από τους επιθετικούς, πρέπει να βάλει τον γκολ.
1: Έτσι.
0: Και στα στημένα δεν ήταν αμάγκετοι. Τους είδα ότι πήραμε τις κεφαλιές, τις περισσότερες μπορούσαμε να τις πάρουμε. Ήταν με τον Μπέλκα μέσα, αυτός που με απογοήτευσε δηλαδή, που κάνει το κόρνερ εκεί πέρα και τους δίνει την μπάλα στην ουσία.
1: Γενικά τα στημένα δεν ήταν καθόλου καλά. Ήτανε με λόμπα, βούτυρο στο ψωμί του τερματοφύλακα να βγει να την πάρει την μπάλα. Δεν είχαμε αυτή την ξηραφιά, έτσι.
0: Έτσι. Μας έλειψε δηλαδή και ο Ντεσπότοφ, μας λείψαν αυτά τα καλά τα στημένα.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν έκανε ο Κωνσταντέλης, δεν ξέρω. Γιατί συνήθως τα χτυπούσε ο Κωνσταντέλης, τα χτυπούσε πολύ καλά τελευταία.
1: Mm.
0: Όπως και το στιμένο που κάναμε που πήρε στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης την πρώτη την πάσα, σιρτά με το πόδι και δεν προλαβαίνει ο Μίτη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί.
1: Ναι, ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι, ο Γερεμέγεφ. Κάποιος δεν την έσπρωξε μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή λες, δεν μας θέλει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ήταν έτσι το μάτς την Πέμπτη. Όντως ήταν ένα παιχνίδι που έλεγες, ας πούμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο το timing. Γιατί το βλέπεις ότι λίγο κάθε φορά στην τελευταία κάτι γινόταν και δεν πήγαινε, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Δηλαδή λες, δεν σε θέλει, άστο. Κάπου εκεί, ας πούμε, σε εκνεύριζε.
0: Έχουμε και σωρετήρι πάντως. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω.
1: Μπορεί να βάλει και σωρετήρι, αλλά νομίζω ότι. Νομίζω έτσι, έχω την αίσθηση ότι επειδή ο Χατσίδης δεν προέρχεται από τραυματισμό και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία παιχνίδια, ίσως δούμε το Χατσίδη. Γιατί μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά.
0: Χατσίδη παντός στο μυαλό του νομίζω τον έχει όταν προηγήσει στο παιχνίδι και όχι όταν ζητάς γκολ. Δηλαδή εκεί είναι η αίσθησή μου ότι.
1: Ναι, σωστό μιλάς. Δεν κάνεις λάθος αυτό, αλλά λέω εγώ τώρα.
0: 100, όταν θέλω να πιέσω, να τριπλάρω, γενικά να ανακατέψω το σύμπαν, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν το έχει αυτό ο Χατσίδης.
1: Το έχει όμως στον ελεύθερο χώρο, ρε. Γι' αυτό λέω ότι αν εμείς δώσουμε. Αν μπούμε μέσα. Τώρα παίζουν πολλά ρόλο. Γιατί αυτοί δεν ξέρω πώς θα κινηθούν. Υπό την έννοια ότι έχουν ήδη το 1-0. Δεν ζορίζονται δηλαδή να βάλουν γκολ. Δεν ξέρω αν πούνε, ξέρεις, πάρε την μπάλα. Και πάμε στο ίδιο τέμπο και να σε χτυπήσω εγώ στην κόντρα γιατί έχω δει και τις αδυναμίες σου και εσύ θα ζορίζεις όσο περνάει ο χρόνος. Δεν το ξέρω αν θα το πάει έτσι ή αν θα πει παίζω στις Βρυξέλλες, παίζω μπροστά στον κόσμο μου, θα σου δείξω τώρα ποια είναι η Άντερλεχτ και πώς εσύ με έβαλες μέσα στο καβούκι μου, να σε δείξω εγώ, θα σε βάλω δύο γκολ να πούμε μέχρι το 40 για να σε τελειώσω. Δεν το ξέρω.
0: Δεν μπορούν, Κυριάκο, να μας αφήσουν γιατί. Το ότι έκλεισε ο Θεός τα μάτια, το ότι δεν έβαλες γκολ, αλλά με πάτησες 15 φορές, έκανες 15 τελικές. Δεν μπορεί να μου ξανακάνεις 15 τελικές και να περιμένω να μου κάνεις γκολ. Δηλαδή πρέπει να είμαι πολύ αφέλης να το πιστεύω ότι θα σε αφήσω να κάνεις παιχνίδι.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέω ότι μπορεί να παίξει και αυτό το σενάριο.
0: Ναι, γιατί στον ανοιχτό χώρο που είπες επίσης, και ο Τάισον είναι μανούλα. Δώσ' του ανοιχτό χώρο να τρέξει. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Δεν είναι όμως, δεν το βλέπω να είναι σε φόρμα, φίλε.
0: Δεν είναι, 38 χρονών, ρε φίλε. Είναι αυτή το ηλικιακό. Κάπου, ρε παιδιά, έτσι είναι. Ειδικά τώρα Αύγουστο. Τι περιμένεις να
1: πει. Είπαμε, θέλουμε ένα τρισάγιο, αδερφέ. Μπαίνει ο Τάχα άλλη που πιστεύω ότι θα έκανε παπάδες και μου έχουμε τον Κετζιόρα να πάει να τον βγάζει, να πούμε να του βγάζει τον νόμο. Έλεος, ρε παιδιά τώρα.
0: Αν είχες Τάχα άλλη σε αυτό το παιχνίδι, το λέει. Ήθελες, δηλαδή, ζογκλέρ, ήθελες να του δημιουργήσει εκεί προβλήματα, να του αναστατώσει, να τραβήξει και ένα παίκτη τον Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια.
0: Εκεί δηλαδή θα έχει και τη διαφορά, νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη απουσία, νομίζω, είναι του Τάχα άλλη που μας θύψει η ατυχία, ρε γάμο. Το λες, πήρα από εκεί παίκτη καλό και τελικά θα μου λείψει ένα-δύο μήνες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε να την βγάλουμε τον Τάισον πάλι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα χρησιμοποιήσει και Λουσέ.
0: Επίσης το επόμενο ερωτηματικό. Και αν θα το χρησιμοποιήσει, πού θα το χρησιμοποιήσει. Θα το χρησιμοποιήσει δηλαδή στη θέση του Σάντα Μαρία.
1: Το πιθανότερο. Ο Ζαφίρης δεν βγαίνει.
0: Ο Ζαφίρης δεν βγαίνει, εννοείται. Ο Ζαφίρης και Κένι είναι οι δύο παίκτες, όπως και ο Ντέλιας, που δεν βγαίνουν με την καμία.
1: Και άκουσα. Άκουσα τώρα άνθρωπο να γράφει. Ρε παιδιά, λέει τώρα η μπαλαδόφατσα η μεγάλη. Σήμερα λέει 0, μύθου 0. Ζαφύρης 0, Κένι 0. Έπαιζε λέει ένας Γκόμες και ένας Δέλιας. Λέω ρε φίλε, πού το πήρες αυτό το πτυχίο της προπονητικής και της μπαλαδόβατσας, πες το μου να πάω να το πάρω κι εγώ. Δηλαδή διαβάζεις κάτι πράγματα ώρες ώρες, εξοργίζεσαι, δεν μπορείς, δηλαδή όποιος νιώθει λίγο από ποδόσφαιρο και τα διαβάζει, δεν μπορεί να τα διαβάζει. Τρελαίνεται. Δηλαδή έβγαλε τον Γκένι off, έβγαλε τον Ζαφύρη off και δεν κάνουν κιόλας, ας πούμε. Έτσι, λέει ντεφορμέλε, δεν κάνουν. Ο άλλος λέει τον πληρώσαμε τόσα εκατομμύρια, δεν κάνει τίποτα. Τι να πω.
0: Εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ έχουν βγάλει τον Γκένι ότι δεν ξέρει να κάνει τις έντρες. Παιδιά, εγώ γελάω με αυτό το πράγμα, το ότι δεν πετυχαίνει. Είναι η επιθετική τακτική της ομάδας. Όταν όλο το παιχνίδι ήταν να γυρνάει μπάλα γύρω-γύρω-γύρω, τίκι-τίκι και να πηγαίνει προς το καρούμπαλο σιρτά, δεν μπορεί ξαφνικά να λες για ποιο λόγο δεν πετυχαίνει ο Γκένι. Μα δεν βγαίνουν οι παίκτες εκεί πέρα, δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Με δουλειά αυτό στο πρωτάθλημα που πιστεύω ότι θα γίνει, θα δεις μετά από 2-3-4 μήνες, ξέρω εγώ, η ομάδα θα σηκώνει την μπάλα και θα λες πω, τι ζυγισμένη. Θυμάσαι και στα φιλικά ο Κένι με τον Γερεμέγε, πώς τον βρήκε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το ότι αυτός ο μπάκαρος, ρε παιδιά, δεν ξέρει, εγώ τον έβλεπα και εδώ από τη Χέρτα, από το Βερολίνο. Μιλάμε τώρα, είναι παρεβάλλει οι σέντρες του. Ότι δεν έπαιζε έτσι η ομάδα, δεν πάει να πει ότι δεν ξέρει αυτό θα κάνει. Μην το μπερδεύετε το ένα με το άλλο.
1: Άγγλος και να μην ξέρει να κάνει σέντρα, λίγο. Δηλαδή, Βρετανός είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται. Μπορεί στις αρχές να έδειξε ότι δεν μπορούσε να βρει ακόμα τα πατήματά του, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ακριβώς, λέμε, δηλαδή στην προπόνηση όταν ξέρεις ότι εγώ θα κάνω τη σέντρα και ο άλλος θα φτύει τρέιλερ στο πρώτο δοκάρι και στο δεύτερο θα είναι ο επόμενος, εσύ θα την βγάλεις τη σέντρα. Όταν ξέρεις ότι πρέπει συνέχεια να ψάχνω τον παίχτη που είναι γιατί πρέπει να την γυρίζω πίσω, αρχίζεις μετά και δεν μπορείς να αυτοματοποιήσεις κινήσεις. Αυτό που ξέρεις δηλαδή καλά να κάνεις δεν το κάνεις καλά. Γιατί τη βγάλει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι ή στο δεύτερο και την πάρουν τρεις φορές η αμυντική γιατί δεν έχει καν εκεί μέσα στην περιοχή, θα αρχίσει μετά να σε βρίζει όλη γήπεδο, όλο το γήπεδο, όλη τούμπα, κατάλαβες. Παντός, με αυτόν και με τον Γιαννούλη στα φορτώματα, εγώ θα προτιμούσα σέντερφορ το Γερεμέγεφ. Να ξεκινήσει δηλαδή με τέτοιο σέντερφορ, όχι με το Μύθου.
1: Γιατί και, το Μύθου και κάτι πήγε... τελευταίο, όταν έπαιξε με Γερεμέγεφ Μύθου, εγώ θα... ήμουν τη άποψη ότι να παίξει καλύτερα με Γερεμέγεφ και Καμαρά και όχι Μύθου.
0: Ναι, ναι. Και εγώ τον Καμαρά τον ήθελα, αυτό που σου είχα πει, να βγάζε τον Μιχαηλίδη και να άφηνε το. Γιατί ο Λουστό του δεν έχει πρόβλημα μόνο του. Αυτοί ούτως ή άλλως είχαν 9 παίκτες στην περιοχή. Δηλαδή πλέον τα τελευταία 10 λεπτά δεν βγήκαν καν από την περιοχή.
1: Δηλαδή να βγάζε Μύθου, να βάζε Γερεμέγεφ και να βάζε και Καμαρά. Και να παίζε με αυτούς. Γιατί το έχει ο Καμαρά, το έχει το.
0: Ναι, ρε παιδί, να έχει και τον Καμαρά να τον είχε πίσω από το σφόρ μαζί με τον Κωνσταντέλια.
1: Έτσι, να κάνει και να βάζε τον Κωνσταντέλια ακριβώς ή τον, κάποιον να τον έβαζε δεύτερο φόρο από πίσω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή.
1: Όχι ότι δεν φορτώσαμε πίσω. Περιοχή, δεν έβαλε παίχτες. Άλλο τον άλλον τον.
0: Φορτώσαμε, αλλά και αυτοί είχαν 9 παίχτες μέσα στην περιοχή. Δηλαδή κάπου έπρεπε να βρει και εσύ γκολ. Και κεφαλοσφαιριστές καλοί, να τα λέμε όλα, είναι ο Γερεμέγεφ και ο Καμαρά. Έτσι, αυτοί που έχουν καλό κεφάλι. Καμαρά είδε, σου έκανε πολλές φορές γκολ με το κεφάλι και αν δεν σου έκανε γκολ, έφτασε στο άχ για να μπει η μπάλα. Δηλαδή παίρνει και τη βλέπει, φεύγει ξυστά από το δοκάρι, την έπιασε ο τερματοφύλακας, έγινε κάτι τέτοιο.
1: Και επίσης είδα πολύ άγχος, πολύ μύρλα τον προπονητή του, τον Βίτορ Μπρούνο. Έτσι. Δηλαδή φαινόταν ότι το φοβόταν το ματς. Άσε τώρα τι λένε οι άλλοι, τι καλός. Και εγώ τον είδα, ήταν σαν αμένα κάρβουνα γιατί ήξερε με τι έχει να κάνει. Έτσι, ήξερε την ομάδα του και ήξερε ποιους έχει απέναντι. Και ήταν συνέχεια εκεί, προσοχή εκεί, εσύ εκεί, εσύ. Δηλαδή συνέχεια, δεν σταμάτησε καθόλου. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Και όχι μόνο αυτό, από τις δηλώσεις του μετά, που λένε και πολλά οι δηλώσεις, όταν το ρωτήσανε, γιατί είχε χρήση φοβολή τον ΠΑΟΚ, του λένε θεωρείται ακόμα φοβολή του ΠΑΟΚ. Άρχισε και τα μασούσε πάλι. Δεν είπε ότι εμείς είμαστε φοβολή ποιος ΠΑΟΚ και τα λοιπά, και ότι... τον έβλεπες ότι προσπαθούσε.
1: Είπε ότι πάλι... είναι ένα 1-0 και δεν έχει λυθεί τίποτα. Υπάρχουν άλλα 90 λεπτά και ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και τα λοιπά. Καλά έκανε, εντάξει, τι να πει ότι είμαστε φαβορί.
0: Εν αντιθέσει, άμα κερδίζαμε εμείς, ας πούμε, στην έδρα του 1-0 και σου λυγίζει το φαβορί, εννοείται ότι θα ήμασταν το φαβορί. Ποιος θα ήταν. Φαίνεται δηλαδή το φοβάται το μάτς. Είναι και κάτι αυτό. Όταν φοβάται και ο προπονητής το μάτς, το φοβούνται και οι παίκτες, είναι και άπειροι οι παίκτες. Κάπου δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να σε δικαιώσει. Τώρα. Δεν είναι πάντα όμως το πιο δίκαιο άθλημα, γιατί πάντα δεν κερδίζει και ο καλύτερος, έτσι. Πάλι μπορεί να μην μπαίνει η μπάλα μέσα. Από την άλλη, άμα βάλουμε ένα γρήγορο γκολ Κυριάκο που το θέλουμε όλοι, μετά θα το πάρουμε άνετα και το παιχνίδι.
1: Πάντως, εντάξει, και αυτός που έβαλε τον γκολ, δηλαδή ο Κροάτης, δεν ξανακούμπησε μπάλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, λες, τι να. Έκανε πολύ, γίναν όλα στραβά, αλλά και ο Μιχαηλίδης, αυτό να το πω γιατί στο 55 και το είπα και χθες, ενώ είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με την μπάλα κάτω, μυαλό και τα λοιπά, ψηλό παιδί, αμυντικός και τα λοιπά, αυτό που λες εσύ ότι καμιά φορά ξεχνιέται, θυμάσαι που
0: κολλάει, ναι,
1: είναι, κολλάει, έχει ένα άλλο θέμα. Είναι πολύ soft, ρε φίλε, στα μαρκαρίσματα.
0: Ναι, εκεί πέρα τώρα, στο πρώτο το,
1: δηλαδή,
0: το πρώτο γκολ που δεχόμαστε, δεν θα έρθει τον άνθρωπο.
1: Είναι πολύ, γενικώς είναι soft. Δηλαδή όλοι έχουν, ο άλλος έχει ένα μουκουντί, τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό, να δω το, πώς το λένε, τον Λάουτρουπ, πώς πήρε ένα,
0: το γαϊδούρι, ναι.
1: Ναι, ένα γαϊδούρι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Γκάρμο. Εμείς δεν έχουμε έναν σαν αυτό το στήνα, πάει να πέσει λίγο με το νόμα το. Είχαμε το Βαρέλα κάποτε, ακουμπούσε κάποιον και 17 χιλιόμετρα.
0: Και εκεί δε στην ατυχία δηλαδή τη φάση. Πάει ο Χατζηδιάκος, γιατί πάει μπάλα να βγει έξω. Βγαίνει ο Χατζηδιάκος, αφήνει τη θέση του γιατί πάει να του βγάλει offside. Και εκεί δημιουργείται η τρύπα που κάνει ο άλλο την κίνηση με το ανάποδο πόδι. Πάει να τον καλύψει τη βλέπει την τρύπα ο Μιχαηλίδης. Και δεν πάει ρε παιδί με το όνομα του Ζαζάρι, ενώ έχει κάνει ο άλλο τρεις τρίπλες. Την τρίτη τρίπλα εκτέλεσε. Ρε Μιχαηλίδη, κάνει πρώτη τρίπλα, κάνει δεύτερη τρίπλα. Κόλα το με τον νόμο λίγο. Πέτα τον λίγο ρε παιδί μου.
1: Τίποτα. Αργεί. Άργησε πάρα πολύ.
0: Αργεί και είναι στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν είναι ούτε κούραστε τίποτα.
1: Γενικά είναι καλό, δεν αντιλαιώ. Παίζει με μυαλό, ξέρει πότε θα σηκωθεί κτλ. Αλλά είναι πολύ soft μέσα στην περιοχή.
0: Εδώ τώρα κάνουμε κριτική για τα αμυντικά καθήκοντα. Όπως και στον γκολ που τρώμε που είναι offside τον γκολ του. Αν δεις ξεκινάει η φάση, έχει καλύψει ο Τέιλορ. Τους λέει όλους αφήστε τον, έχω εγώ. Βγαίνει μπάλα δεξιά στο γήπεδο. Εκεί δηλαδή προλαβαίνει ο Μιχαηλίδης να πάει. Και είναι η αιμονή συνέχεια αυτή που δεν πάω. Τον αφήνω να την πάρει όλο στην μπάλα. Δεν πάνε πρώτο στην μπάλα. Και αν δεν πήγε στην
1: μπάλα. Όχι ο Τέιλορ. Τέιλορ δεν έπαιζε.
0: Ο Τέιλορ έπαιζε σε εκείνη τη φάση,
1: σε
0: στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Α, για το δεύτερο. Ναι.
0: Ο Τέιλορ πάει να καλύψει το κέντρο και ο παίκτη που έχει. Που πάει ο Τέιλορ πάνω του, κάνει διαγώνια παλιά δεξιά στο λιβάδι. Έτσι. Και εκεί πάει ο Μιχαηλίδης πάνω του. Άμα τη δει τη φάση, θα το δει αυτό το που σου λέω.
1: Και πάει περπατώντας.
0: Και πάει περπατώντας και δεν πάει να το βγάλει. Κύριε παιδί μου, ο Χατζηδιάκος το κάνει. Ο Λιστόν το κάνει. Ναι. Τον κολλάς, όμως τον ξαπλώνεις κάτω τελείως.
1: Ναι, όχι, δεν το έχει αυτό. Όχι.
0: Ναι, πρέπει όμως κάποιος να τον πει. Δεν τον αφήνει κανένα τον παίκτη, ρε παιδί μου. Φάει κάρτα στην τελική. Πάνε κλάδεψε τον. Δεν θα τον αφήσει να βγει όλη η ομάδα. Στο 4-1-2, κατάλαβες. Δεν θα σου αφήσει να δημιουργήσουν κατάσταση, ας πούμε. Γιατί μπορούσε εκεί να μετρήσει τον γκολ 2-0, καλή νύχτα ζωή.
1: Ο Μιχαηλίδης, να το πω αυτό, από τότε που έπαθε το μεγάλο τραυματισμό, δεν μπαίνει δυνατά στις φάσεις. Έτσι, ξεκάθαρα σας το λέω. Εγώ τουλάχιστον, σαν πιο έμπειρο μάτι, το βλέπω. Μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, δεν μπαίνει τόσο δυνατά με τον νόμο, με το πάτημα δυνατό στη φάση. Δεν μπαίνει. Παίζει πιο πολύ με το μυαλό, παίζει να βγει λίγο πιο μπροστά. Είναι πολύ καλός, κανένα, δεν έχω διαφωνία σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω έναν πολύ πιο δυνατό νταυρατισμένο παίχτη, έτσι.
0: Κοίταξε, έχουμε μπερδέψει από πέρσι με τον, γενικά του βρήκε ρόλο Λουτσέσκου μεγάλο, στο να χτίζει από πίσω με τα καλά του τα πόδια κτλ. Και το μυαλό του είναι και έχει μείνει πλέον ότι εγώ είμαι εδώ πρωτίστως για να χτίσω την επίθεση. Όχι για να, σαν αμυντικός πρώτα, να σταματήσω. Δηλαδή δεν είναι στο μυαλό μου ποιος έρθει να τον φάω λάχανο να μην κάνει φάση. Έτσι. Στο μυαλό του είναι να έχω 3-4 μέτρα, μόλις βρεθεί η φάση να πάρω την μπάλα για να σηκώσω κεφάλι και να βγάλω. Είτε με διαγώνια μεγάλη είτε με σιρτή.
1: Λοιπόν, πες μου έτσι μια πρόβλεψη για την Πέμπτη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πάει 12 η ώρα, να την κάνω κι εγώ. Να πάω φάω καμιά
0: μπουκάτσα. Και στην παράταση χτυποκάρδια.
1: Ωραία. Και εγώ βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ και πρόκριση.
0: Έτσι, μαζί σου.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτήν το πρωινό σοου που δημιουργήσαμε. Θα τα πούμε ξανά αύριο, Κυριακή. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Δράπη που ήταν εδώ στην ηχοληψία και με βοήθησε τα μέγιστα με τις όμορφες μουσικές και τα όμορφα και τα ωραία περάσματα στις γραμμές. Τη Μαρία τη Λάμπρου επίσης στην γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη μέρα Σαββάτου.

0: Πόλης.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφεται από το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα, με τις ουρές των οχημάτων να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αναμονή που στις 11 το πρωί έφτανε περίπου τα 50 λεπτά, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση επιβαρύνεται από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας να περιορίζονται σε δύο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο τελωνείο των Ευζώνων στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Σέρβοι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, Ούγγροι και Πολωνοί ταξιδιώτες που ξεκίνησαν από τα μεσάνυχτα για τον προορισμό τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή και έντονη ταλαιπωρία, καθώς η μαζική είσοδος στην Ελλάδα κορυφώθηκε σήμερα το πρωί. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μέτρο Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μετρόπολης!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τις 2 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Διτσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας, και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και τα παγωτά του ντουρμά της κυρίας

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ The Eggway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna The Eggway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Buna καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του ποντίου αγωνιστή, το καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Buna Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181, επαναλαμβάνω, 2317-009-181, Buna Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, στην Πολύχνη.

Άναμα, άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη από λίστα κρασιών, στο Άναμα στον Εύωσμο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως για πρώτα τσέρφ εν τούρφ, ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό κατσαπούρι με τυρί. Και για κυρίως σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσκια πλευρά μπλακάγκους με γιουβέτσι λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με Άνδρου και Κολοκοτρώνη 10, στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλυτη.

Πάναμα, με άνθρωπο και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, καλή απόλαυση.

Καλησπέρα σας, Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας και Παγκόσμια μέρα οργασμού. Καλή απόλαυση. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και επίσης στη μεγαλύτερη περίοδο διακοπών. Από σήμερα επίσης ξεκινάνε και οι διακοπές για το 15 Αύγουστο. Το άλλο Σάββατο έχουμε 15 Αυγούστου. Καλή Παναγιά να έχουμε.

Σας ενημερώνω, αυτή τη στιγμή στη Μουδανίων είναι γεμάτη, χρειάζεται προσοχή και υπομονή. Εμείς πάντως θα είμαστε καλή παρέα από τη μεριά μας και θα σας ταξιδέψουμε για να γνωρίζουμε την Ελλάδα μας, που είναι ο καλύτερος προορισμός, τουλάχιστον για διακοπές.

0: Και επίσης, επειδή είπαμε θα σας ταξιδέψουμε, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για να γνωρίσουμε μέρη που στην Ελλάδα είναι ό,τι τα καλύτερα και είναι παγκόσμιο προορισμός, όπως σας είπα, για όλο τον κόσμο, για όλους. Και η πρώτη μας επίσκεψη θα πάμε κάτω στα Δωδεκάνησα, είναι η Χάλκη, ένα ελληνικό νησί του νότιο-ανατολικού Αιγαίου, στο νησιώτικο συμπλέγμα των Δωδεκανήσων. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να λέω εγώ πολλά, θα βάλω στη συζήτηση και θα φιλοξενήσω φυσικά το δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Καλησπέρα κύριε Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς κύριε Βαρδάκη και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Φραγκάκη, δηλαδή όταν επικοινωνώ μαζί σας έρχεται στο μυαλό μου ηρεμία, όμορφα τοπία, χαλαρότητα, ξενιασιά.
1: Έτσι ακριβώς. Γαλήνη, απόλυτη ησυχία, καθαρός αέρας, καθαρά νερά. Όντως δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να σε προσφέρει όλα αυτά.
0: Και μάλιστα επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, μου είπατε, όταν σας ρώτησα τι μπορεί να κάνει κάποιος στη Χάλκη, μου είπατε να μην κάνει τίποτα, να κάτσει να ξεκουραστεί.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μα αυτή είναι και η έννοια των διακοπών, έτσι. Να διακόπτουμε οτιδήποτε κάνουμε στην καθημερινότητά μας και να απολαύσουμε το τίποτα.
0: Όχι το τίποτα. Αυτό που τρέχουμε όλη μέρα να αποκτήσουμε, που τελικά είναι ένα τίποτα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αν πάμε στην ανάλυση, την επαρχιακή ανάλυση της ύπαρξής μας, είναι πολύ θεστό αυτό που λέτε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χάνουμε την ουσία, που η ουσία είναι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια, να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη. Και δυστυχώς όλη αυτή η γρήγορη ρυθμή μας κάνει να τις ξεχνάμε αυτές τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε.
0: Και τι είναι η ζωή, ένα πιάτο φαΐ είναι, έτσι είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω όμως...
1: Και ένα πιάτο καλό φαΐ στη Χάλκη, να σας πω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί έχετε και εξαιρετική κουζίνα, αλλά θέλω λίγο έτσι να ταξιδέψουμε τον κόσμο. Πώς μπορεί κάποιος να φτάσει στη Χάλκη, καταρχάς?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε από Θεσσαλονίκη...
0: Από Θεσσαλονίκη, ναι, από Αθήνα, πώς...
1: Ναι, ναι, από Θεσσαλονίκη πολύ εύκολο, υπάρχει πτήση Αθήνα, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Θεσσαλονίκη-Ρόδος, και από την οποία διαρκεί περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, και από εκεί όταν φτάσει στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί της Χάλκης είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε περίπου σε μία-μία μισή ώρα μπορεί να φτάσει στη Χάλκη. Άρα πολύ έτσι απλά μπορούμε να πούμε ότι περίπου σε 2,5-3 ώρες από Θεσσαλονίκη μπορείς να είσαι στη Χάλκη.
0: Δηλαδή μιλάμε σε ένα σημείο που είναι από το νοτιότερο μέρος της Ελλάδος, η Χάλκη, και πραγματικά όπως είπατε, εφόσον υπάρχει η σύνδεση με τη Ρόδο και από εκεί με το πλοίο, είναι ένας πολύ καλός προορισμός η Χάλκη.
1: Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι φέτος ήρθαν πολλοί άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη και το συνάντησε, γιατί είναι πολύ μικρός το νησί και ο ένας που μαθαίνει και γνωρίζει τον άλλον, και μου είπανε ότι είτε ακούσανε στην εκπομπή σας, είτε σε κάποια τηλεοπτική συνεδρία, είτε είχαν ακούσει για κάποια πράγματα που κάνουμε εδώ στο νησί και θέλανε να έρθουν να το δουν, και μάλιστα μου είπαν και πολύ καλά, ωραία πράγματα για το νησί, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και ότι περνάνε ωραία. Δηλαδή ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα μπορεί κάποιος να φτάσει στο νησί της Χάλκης. Και σας είπα και το παράδειγμα το φετινό που είδα, συνάντησα αρκετές παρέες.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει πλέον να αρχίσουμε να επικοινωνούμε και να λέμε ωραία πράγματα. Κούρασαν τα δυσάρεστα πράγματα. Πάρα πολύ κούρασαν. Δεν τα αφήνουμε στην άκρη, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει η μέρα μας και να ακούμε μόνο δυσάρεστα, κύριε Φραγκάκη. Πρέπει να ακούμε ευχάριστα πράγματα. Και εφόσον ζούμε σε μια Ελλάδα η οποία τουλάχιστον από πλευράς τοπίων, θάλασσες, καλό φαγητό το έχουμε, ας γίνουμε κι εμείς λίγο πιο άνθρωποι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί έχουμε πολλές δυσκολίες.
1: Ναι, όντως ακούμε αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό, και συνήθως ακούμε δυσάρεστες, είτε σε επίπεδο παγκόσμιο όσον αφορά τους πολέμους, είτε σε τοπικό όσον αφορά τα θέματα με τις πυρκαγιές, είτε ακόμα και τα πολύ προσωπικά του καθενός ότι βιώνει μια ζωή, μια καθημερινότητα η οποία είναι μέσα γεμάτη στο στρες και στο άγχος. Οπότε όντως η ζωή μας έτσι είναι γεμάτη από τοξικές και αρνητικές ειδήσεις. Έχουμε ανάγκη να ζήσουμε διαφορετικά. Εγώ σας πω το δικό μου παράδειγμα. Νομίζω ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ζούσα στην Αθήνα 14 χρόνια. Αποφάσισα να γυρίσω στο τόπο καταγωγής μου, Βούτεν Ιχάλκη, και έχω βρει την ηρεμία μου, έχω βρει την ψυχική μου γαλήνη, σας το λέω ειλικρινά. Σου το δίνει το περιβάλλον εκεί, ο χώρος εκεί, οι συμπεριφορές, οι άνθρωποι ζουν σε άλλους τελείως διαφορετικούς ρυθμούς. Με τις όποιες δυσκολίες βέβαια που έχει ένα μικρό νησί, έτσι δεν το συζητώ, δεν είναι όλα με λιγάλα και όλα ρόδινα, αλλά δεν έχεις όλα τα άλλα. Δηλαδή, ας πω, εγώ τηλεόραση δεν βλέπω. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν ξέρεις κανένα μάτς αν έχει κανένα αγώνα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ σε ό,τι πάσκα, αλλά γενικώς δεν αποφεύγω να δω τηλεόραση. Με στρεσάρει.
0: Να σας πω κάτι. Αυτά που λέτε είναι η ουσία του θέματος. Αλλά για να έχουν ζωή όλα αυτά τα μέρη, και δεν είναι μόνο η Χαλκιά, όλα τα μέρη, ακόμα και στον Εύρο και στα άλλα νησιά, θα πρέπει να μείνει η νεολαία. Το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Να βρούμε κίνητρα να μένει η νεολαία στα μέρη που γεννήθηκαν. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον αυτά τα νησιά έχουν τουρισμό. Αυτά και τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα. Θα πρέπει μέσα από τον τουρισμό να αξιοποιηθούν πολλά επαγγέλματα τα οποία να κρατάνε τουλάχιστον τους νέους.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ζούμε, αυτές οι κοινωνίες ζουν γύρω στο 90% από τον τουρισμό και τα παράγωγα με επαγγέλματα τα οποία είναι γύρω από το συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο τομέα. Όμως οι μεγάλες αγώνες και εμείς προσπαθούμε, αλλά και γενικώς νομίζω πρέπει να το κάνουμε σε όλη την επικράτηση, σε όλη την Ελλάδα, να μπορέσουμε να πατρέψουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Αν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε το οτιδήποτε τοπικό όμως που υπάρχει στον κάθε τόπο, που υπάρχει σε όλο στην Ελλάδα, να μπορέσει να συνδυαστεί με τους επισκέπτες, να συνδυαστεί δηλαδή με το τουριστικό κομμάτι. Εκεί θα υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη και όντως θα εμφανιστούν, θα προκύψουν θέσεις εργασίας που εκείνες θα κρατήσουν τους ανθρώπους από τους τόπους. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο μυστικό και το μεγάλο στίγμα που έχουμε σαν έθνος, σαν χώρα, για να κρατήσουμε ζωντανούς αυτούς τα ορεινά χωριά μας και τα απομακρυσμένα νησιά μας.
0: Ξέρετε, κύριε Φραγκάκη, εάν καταφέρουμε να κρατήσουμε 12 μήνες τουρισμό που μπορούμε, το έχουμε το έργο και δεν βρίσκουμε τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, αν μπορέσουμε και το κρατήσουμε αυτό εδώ, δεν θα έχουμε καμία ανάγκη για τίποτα και θα είναι όλοι χαρούμενοι. Αλλά τώρα, ας πούμε, κάποιος που έρχεται στη Χάλκη, τι μπορεί, ποιες παραλίες θα επισκεφτεί, ποια μέρη μπορεί να δει για να περάσει όμορφα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τρεις οργανωμένες παραλίες, τον Πόταμο, τα Κάνια και τα Φθενάγια με κάποιο εστιατόριο που μπορεί κάποιος εκεί να φάει πάρα πολύ όμορφα και έτσι, τοπικές συνταγές και τοπική γαστρονομία και με όσον αφορά οπλοκαθίσματα, αλλά και εξαιρετικά νερά. Υπάρχουν και άλλες παραλίες βέβαια που μπορείς να φτάσεις με κάποιο σκάφος είτε να νοικιάσεις και να σε πάρουν, είτε ακόμα και μόνος σου. Υπάρχει μερικά σκαφάκια πολύ μικρά τα οποία και ο καθένας μπορεί να το πάρει και να πάει σε πιο απομακρυσμένα σημεία του νησιού. Υπάρχει ένα παλιό χωριό, το παλιό χωριό το λέμε εμείς, το χωριό στην ουσία του παλιός οικισμός του νησιού, που και εκεί είναι επισκέψιμος πλέον και μπορείς να δεις πραγματικά την ιστορία και την του τόπου.
0: Υπάρχει και έχει πλέον και μεσαιωνικό κάστρο εκεί πέρα, το παλιό χωριό.
1: Σωστά, έχει ένα μεσαιωνικό κάστρο που πραγματικά πηγαίνοντας εκεί έτσι σε κάνει να γυρνάς πίσω και να δεις πώς ζούσαν οι προγόνοι μας πριν πολλά χρόνια.
0: Πείτε μου λίγο κάτι, σε αυτές τις παραλίες που είπατε, τις πρώτες που είναι, πώς πάει κάποιος?
1: Είναι πάρα πολύ κοντά με τα πόδια, είναι δηλαδή από τον οικισμό, από το λιμάνι του νησιού, η κάθε μία είναι περίπου στα 10 λεπτά.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, ερχόμενος κάποιος στη Χάλκη δεν κουνάει ούτε αυτοκίνητα, ούτε έχει την τρέλα με τα κορναρίσματα και με το παρκάρισμα, πηγαίνει και περπατάει και ζει σαν άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες ομισίες, δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, είναι μόνο για τις ανάγκες μας. Μάλιστα τα λιγοστά που υπάρχουν είναι, περισσότερα είναι και ηλεκτρικά, ειδικά ο στόλος του Δήμου είναι όλος ηλεκτρικός. Υπάρχει μια, σας είπα, υπάρχει μια ηρεμία η οποία προέρχεται από όλες αυτές τα πράγματα που είπαμε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η απαγόρευση όχλουσων εργασιών κατά το διάρκεια του καλοκαιριού, τη σεζόν δηλαδή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κόσμος σέβεται, υπάρχει μια ευταξία όσον αφορά τα τραπέζια, τα τραπεζοκαθίσματα των εστιατορίων. Γενικώς δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο, σας είπα, το είπα και σε πατριώτες σας ερχόμενοι εκεί, ότι βρήκαμε κάτι μοναδικό, δεν το έχουμε ξαναδεί κάπου. Και μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Όλη η κοινωνία προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όλη η κοινωνία δηλαδή συμμετέχει στο να δώσουμε στον επισκέπτη μας αυτό που έτσι, του λέμε και περιγράφουμε και μαζί τώρα.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχω και αυτή την. Έχω μάθει και αυτή την πληροφορία ότι έρχονται και πολλοί Βορειοευρωπαίοι για μόνιμη κατοικία. Ισχύει?
1: Κοιτάξτε, ναι, τα τελευταία χρόνια ότι έχουν ανακαλύψει το νησί. Και εντάξει, παλιότερα είχαμε Βρετανούς κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά τώρα και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο και από τη Σκανδιναβία έρχονται άνθρωποι που έτσι ενδιαφέρονται και για να κάνουν διακοπές αλλά και να έχουν μια μόνιμη κατοικία. Και έχουμε αρκετούς οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Εκεί βέβαια δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά για το μέγεθος του νησί νομίζω ότι είναι ένα σεβαστό αριθμό.
0: Τι πληθυσμό έχει το νησί?
1: Μόνιμοι είμαστε γύρω στα 250 ακόμα.
0: Μια χαρά είστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να περνάτε όλο το χρόνο ωραία, να έχετε αυτή την ηρεμία, γιατί αυτό πραγματικά δίνει ζωή στον άνθρωπο και μακροζωία που λένε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, θα σου για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά που μας θυμάστε κάθε φορά, κάθε χρόνο.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πάμε, η ώρα είναι 12:30, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας ταξιδέψουμε, θα σας πάμε και σε άλλα νησιά και θα περάσουμε.

0: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ετοιμάζουν ταξίδι μόνοχα για πάρτι σου. 12:35 μπαίνουμε στα Δωδεκάνησα και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί που λέγεται Τήλος. Ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να το επισκεφτόμαστε και να το ζούμε. Αμέσως τώρα θα φιλοξενήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Καμά Λιφέρη. Καλησπέρα κυρία Καμά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Τήλο.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα και όλοι βρίσκονται στις παραλίες.
0: Το ζείτε και το απολαμβάνετε φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, εντάξει. Ξέρετε, να έχουμε κάποια πλεονεκτήματα και εμείς, οι μικρονησιώτες.
0: Γιατί το λέω αυτό, είστε το πλεονέκτημα, αφήστε τα μικροπλεονεκτήματα. Γιατί άμα καταλάβουμε κυρία Καμά την ουσία της ζωής, είναι αυτό που ζείτε εσείς. Τα άλλα όλα είναι να τρέχουμε κάθε μέρα από εδώ και από εκεί. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι τώρα στην πρωτεύουσα που κάνουν μια μισή ώρα να πάνε στη δουλειά και μια μισή ώρα να γυρίσουν.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως και εδώ ότι υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία δεν έχουν συγκοινωνία, έχουν πολύ δύσκολη συγκοινωνία, δεν έχουν γιατρούς, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και βέβαια το κόστος ζωής το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτά εδώ που λέτε είναι τα σοβαρά πράγματα τα οποία πρέπει το κράτος να αγκαλιάσει όλα αυτά τα μέρη, γιατί αυτά τα μέρη είναι η διαφήμισή μας σε όλο τον πλανήτη και αν δεν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα θα τα καταδικάζει και είναι λάθος.
1: Είναι λάθος και η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά είναι πλεονέκτημα. Και για αυτό η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός, όμως δεν αρκεί από μόνο του αυτό, χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις δυστυχώς.
0: Μα ακριβώς...
1: πολλά χρόνια τα λέμε, κάνουμε μόνο διαπιστώσεις όμως.
0: Εμείς θα τα λέμε κυρία Καμά, διότι λέγε κάτι γίνεται.
1: Από κάτι το... μένει στο τέλος.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Το θέμα είναι ότι αν δεν δημιουργηθούν κίνητρα, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, όπως είπατε γιατροί και τα λοιπά, δεν υπάρχει λόγος ας πούμε η ύπαρξη αυτών των μέρων, αλλά πρέπει όμως επιβάλλεται κυρία Καμά να γίνουν όλα αυτά εδώ, διότι είπαμε είμαστε παγκόσμιος προορισμός.
1: Ναι, και επιπλέον όταν ένα νησί κινδυνεύει, ερημοποιείται, δεν χάνουμε μόνο γη, αλλά χάνουμε και άλλα πράγματα που τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά, σοβαρές νησιωτικές πολιτικές δεν έχουν γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας.
0: Ναι, να μην παραπονιόμαστε μετά ότι έρχονται οι αλλοδαποί και δεξιά και αριστερά, γιατί είναι σαν να παραδίδουμε εμείς την πατρίδα μας.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα όμως στην ουσία, στο σήμερα, που... Θα ζήλευα πάρα πολύ, όχι εγώ, πάρα πολλοί ακροατές να βρισκόμαστε εκεί. Καταρχάς, πώς έρχεται κάποιος στην Τήλο?
1: Στην Τήλο έχει τη δυνατότητα να έρθει κάποιος μέσω Ρόδου και ΚΟ, αεροπορικός δηλαδή, και μετά είναι αρκετά καλή η συγκοινωνία μας, τώρα ειδικά το καλοκαίρι. Και από Πειραιά δύο φορές την εβδομάδα, αλλά ένα ταξίδι πάρα πολύ, πολλών ωρών, 13-14 ώρες, ανάλογα με την άγωνη γραμμή που θα κάνει το πλοίο.
0: Από Ρόδο πόση ώρα κάνει το πλοίο?
1: Η τοπική μας γραμμή που είναι από την Κάμηρο Σκάλα, από το αρχαίο λιμάνι της Ρόδου, είναι μια μισή ώρα. Από το κεντρικό λιμάνι, από το Μανδράκι, είναι τρεις ώρες και κάτι, αλλά προσεγγίζει και σε άλλο νησί. Πάει Σίμη, η Χάλκη, έχει ενδιάμεσο άλλους σταθμούς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έρθει στη Ρόδο αεροπορικός όπως είπατε και από εκεί να πάρει το πλοίο και να έρθει στην Τήλο. Ναι. Λοιπόν, ερχόμενος κάποιος...
1: Ή εσείς από Θεσσαλονίκη έχει πτήσεις Ρόδο, οπότε ναι, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Αυτό κάνουμε και εμείς, ερχόμαστε
1: ναι,
0: Ρόδο.
1: Ναι. Γιατί έχουμε εδώ μια ομάδα εκπαιδευτικών, έχει έρθει το χειμώνα από τη Θεσσαλονίκη, Βόρειο Ελλάδα, το κλικ προστάτευσε το και έχουμε πάλι αρκετούς επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Αυτή η ομάδα των εκπαιδευτικών τι ακριβώς έχει κάνει, με ενδιαφέρει να το μάθουμε.
1: Ναι, είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν πολύ έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, ανεπτυγμένοι, πολύ ανεπτυγμένοι θα έλεγα, ήρθανε την άνοιξη στο νησί, φωτογραφίζουν τα τοπία και μεταφέρουν ουσιαστικά καλές πρακτικές που στο νησί μας έχουμε αρκετές στους μαθητές τους, προσπαθώντας δηλαδή να φτιάξουν μια αλυσίδα οικολογικής ευαισθητοποίησης.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτό.
1: Ναι,
0: που
1: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αξίζει, και αξίζει να τους, προωθήσετε, να το μάθει ο κόσμος και να, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική δουλειά.
0: Βλέπετε ότι μέσα από εσάς μάθαμε κι εμείς κάτι. Και όχι μόνο, αυτή η δουλειά που γίνεται, αν μαθευτεί και μεγαλώσει, θα είναι και πολύ ωραίο για τον τόπο μας.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά να σας φέρω σε επαφή με αυτή την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για όλη τη χώρα.
0: Γιατί όχι, και είπατε...
1: Ειδικά για την περιφέρειά μας.
0: Και είπατε ότι είναι Θεσσαλονικής και Βορειοελλαδίτες.
1: Οι περισσότεροι είναι Θεσσαλονικής. Ναι, όλοι, η Βόρεια Ελλάδα είναι.
0: Γιατί όχι,
1: για την περιφέρειά μας.
0: Και είπατε ότι είναι Θεσσαλονικής και Βορειοελλαδίτες.
1: Οι περισσότεροι είναι Θεσσαλονικής.

0: παραλίες Κολπίσκους, οι οποίες, στις οποίες καταλήγεις από ένα, από μονοπάτια. Τα μονοπάτια, ξέρετε, τα οποία περνάνε μέσα από τα βουνά και από υδροβιότοπους, γιατί το νησί μας έχει την ευλογία να έχει νερό, και παρατηρήσεις πολλών πτηνών που έχουμε πάρα πολύ, έχουμε πολλά σπάνια πουλιά στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εντάξει, έχουμε τα πανηγύρια, το κλασικό, η Τήλος έχει αρκετά πανηγύρια. Ήδη τώρα, το τέλος Ιουλίου, είχαμε τον πολιούχο του νησιού που γιορτάσαμε, τον Άγιο Παντελεήμονα, με τριήμερο, τετραήμερο μάλλον γλέντι. Τώρα έχουμε την Παναγία μας, και μετά έχουμε τα 9 μέρα της Παναγίας, που υπάρχουν, και υπάρχουν δύο πανηγύρια στα νησιά, και πραγματικά διασκεδάζει ο κόσμος, γιατί κρατάνε το παραδοσιακό, όχι μπορώ πανηγύρις, είναι πανηγύρια κανονικά με φαγητό που προσφέρεται, που φτιάχνουν οι ντόπιοι, το κατσικάκι, το φημισμένο το κατσικάκι με τις πατατούλες τηγανιτές, με μουσική παραδοσιακή νησιώτικη. Και πραγματικά είναι όμορφα τα νησιά μας, αλλά η Τήλος έχει κάτι το ξεχωριστό, θα έλεγα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο νησί, δεν έχει όμως συνοστισμό, γιατί είναι, διασκορπίζεται ο κόσμος, δηλαδή παραμονή, ας πούμε, του Παντελεήμονα, παραμονές του Παντελεήμονα, κατεβήκανε 550 άτομα από το πλοίο, 100 αυτοκίνητα, και σε μισή ώρα λες και δεν είχε κατέβει κανείς. Δηλαδή,
1: απλώθηκε, σκορπίζεται.
0: Ναι, απλώνεται.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το να μην έχει συνοστισμό, διότι δυστυχώς στα περισσότερα νησιά και στις πόλεις δικές μας, δηλαδή, όταν πάει κάποιος να επισκεφτεί κάπου στο κέντρο, ας πούμε, γίνεται χαμός, δεν ξέρει και πού να παρκάρει τα αυτοκίνητά του και γίνεται...
0: Ναι, το ξέρω, το ζούμε και εμείς, οπότε σας επισκεπτόμαστε έτσι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ναι, αλήθεια
0: είναι. Το μόνο πράγμα που δυσκολεύει λίγο, αλλά εντάξει, συνηθίζεται, τους επισκέπτες μας που έρχονται για πρώτη φορά στο νησί, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων που κάνουμε, γιατί είμαστε zero waste νησί, είμαστε μηδενικών αποβλήτων νησί, παγκοσμίως το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής νησί με μηδενικά απόβλητα. Οπότε κάνουμε ανακύκλωση, και λίγο έτσι στην αρχή δυσκολεύονται, αλλά γρήγορα το μαθαίνουν το κόλπο.
1: Ναι, πράγματι σε αυτό είστε πρωτοπόροι και στην ανακύκλωση, αλλά και ευτυχώς, όπως είπατε, έχετε και το νερό, το οποίο λίγα νησιά έχουν αυτό το προτέρημα να έχουν, να έχουν δικό τους νερό. Και θα πρέπει να τα λέμε αυτά, κυρία Γαμάδη, ότι αφού το έχουμε, γιατί να μην το λέμε.
0: Έχουμε, ναι. Δόξα τω Θεώ, νερό έχουμε. Βέβαια, παρόλα αυτά δεν σταματάνε προσπάθειες δημοτικής αρχής για την ορθή διαχείριση του νερού μας. Και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία να κάνουμε και νέες γεωτρήσεις, γιατί ο κόσμος πια έχει αυξηθεί πάρα πολύ και δεν καλύπτει.
1: Πόσο πληθυσμό έχετε μόνιμο?
0: Μόνιμο πληθυσμό είμαστε γύρω στα 500-550 άτομα, από γραφή βέβαια είμαστε γύρω στους 750.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, δύσκολους, εντάξει, για μας είναι όμορφα, από Νοέμβρη μέχρι και Φλεβάρι, ο περισσότερος κόσμος που διατηρεί επιχειρήσεις στο νησί φεύγει, προκειμένου να κάνει τις δουλειές του, να πάει τις διακοπές του, γιατί το καλοκαίρι, η σεζόν, ξέρετε, στην Τήλο, η τουριστική σεζόν διαρκεί πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ξεκινάει από Απρίλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι συνέχεια στη δουλειά.
1: Οπότε και έχουν την ανάγκη και αυτοί να κάνουν διακοπές.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Λογικό, ακριβώς, είναι λογικό.
0: Ακριβώς. Η Τήλος έχει το πλεονέκτημα να έχει προσανατολιστεί σε ένα ιδιαίτερο είδος τουρισμού, όχι με ημερήσιο, αλλά με οργανωμένα πρακτορία, που έρχεται κόσμος από την Σκανδιναβία, Εγγλέζοι, Γερμανοί,
1: έχει από και, την Ευρώπη. Έχει και μόνιμους κατοίκους ξένους.
0: Ναι. Έχουμε πολλά νοικοκυριά, έχουμε γύρω στα 30 νοικοκυριά, που ήταν οι επαναλαμβανόμενοι, έχουμε πολλούς ρηπίτες, επαναλαμβανόμενους δηλαδή επισκέπτες, οι οποίοι Πάρα πολλοί από αυτούς επέλεξαν να κάνουν πια την Τήλο μόνιμη κατοικία τους, είτε

0: κοντά στη σύνταξη, είτε κοντά στη σύνταξη, δουλεύοντας εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Οπότε ναι, έχουμε αρκετά νοικοκυριά που είναι με ξένους.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι δίνεται ένα κίνητρο στο κράτος όταν έχει μόνιμους κατοίκους, ας πούμε βόρειοευρωπαίους, που επιλέγουν αυτά τα μέρη τα δικά μας για να μείνουν. Αυτό σημαίνει πολλά και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το κράτος και να δώσει τουλάχιστον τα απαραίτητα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τα νησιά ως πρόβλημα, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα και που έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο ΑΕΠ της χώρας μας.
1: Ακριβώς, διότι κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια Καλύμνη και άλλοι Δωδεκανήσοι πήγανε στο Τάπρον Σπριντ στην Φλόριντα και κάναν το δικό τους προορισμό και όχι μόνο, ενώ έχει ξέρω εγώ 25.000 κατοίκους, το χειμώνα κατεβαίνουν πολλοί από την Βόρεια Αμερική και γίνεται πάνω από 80.000. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε, να διαβάζουμε τα νοήματα αυτά που συμβαίνανε, που τα δημιούργησαν Έλληνες πάλι.
0: Έτσι. Έτσι έχετε πολύ το δίκιο.
1: Τα δημιούργησαν
0: και
1: Έλληνες.
0: Κάποια στιγμή, και ναι. Κάποια στιγμή και εμείς εδώ πέρα πρέπει να δούμε τα νησιά μας όχι μέσα από ένα πρίσμα αποσφασματικής νησιωτικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να το δούμε εθνικά. Θα πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες θα βλέπει την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε για τη γεωγραφική ισότητα, όχι μόνο στα νησιά θα έλεγα, αλλά και σε εσάς εκεί πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, που πάρα πολλά νησιά έχουν ερημώσει. Η περιφέρειά μας δυστυχώς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και θα πρέπει η κάθε δημόσια πολιτική και η κάθε νομοθετική παρέμβαση, πρωτοβουλία που λαμβάνεται από τους κυβερνώντες να βλέπει, να συγκρίνει και να αξιολογεί τις γεωγραφικές επιπτώσεις που έχει σε αυτά τα μέρη, είτε είναι νησιά, είτε είναι μικρά νησιά, είτε είναι χωριά που αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια προβλήματα.
1: Μα εδώ στον Εύρο τώρα υπάρχουν χωριά που έχουν 8 κατοίκους.
0: Αφήστε το, και το είδα και στην Αλεξανδρούπολη πέρσι που ανέβηκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, πραγματικά στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Εγώ επειδή το έχω ζήσει αυτό, το νησί μου παραλίγο να ερημοποιηθεί και όταν πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ πέρσι, αυτό που αντικρίσαμε με τα νησιά εκεί πραγματικά ήταν τραγικό, είναι τραγικό.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα μιλάμε για μια περιοχή που έχει ποτάμια, έχει λιμνοθάλασσες, έχει οδικό δίκτυο,
0: κάμπο,
1: έχει κάμπο βεβαίως, έχει, και φτάνει αυτή η περιοχή που, τι να λέμε τώρα, που πρέπει να καλλιεργηθεί, να δουλευτεί, να αξιοποιηθεί, να έχει 8 κατοίκους και 10 και κανέναν.
0: Ναι, αποτελούν τα πιο ευαίσθητα και πολύτιμα τμήματα της χώρας μας και αυτές οι περιοχές που περιγράφεται και τα νησιά. Και είναι ουσιαστικά και οι κοινότητες, ξέρετε, που κρατούν ζωντανή την ελληνική παρουσία. Εμείς εδώ στο Αιγαίο, εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και διαφυλάσσουν ουσιαστικά την πολιτισμική μας κληρονομιά.
1: Έτσι.
0: Και αποδεικνύουν, ξέρετε, και σχεδόν κάθε μέρα ότι η ενθεκτικότητα δεν είναι θεωρία, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Εάν συγκρίνετε, ας πούμε, βλέποντας εμείς εδώ από τα νησιά τα δικά μας, την Τήλο, τη Χάλκη, την Αστυπάλαια που κάνει προσπάθειες και άλλες περιοχές, το πόσο έχουν προσαρμοστεί και πόσο τεχνικές και τι διαδικασίες καθημερινότητας έχουν αναπτύξει προκειμένου να κρατήσουν τους τόπους τους ζωντανούς και να τους προστατεύσουν, είναι εκπληκτικό. Από την ενεργειακή διαχείριση με τα μεγάλα project που κάνουμε, η Τήλος που ξεκίνησε, άνοιξε το χορό, το Τήλος Project, με υβριδικό σταθμό, από ανανεώσιμες πηγές, με αποθήκευση της ενέργειας. Γιατί ξέρετε, έχουμε την τύχη να είμαστε, την ατυχία μάλλον, να είμαστε νησί που συνδεόμαστε με υποβρύχιο καλώδιο με την ΚΟ μέσω της νησίρου και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. με τη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία στα μικρά νησιά είναι πολύ δύσκολη, και αναπτύσσουμε πολιτικές, ας πούμε, οι οποίες βοηθάνε τον κόσμο, βοηθάνε το περιβάλλον και γίνονται και παραδείγματα παγκοσμίως, έτσι. Οπότε είναι πλεονεκτήματα αυτά που πρέπει να τα αναδείξουμε και όχι να τα...
1: Να τα θάψουμε.
0: Να τα έχουμε, έτσι.
1: Να σας πω κάτι, είδατε λοιπόν ότι όλα άνθρωποι τα κάνουν. Αν υπάρχει ενδιαφέρον πρώτα από εσάς που είστε η τοπική αυτοδιοίκηση και γύρω γύρω όλοι τα νησιά που αναφέρατε, δημιουργήσετε ένα κίνητρο να σμπρώξετε αυτά όλα που δεν γίνονται, θα γίνουν πράγματα. Και βλέπω, εγώ τώρα διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια, επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση δουλεύει πολύ σωστά σε όλα τα μέρη, κάνουν πράγματα τα οποία είχαν να γίνουν τουλάχιστον 30-40 χρόνια.
0: Ναι, γίνονται πράγματα τα οποία όμως δεν αρκούν.
1: Σίγουρα δεν αρκούν.
0: Ειδικά για τα νησιά μας.
1: Σίγουρα.
0: Δεν αρκούν. Δηλαδή το να κάνει κάτι μια τοπική κοινωνία, όπως έκανε η δική μας εδώ πέρα, είτε με την ενέργεια, είτε με τα απορρίμματα, είτε ακόμη και με την προστασία του περιβάλλοντος, που από τη δεκαετία του 90 έχει απαγορεύσει στο κυνήγι σε όλο το νησί. Δεν αρκούν όμως αυτά, χρειάζονται και έμπραχτες πολιτικές, οι οποίες θα έχουν κεντρικό πολιτικό χαρακτήρα και να βοηθήσουν τον κόσμο να παραμείνει στα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτές τις περιοχές.
1: Και την νεολαία φυσικά.
0: Μιλάμε ουσιαστικά για την έλλειψη γεωγραφικής ισότητας. Δηλαδή οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται είτε στα νησιά είτε στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, θα πρέπει βάσει του συντάγματος να έχουν τα ίδια δικαιώματα, όχι μόνο τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εθνικές πολιτικές αυτές, οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν και να στηριχτεί η περιφερειά μας.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά. Δεν γίνονται όλα για τα αστικά μεγάλα αστικά κέντρα και δεν πρέπει να γίνονται όλα για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Έτσι, όπως το λέτε. Τώρα μιλάμε από το μεγάλο χωριό.
0: Ναι, βασικά από τον Άγιο Αντώνη, από το βορεινότερο σημείο του νησιού, που έχει ένα εκπληκτικό, από εκεί εδώ βλέπεις και στα αριστερά ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Και είναι αρκετά δροσερά, δεν έχει τη ζέστη που έχει στο υπόλοιπο νησί, γιατί η θερμοκρασία σήμερα είναι στα ύψη πάλι.
1: Ναι, παντού είναι. Το χειμώνα πόσο κατεβαίνει η θερμοκρασία?
0: Εντάξει, το χειμώνα δεν έχουμε πολλά κρύα εδώ πέρα.
1: Αυτό λέω, πόσο κατεβαίνει?
0: Να κατέβει, ξέρω εγώ, στο 12, στο 13,
1: ξέρετε,
0: παρακάτω
1: γιατί,
0: δύσκολα.
1: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Όταν στο βαρύ χειμώνα κατεβαίνει 12-13... και οι Βορειοευρωπαίοι έχουν μείον 20 και μείον 25. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι ο παράδεισος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς, για πολλούς είναι ο παράδεισος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα ότι τα νησιά μας είναι όμορφα.
1: Έτσι.
0: Είναι όμορφα και η ζωή, το να είσαι μέλος μιας νησιωτικής κοινότητας, πραγματικά είναι... Ευλογία
1: έτσι.
0: Αν όμως δεν αντιμετωπίζεις τις ελλείψεις βασικές που έχουν να κάνουν, να σας είπα, με την υγεία, με τη συγκοινωνία και με την εκπαίδευση.
1: Λέγε κάτι θα γίνει. Πάντως το οπτικό τοπίο της Στήλου μοιάζει πιο πολύ με κυκλαδίτικο νησί παρά με νησί του Δωδεκανήσου.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί εμείς έχουμε πράσινο, ενώ δηλαδή οι νησιά δεν έχουν πολύ.
1: Όχι,
0: πράσινο.
1: Όχι, εννοώ το άσπρο, τα σπίτια και τα λοιπά.
0: Αυτό ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Εγώ που έχω επισκεφτεί, ας πούμε, τη Σίμη, εκεί έχουν τα περισσότερα σπίτια είναι στην όχρα και τα λοιπά, στα μπέζ, θα έλεγα.
0: Ναι, έχει άλλο χαρακτήρα, ένα το δικό μας ενίσχυρος έχουμε διαφορετικά, είναι λίγο στο κυκλαδιτικό στυλ. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, ό,τι ζητάτε να γίνετε, γιατί αυτοί οι προορισμοί θα είναι σπάνιοι σε λίγο και θα πρέπει να τους προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Τους προστατεύουμε και θα τους προστατεύσουμε μέχρι τέλους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Η ζωή είναι ωραία, να την απολαμβάνουμε ξεχωριστά κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, φίλος ακροατής μας ενημερώνει, στα διόδια πριν την Ασπροβάλτα η ουρά φτάνει το χιλιόμετρο. Θα πρέπει κάποια στιγμή όταν φτάνουν και έχουμε τόσο πολύ ουρά, ας ανοίγουν και τα διόδια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Μαζεύουμε 2 και 3 χιλιόμετρα. Ανοίξτε τα διόδια να περνάει ο κόσμος. Θα παίρνετε από παντού. Δηλαδή τι προσπαθούν τώρα, ένα χιλιόμετρο στην Ασπροβάλτα, εδώ στα Μάλγαρα το ίδιο. Τέλος πάντων.

Και μια που μιλάμε το Μετρόπολης είναι το πρώτο ραδιόφωνο και έχει την καλύτερη επικοινωνία, να ενημερώσουμε πολίτες ζαχαροπλαστείο brand name στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας για να μάθετε περισσότερα 69 82 148 474, κεντρικό ζαχαροπλαστείο brand name στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 69 82 148 474.

Έτσι είναι που λέτε, φίλες και φίλοι, πραγματικά έχουμε τους καλύτερους προορισμούς, αλλά αυτές οι σοβαρές ελλείψεις, τουλάχιστον από γιατρούς, κάποια στιγμή όλα αυτά τα νησιά τα κάλυπταν ο στρατός. Γιατί υπήρχαν στρατός και υπήρχαν στρατιωτικοί γιατροί. Αλλά τώρα θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους γιατρούς, είτε σαν αγροτικό, πώς να το πω, να τους δίνουν καλά λεφτά τους ανθρώπους, να τους δίνουν σπίτια για να μπορούν να πηγαίνουν οι γιατροί και όχι μόνο, και οι εκπαιδευτικοί. Κάποια στιγμή η εκκλησία κάλυπτε σε σπίτια τους παπάδες, ο Δήμος σε σπίτια κάλυπτε τους δασκάλους, γι' αυτό λεγόταν και δημοδιδάσκαλοι, και ο στρατός κάλυπτε τους γιατρούς. Τώρα θα πρέπει το ίδιο το κράτος να βοηθήσει όλα αυτά τα μέρη και να μην ταλαιπωρούνται. Το γνωρίζετε ότι πολλοί από τα Δωδεκάνησα, όταν έχουν πρόβλημα, πάνε στην Τουρκία στα νοσοκομεία. Έτσι να το λέμε και αυτό.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την εντολέα του με την επίθεση στη Μαρφίν εξέφρασε ο συνήγορος της 46χρονης κατηγορούμενης Κώστας Παπαδάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος σημείωσε ότι η εντολέα του είναι αθώα, ενώ αναφερόμενος στο φωτογραφικό υλικό που οδήγησε στην τακτοποίησή της, υποστήριξε ότι η 46χρονη δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από την επίθεση με τρεις νεκρούς στη Μαρφίν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον δρόμο από Ολυμπιάδα για Σταυρό, όταν δικυκλιστής συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Με τραύμα στο κεφάλι κατέληξε ένας ανήλικος στο Παλιούρι Χαλκιδικής μετά από βουτιά που πραγματοποίησε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή των νέων μηδανίων, ο 8χρονος Βρετανός χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά με 5 τραυματίες ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο Κράσνονταρ. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν συνολικά 397 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Τέλος, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης τελερό. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε και την αλλαγή Κωστής Χατζηγεωργίου στην ηχοληψία και Γιάννη Τσιράπη στο production, η κυρία Μαρία Λάμπρου σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματεία. Λοιπόν, όπως είπαμε, σας ταξιδεύουμε σήμερα, τώρα αλλάζουμε προορισμό, φεύγουμε από τα Δωδεκάνησα και πάμε στο Ιόνιο, σε αυτά τα όμορφα κατά πράσινα νησιά που έχουν την τύχη να τα έχουν όλα. Εκεί μας περιμένει ο αγαπημένος Διονύσης Στανίτσας, ο δήμαρχός του, ο οποίος θα μας πει αυτά όλα που πρέπει να μάθουμε. Καλησπέρα, δήμαρχε.
1: Καλή σας πέρα.
0: Πώς θα περνάτε?
1: Όπως ακριβώς αναφέρατε, είμαστε σε ένα πολύ όμορφο νησί. Ένα ιστορικό νησί, είναι ένα όμορφο καλοκαίρι με πολύ κόσμο. Γενικά περνάμε, θεωρώ ότι περνάμε καλά.
0: Φτού φτού να λέτε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρετε, τα μικρά νησιά έχουν και τα καλά και τα κακά όπως και οι μεγάλες πόλεις. Εδώ το καλοκαίρι 6-7 μήνες έχουμε τουρισμό, όχι υπερτουρισμό, έχουμε τουρισμό. Είμαστε όμως σε μια καλή διαχειρίσιμη κατάσταση. Και είναι ένα καλό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις, θεωρώ, μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Ακούστε τίτλο, Ιθάκη. Γιατί το καταπράσινο νησί του Ιωνίου παραμένει ένας μυθικός και μαγευτικός προορισμός. Τώρα τι να λέμε τώρα. Ο Οδυσσέας τυχαία, ήρθε εκεί κύριε Στανίτσα, για πέστε μου.
1: Όχι, ο Οδυσσέας δεν ήρθε τυχαία εδώ και γι' αυτό διάλεξε να έχει το βασίλειό του εδώ και δεν διάλεξε να πάει σε κάποιο άλλο νησί. Παρόλο που πολλοί μυστήρες ακόμη καραδοκούν να μαγεύσουν τον Οδυσσέα, αυτός δεν μαγεύτηκε από πουθενά, έμεινε εδώ στην Ιθάκη. Το βασίλειο το δικό του είναι φτωχό βασίλειο, το οποίο θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια αναπτύσσεται καθημερινά σε μια ήπια μορφή ανάπτυξης με ποιοτικό τουρισμό. Όταν λέμε ποιοτικό τουρισμό δεν εννοούμε πλήσιο τουρισμό, αλλά εννοούμε τουρισμό ο οποίος σέβεται το νησί το οποίο έρχεται να κάνει διακοπές. Είμαστε παραδοσιακός οικισμός, ιδιαίτερα φυσικούς, χωρίς άναρχη δόμηση. Είμαστε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα. Και όταν λέμε αναπτύσσεται χωρίς να αλλοιωθεί αυτό το οποίο έχει μέχρι τώρα, δηλαδή το φυσικό του πλούτο.
0: Άρα όλα αυτά που αναφέρατε, κύριε Στανίτσα, θα υπάρχουν πολλοί τουριστικοί μνηστήρες τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Εμείς αυτό θέλουμε να κρατήσουμε.
1: Λοιπόν... Κοιτάξτε, όπως είπα και πάλι, η Ιθάκη αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να κρατηθεί όρθια από τον τουρισμό. Αναπτύσσεται, όπως είπα και πριν, καθημερινά. Όμως έχει κρατηθεί όρθια, δεν έχει αλλοιωθεί. Είναι για οικογενειακές διακοπές και όχι μόνο. Και αυτό μας έχει κρατήσει σε ένα επίπεδο μέχρι τώρα.
0: Πόσο μόνιμο πληθυσμό έχετε στο νησί?
1: Περίπου στις 3.000.
0: Πολύ. Νεολαία υπάρχει?
1: Υπάρχει νεολαία, ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι βασικό, κύριε Στανίτσα, διότι όπου υπάρχει νεολαία υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον. Μ' ακούτε?
1: Θα σας ακούω, ναι, καμία.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω και να μάθει και ο κόσμος πώς έρχεται κάποιος στην Ιθάκη.
1: Στην Ιθάκη έχει καθημερινά δρομολόγια από το λιμάνι της Πάτρας, το λιμάνι του Αστακού και από τη Βασιλική από τη Λευκάδα. Ενώ υπάρχει καθημερινή σύνδεση από Κεφαλονιά.
0: Πιο κοντά, από πού είναι, από τη
1: Βασιλική? Λευκάδα είναι κοντά, Σακός είναι κοντά και η Πάτρα, εντάξει, τώρα με τα πλοία που έχουμε τις γραμμές είναι κοντά, δεν είναι μακριά, δηλαδή από την Πάτρα υπολογίστε ότι είναι περίπου 4 ώρες.
0: Ενώ από την Λευκάδα?
1: Από τη Λευκάδα είναι περίπου στις 2 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέποντας κάποιος όλο αυτό εδώ το Ιόνιο, πραγματικά εντυπωσιάζεται και από τη μεριά της Θερεάς αλλά και από τα νησιά που βλέπει και φαντάζομαι που θα έχετε και πολλούς Ιταλούς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχουμε μόνο Ιταλούς. Ιταλούς είχαμε πάρα πολύ παλιά που υπήρχε μονάχα ένα πλοίο της γραμμής που σύνδεε την Ελλάδα, την Ιθάκη με την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πάνω στο νησί, ο οποίος είναι από διάφορες εθνικότητες, αλλά και κυρίως έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Μάλιστα. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα και για εμάς τους Βορειοελλαδίτες και τους Θεσσαλονικείς, παίρνοντας την Εγνατία εδώ, είναι ένας γρήγορος προορισμός.
1: Όντως, ναι, είναι πολύ γρήγορος ο προορισμός πλέον.
0: Και επειδή συχνά έρχομαι εκεί στα μέρη σας, πραγματικά όταν έχει, πολλές φορές το έχω κάνει, όταν έχει η Χαλκιδική πάρα πολύ κίνηση, γυρίζω το αυτοκίνητο και λέω φεύγω Εγνατία εδώ και όπου με βγάλει. Το έχω κάνει.
1: Με τους δρόμους το οποίο έχουμε και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ κοντά όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, η τουριστική σεζόν από πότε ξεκινάει?
1: Ξεκινάει από αρχές Απριλίου και ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι...
1: Έχουμε και πέραν από την επισκεψιμότητα στεριά, έχουμε εμείς μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από θάλασσα. Καθημερινά στο λιμενάκι στο Βαθύ έχουμε πάνω από 200 σκάφη. Σε όλα τα λιμάνια της Ιθάκης περίπου στα 400 σκάφη καθημερινά.
0: Τι λέτε τώρα? Και κουραζιερόπλια φαντάζομαι, πόσα έχετε?
1: Κουραζιερόπλια όχι, δεν έχουμε εμείς εδώ κουραζιερόπλια.
0: Α, δεν έχει?
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: όλα αυτά τα σκάφη που λέτε καλύπτουν πάρα πολύ.
1: Καλύπτουν, ναι. Άμα βάλετε ότι κάθε σκάφος έχει μέσα από 5 έως 10 άτομα, καταλαβαίνετε τον όγκο της επισκεπτικότητας που έχουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το λέω με μεγάλη στεναχώρια, γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλη πίκρα σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε ούτε σκάφη, ούτε μαρίνους, ούτε τίποτα, δυστυχώς. Λοιπόν, η νεολαία με τι ασχολείται, κύριε Στανίτσα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο τουρισμός, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι της νησιάς ασχολείται με τον τουρισμό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι λίγοι, πολύ λίγοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Άρα υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα πάνω στο νησί. Καταλαβαίνετε ότι όποιον ασχολείται με τον τουρισμό, ειδικά σε ένα νησί, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πρέπει να ασχοληθεί και με συναφή επαγγέλματα. Όμως το νησί θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι θέλει ακόμη μια βοήθεια. Πρέπει να βρούμε τρόπους να επιστρέψει περισσότερη νεολαία στο νησί. Παλεύουμε πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα το βελτιώσουμε όσο μπορούμε.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Όταν επιστρέψει η νεολαία, αμέσως δημιουργούνται πολλά κίνητρα. Για πέστε μας τώρα, ερχόμενος κάποιος στην Ιθάκη, ποιες παραλίες θα επισκεφτεί?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι παραλίες είναι πάρα πολλές, οι οποίες μπορεί να επισκεφτεί, οργανωμένες παραλίες, όχι πολύ σύγχναστες, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όποιος θέλει από εσάς, για τους ακροατές μας ακούνε, μπορεί να μπει στο ithaka.gr, είναι το τουριστικό site του Δήμου, όπου εκεί παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν το νησί μας.
0: Επαναλάβατε λίγο το site?
1: Ithaka.gr.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί πέρα μπορεί να δει, γιατί και εγώ έτσι που έχω μπροστά μου τώρα, γιατί πάντα κάνω εκτύπωση και βλέπω, έχετε πάρα πολλές ωραίες παραλίες και για όλα τα γούστα, θα έλεγα. Μ' ακούτε?
1: Ναι. Σας ακούω, ναι.
0: Ναι, λέω, έχετε πολλές παραλίες και για όλα τα γούστα. Μικρές, μεγάλες.
1: Ναι. Και οργανωμένες παραλίες.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άρα ερχόμενος κάποιος μπορεί να τα ζήσει όλα. Από πανηγύρια πώς είμαστε?
1: Συνέχεια, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ένα πανηγύρι.
0: Τι ωραία.
1: Από τη στιγμή έχουμε άλλα 6 πανηγύρια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έχουν γίνει άλλα τόσα. Γενικά, είναι ένα νησί που δεν του λείπει τίποτα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι όταν περνάς απλά και ταπεινά σε ένα ωραίο περιβάλλον, είναι όλα όμορφα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τώρα έχουμε τις Παναγιάς, το πανηγύρι.
1: Ναι, τώρα έχουμε πανηγύρι τη Δευτέρα, έχουμε πανηγύρι τη 14-15, τις 22, έχουμε πολλά πανηγύρια.
0: Η Δευτέρα τι γιορτάζουμε?
1: Είναι στις Φρίκες, ένα τοπικό πανηγύρι εκεί.
0: Μάλιστα. Και το λιμάνι δέχεται, όπως είπατε, πάρα πολλά πλοία από παντού και είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός, μαθαίνω, και το λιμάνι σας.
1: Ναι, είναι το λιμάνι στο Βαθύ, είναι ο όμορφος προορισμός, είναι ένα πολύ φυσικό μεγάλο λιμάνι, το οποίο υποδέχεται πάρα πολλά σκάφη καθημερινά. Το ίδιο και το σύγχρονο λιμάνι που έχουμε στάξει στον πίσω ετώ, αυτό είναι το λιμάνι το οποίο υποδέχεται τα πλοία της γραμμής. Και έχουμε και το λιμάνι των Φρικών και του Κιονιού, τα οποία υποδέχονται σκάφη, τα οποία έρχονται καθημερινά.
0: Και μόνο που το ακούω έτσι, το ότι έρχονται σκάφη καθημερινά και από παντού, είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει πιο όμορφο και να σαν τοπίο να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Να μπαινοβγαίνουν σκάφη, να έρχει αυτή την κίνηση όλη, και πράγματι δημιουργεί, είστε ένας ελκυστικός προορισμός, κύριε Στανίτσα.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία, κύριε Στανίτσα, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε? Γιατί
1: όχι, να σας ευχαριστήσω πολύ που κάθε καλοκαίρι μας δίνετε δυνατότητα να μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα το τι γίνεται στην Ιθάκη, και εσάς προσωπικά και τη συχνότητά σας. Να είμαστε καλά, να έχουμε το υγεία να τα ξαναπούμε του χρόνου πάλι.
0: Ξέρετε, γιατί το Μετρόπολης έχει ένα τεράστιο ακροατήριο, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά λέμε στον κόσμο, τον κατευθύνουμε εντός εισαγωγικών, τι μέρη μπορεί να επισκεφτεί, και όσοι τα έχουν επισκεφτεί είναι μια καλή ανάμνηση.
1: Το ξέρω και να είστε καλά γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Με Κώστα Χατζηγεωργίου η μουσική άλλαξε, πήρε έναν άλλο ρυθμό, όμορφο ρυθμό, έτσι που λέτε φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να κάνουμε ταξιδάκια, δεν χρειάζεται πολλά λεφτά, χρειάζεται προγραμματισμός. Τσίκι τσίκι, άμα βάζουμε λίγα λεφτάκια κάθε μέρα στην άκρη, ένα 5 ευρώ να βάζει ρε φίλε, αμέσως όταν έρθει η ώρα των διακοπών είναι ένα σεβαστό νούμερο. Και όλα θέλουν ένα προγραμματισμό, να μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή, γιατί τελευταία στιγμή δεν μπορείς να βρεις ούτε δωμάτια, ούτε φαγητό, ούτε. Λοιπόν, και επίσης εκείνο που συνιστώ στον κόσμο και ειδικά νομίζω τρέχει και τώρα άνοιξε ένα πρόγραμμα τουρισμό για όλους και τα λοιπά, εμείς έχουμε την ευτυχία να επισκεπτόμαστε όλα αυτά τα μέρη, μπορούμε να πάμε και Οκτώβριο. Είναι οι καλύτερες εποχές για μένα όταν ταξιδεύει κάποιος και πηγαίνει σε αυτά τα νησιά Οκτώβριο, έχει συγκοινωνίες, δεν έχει πολύ σμπρόξιμο, πηγαίνεις τρως ανάνθρωπος και απολαμβάνεις αυτές όλες τις διακοπές που μπορούμε να κάνουμε.

Και σας το λέω από τώρα, του Αγίου Δημητρίου είναι Δευτέρα, που είναι Αργία, 26 Οκτωβρίου, 27 του Αγίου ανάμεσα και 28 το όχι, βγάζει ένα τετραήμερο, πενθήμερο, διήμερο, τριήμερο για όλα τα γούστα. Προγραμματίστε από τώρα, γιατί είπαμε, όταν το προγραμματίζεις μπορείς και πετυχαίνεις πολλά πράγματα και σε πολύ καλή τιμή από το να τα αφήνεις τελευταία στιγμή.

Αλλά εμείς οι Θεσσαλονικείς έχουμε την τύχη, και το λέω και θα το λέω συνέχεια, είμαστε μια πόλη που από 10-15 λεπτά μέχρι μια ώρα και ένα τέταρτο έχουμε άπειρα χιλιόμετρα παραλίας. Αν σκεφτούμε από εδώ μέχρι τον Πλαταμόνα ή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ασπροβάλτα, τα Βρασνά, την Καβάλα, είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Τη Χαλκιδική, τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, και τα 52 χιλιόμετρα παραλίας του Δήμου Θερμαϊκού, αντιλαμβάνεστε πόσο τυχεροί είμαστε να έχουμε από 10-15 λεπτά μέχρι μία ώρα και ένα τέταρτο άπειρα χιλιόμετρα παραλίες. Και τι παραλίες? Θέλετε μικρό κολπίσκο με το δέντρο να κάνει σκιά? Όλο το δεύτερο πόδι και το πρώτο πόδι είναι έτσι. Θέλετε αμμουδιά? Σας είπα, 52 χιλιόμετρα αμμουδιά έχει μόνο ο Δήμος Θερμαϊκού. Θέλετε ό,τι θέλετε, το έχουμε στα πόδια μας. Και επίσης, το πιο σπάνιο, είμαστε μια πόλη που έχουμε 4 ποτάμια, 3 λίμνες. Αυτά είναι σε απόσταση αναπνοής. Και όπως ακούσατε στην εκπομπή που είχαμε την Τρίτη το βράδυ με τον κύριο Γιουτίκα, γίνεται μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το δυτικό μέτωπο της πόλης, στην πλευρά του Καλοχωρίου και τα λοιπά, καταπράσινα όλα, και θα πρέπει να γίνουμε κι εμείς μία πόλη η οποία να μην ζηλεύει τίποτα.

Και επίσης για το χειμώνα, τι να πούμε, από 70 λεπτά μέχρι μια μισή ώρα περίπου έχουμε 7-8 χιονοδρομικά κέντρα. Τι να πούμε, όλα αυτά εδώ τα έχουμε και πρέπει να τα απολαμβάνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά, απλά και ταπεινά.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επισκέφτηκα την Αμουλιανή. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω και έπαθα πλάκα. Ξέρετε τι να φεύγεις από εδώ τώρα, από το στούντιο και σε μία ώρα και ένα τέταρτο να είσαι στην Τρυπητή και από εκεί σε 15 λεπτά να είσαι σε ένα μέρος. Νόμιζα ότι ήμουν στην Καραϊβική. Ένα νησί τόσο ήρεμο, τόσο ωραίες θάλασσες και πραγματικά εκεί γνώρισα την οικογένεια του Αντώνη, του Χριστοδούλου, που πραγματικά μου εντυπωσίασε, που δουλεύανε όλη η οικογένεια ανεξαρτήτου ηλικίας. Γιατί αλλιώς δεν κρατιέται ο τουρισμός αν δεν δουλέψουμε όλοι. Είναι καλός ο τουρισμός, αλλά θέλει χέρια, εργατικά χέρια σε όλους τους τομείς.

Σας προτρέπω πάντως να επισκεφτείτε την Αμουλιανή 15 λεπτά από την Τρυπητή με το ferry boat και πηγαίνετε και απολαμβάνετε, και αν δεν γουστάρετε παίρνετε το ferry boat και γυρίζετε πίσω στο κάτω κάτω. Γιατί και εκείνη όλη η πλευρά μέχρι την Ουρανούπολη έχει καταπληκτικούς κολπίσκους, έχει θάλασσες, έχει καλά εστιατόρια, τα έχει όλα. Και φυσικά είναι η Ερισσός, είναι τα Νέα Ρόδα, είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά έχει και πολλούς γείτονες οι οποίοι έρχονται να απολαύσουν αυτά που δεν έχουν αυτά στην πατρίδα τους.

Ο φίλος που μας ενημέρωσε για, για τα διόδια της Ασπροβάλτας, πραγματικά και εκείνη η περιοχή έχει πολλή ανάπτυξη, έχει πολύ ωραίες παραλίες και όχι μόνο, είναι η αμόλουφη, και πηγαίνοντας προς την Καβάλα αλλά και στην Θάσο, είναι περιοχές οι οποίες είναι πανέμορφες και πρέπει, έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε, γιατί για μας είναι, όπως είπα, κοντινοί προορισμοί.

Και φυσικά όσοι πηγαίνουν στη Θάσο, εκεί υπάρχει ένα δίδυμο καταπληκτικό, η Αντάμα Μαν, που έχουν ξετρελάνει και φέτος όλους τους ξένους. Ανεβάζουν πάνω στα τραπέζια. Αμάρε παιδιά, αμάρε παιδιά, Αντάμα Μαν. Λοιπόν, να πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι σίγουρα τη Δευτέρα εμείς, 7 με 9. Αλλά έχουμε άλλο ένα ημίωρο που θα επισκεφτούμε μια πανέμορφη ελληνική πόλη.

0: Ζήσεις.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 €. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 €. Και Gold VIP των 200 €. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 1:35 πρώτα λεπτά, με Κώστα Χατζηγεωργίου στην ηχοληψία, Γιάννη Τσιράπη στο production και τη κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματεία. Σας είπαμε θα σας ταξιδέψουμε σήμερα και τώρα θα πάμε στην Νότιο Ελλάδα, θα πάμε σε μια όμορφη πόλη που έχει τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης αλλά έχει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Θα πάμε στην Καλαμάτα. Εκεί έχουμε τον αγαπημένο τον Θανάση, τον Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο, ο οποίος θα μας ξενεγήσει στην πόλη του. Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα.
0: Καλά είστε.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε πολλά κοινά.
1: Νότια Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο μάλλον, που αγαπάει τόσο πολύ την πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά εσείς έχετε και άλλα πλεονεκτήματα και θα ήθελα έτσι μέσα από την εκπομπή να γνωρίσουμε λίγο την Καλαμάτα. Είναι ένας προορισμός, αν πάρεις την κατηφόρα από τη Θεσσαλονίκη θα φτάσεις στην Καλαμάτα.
1: Ναι. Και με 4 φορές την εβδομάδα που έχουμε αεροπορική σύνδεση, νομίζω ότι η Καλαμάτα μπορεί να χαρακτηριστεί και προάστιο της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, μην το λέτε αυτό. Είστε ένας πολύ ωραίος προορισμός. Πραγματικά έχουμε την αεροπορική επικοινωνία, σύνδεση, και είναι αυτό πολύ καλό. Πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο?
1: 50 λεπτά. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη, γιατί σε 10 λεπτά είσαι στο αεροδρόμιο από το κέντρο της Καλαμάτας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αεροδρόμιο το οποίο συνδέεται με 20 ευρωπαϊκούς προορισμούς απευθείας και συνδέεται και με 3 ελληνικούς προορισμούς: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Και αυτό έχει δώσει οπωσδήποτε μια δυναμική ιδιαίτερη στην Καλαμάτα και στην Νότια Πελοπόννησο γενικότερα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες βρέθηκα και στη Βουλή, όπου έγινε και η απόφαση για την κύρωση, η παραχώρηση του αεροδρομίου. Το πήρε το αεροδρόμιο αυτό η Fraport και το σχήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, που μέσα από το σχήμα είναι και το όμιλος Κωνσταντακόπουλου, με το Κώστα Ναβαρίνο και όλες αυτές τις υπέροχες τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ στην Μεσσηνία, που δίνει προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη τις ευρύτερες περιοχές μας. Οπότε ναι, σε 50 λεπτά είμαστε από την Καλαμάτα απευθείας Θεσσαλονίκη.
0: Πόσο πληθυσμό έχει αυτή τη στιγμή η πόλη?
1: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή έχει 73.600 πληθυσμό. Είναι η μόνη πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία αύξησε πληθυσμό στην τελευταία απογραφή. Όμως είναι μια πόλη η οποία καθημερινά δραστηριοποιούνται, μέσα σε αυτή περίπου 100.000 πολίτες καθημερινά κινούνται στην πόλη. Είναι μια σύγχρονη και ζωντανή πόλη, χειμώνα-καλοκαίρι. Γι' αυτό και έχει αυτή την κίνηση. Έχουμε το Πανεπιστήμιο, βέβαια, όλες τις δυνατότητες. Ξέρετε, η Καλαμάτα έχει πολλές επιλογές και το πιο βασικό από όλα όπλο που έχει είναι η εύκολη πρόσβαση. Αυτοκινητόδρομο σε 2 ώρες και 10 λεπτά από την Αθήνα, μαρίνα που είναι πάντα γεμάτη, λιμάνι, το αεροδρόμιο που είπαμε που μας συνδέει με τόσους προορισμούς, όλα αυτά δίνουν μια δυναμική.
0: Βλέπετε κύριε Βασιλόπουλε, είπατε τα βασικά. Έχουμε δρόμο, έχουμε λιμάνι που έρχονται πολλοί με πλοία και με σκάφη και τα λοιπά, έχουμε το πανεπιστήμιο, έχουμε νεολαία, άρα είπατε τη μαγική λέξη ζωντανή πόλης. Που λείπει από πολλές πόλεις και πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα, στη χώρα μας η οποία είναι μια πανέμορφη, θα το λέω συνέχεια, χώρα, αλλά δεν τις δίνουμε κίνητρα να έχουμε 12 μήνες ζωή.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα ότι η πόλη έχει το ιστορικό κέντρο, που το ιστορικό μας κέντρο διατηρήθηκε το 1986 από τους σεισμούς του 1986, δηλαδή τους καταστροφικούς, και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ο τότε δήμαρχος έκανε προσπάθεια, ο Σταύρος Μπένος, και το διατήρησε, και αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα στολίδι για την πόλη μας. Έχουμε το ιστορικό κέντρο με την πλούσια γαστρονομικά, τα εστιατόρια, αλλά και την έντονη νυχτερινή ζωή, ό,τι ποιοτική όμως νυχτερινή ζωή, σε επίπεδα πάρα πολύ υψηλά. Έχουμε την κεντρική μας πλατεία, μια πλατεία 10 στρεμάτων, η οποία είναι και ένα ανοιχτό μόλ, θα το έλεγα, θα το αποκαλούσα. Έτσι το λέμε εμείς στην Καλαμάτα, γιατί έχει πάρα πολύ υψηλή εμπορική δραστηριότητα και έχει βέβαια και την παραλία. Και μιλάμε για παραλία 13 χιλιόμετρα αστική παραλία. 16 χιλιόμετρα παραλία, τα 13 χιλιόμετρα είναι αστική. Δηλαδή, όπου θέλεις, μπορείς να κάνεις μπάνιο. Γιατί η Καλαμάτα το 83 ήταν η πρώτη πόλη που απέκτησε βιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Και οι παραλίες μας είναι πεντακάθαρες, οι θάλασσες είναι πεντακάθαρες. Γίνονται μετρήσεις κάθε 2 εβδομάδες σε 15 διαφορετικά σημεία τα οποία αυτά τα αναρτούμε. Αποδεικνύεται ότι οι παραλίες μας, οι θάλασσες είναι πεντακάθαρες. Οι παραλίες μας είναι προσβάσιμες. καθώς είμαστε από τις πρώτες πόλεις που τοποθετήσαμε C-Track για τους ανθρώπους με κινητικά συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες με κινητικά προβλήματα, είναι ένας προορισμός η Καλαμάτα που έχει άλλωστε και μέσα στον ιστό της πόλης. Ως Δήμος έχουμε 33 ξενοδοχεία, εκ των οποίων είναι 5 αστέρων και περίπου 2.000 Airbnb. Οπότε δίνει τις δυνατότητες και για προγραμματισμένες διακοπές και για city break, επειδή είναι τόσο κοντά από την Αθήνα αλλά και από άλλους προορισμούς. Συνδριακό τουρισμό είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Σχολικός τουρισμός, αρκετές χρονιές έχουμε βγει η πρώτη πόλη πληθυσμιακά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Και βέβαια και ο θεματικός τουρισμός. Είναι μια πόλη η οποία συνδυάζει υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε πάρα πολύ πραγματικά προσιτές τιμές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω.
0: Όλα αυτά που είπατε δίνουν κίνητρα για να έχει ζωή 12 μήνες το χρόνο. Δεν γίνονται με μαγικά και ξαφνικά δεν γίνονται όλα αυτά. Και το πιο σοβαρό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο ντόπιος ο πολίτης παίρνει την τσάντα του και σε κατηφορίζει και πάει στη θάλασσα για μπάνιο. Αυτό δεν μου είπατε.
1: Αυτό ακριβώς. Σε 5 λεπτά ή το πολύ σε 10 λεπτά, όπου και να μένει στην Καλαμάτα, έχει βρεθεί στη θάλασσα.
0: Αυτό πρέπει να το λέμε για να το καταλαβαίνει και να το αντιλαμβάνετε.
1: 5 λεπτά ή το πολύ σε 10 λεπτά, όπου και να μένει στην Καλαμάτα, έχει βρεθεί στη θάλασσα.
0: Αυτό πρέπει να το λέμε για να το καταλαβαίνει και να το

0: Για μένα δεν υπάρχει κάτι ακριβό ή φτηνό. Υπάρχει ή κακιά παραγγελία ή δεν το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Θα τον πει κάποιος να πάρει τον καφέ από το σπίτι του και πάει στην παραλία και κάνει μπάνιο, φάλει την ξαπλώστρα του ή την μπετσετούλα του. Θα τον πει κανένας γιατί το κάνεις αυτό? Προς Θεού.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι μπράβο. Να τα λέμε.
1: Όχι, γιατί το θέμα είναι να είναι ποιοτική. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι υψηλού επίπεδου και να παρέχουν ποιότητα.
0: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί και η εστίαση αυτή τη στιγμή βγάζει πολύ ταλαιπωρία. Η εστίαση πληρώνει 11 διαφορετικά πληρώνει 11 διαφορετικούς λογαριασμούς. Παίρνεις μία μπύρα και αυτή έχει 11 λογαριασμούς μέσα. Εγώ τουλάχιστον επειδή προέρχομαι και από την εστίαση, θέλει δηλαδή πάρα πολλά έξοδα έχει η εστίαση. Αλλά είπαμε, όταν έχεις όλα αυτά τα κίνητρα και για τον ντόπιο αλλά και για τον τουρίστα που μπορεί να προγραμματίσει, να έλεγα πιο μπροστά ότι το Αγίου Δημητρίου είναι η μέρα Δευτέρα. Άρα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, συν το Σαββατοκύριακο από πριν, μπορεί να πας παντού.
1: Βεβαίως.
0: Και πόσο έχει...
1: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Πανέμορφη είπαμε είναι όλη η Ελλάδα, αλλά πρέπει να αλλάζουμε έτσι τοπία, να βλέπουμε πόλεις, να βλέπουμε νησάκια, να βλέπουμε βουνά. Τα έχουμε όλα. Γιατί να μην τα επισκεφτόμαστε μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, όσο μπορεί ο καθένας. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, και έχετε όλα αυτά τα μέρη. Το Πόρτο Ναβαρίνο πόσο μακριά είναι από εσάς?
1: Είναι περίπου 50 λεπτά. Όμως τώρα με το νέο αυτοκινητόδρομο που γίνεται Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, ένας νέος ψύχρονος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, θα έρθουμε περίπου στα 30 λεπτά, 25 με 30 λεπτά με ασφάλεια, δηλαδή να πάσει σε οποιοδήποτε προορισμό στο εσωτερικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Θα δώσει άλλη δυναμική αυτό και προφανώς θα ενώσει την Μεσσηνία που είναι όλη πανέμορφη, δηλαδή και η Πύλος κάτω και η Μεθόνη, όλα αυτά τα μέρη και είναι πράγματι φανταστικά και γίνει μια φανταστική δουλειά εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο, η οποία πραγματικά έχει τοποθετήσει την Μεσσηνία στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
0: Είδατε λοιπόν ότι όλα αυτά εδώ, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ότι κάνουν γνωστό την περιοχή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ στο παρελθόν δούλεψα στο Πόρτο Καράς και έκανα χειμώνα, προσέξτε, έκανα χειμώνα εκδηλώσεις και γεμίζαμε την περιοχή.
1: Βεβαίως.
0: Χειμώνα, όχι καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι εκ του ασφαλούς, θα έλεγα. Αλλά όταν έχεις τέτοια μέρη και κάνεις χειμώνα εκδηλώσεις και φέρνεις κόσμο από παντού, να σας πω μόνο ότι έκανα παγκόσμιο σκάκι και ήρθαν 2.500 άτομα.
1: Ναι.
0: Σκάκι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Άρα πρέπει εμείς, εσείς που είστε και τοπική αυτοδιοίκηση, οι σύλλογοι, όλοι σαν μια παρέα, να κάθεστε και να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε. Καταρχάς η νεολαία μόνο χαίρεται όταν γίνονται τέτοια πράγματα και συμμετέχει και αυτή.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Ξέρετε, στην Καλαμάτα είμαστε, όπως είπα και νωρίτερα, πάρα πολύ δυνατοί στο συνεδριακό τουρισμό. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο. Εμείς, εγώ ως Δήμαρχος Καλαμάτας, εμείς ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε κάθε εκδήλωση συνεδριακή που έρθει στο Δήμο μας. Θα έχουμε συμμετοχή οικονομική. Θα προσφέρουμε κάτι. Το κάνουμε για να προσελκύσουμε κόσμο. Και έτσι έχει φτάσει αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Και προετοιμαζόμαστε τώρα, γιατί το τριήμερο 6 με 8 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσουμε εδώ και τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
0: Και της Γενικής
1: Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο αυτοδιοικητικό γεγονός της χρονιάς.
0: Έρχεται ο Λάζαρος Κυρίζογλου.
1: Θα έρθει κάτω, ναι, θα έρθουν όλοι οι δήμαρχοι.
0: Προσέξτε τον Λάζαρο, τον Κυρίζογλου. Είναι δικός μας άνθρωπο. Ξέρετε ότι γράφει και τραγούδια ο Κυρίζογλου?
1: Α, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το ταλέντο, ξέρω ότι είναι πολύ τάλαντος, αλλά δεν ξέρω ότι έχει και αυτό το ταλέντο.
0: Ο Βελής έχει τραγουδήσει τραγούδια του Κυρίζογλου.
1: Μάλιστα.
0: Είδατε, σας λέω ειδήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίος είναι. Λοιπόν, και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ όλων των δημάρχων, γιατί όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη και δυνατή, αμέσως του λέει και του κράτους, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Και όταν είναι όλοι ενωμένοι, το κράτος αρχίζει και το αντιλαμβάνεται, διότι δεν μπορεί τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει έσοδα και να λέει κάντε δρόμους, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο. Αυτό είναι σοβαρό το θέμα.
1: Βεβαίως. Μα είναι σημαντικό οι καλές σχέσεις μεταξύ μας, διότι έτσι ακολουθούμε και καλές πρακτικές που έχει υλοποιήσει

0: συνάδελφο, σαν να πτήσουμε περαιτέρω και μπορούσαμε και βαδίζουμε. Και διεκδικούμε και από κοινού και τα προβλήματα, γιατί αυτό με το οικονομικό που αναφέρατε, με το σχεδιασμό, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και αναφέρομαι πάντα στο πρόγραμμα στο Αντώνη Στρίτσης, αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα το 2021, το οποίο άνοιξε και μας έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τους άξονες του Αγίου, να χαράξουμε το όραμα δηλαδή που έχουμε για την περιοχή μας, για το Δήμο μας, και να κρυθούμε γι' αυτό από τους πολίτες. Γιατί όταν ανοίγουν απλά προσκλήσεις, τρέχεις να τις ακολουθήσεις. Όταν έχεις το περιθώριο να σχεδιάσεις πού θέλεις να οδηγήσεις την πόλη σου και το πράξεις με σωστό τρόπο, το πράξεις με διαβούλευση, με συνεργασία, ακούγοντας και τους ειδικούς, μπορείς πιστεύω να πετύχεις πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, και νομίζω αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, που πράγματι υλοποιούνται πάρα πολύ και σημαντικά έργα. Υλοποιούνται πολλά και σημαντικά έργα.
1: Και μάλιστα εδώ ο δικός μας αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιουτίκας, είπε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει έσοδα και από τα διόδια και από τα δημοτικά τέλη. Δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν. Αλλά ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο όνειρο. Φέτος ανέβηκε η Μαύρη Θύελλα.
0: Επιτέλους, μετά από 26 χρόνια.
1: Μαύρη Θύελλα.
0: Μαύρη Θύελλα.
1: Και κάποιος τώρα, κύριε Βασιλόπουλε, μας κρυφακούει από τη Μαύρη Θύελλα. Να το βάλουμε στη συζήτηση.
0: Άμα είναι ο Αντώνης, και βέβαια.
1: Πού το καταλάβατε, αφού δεν.
0: Άμα λες Μαύρη Θύελλα και μιλάς και με Θεσσαλονίκη, πρέπει να υπάρχει ο διάδοχος που να λέγεται Αντώνης Μαυρέας.
1: Αντώνη Μαυρέα, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Δήμαρχε.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού μας ενώνουν τα χρώματα, Μαύρη Θύελλα.
2: Μαύρη Θύελλα, μετά από 26 χρόνια, και τι να πούμε τώρα, περιμένουμε, αναμένουμε, σιγά-σιγά ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός.
0: Ναι.
2: Άκουσα πολύ ευλαβικά τον Δήμαρχο, θα ήθελα να σου πω, Δημοσθένη, έχουμε πέσει σε έναν πάρα πολύ καλό δήμαρχο και σε έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, να το ξέρεις, εδώ στην Καλαμάτα.
1: Εσύ
2: είναι φιλοφρόνηση. Και να σου πω και κάτι. Πριν περίπου 1,5 μήνα είχαμε φιλοξενήσει τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το ήξερα.
1: Μου τα είπε ο Κυριάκος.
2: Λοιπόν, ο Κυριάκος, μπράβο. Να ξέρεις ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, εδώ που τους φιλοξενήσαμε, να ξέρεις, ήταν και η συνεισφορά του δημάρχου μας. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήγα και του είπα θα κατέβει βετεράνοι, δεν είχαν κατέβει ποτέ οι βετεράνοι στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον δήμαρχο. Αλλά δεν τα λέω αυτά γιατί τέλος πάντων έγινε αυτή η εκδήλωση. Τα λέω γιατί όντως η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε γίνει το Μονακό, θα έλεγα, της Πελοποννήσου.
1: Μπράβο.
2: Δήμαρχε, συγγνώμη. Ναι, τόσο πολύ.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, αλλά θεωρώ λοιπόν ότι ανήκει στον Δήμαρχο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από εμάς τους Μεσσηνίους. Ανήκει στον Δήμαρχο πραγματικά ότι έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο, δρόμους κτλ. Αλλά η πόλη μπαίνει στην πόλη και λες, Παναγιά μου τώρα, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό της Ελλάδος.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, και κάτι πολύ σημαντικό, Δημοσθένη. Να ξέρεις ότι η μισή Θεσσαλονίκη πλέον, φίλοι μου, είναι στην Καλαμάτα. Αφού λέω κάθε Αύγουστο πρέπει να φεύγω από την Καλαμάτα, να έρχονται αυτοί τόσο πολύ.
1: Εμείς θα έρθουμε Οκτώβριο, το λέω από τώρα.
2: Λοιπόν, μπράβο.
1: Επίσης, να πω το Δήμαρχο, κύριε Βασιλόπουλε,
0: ναι.
1: Όταν ήρθε ο Μαυρέας στον ΠΑΟΚ, είχαμε τα τρία μη, Μαλιούφα, Μαυρέα, Μητόγλου, και είχαμε την καλύτερη άμυνα όλων των εποχών.
0: Το φαντάζομαι.
1: Όχι, και σε γκολ, είχαμε φάει τα λιγότερα γκολ, είναι έτσι, Αντώνη?
2: Ναι. Δημοσθένη, να σου πω κάτι.
1: Και Καραγεωργίου, τα τρία μη και ο Καραγεωργίου.
2: Ναι, ο Δήμαρχος έπαιζε μπάλα, να ξέρεις.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Α, γι' αυτό φυσικά είναι τόσο γρήγορο στη σκέψη.
2: Είναι πολύ γρήγορο στη σκέψη και είναι πάρα πολύ γρήγορο παντού, να ξέρεις.
1: Πρέπει να έχει καλή μακρινή παλιά, φαντάζομαι.
2: Ήταν και καλός αθλητής και να ξέρεις ότι στον αθλητισμό και στη Μαύρη Θύελλα και παντού και στα ερασιτεχνικά σωματεία είναι πάρα πολύ κοντά. Και ξαναλέω πάλι.
0: Τον αγαπάμε τον αθλητισμό, είναι γεγονός αυτό. Αγαπάμε τον αθλητισμό και πιστεύουμε στον αθλητισμό.
2: Ναι, έχω να πω τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή θα είναι αγένεια, θα είναι ασέβεια να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία που δεν έχουν να κάνουν, ξέρεις, με κομματικά στοιχεία δημοσίευση. Έχουν να κάνουν πραγματικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι λέει, και είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Μα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε οπαδικά.
0: Ε, βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Μαρκή, τι να πω, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Αντρέ, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το παράκανα λίγο, βέβαια.
2: Όχι. Την αλήθεια λέω. Περιμένουμε τώρα και τη Μαύρη Θύλα, ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα, περιμένουμε και τον Πάου, ξέρεις, γιατί είμαστε ελληνικοί και οι δύο, είμαστε αδέρφια.
1: Έτσι. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο, Δήμαρχε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στο στρατό ήταν ο Ικάς και μαζί με τον Ιατρόπουλο υπηρετούσανε.
0: Α, ναι, μάλιστα, δεν το ήξερα.
2: Ναι, τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο.
0: Α, δεν το ήξερα, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω.
2: Και πρέπει να σου πω κάτι, να τον εφέρουν υπάρχει μια φορά, γιατί ο Μιχάλης, να ξέρεις, είναι τυπάρα, είναι ηθοποιάρα και είναι και τραξί. Είμαστε μαζί, ναι, στη σχολή μας Αλεχανδρόπολη.
1: Α, μπράβο. Τίποτα τυχαίο, Δήμαρχε. Βλέπεις τι έχεις δίπλα σου να πούμε.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις πότε παίζουμε αντίπαλοι, Αντώνη, το είδες το πρόγραμμα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, παίζουμε τον 7η αγωνιστική. Πρώτο μάτσι Τούμπα.
1: Αλήθεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Άντε, λοιπόν.
0: Οπότε θα δούμε τον Πάκο στο γήπεδό μας.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, θα είμαστε πάνω. Κοίτα, είμαστε και το γήπεδο, δεν είναι, Δήμαρχε. Πώς το βλέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, σας περιμένουμε εδώ πέρα. 7η αγωνιστική, σχετικά καλό καιρό θα έχουμε μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Τι λέτε τώρα, χαρά μας είναι, γιατί καταρχάς ο κόσμος μαθαίνει όλες τις ελληνικές πόλεις που όλοι έχουν τα καλά χαρακτηριστικά και πρέπει εμείς να τα αναδεικνύουμε. Φτάνει πια η μιζέρια και η θλίψη. Πρέπει να λέμε τα καλά στοιχεία. Και κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε. Και όπως είπατε, Δήμαρχε, όταν είναι χαρούμενη η νεολαία και τους παρέχεται τα απλά. Τι θέλει η νεολαία? Αθλητισμό, να βλέπει τα συνέδρια, να συμμετέχει στα συνέδρια και να βλέπει όλα αυτά που πρέπει να δει. Αν η νεολαία είναι χαρούμενη και ευχαριστημένη, όλοι οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Όταν η νεολαία ονειρεύεται, ο τόπος έχει μέλλον.
1: Ακριβώς. Και εξέλιξη. Ακριβώς. Μέλλον και εξέλιξη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι και τους δύο να είστε χαρούμενοι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μαύρη θύελα θα λέμε και θα κλαίμε.
2: Να είστε καλά, Δημοσθένη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, Αντώνη μου.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλο. Γεια σας, κύριε Μαυρέα. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσω ότι τη Δευτέρα 7 με 9 θα είμαστε μαζί και θα φιλοξενήσω στο στούντιο εκπροσώπους από τον Αθλητικό Πυγμαχικό Σύλλογο. Ακούσατε? Πυγμαχικό Σύλλογο Ευπάτορ, οι οποίοι θα έρθουν οι δύο αθλητές που θα πάρουν μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και για το box, διότι όλα αυτά τα αθλήματα που συμμετέχουν άνθρωποι και έχουμε διακρίσεις θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Βλέπετε τι έγινε και στο πόλο, και όχι μόνο όταν έρχονται οι τίτλοι να πηγαίνουμε για τη φωτογραφία. Θα πρέπει εκ των προτέρων να αναδεικνύουμε τους συλλόγους, τους κάθε σύλλογος, τι μας έχει, και να αναδεικνύουμε και τα άτομα που συμμετέχουν. Λοιπόν, η ώρα έφτασε προς το τέλος. Εγώ θα ακολουθήσω την πεπατημένη, θα πάω στην κυρία Νικηφόρου να πάρω τα γλυκά μου, θα πάω μετά ακριβώς στην Πολύχνη Αγνώστρατιο 39 μπούνα για καφέ, και φυσικά δεν μπορώ, θα πάρω τους φίλους μου και θα πάω στο Άναμα για φαγητό κατά τις 4 η ώρα, για να περάσω έτσι όμορφα αυτό το Σάββατο, και μετά θα ακολουθήσει το μπάνιο του λαού. Αυτά που λέτε, φίλες και φίλοι, εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, απλά και ταπεινά. Η πόλη μας θα έχει όλα, να μπορούμε να περπατήσουμε, να κολυμπήσουμε και να περάσουμε ωραία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Βαρδάκης Δημοσθένης, σας χαιρετά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τη σωρό προσώπου αγνώστου λοιπόν στοιχείων εντόπισαν πριν από λίγη ώρα στον Λυκαβητό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, στελέχη της Ελλάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σωρός που βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη ανήκει σε γυναίκα, η οποία φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025, προχώρησε η Ελλάς. Ο συλληφτής φέρεται να ανήκει στην εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε στο αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είναι παλαιός γνώριμος των αρχών για την ίδια υπόθεση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο δρόμο από Ολυμπιάδα προς Σταυρό, όταν δικυκλιστής συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν στην Οκινάουα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν που πλήττει την Νότια Ιαπωνία. Παράλληλα, περισσότερα από 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τον τυφώνα να κινείται προς τις ανατολικές επαρχίες της Κίνας. Τέλος, γενικά αίθριος με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων και τοπικών βροχών στα γύρω Ρήνα, διαμορφώνεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα αγγίζει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Εδώ είμαστε μεσημεράκι Σαββάτου και σήμερα 8 του Αυγούστου. Πιο καρδιά καλοκαιριού δεν γίνεται με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Καλή υπομονή στους παραμένοντες εντός των τυχών της πόλης. Καλές βουτιές, καλή δροσιά σε όσους είστε σε κάποιο πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό θέρετρο, σε μια παραλία και περνάτε υπέροχα. Εμείς θα σας κρατήσουμε παρέα για το επόμενο τρίωρο με ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Είτε μας ακούτε εντός των τυχών, είτε στον δρόμο, είτε είστε σε κάποια παραλία. Θα δώσουμε όλα τα τελευταία νέα που αφορούν την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε και πολύ στοίχημα σήμερα, γιατί έχουμε σέντρα σε Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Θα έχουμε και Γιώργο Σιζοδήμο για την Νορβηγία λίγο μετά τις 3.30 και φυσικά ό,τι άλλο κινείται και αφορά την αθλητική επικαιρότητα, γιατί είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, γιατί είμαστε εν ώψη ενός πολύ κρίσιμου ευρωπαϊκού τριημέρου για τα ευρωπαϊκά κύπελα και για τις ελληνικές ομάδες, τις τέσσερις που παίζουν, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τις τρεις συγγνώμη, οι ΑΕΚ με τον ΟΒΙ δεν έχουν μπει ακόμη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου σήμερα στην επιλογή της μουσικής στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων πληκτρολογείται από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, ενώ επικοινωνούμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί το inbox για τα μηνύματά σας.

στα πιο σημαντικά της ημέρας είναι η επερχόμενη μεταγραφή του Νανού, ενός πολύ έτσι, είναι ιδιαίτερο δεξιμπάκ ο οποίος παίρνει, τον οποίο παίρνει ο Ηρακλής, ένας παίκτης ο οποίος έχει φτάσει και να παίξει και μέχρι και την Πόρτο, μάλιστα έπαιξε αρκετά παιχνίδια εκεί, είχε πάρει μεταγραφή στην Πόρτο, στην Πορτογαλία πολλά παιχνίδια. Ο Νανού λοιπόν με πολύ γεμάτη χρονιά με τον Αποέλ πέρυσι στην Κύπρο, 35 παιχνίδια, είναι και διεθνής με την Γουινέα Μπισάου, έχει 32 συμμετοχές εκεί και είναι πρώτο πυλόν του Ηρακλή. Σύμφωνα με το metrosport.gr είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές του Ηρακλή με τον Νανού. Υπάρχει και κυπριακό δημοσίευμα. Κοντά στον Ηρακλή ο Νανού γράφει, υπογράφει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Επαναλαμβάνουμε, πολύ γεμάτη χρονιά από τον Αποέλ. 35 παιχνίδια, 34 στο βασικό σχήμα, έχει και 2 assist. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει όλη τη γραμμή δεξιά στην άμυνα. Αν αποκτηθεί όντως, θα πρόκειται για το βασικό δεξιόπιστο φύλακα του Γυραιού την φετινή σεζόν.

Επειδή ξεκίνησαμε για τον Ηρακλή, να πω ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον του Νταμ Γκέι, 30χρονος επιθετικός από τη Σενεγάλη, παίζει στη Λεμάν. Ένας παίκτης που δεν είναι αυτό που λέμε φορ περιοχής, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους Κόλιτς και Κούστα, που είναι πιο βαριά κορμιά, που είναι περιοχάτη επιθετική που λέμε. Αυτός είναι λίγο πιο κινητικός. Στη League 2, στη League 2 της Γαλλίας παίζει με την Λεμάν. Ένα μικρό ποσό ζητάει ως ενίκιο η γαλλική ομάδα, περίπου 200.000 ευρώ. Έχει παίξει και στην Λιεπάγια στη Λετωνία. Το 2023 πήρε μεταγραφή για τη Λεμάν. Πέρυσι είχε 10 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια. Για την τριετία στη Λεμάν έχει 30 γκολ σε 91 εμφανίσεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Ηρακλή. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάθε Σάββατο να δούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το ποδόσφαιρο. Ούτως ή άλλως μπάσκετ, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε. Έχουμε αυτή την διοργάνωση των παιδών, όπου παίζει η εθνική μας ομάδα με το Ισραήλ και μάλιστα το παιχνίδι ξεκίνησε στη μία, οπότε πρέπει να δω τι γίνεται εκεί. 53-49 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Είμαστε 6,5 λεπτά πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, όχι του αγώνα. 53-49 η Ελλάδα με το Ισραήλ για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών.

Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου να δούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη. Γιατί είχαμε και σέντρα σε τρία πρωταθλήματα, όπως είπαμε. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.

Στην Αυστρία είχαμε νίκη για την Altach. Altach Tirol 3-1 για την Αυστριακή Bundesliga. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Αυστριακού πρωταθλήματος. Προηγήθηκε η Tirol, το γύρισε με 3 γκολ η Altach. Αυτά στην Αυστρία. Στο Βέλγιο με το δεξί πρωταθλήτρια Club Brugge. Λίγο μετά την απώλεια του Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα στα πέναλτι από την Union Saint-Gilloise, η Club Brugge ξεκίνησε με το δεξί το πρωτάθλημα. 3-0 την Kortrijk. Προηγήθηκε με τον Veklesen στο πρώτο ημίχρονο στο 30. Ο Forbes στο 68 και ο Τρεσόλντι στο 74 με πέναλτι το τελικό 3-0.

Για το link up της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, η New York City επικράτησε 2-0 τη Santos Laguna με Gray και Καβάλιο να σκοράρει. Cruz Azul Φιλαδέλφια, οι Μεξικάνοι Cruz Azul νίκησαν με ένα γκολ στο τρίτο λεπτό του Παραντέλα. Chicago Fire νεκάξα 2-0 για το Chicago με Dean και Goodman να σκοράρουν για τους γηπεδούχους. Austin Club Tijuana 2-0 για την Austin, άλλη μια ομάδα από την Αμερική που κέρδισε, με Ροζάλες και Γκάλαχερ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν από το 70 και με παίκτη λιγότερο. 2-0 για την Austin επικράτησε της Club Tijuana. Club Tijuana η οποία έχει προπονητή έναν πρώην γνώριμο του Άρη, από τους παίκτες που άφησαν το αποτύπωμά τους, τον Σεμπάστιαν Αμπρέου, τον Ελόκο όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του Άρη, είναι προπονητής στην Club Tijuana. Η Club America επικράτησε 3-1 της San Diego με Rodriguez, Sanchez και Violante.

Και τέλος το Portland επικράτησε με 5-2 της Puebla στο πιο χορταστικό παιχνίδι αυτού του Link Up στη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική. Το Portland 5-2 επικράτησε της Puebla. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες? Στην Βουλγαρία, Λεύσκη Σόφιας Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 2-0. Η Λεύσκη, η οποία θα παίξει με την Καϊρά την Τρίτη. Εάν περάσει την Καϊρά, θα παίξει με την ΑΕΚ. Εάν αποκλειστεί από την Καϊρά, πιθανότητα θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Αυτή είναι η ιστορία για τη Λεύσκη, γι' αυτό την παρακολουθούμε. Είχαμε επίσης για την Zweite Liga Bochum Hertha Βερολίνου 0-1. Πρεμιέρα στην Zweite Liga, η οποία ξεκινάει αρκετά νωρίς, 3 εβδομάδες πριν την Bundesliga. Η Χέρτα μπήκε με το δεξί, Bochum Hertha 0-1. Στην Δανία, Λευκή Ισοπαλία, Σοντερίς και Βίμπορκ έμειναν στο 0-0. Για το Champions League γυναικών θα τα πούμε σε λίγο, για τη μάχη που θα δώσει ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Είχαμε επίσης πλειάδα φιλικών αγώνων, να δω τα πιο έτσι εμπορικά για να σας τα δώσω, αν και πλησιάζοντας τα πρωταθλήματα δεν είχαμε και πάρα πολλά έτσι εμπορικά φιλικά, κάποια ντέρμπι δηλαδή, κάποια παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Η Μπάγεν επικράτησε 2-1 της Άστον Βίλα στο πιο σημαντικό φιλικό από τα χθεσινά. Επίσης είχαμε στην Νορβηγία Σάντεφιορντ Κφουμ Όσλο 0-1. Πρεμιέρα και στην Eredivisie στην Ολλανδία, εντυπωσιακή η Excelsior επικράτησε τη Καμπούρ με 0-4, παρακαλώ, 0-3 ήταν το ημίχρονο.

Και δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας είχαμε Emmen Ρόντα 1-0, Dordrecht Young Ajax 2-1, Topos Breda 1-2, Φένλο Χέρακλες 3-4 και Φίτες Ευαλβάικ 1-1. Στην Πολωνία Βίσλα Κρακοβίας Πλοκ 2-1. Πρεμιέρα και στην Λίγα Πορτουγκάλ, Εστορίλ Φαμαλικάο 1-1, γκολ με το δεξί ο Γιώργος Κούτσιας, μεταγραφή στην Πορτογαλική Φαμαλικάο από την ασίστ του Ζιλ Δίας, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Άνοιξε το σκόρο Κούτσιας για τη Φαμαλικάο. Ο Μπεγκραουί απάντησε για την Εστορίλ στο 72 στο τελικό 1-1. Στην Τσεχία Μπρουνό Σλόβα Λίμπερετς 0-1. Αυτά και με την δράση που είχαμε χθες στο πρόγραμμα. Τα ξημερώματα είχαμε πάλι League Cup για την Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Κολόμπους επικράτησε 2-1 της Πατσούκα, προηγήθηκε με 2-0 η Πατσούκα, μείωσε αλλά έπεσε και με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η Σάρλοτ επικράτησε 2-0 της Άτλας, επίσης με 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, πάντα για το Link Cup Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Η Σινσινάτη επικράτησε 2-0 της Πούμας. Ο Εστέμπαν Σολάρι είναι προπονητής στην Πούμας, στο Μεξικό. Και η Άτλας που έχασε από την Σάρλοτ έχει προπονητή τον Κρέσπο. Είναι πάρα πολλοί οι Αργεντίνοι που δουλεύουν στο Μεξικό. Το Τίγκρες Μονεσότα έληξε 0-0 και κρίθηκε στα πέναλτι. 4-2 επικράτησε στα πέναλτι η Τίγκρες.

και Vancouver Juárez 1-3. Η νίκη για την Juárez, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έγινε για το League Cup στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, τα ξημερώματα.

Πάμε να δούμε και παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα και είναι σε εξέλιξη. Αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και είναι και τα πιο έτσι γνωστά στο ευρύ κοινό. Έχουμε παιχνίδια για την Ιαπωνία λίγο πριν από το φινάλε. Φουγέντα Σεντάι 2-0 και Χανινότσε το Γιάμα επίσης 2-0 λίγο πριν από το φινάλε. Πρώτη κατηγορία Ιαπωνία στα παιχνίδια είναι στο 60. Φουκουόκα Βισελ Κόμπε 0-1, Τσερέζο Σάκα Οκαγιάμα 2-1, Τόκιο Μασίντα Ζέλβια 1-3, Αιγυπεδούχοι παίζουν και με 10, Κασίβα Ρέισολ Μίτο 2-0 και Ναγκόγια Σιμίζου 0-1. Δεύτερη κατηγορία Γιουμπίλο Ιβάτα Μπλάου Μπιτσακίτα 1-0, Τρίνιτα Οίτα Σονόν Μπελμάρε 0-1, Ομίγια Νιγκάτα 1-0, Μίγια Ζάκη Γιοκοχάμα FC 0-0, όλα αυτά στο 60.

Δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας, 58 λεπτό, Τσάβες Ακαδέμικα Κοίμπρα 0-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Ημίχρονο στην Ιαπωνία, Χιροσίμα Ζεβ United 1-0. Και στη δεύτερη κατηγορία, Σαγκάν Τόσου Βέντφορντ Κόφου 1-0. Στη Zweite Liga, η οποία ξεκίνησε πριν από κάνα 20 λεπτό, η Heidenheim προηγείται 1-0 της Osnabrück με τον Ζίσβι Ντάτζε να σκοράρει. Καλσρούι Μπίλεφελτ 0-0, Μαγδεμβούργο Braunschweig 0-1 και Darmstadt Holstein Kiel επίσης 0-1.

Και η Κίνα έχει ξεκινήσει 20 λεπτό. Κιντάο Χαϊνού Σανγκάι Σενούα στο 0-0. Και η Κορέα έχουμε και εδώ 20 λεπτό σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Να δώσω τα παιχνίδια που έχουν γκολ. Ανιάνγκ Νταετζέον Σίτιζεν 0-1. Και στη δεύτερη κατηγορία σε Ογκνάμ FC Τσεονάν Σίτι 1-1. Δεύτερη κατηγορία Σουηδίας και εδώ έχουμε δύο παιχνίδια. Φάλκεμπεργκς Νόρντικ United 0-0 και Λιουγκσκίλε Έντεβολτ επίσης στο 0-0. Και έχει ξεκινήσει και ένα από τα εμπορικά φιλικά, Juventus Inter στο 10 λεπτό 0-0.

Αυτά με τα παιχνίδια που παίζουν. Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα. Καταρχάς, σε φιλικό επίπεδο έχουμε και δύο φιλικά για ελληνικές ομάδες. Το ένα εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης το απόγευμα στις 8 με τον Πανσεραϊκό, και την ίδια ώρα στις 8 στην Όλγουιν Αρένα το φιλικό της ΑΕΚ με την Καλυθέα, πρόβα γενεράλε για τον τελικό του Super Cup την Τετάρτη απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο. Τέσσερα παιχνίδια έχουμε για την Eredivisie, θα τα σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Νάιμεγκεν Τέλσταρς 5.30, Γκόαχεντ Ίγκλης Βίλεμ 8 παρατέταρτο, PSV Eindhoven Φορτούνα Σιτάρτη στις 9 και Alkmaar Den Haag στις 10. Τρία παιχνίδια στην Πορτογαλία, 5.30 η Νεοφώτιση στη Μαρίτιμο παίζει με την Καζαπία, στις 8 η Γκυμαράες με την Αρούκα, στις 10.30 η Εστρέλα Μαδόρα με την Sporting Λισαβόνας. Με τον Ιωαννίδη να δίνεται βασικό σήμερα από δύο εφημερίδες, και από τη Record και από την Αμπόλα. Τρία παιχνίδια στο Βέλγιο, 7 και 4 Σταντάρ Λιέγκης Σέλτικ Μπριζ, 10 παρατέταρτο Βέστερλο Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και Σιντρούιτεν Λόμελ. Δύο παιχνίδια στην Ελβετία, Λοζάνη Young Boys και Σερβέτ Γκρασχόπερ. Δύο στην Αυστρία, Γκράτσερ Αούστρια Λουφτενάου και Χάρτμπερκ Στουρμ Γκράτς. Αυτή είναι η εικόνα, το σημερινό πρόγραμμα. Και η Νορβηγία, όπως είπαμε, έχουμε με Γιώργο Συζητοδήμο λίγο μετά τις 3.30. Έχει τρία παιχνίδια η πρώτη κατηγορία και έχει ένα και η δεύτερη. Να τα σχολιάσουμε παρέα με τον Γιώργο. Στοιχηματικά πάντα με την υποστήριξη του betshow.com. Μπαίνετε και κάνετε την εγγραφή σας με πολύ εύκολο τρόπο, πολύ απλό τρόπο. Έρχεστε στην παρέα μας με διαφορετικούς tipsters, ο καθένας εξειδικευμένος στα δικά του πρωταθλήματα, και πάρα πολύ σημαντικό, με την φθηνότερη χρέωση στην αγορά.

Έλεγα πριν για την μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο απέναντι στην Μπραν στο Champions League των γυναικών. Με αυτό θα πάμε νοερά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο διάλειμμα μάλλον. Μετά τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά επί της Φερεντσβάρος με 3-2 στην παράταση. Πλέον παίζει με την Μπραν και αν περάσει θα πάει στα play-off, εκεί όπου σε διπλούς αγώνες θα διεκδικήσει είσοδο σε όμιλο του Champions League. 5:30 το παιχνίδι από το Earthport 2, τηλεοπτικό το παιχνίδι της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν.

Στη Βουδαπέστη είναι η αναμέτρηση. Περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Μακάρι να περάσει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και στην επόμενη φάση. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρή ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ζήσεις.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με την επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή για τον Νανού. Όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανακοινώθηκε και επίσημα, ολοκληρώθηκε το deal με τον 32χρονο Μπακ, ο οποίος έχει όνομα Νανού, γιατί το όνομά του είναι Εουλάνιο Άντζελο Σιπέλα Γκόμες. Οπότε το έκανε μικρό, το έκανε Νανού. 32χρονος, έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, είπαμε, με πολύ μεγάλη γεμάτη χρονιά και μια πολύ καλή μεταγραφή, έμπειρου ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας του Ηρακλή.

Πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στο ευρωπαϊκό τρίμερο που έρχεται, για να ξεκινήσουμε και τη στιγματική μας βόλτα λίγο μετά τις 3. Να ξεκινήσουμε πρώτα χρονικά με τα παιχνίδια τα οποία έχουμε την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, αφού σας πω ότι η Εθνική μας των Παιδών προηγείται 67-63 του Ισραήλ στο Ευρωμπάσκετ κάτω 16 ετών. Είμαστε 8 λεπτά πριν από το φινάλε. 67-63 προηγείται η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Παιδών στο Ευρωμπάσκετ. Την Τρίτη, όπου έχουμε δύο παιχνίδια ελληνικών ομάδων, θα παίξει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και μάλιστα την χάνει να είναι και την ίδια ώρα. 8.30 λοιπόν έχουμε το ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός, τηλεοπτικό από τον Sky, και 8.30 για το Champions League έχουμε το Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, τηλεοπτικό από το Μέγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές προσώπων, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα του. Δεν αποκλείεται να μην παίξει, να παίξει δεξί μπακ ούτε ο Μαφέο ούτε ο Σάλιακας, να οπισθοχωρήσει ο Ροντινέη για να χρησιμοποιηθεί ως εξτρέμ ο Ζέλσον Μάρτινς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Ζώτα Σίλβα. Προπονήθηκαν χθες, και αυτό είναι κάτι σημαντικό, ο Έσε, συγγνώμη, που απουσίασε από το πρώτο παιχνίδι, ο Αργεντίνος.

και όσοι ποιον είναι έτοιμος και αυτός να βοηθήσει αν χρειαστεί. Με πυρόλα και ρέτσορο δίδυμο, αυτή είναι η πιθανή, πιθανή στόπερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απέναντι στην Νεϊμέγεν, η οποία παίζει σήμερα και παίζει με την Telstar, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, που η λογική λέει θα προχωρήσει. Δεν θα ανοίξει όμως πάρα πολύ το rotation ο Σρέντερ, ο coach Σρέντερ για την Νεϊμέγεν. Και ο Ολυμπιακός στην τρίτη θα έχει μαζί του και 600 οπαδούς του στον Ντεγκόφερτ. Εφόσον περάσει την Νεϊμέγεν, θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Έχουμε τον επαναληπτικό την Τρίτη στις 7, νωρίτερα δηλαδή από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που το Ολυμπιακός θα το ξέρει από πριν. Ο Ολυμπιακός για να βρεθεί σε όμιλο Champions League χρειάζεται 2-2 προκρίσεις. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα παίξει σε όμιλο του Europa League, είτε αποκλειστεί τώρα από την Αιμέγεν, είτε αποκλειστεί στον επόμενο γύρο από την Union Saint-Gilloise ή την Bodo Glimt, φυσικά, που έχει και ένα μικρό προβάδισμα λόγω έδρας που έχει στον επαναληπτικό, το 3-3 του πρώτου αγώνα. Η Bodo συνήθως εκμεταλλεύεται την έδρα της, είναι πολύ δυνατή εκεί. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις μεταγραφικές. Θα τρέξουν προφανώς το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και αυτή η συμφωνία του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μονκάδα, που έχει αναλάβει την στελέχωση και την ενίσχυση μεταγραφικά των ομάδων που βρίσκονται υπό την Προεδρία του Ολυμπιακού, του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, της Ρίο Άβε, της Νότιγχαμ. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ συναδέλφου από την Αθήνα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για 5 μεταγραφές υψηλού επίπεδου. Οι 4 είναι σίγουρες: αριστερός μπακ, κεντρικός χαφ, εξτρέμ και επιθετικός. Και η 5η θα εξαρτηθεί αν θα είναι δεξί μπακ ή κάποιος εξτρέμ. Άλλωστε, μέχρι 15 Σεπτέμβρη έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμη στις μεταγραφές εξτρέμ. Άλλωστε, μέχρι 15 Σεπτέμβρη έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμη

248 ο Σόφιας. Ψάχνει τη νίκη, θέλει τη νίκη. Καθαρή νίκη μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ. Πανέτοιμος να βοηθήσει και ο Λιβάη Γκαρσία που προπονήθηκε χθες στο 100% και βγάλε όλο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός, λογική λέει ο Ραστόντερ θα ξεκινήσει, αλλά η λογική επίσης λέει ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθεί από τον Νίστρουπ. Δεδομένη η απουσία του τιμωρημένου του Τσάπρα, δεν θα παίξει. Θα παίξει ο Κάτρης στην θέση του από τη στιγμή που είναι τραυματίας και ο έτερος δεξιός μπακ ο Καλάμπρια.

Να πω και καλό τάξιδι στην Στέλλα Κατεριανάκη, την κόρη του φίλου μου του Φάνη, η οποία εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Πώς γίνεται ο Φάνης να έβγαλε τερματοφύλακα κόρη? Εντάξει, λογικό είναι από την πία. Πάνη μου να τη χαίρεσαι, να την καμαρώνεις και να έχει μια πολύ καλή πορεία.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα περιμένει και αντίπαλο εφόσον περάσει τους Βούλγαρους. Η Χράντετς Κράλοβε ιτήθηκε από την Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι με 0-1. Θα παίξει τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο χαμένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τους Πράσινους εφόσον περάσουν. Οπότε η Κράλοβε δεν αποκλείεται να είναι η αντίπαλος των Πρασίνων, η τελευταία αντίπαλος στο δρόμο για τον όμιλο για τη League Stage του Conference League. Διαιτής της αναμέτρησης είναι ο Βέλγος Γιάσπερ Βεργκότε, ενώ στον Αϊμέγγεν Ολυμπιακός είναι ο Μαριάνι, ο Ιταλός. Επίσης την Τρίτη, πέρα από αυτά τα παιχνίδια, έχουμε ένα μάτς για το κύπελλο Ελλάδος, του Super Bet κύπελλο Ελλάδος, Τρίκαλα ΑΕΛ στις 5. Έχουμε για το Europa League Iberia Larn στις 7, 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Βόρεια Ιρλανδία, τώρα παίζουμε στη Γεωργία. Έχουμε στις 8 το Απόλλων Λεμεσού Μπραν, που υπό προϋποθέσεις αποσχολεί και τον ΠΑΟΚ, εφόσον δεν καταφέρει να περάσει την Άντελεχτ, θα γνωρίζει από την Τρίτη αν θα παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού ή την Μπραν. Η κυπριακή ομάδα με τον γκολ του Όσμπολτ στην Νορβηγία έκανε την έκπληξη και κέρδισε και υποδέχεται τώρα τους Νορβηγούς στην καυτή Λεμεσό. Θα έχει και μια 45 βαθμούς Κελσίου εκεί. Και φυσικά έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League την Τρίτη. Στις 6 το Καϊράτ Λεύσκη επίσης ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις και εδώ, η νικήτρια του ζευγαριού θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Η τιμένη του ζευγαριού με τον ΠΑΟΚ, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. 1-0 η Λεύσκη από το πρώτο παιχνίδι. Σχετικά εύκολα. Το φινάλε μπήκε τον γκολ, αλλά ήταν το μάτς μονότερμα των Βούλγαρων. Να δούμε τώρα πώς θα είναι ο επαναληπτικός στο Καζακστάν. Και έχουμε Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt Union Saint-Gilloise στις 7. 3-3 το πρώτο μάτς. Σαμπά Μπακού Άρχους στις 7. 2-1 οι Άρχους στο πρώτο μάτς, τώρα παίζουν στο Αζερμπαϊτζάν. Τυπική διαδικασία το Κάουνας Αλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεπ στην Λιθουανία. 5-0 οι Κροάτες στο πρώτο παιχνίδι. 8.30 είπαμε να ημέγγινε Ολυμπιακός ο Ντεγκόφερτ. Στις 9 στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την νίκη 1-0 της Μπερσεβά στο πρώτο μάτς. 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι. Η Σλόβαν κέρδισε και στην Σουηδία 2-1. Ομάδα του Γιάγια Τουρέ, επαναλαμβάνω. Το έχω πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιάγια Τουρέ, ο οποίος κάνει την προπονητική του, το προπονητικό του ξεκίνημα στην ομάδα της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Την ίδια ώρα 9 και 4 έχουμε και το Τσέλιε Αραράτ. Η Αραράτ στην Αρμενία κέρδισε 2-1 τους Σλοβαίνους. 9.30 Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ επικράτησε 2-0 στην Τουρκία στο πρώτο μάτς. Και Λιόν Σπάρτα Πράγα στις 10.

την Γαλλία, με την Σπάρτα να κερδίζει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι την Τσεχία. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων. Την Τρίτη έρχεται, την Τετάρτη, ο τελικός του Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο. Από 8.000 εισιτήρια πήραν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Τάσο Παπαπέτρου θα σφυρίξει την αναμέτρηση. Μονός τελικός για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Έρχονται τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference League. Κατοβίτσε Χάπουελ. Η Χάπουελ κέρδισε 2-0 στο πρώτο μάτς. Κοπεχάγη Ντέμπρετσεν. Η Κοπεχάγη κέρδισε 3-0 και στην Ουγγαρία. Και Rapid Vienna Spide. Η Rapid κέρδισε 4-1 και στην Εσθονία. Και φυσικά την Τετάρτη, τηλεοπτικό από το Μέγκα και ο τελικός, και από την Κοσμοτέ Sport 1, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup στο γήπεδο της Λειψίας, στην Red Bull Arena. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Germain με την κυπελούχο Ευρώπης Aston Villa.

Δύο ομάδες που έπαιξαν και πέρυσι στο Champions League. Πρόπερση μάλλον, νοκάουτ τον Απρίλιο, με Παρί Άστον Βίλα 3-1 και Άστον Βίλα Παρί 3-2, έχει περάσει οριακά η Παρί. Αυτά έχουμε την Τετάρτη. Πάμε να κλείσουμε και με το πρόγραμμα της Πέμπτης, όπου έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια σε Europa League και Conference League. Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ 9.30 το βράδυ της Πέμπτης, τηλεοπτικά από το Open, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 9.55 των FM, σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη. Έχουμε χρονικά στις 8 Γκόρνικ Ζάπριζε Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος επικράτησε με 1-0 στην Ουγγαρία. Μπεσίκτας Κράτετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας κέρδισε 1-0 στην Τσεχία. Ομόνια Λίνκον Ρεντ Ντιμπς 1-1 το πρώτο μάτς στο Γιβραλτάρ. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Κουόπιο 1-1 το πρώτο μάτς στην Φιλανδία. Πάφος Σάλτσμπουργκ 1-0 η Σάλτσμπουργκ στο φινάλε στην Αυστρία. Βίκινγκ Ρέκια Βικτούν 3-0 η Τούν στο πρώτο μάτς στην Ελβετία. Κλάξβικ Λεχ Πόσναν 1-0 η Πολωνή στο πρώτο παιχνίδι. Τσεσεκά Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ, παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Όφι. 3-0 η Τσεσεκά κέρδισε την Μακάμπι. Ουσιαστικά ο Όφι θα είναι αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League, η βουλγαρική ομάδα. Παρεμπιπτόντως είπα, η Όφι ανακοίνωσε σήμερα ότι όλα τα παιχνίδια τα εκτός έδρας του Όφι η ΠΑΕ θα ναυλώσει τσάρτερ, θα γίνουμε πτήση τσάρτερ, προφανώς για να μπορέσει να βοηθήσει και τον κόσμο που θέλει να βρεθεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αρχής γενομένης από το πρώτο μάτσο, το οποίο θα γίνει στην Βουλγαρία.

Συνεχίζουμε, έχουμε την Πέμπτη επίσης Rangers Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια κέρδισε 2-1 στην Πολωνία. Έχουμε Hearts Benfica, τυπική διαδικασία εδώ. Ο επαναληπτικός στο Εδιμβούργο, η Benfica κέρδισε με 6-1 στο πρώτο μάτς. Και έχουμε και Ignatia Shamrock Rovers. Η Shamrock είχε κερδίσει την αλβανική ομάδα με 3-1 στην Ιρλανδία. Όλα αυτά στο Europa League. Πάμε και στο Conference για να κλείσουμε και το ημίωρο.

Το Μπολ Κωνσταντάη Παρτιζάν το απόγευμα στις 6. Η Παρτιζάν με το 3-0 του πρώτου αγώνα δεν κινδυνεύει. Ιλβ Ριέκα. Η Ριέκα κέρδισε με το Ισουνό 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό 1-0 στο Λούμπλιν τους Αζέρους. Φλόρα Ταλίν Ιντερ Κλουμπ Δεσκάλτες 2-0 η ομάδα από την Ανδώρα κέρδισε τους Εστονούς. Ρίγας Γιάμπλονετς 2-0 η Γιάμπλονετς στο πρώτο παιχνίδι. Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα με το Ισουνό 1-0 κέρδισαν οι Πορτογάλοι τους Λευκορώσους. Μίτιλαντ Μποέμιανς 2-0 η Μίτιλαντ και στην Ιρλανδία. Βίτεμπσκ Μπόρατ Μπάνια Λούκα 1-0 η Βόσνη στο πρώτο μάτς. Νόρτζελαντ Βαλούρ 2-0 η Νόρτζελαντ μέσα στην Ισλανδία. Ντουνάις Καστέρετ Αντβέντε τυπική διαδικασία μετά το 6-0 των Ολλανδών. Τρόμσο Κλουζ και εδώ τυπική διαδικασία μετά το 5-0 της Τρόμσο μέσα στη Ρουμανία. Χάμαρ Μπυράκοφ 0-0 το πρώτο μάτι στην Πολωνία. Βαντούζι Ντερτούρκου και εδώ η Ντερτούρκου κέρδισε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Ρούναβικ Λουγκάνο, η Λουγκάνο κέρδισε 2-0 και τώρα παίζει στα Φερόε. Τρίτα Τρεφιόρι 4-1 η Κοσοβάρη. Σενγκάλεν Σέριφ Τυρασπόλ 3-1 η Σενγκάλεν στο πρώτο μάτς. Σκεντίγια Χιμπέρνιαν 2-1 Χιμπέρνιαν στο πρώτο μάτς. Σιόν Νόα 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Αρμενία. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 2-1 η Αούστρια στο πρώτο παιχνίδι. Γάνδι Γκέτεμπορκ 1-0 η Γάνδι στο πρώτο παιχνίδι. Γκιόρ Ρίγα 1-0 η Ρίγα στο πρώτο παιχνίδι. Motherwell Ελσίνκι 1-1 το πρώτο μάτι στη Φιλανδία. Σέλμπουρν Άγιαξ 3-1 ο Άγιαξ στο πρώτο παιχνίδι. Δυναμό Σίτι Άουντα 1-0 η Άουντα στην Λετωνία τους Αλβανούς. Και τέλος τυπική διαδικασία το Χάιντουκ Ζαλγκίρις. Η Χάιντουκ κέρδισε με 5-2 στο πρώτο μάτς στην Λιθουανία. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τρίμερο που έρχεται για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία καθώς θα ακολουθήσουν τα play-off, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε ποιες ομάδες θα μπουν και σε τι όμιλο.

Πάμε να δούμε και την εικόνα των ομίλων, της League Stage δηλαδή, των League Stage, ξεκινώντας από το Champions League, όπου θα ξεκινήσει αυτή η βόλτα στα αστέρια το διήμερο, το τριήμερο 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, 8 αγωνιστικές μέχρι τις 27 Γενάρη, έπειτα νοκάουτ, πάει στο 16, προημιτελική, ημιτελική και ο τελικός προγραμματισμένος για τις 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο Στέντιουμ, στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. 29 ομάδες έχουν τσεκάρει ήδη εισιτήριο για την League Stage, 7 θα έρθουν από τα προκριματικά, 5 από το Champions Path, 2 που μετέχει και η ΑΕΚ, 2 από το League Path που μετέχει και ο Ολυμπιακός. Οι 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη εισιτήριο για το Champions League είναι: πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και PSV Eindhoven. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Σαχτάρ και Γαλατά. Και τέλος, τρίτο ή τέταρτο, αναλόγως από το ποιες θα έρθουν από τα προγραμματικά, η Σλάβια Πράγας, η Στουτγκάρδη, η Κόμο και η Λανς. Η League Stage του Europa League θα ξεκινήσει μία εβδομάδα αργότερα, 16 και 17 Σεπτέμβρη πρώτη αγωνιστική, 28 Γενάρη η 8η και τελευταία. Με νοκάουτ κανονικά μετά, πάει στον 16, προημιτελικά, ημιτελικά και ο τελικός 26 Μαΐου στο γήπεδο, στο Val Stadium της Φραγκφούρτης, η Deutsche Bank Park, το γήπεδο το σύγχρονο αυτό της Eintracht, ο τελικός 26 του Μάη. Και εδώ οι ομάδες, 13 έχουν εξασφαλίσει ήδη τη εισιτήριο, 23 θα έρθουν από τα προκριματικά. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας δεδομένα η Leverkusen, η Juventus, η Milan και η Alkmaar. Στο πρώτο ή στο δεύτερο η Sociedad, η Marseille. Στο δεύτερο ή στο τρίτο η Ρέν, η Crystal Palace και η Bournemouth. Στο τρίτο ή στο τέταρτο η Sunderland, η Θέλτα, η Hoffenheim και η Torreense, η μικρούλα της Πορτογαλίας. Και κλείνουμε και με το Conference League. Εδώ δεν υπάρχει κάποια ομάδα που έχει εξασφαλίσει ήδη είσοδο στην διοργάνωση. Εδώ θα έρθουν όλες οι ομάδες κατευθείαν από τους προκριματικούς. Θα παίξουμε 6 αγωνιστικές. Θα ξεκινήσει ένα μήνα μετά το Champions League. 15 του Οκτώβρη πρώτη αγωνιστική, 17 Δεκέμβρη η τελευταία. Νοκάουτ παιχνίδια, φάση των 16, προημιτελικά, ημιτελικά. Ο τελικός 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας.

Στα play-off απλά εδώ περιμένουν ήδη τους αντιπάλους τους η Φράιμπουργκ, η Μονακό, η Αταλάντα και η Χετάφε. Αυτό είναι το καλεντάρι των ευρωπαϊκών κυπέλων για φέτος.

0: Θυμίζουμε για τις ελληνικές ομάδες. Την Τρίτη το βράδυ, 8.30 στο Ντεγκόφερτ, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, εάν αποκριθεί, θα παίξει σε όμιλο Europa League. Εάν προκριθεί, πάει στα play-off και θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Bodo Glimt Union Saint-Gilloise, 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Εάν περάσει και αυτό τον αντίπαλο, θα παίξει σε όμιλο Champions League, σε League Stage Champions League. Αν αποκλειστεί από τα play-off, πάλι θα πάει στο Europa League, στη League Stage του Europa League. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό χειμώνα, αν μπορούμε να το πούμε. Η ΑΕΚ περιμένει την Τρίτη το παιχνίδι της Καϊράτ με την Λεύσκη για να δει ποια θα αντιμετωπίσει. Την νικήτρια του ζευγαριού, η Λεύσκη κέρδισε 1-0 στο πρώτο μάτς. Η νικήτρια θα παίξει με την ΑΕΚ σε διπλούς αγώνες για ένα εισιτήριο στη League Stage στο League Stage του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει και αυτή σε όμιλο Europa League. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του της Βρυξέλλες 9.30 το βράδυ της Πέμπτης, τηλεοπτικό από το Open. Μετά το 0-1 στην Τούμπα, θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να περάσει την επόμενη φάση και να αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ. Εάν δεν τα καταφέρει, θα γνωρίζει από την Τρίτη αν θα παίξει στην Νορβηγία με την Μπραν ή αν θα παίξει στην Κύπρο και στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Απόλλων έχει κερδίσει 0-1 τους Νορβηγούς στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό επίσης την Τρίτη 8.30 να παίζει στην Βουλγαρία με τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόπιας. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Αθήνα στο ΆΚΑ, θέλει νίκη και να προκριθεί και να παίξει με τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας κέρδισε 1-0 τους Τσέχους εκτός έδρας και τώρα τους υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Όφη θα παίξει πιθανότητα στα play-off του Europa League με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, την έτερη ομάδα από την Σόφια, την έτερη ΤΣΕΣΕΚΑ, μετά το 3-0 κόντρα στην Μακάμπι στο πρώτο παιχνίδι.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με σημεράκι Σαββάτου, Bet Show Σαββάτου, σε μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, τις καλοκαιρινές, χαλαρές. 8 Αυγούστου είμαστε. Καλή υπομονή στους παραμένοντες. Καλά να περάσετε όσοι είστε εκτός πόλης και είστε σε κάποια παραλία. Εμείς θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μαζί. Κάναμε και την βόλτα μας στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό τριήμερο το οποίο έρχεται. Θα πάμε να δούμε και τα νέα των ελληνικών ομάδων λίγο αργότερα. Θα κάνουμε μια παρένθεση τώρα με τα στοιχηματικά. Να δούμε λίγο Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Αφού πρώτα δούμε λίγο και τα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα.

Τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία. Πρώτη κατηγορία, Φουκουόκα Βισελ Κόμπε 0-1, Κασίβα Ρέισολ Μίτο 2-1 και Ναγκόγια Σιμίζου 0-1. Δεύτερη κατηγορία, Φουγέντα Σεντάι 2-0, Χακινόχε Καταλέρτο Γιάμα 2-0, Γιουμπίλο Ιβάτα Μπλάουμπιτς Ακίτα 1-1, Τρινιτά Οίτα Σόνον Μπερμάρε 0-1, Ομίγια Νιγκάτα 1-0 και Μίγια Ζάκη Γιοκοχάμα FC 0-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Τσάβες Ακαντέμικα Κοίμπρα 1-4.

Πάμε και στα παιχνίδια. Έχουμε και άλλα τελικά από την πρώτη κατηγορία. Τσερέζο Σάκα Οκαγιάμα 2-1. Τόκιο Μασίντα Ζέλβια 1-5. Και Χιροσίμα Ζεβ United 3-0. Οπότε ολοκληρώσαμε με τα τελικά. 72ο λεπτό Σαγκάν Τόσου Βέτφορντ Κόφου 1-0. Δεύτερη κατηγορία Ιαπωνία 72ο λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τσβάιντε Λίγκα. Χάιντενχάιμ Όσναμπρικ. Έχουμε 3-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πολύ πολύ γεμάτο παιχνίδι. Καλσρούι Μπίλεφελτ 1-0. Μαγνεμβούργο Μπράουνσβάικ 0-4. Το Μαγνεμβούργο παίζει και με 10. Ντάρμστατ Χολστάιν Κιέλ 0-2. Πεντηκοστό λεπτό στην Κίνα. Κιντάο Χαϊνού Σανγκάι Σενούα 0-0. Πεντηκοστό στην Κορέα. Μπούτσιον 1995 Γκουαντζού FC 0-0. Ανιάνγκ Νταετζέον Σίτιζεν 0-2. Γκίμτσιον Σακμού Σεούλ 0-0. Γεωμπούκ Χιουντάι Γεγιού Εσκάπα FC 0-1. Ποχάνγκ Στίλερ Σουλτσάν 0-0. Παγιού Φροντιέρ Σουγόν FC 0-0. Σεογνάμ Σεονάν Σίτι 2-1. Σουηδία 55ο λεπτό χωρίς γκολ. Φάλκεμπερκ Νόρντικ United 0-0. Λιούγκ Σκίλε Όντεβολτ 0-0. Ημίχονο σε φιλικό παιχνίδι Γιουβέντους Ίντερ 0-1 με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο. Τον αριστερό μπακ προηγείται η Ίντερ. Κίνα Νταλιάν Γίνγκμπο Λιαονίνγκ Τιερέν 1-0 στο 35. Και μπήκαν και τα παιχνίδια των 3.

Έχουμε Cambridge United Barnet, είναι για το Link Cup της Αγγλίας. Έχουμε τρίτη κατηγορία Γερμανίας, 5 παιχνίδια, προηγήθηκε η Χαβέλσε. Χαβέλσε, Στουτγκάρντ Β, 1-0. Ξεκίνησαν δύο φιλικά, Chelsea Milan και Werder Bremen Paderborn. Το Βαλερέγκα Μπόντογκλιμ στην Νορβηγία και το Yunnan Yukun Τσεντσούρον Τσέγκ στην Κίνα.

πρεμιέρα της Πορτογαλίας έγινε χθες με το Εστορίλ Φαμαλικάο 1-1. Η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τρία παιχνίδια. Να τα δούμε πρώτα χρονικά. Πάμε πρώτα στη Μαδέιρα, Μαρίτιμο Καζαπία.

Η Μαρίτιμο επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία μετά από 3 χρόνια. Πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία, άλλαξε προπονητή, ο Μόιτα έφυγε που την ανέβασε, ο Φάντερ Γκάγκ, ο Ολλανδός είναι που την ανέλαβε.

έχει περάσει και από τις από αρκετές ομάδες στην Ολλανδία. Τελευταία ομάδα ήταν η Ζυρίχη το 2025. Έχει περάσει και από την ομάδα νέων του Άγιαξ. Ξεκίνησε πάντως την καριέρα του Ολλανδός την προπονητική στη Μαρίτιμο και έπαιξε και πριν από καμιά 20ετία ποδόσφαιρο εκεί, οπότε δεν είναι γνώριμη φιγούρα και εικόνα ο Ολλανδός στην Πορτογαλία. Ενισχύθηκε αρκετά η Μαρίτιμο, έκανε καλές κινήσεις σε όλες τις γραμμές, είχε αρκετά καλή εικόνα και στα φιλικά. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τελευταία νίκη το 1-0 κόντρα στην Nacional Madeira.

Η Καζαπία χρειάστηκε τον Μπαράζ πέρυσι για να μείνει στην κατηγορία απέναντι στην Τορένσε. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 2-0 εκτός έδρας. Και παρότι η ομάδα σώθηκε, ο Αλβάρο Πατσέκο δεν κατάφερε να κρατήσει την θέση του. Ο Φελίπε Κοέλιο κάνει ντεμπούτο. Και κάνει ντεμπούτο και στην προπονητική. Δεν έχει προπονήσει ποτέ ανδρική ομάδα στην καριέρα. Ήταν σε ομάδες νέων. Δεν ενισχύθηκε τόσο ζεστά όσο η Μαρίτιμο, αυτή είναι η αλήθεια. Η Μαρίτιμο μπήκε λίγο πιο ζεστά στο μεταγραφικό παζάρι. 4-4-2 παίζει η Μαρίτιμο με τριάδα στην άμυνα πίσω η Καζαπία. 3-4-3. Από τη μία η εμπειρία της Καζαπία, από την άλλη ο ενθουσιασμός της Μαρίτιμο. Προς τον goal-goal το βλέπω το παιχνίδι. Θα έχει φάσεις και από τις δύο πλευρές. Πιθανό το goal-goal.

Στις 8 έχουμε τον Γκυμαράες Αρούκα, η Γκυμαράες η οποία κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος με νέο προπονητή, ο οποίος έχει πολύ καλά στατιστικά, ο Τιάγκο, και πολύ καλές συστατικές επιστολές. Ο Τιάγκο Μαργαρίδο είναι ο νέος τεχνικός της Γκυμαράες φέτος, με στόχο να μην επαναληφθεί η περσινή μέτρια χρονιά, να διεκδικήσει η ομάδα ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Μαργαρίδο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή τριετία στην Ασκενάλ Μαδέιρα και ουσιαστικά εξαργύρωσε αυτή την καλή τριετία, παρότι μιλάμε για έναν νεότατο προπονητή, θεωρείται από τους εξελίξιμους στην Πορτογαλία, που ούτως ή άλλως είναι μια χώρα που βγάζει προπονητές. Ο 38χρονος ανέλαβε την Γκυμαράες, η οποία έκανε και αρκετές μεταγραφές, ανανέωσε λίγο και το ρόστερ της. Ξεκινάει με πολύ καλή εικόνα και στα φιλικά της παιχνίδια, γιατί σε 7 φιλικά ήταν αίτητη. 5 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Η Αρούκα από την άλλη τερμάτισε στην 8η θέση πέρυσι. Μια ομάδα η οποία έπαιξε πάρα πολύ επιθετικά. Αυτό την βοήθησε γιατί σκόραρε πολύ εύκολα. Αλλά παρότι τερμάτισε 8η, είχε τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία. 64 γκολ δέχτηκε. Μόνο η Ουραγός AVS είχε δεχτεί παραπάνω τέρματα. Ο Βάσκος Ιάμπρα για τρίτη χρονιά παραμένει στην ομάδα. Δεν έχει κάνει και τρομερές μεταγραφές. Έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό. Αυτή είναι η αλήθεια.

Θα πάω με τον ενθουσιασμό της Γκυμαράες, την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, τις ποιοτικές προσθήκες, την καλή εικόνα στα φιλικά. Η Αρούκα δεν είχε καλή εικόνα στα φιλικά. Σε 5 παιχνίδια πέτυχε μόνο μία νίκη. Είχε και αυτή την αδυναμία πέρυσι στην άμυνα. Παρότι είναι νωρίς για πρεμιέρα, να κρατάμε σημεία, πρέπει κάπου να καταλήγουμε. Πιθανώς ο Άσος για την Γκυμαράες.

Και πάμε να κλείσουμε και με το βραδινό παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, ανάμεσα στην Εστρέλα και την Sporting Λισαβόνας. Είναι και το τηλεοπτικό από την Κοσμοτέ, το συγκεκριμένο παιχνίδι το βράδυ. Η Αμαδόρα, η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, κινδύνεψε προς το φινάλε, σώθηκε με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Ο Κριστιάνο Μπάτσι την κράτησε στην κατηγορία, αλλά δεν έμεινε στην ομάδα. Ο Πέπα είναι ο νέος προπονητής, έχει χάσει αρκετούς βασικούς παίκτες, έγιναν αλλαγές στο ρόστερ της, αυτή είναι η αλήθεια. Δύσκολο το έργο απέναντι στην Sporting, η Sporting η οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει πέρυσι τον τίτλο, τον έχασε από την Πόρτο. Το χειρότερο είναι ότι έχασε και το κύπελλο από την Torrens, αυτό είναι μεγάλο κάζο για την ομάδα της Sporting. Ο Ρι Μπόρτες πάντως παραμένει στον πάγκο της ομάδας. Από τους βασικούς που χάθηκαν, ο Τρινκάο, ο Μωρίτα, ο Χιούλμαντ, ο Γκέντα είναι εκτός. Σημαντικές προσθήκες ο Στόπερ Μπά, ο Χάφο Ντουμπιά και κυρίως ο Σαλαζάρ από την Μπράγκα. Τιμωρημένο σήμερα ο Αραούχο από πέρυσι. Τραυματίες είναι ο Ντεμπάς με τον Μπά. Μένει να φανεί τι θα γίνει με τον Σουάρες, γιατί τα ρεπορτάζ έδιναν στην προπόνηση Τετάρτη έναν καυγά ανάμεσα στον προπονητή και τον Κολομβιανό επιθετικό, και γι' αυτό το λόγο ο Ιωαννίδης αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Είναι κάτι που θα επιβεβαιωθεί λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Να πω επίσης ότι είναι πρώτο μπυλόν της αποχώρησης και ο Μπραγκάνσα, ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Πέδρο Γκονζάλβες.

Μερούι Σίλβα, Βαγιανίδη, Κουαρέσμα, Ινάσιο, Φρεσνέδα, Αλτιμίρα, Άντερσεν, Κατάμο, Σαλαζάρ, Ντουμπιά και Ιωαννίδη είναι η πιθανή δεκάδα για την Sporting. Διπλό με όβερ το βλέπω το μάτσι. Η Εστέρλα παίζει και επιθετικά. 4-3-3. Πιθανή νίκη των Λιονταριών μαζί με όβερ. Στο 1.85 εδώ υπάρχει και ένα ειδικό bet που μου αρέσει, γιατί σφυρίζει ο κύριος Ζωάο Γκονσάλβες. Ο Ζωάο Γκονσάλβες πέρυσι σε 19 παιχνίδια στη Λίγκα είχε 13 κόκκινες. Επειδή η Αμαδόρα παίζει και σκληρά, δεν αποκλείω να έχουμε και καμιά κόκκινη. Η κόκκινη κάρτα πληρώνει 3.80. Η κόκκινη της Αμαδόρα πληρώνει 5.50 για κάποιον που θέλει να ρισκάρει. Πέρυσι κάναμε και το συνδυαστικό πολλές φορές, κόκκινη και πέναλτι. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση πληρώνει 9-10 για κάποιον που θέλει να ρίξει μια τουφεκιά. Μια έμπνευση λόγω του Ζωάο Γκονσάλβες, επαναλαμβάνω, 13 κόκκινες πέρυσι σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Εντάξει, πρεμιέρα είναι. Πρέπει να περάσουν κάποιες αγωνιστικές, να ολοκληρωθούν και μεταγραφές, να έχουμε καλύτερη εικόνα. Παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Αυτή είναι η δουλειά μας πολλά πολλά χρόνια. Πορτογαλία είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο πρωτάθλημα που έτσι άρχισα να έχω τριβή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν ακόμη ήταν προπονητής ο Μουρίνιο στη Λεϊρία. Είναι από πολλά πολλά χρόνια, έχει περάσει και μια 25 ετία. Μαρίτιμο Καζαπία γκολ-γκολ, Γκυμαράες Άσος, Sporting διπλό με over ή κόκκινη στο παιχνίδι.

Πρεμιέρα έχουμε και στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, αλλά εκεί ομολογώ ότι δεν έχω εικόνα. Είδα λίγο τις μεταγραφές και λοιπά, πώς κινήθηκαν οι ομάδες, αλλά μέχρι εκεί.

Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα το παρακολουθώ και κατά διαστήματα μπορούμε να βγάλουμε και εδώ κάτι. Αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση, κοιτώντας λίγο και τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων, είναι η εικόνα της Λεϊσόες. Η Λεϊσόες έβαλε σε φιλικό 6 γκολ στην Γκάζα Πία και 5 γκολ στη Μαρίτιμο. Δηλαδή, ομάδα δεύτερης κατηγορίας έβαλε 6 και 5 σε ομάδες πρώτης κατηγορίας. Παίζει τη Δευτέρα η Λεϊσόες. Έχει κάνει και μεταγραφές. Να δούμε αν θα είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Παίζει μέσα στην έδρα της Μπενφίκα Β.

Αυτά και με τους Πορτογάλους. Πριν πάμε σε Ολλανδούς και Βέλγους, πάμε να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι μας. 88 λεπτό Ιαπωνία, δεύτερη κατηγορία. Σαγκάν Τόσου Βέτφορντ Κόφου 2-0. Λίγο μετά το 60, Τσβάιντε Λίγκα Χάιντενχάιμ Όσναμπρικ 3-2. Καρλσρούη Αρμίνια Μπίλεφελτ 1-0. Και Μαγδεμβούργο Μπράουνσβάικ 1-5. Το Μαγδεμβούργο παίζει με 10 από το 32. Ντάρμσταντ Χολστάιν Κιέλ 0-2. Στην Κίνα, 65ο Κιντάο Χαϊνού Σανγκάι Σενούα 0-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. 65ο σε Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Μπούτσιον 1935 Γκουαγκζού FC 0-0. FC Ανιάνγκ Νταετζέον Σίτιζεν 1-2. Τζίντσιον Τσαγμού Σεούλ 0-0. Γιονμπούκ Χιουντάι Γεγιού ΕΣΚΑΠΑ FC 1-1. Ποχά Στίλερς Ουλσάν 0-2. Παγιού Φροντιέρς Ουγόν FC 0-1. Τσεογκνάμ FC Τσεωνάν Σίτι 2-2. Τελευταίο 20 λεπτό και στην Σουηδία. Φάλκεμπερκ Νόρντικ United 1-0. Λιούγκ Σκίλε Όντεβολτ 0-1. 55ο σε φιλικό παιχνίδι Juventus Inter 0-1 με τον γκολ του Ντιμάρκο. Ημίχρονο στην Κίνα Νταλιάν Γκίνγκμπο Λιαονίνγκ Τιερέν 1-0. Με το Στάντσιου το Ρουμάνο προηγούνται οι γηπεδούχοι. Και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3, λίγο μετά το 20 λεπτό, Link Up Αγγλίας Cambridge Barnet 0-0. Τρίτη κατηγορία Γερμανία Ingolstadt Würzburger Kickers 1-1. Duisburg Meppen 1-0. Βέεν Prime Münster 0-0. Χαβέλσε Στουτγκάρδη Βίτα 1-0. Βικτόρια Κολονία Ρέγκενσμπουργκ 0-0. Σε φιλικά παιχνίδια στο 20 λεπτό, Chelsea Milan 0-0. Στην Τζακάρτα γίνεται, στην Ινδονησία αυτό το φιλικό. Και το Βέρντερ Βρέμις Πάτερμπορν 0-0. Στην Κίνα, Yunnan Yukon Τσενκτσούρον Τσέκ 0-0. Και στην Νορβηγία προηγήθηκε η Bodø/Glimt στο παιχνίδι με τη Βαλερέγκα. Βαλερέγκα Bodø/Glimt 0-1.

Στο Ευρωμπάσκετ των παιδών, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα έχασε τελικά από το Ισραήλ με 84-89. Δεύτερη σερίτα για την εθνική μας, η οποία είχε χάσει και από την Ισπανία με 96-86.

η εθνική μας, η οποία προηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Μοναμάς είχε 19 πόντους, ο Σπανός είχε 11 πόντους με 11 rebound, ο Σπανούλης, ο γιος του Βασίλη, είχε 10, ο Καραβασίλης 15, ο Μπάρλος 12 με 2 τρίποντα, η πρώτη σκόρερ της εθνικής μας.

Αύριο Κυριακή η Εθνική μας παίζει με την Γεωργία, 3:30 τελευταίος αγώνας για τη φάση των ομίλων. Είπαμε για την ανακοίνωση του Νανού ως δεξιός μπακ του Ηρακλή. Έχουμε ανακοίνωση και στην Αγγλία, υπογραφές, χαμόγελα, συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη. Ο Μπρούνο Γκυμαράες ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα από την Arsenal, 87 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε το νούμερο 39 ο Βραζιλιάνος, ενισχύει τη μεσαία γραμμή η ομάδα του Αρτέτα με τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκυμαράες.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια για το Super Cup της Τετάρτης για το Παγκρίτιο. Και ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει και αυτό sold out. Έχουν μείνει λίγα από τα 8.200, έχουν διατεθεί τα 7.000. Οπότε θα έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων στο Παγκρίτιο την Τετάρτη στις 8.00.

Με δυσάρεστη είδηση θα πάμε. Στο break δυσάρεστη, γιατί ο Λιονέλ Μέση έχασε τον πατέρα του πριν από λίγη ώρα, τον Χόρχε Μέση, ο οποίος είχε βέβαια προβλήματα υγείας και νησολευόταν σε κλινική στο Ροζάριο. Νεότατος, 68 του χρόνια, πένθος για τον Λιονέλ Μέση.

0: Η Φενέρμπαχτσε μετά τη χιλόπιτα που δέχτηκε από την Μπενφίκα για τον Παυλίδη φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Λουκάκου, ο οποίος μάλλον θα αποχωρήσει από την Νάπολη, ενώ έτοιμος να βρει στην Μπαρτσελόνα είναι ο Φεράν Τόρες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Παρί, ο 26χρονος, και πρέπει να τα βρουν τώρα και οι δύο ομάδες. €50 εκατομμύρια ζητάει η Μπαρτσελόνα, προσπαθεί να ρίξει το ποσό η Παρί. Είναι λογικό τώρα, διαπραγματεύσει ένα ντόμινο, η Μπάρτσα πρέπει να διαθέσει χρήματα και για τον Ρόντρι, γιατί δίνει 45 και η Σίτη ζητάει 75, και δεν γίνεται τώρα να χάσει μια ευκαιρία τέτοια σαν του Ρόντρι για 30 εκατομμύρια, λες και είναι καραμέλες τα λέμε τα εκατομμύρια, αλλά έχει κάνει κάτι εγκλήματα η Μπαρτσελόνα στο παρελθόν με κάτι 120 σε Κουτίνιο, σε κάτι να μην θυμηθώ κι άλλα. Λοιπόν, πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο και με Γιώργο Σχιζοδήμο.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 35 λεπτά μετά τις 3. Μετρόπολης ακούτε, 9.55 τον FM, είναι το Bet Show του Σαββάτου. Κάναμε τη βόλτα μας στην στιγματική και στην Πορτογαλία που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Αναφερθήκαμε στα σημερινά παιχνίδια, θα κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών λίγο αργότερα. Στην Πορτογαλία, όπου έχουμε και αύριο πρόγραμμα, η Πόρτο παίζει με την Αλβέρκα, η Μπενφίκα υποδέχεται την νεοφώτιστη Ακαδέμικο Βισέου, η Μορερέντσε παίζει με την Μπράγκα, η Ζιλ Βιθέντε με την Ρίο Αβε, και την Δευτέρα έχουμε το Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα, το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής.

0: Νορβηγία, θα πάμε νοερά σε λίγο με Γιώργο Σχιζοδήμο. Έχουμε το Βαλερέγκα Μπόντο Γκλίμπτ που είναι σε εξέλιξη, με την Μπόντο Γκλίμπτ να προηγείται. Στο 36ο λεπτό έχουμε φτάσει. Τελικό αποτέλεσμα Σαγκάν Τόσου Βέτφορντ Κόφου 2-0 στην Ιαπωνία. Και πάμε μέχρι την Νορβηγία, πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο Γιώργος Χρυσοδήμος. Γιωργάρα μου, καλησπέρα.
1: Γιώργο, ζακέτα να βάλεις.
0: Ζακέτα να πάρω, ναι. Τι κάνεις?
1: Δεν είναι διαφήμιση έτσι, για του Γιαννούλη.
0: Ναι, ναι,
1: Δημήτρη,
0: ναι, ναι.
1: Ζακέτα να πάρεις, έτσι λένε.
0: Τώρα ζακέτα δύσκολα. Ξέρεις
1: το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Γιατί θα με ρωτήσεις τι καιρό έχεις στην Νορβηγία, θα σου λέγα Γιώργο, ζακέτα να
0: πάρεις. Είστε... εμείς εδώ ψινόμαστε, άρα εσύ είσαι δροσερά, ε. Μια χαρά.
1: Τι δροσερά, εχθές πήγαμε για ψάρμα με ένα φιλαράκο από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Το Σίμω. Ψοφίσαμε, μας ψώσεις το κρύο.
0: Άντε.
1: Καθίσαμε λίγο και φύγαμε.
0: Στείλτε λίγη δροσιά. Στείλτε λίγη δροσιά και κατάλαβα.
1: Στείλτε δροσιά και βροχή έχει.
0: Έχω λίγο εικόνα από το Βαλερέγκα Μποντοκλουμπ. Ναι, που είναι 0-1. Ανοιχτό μάτς. Δηλαδή 2-4 βλέπω τα κόρνερ.
1: Καλύτερη είναι η Βαλερέγκα. Μάλλον έχει η Βαλερέγκα ή η Μποντοκλουμπ.
0: Η Μποντοκλουμπ, ναι.
1: Από ό,τι είδα έχει περισσότερες ευκαιρίες. Έχει τρεις διάβαστα μαζί με τον γκολ και μία έχει Βαλερέγκα στην αρχή με τον Νοφκία.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάνει και μεγάλο rotation για ενόψη και του αγώνα.
1: Όχι, μικρό. Μικρό.
0: Μικρό. Ναι,
1: ναι, όχι μεγάλο. Είναι... όχι μεγάλο. Δεν έχει παίχτες να πάρουν μεγάλο rotation.
0: Ναι.
1: Μποντοκλίνιτ.
0: Ναι. Μπορεί να θέλει να έχει και ρυθμό. Δηλαδή, είναι και μια λογική.
1: Το μοναδικό. Δηλαδή, παράξενο στο σημερινό παιχνίδι ήταν ότι από τη Βαλερέγκα λείπει το δεξί εξτρέμ, ο οποίο μάλλον θα πάρει μεταγραφή.
0: Α, όταν απουσιάζει.
1: Και γι' αυτό δεν τον έχουν μέσα.
0: Είναι μάλλον προάγγελο μεταγραφή.
1: Είναι τώρα, Γιώργο, έχω ένα σημειωματάριο στο σπίτι.
0: Γεμάτο,
1: τώρα, πετυχία στη δουλειά. Ναι, ναι, φεύγουν, έρχονται. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Και είναι μπέρδεμα αυτό. Μέχρι να καταλήξουν οριστικά, μέχρι να τελειώσει αυτό ο μήνα των μεταγραφών, δεν μπερδεύεσαι περισσότερο από ότι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μπέρδεμα μεγάλο.
0: Πρέπει να τα διαβάζεις και να ενημερώνεις. Λογικό είναι.
1: Ό,τι και να διαβάζεις. Δηλαδή, υπήρχε ένα ρεπορτάζ από μια εβδομάδα πριν ότι αυτός θέλει να φύγει την ομάδα, να πάει στο εξωτερικό σε άλλη ομάδα και τα, ο Θόρβαλσον, όλη τη εβδομάδα που διαβάζω δεν έλεγε τίποτα και ξαφνικά σήμερα δεν τον έχει στην ενδεκάδα.
0: Δεν έχει στην ενδεκάδα, άρα μάλλον...
1: Καταλαβαίνεις, εδώ σου λέω,
0: ναι, όπως αποχωρεί.
1: Και η Μπραν που έπαιζε με τον Απόλλο Λεμεσού,
0: ναι,
1: ξαφνικά δεν έπαιζε ο Φέλιξ Χόρεν Μίρε, γιατί... Ότι στον πάγκο ήταν. Γιατί πήρε μεταγραφή που πήγε στην Πόρτσμουθ, στη West Bromwich.
0: Αγγλία, ναι. Αγγλία. Βέβαια. Ήταν η Μπραν καλή, πώς, τι βλέπεις τώρα για τη ρεβάνς?
1: Όχι, η Μπραν μέχρι το 35 ήταν ο Σιπαρών στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Απόλλων Λεμεσούς έπρεπε να της ρίχνει 3 γκολ και την
0: ώρα. Άντε.
1: Βέβαια. Βέβαια. Οργάνωνε από αριστερά ο δικός μας, πώς το λέω, που έπεισε τον πάγκο Ξανθούλης.
0: Ο Μπράντον Τόμας.
1: Μπράβο, αυτός έπαιζε από αριστερά. Και ο Όσμπολτ που ήταν στο
0: Λεβαδιακό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν μπροστά. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Και άκουγα και τους φιλάθλους του Απόλλου να φωνάζανε.
0: Α, είχαν, ήρθαν εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν μούρλα και αυτοί, έχουν μούρλα. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα στη μεγάλη κατηγορία. Το ένα ξεκινάει στις 5, είναι το Viking Sarpsborg.
1: Mm-hmm.
0: Τι λέμε εδώ για τη Viking? Είναι...
1: κοίταξε, η Viking πήρε στόπερ επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και πήρε από την Cardiff τον Ντάλαντ. Νομίζω Δανός πριν ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Ή Νορβηγός, που είναι Νορβηγός, μπορεί και Νορβηγός, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Οπότε τώρα επέστρεψε και ο Γιάννης Τέσνες, ο άλλος ο στόπερ από τη Μωρία. Οπότε θα παίξει πλήρης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε πιστεύω θα κερδίσει σήμερα, αφού βλέποντας και το αποτέλεσμα της Μπόντοκλιμ.
0: Ναι.
1: Είχε και την τύχη με το μέρος της στον αγώνα με τη Στάκ, που ήταν το πιο δύσκολος αγώνας από ότι είναι ο σημερινός.
0: Το 0-3 ήταν τυχερή,
1: αφού είχε 3 δοκάρια η Στάκ.
0: Α, ναι, ναι, το είχαμε πει αυτά. Ναι, τα είχαμε πει. Ναι, ναι, ναι,
1: που δεν είχε ούτε ένα στόπερ βασικό,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε οι αλχημίες του βγήκανε, έπαιξε ρόλο και τύχη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα που θα έχει ολοκληρωθεί η κανονική ενδεκάδα θα κερδίσει και θα το κάνει και με over λογικά. Η Viking δεν χαρίζεται. Και παίξει και κόρνερ πάνω από 10,5.
0: Να το, αυτό μου αρέσουν. Αυτά μου αρέσουν τα κόρνερ. Πάνω όπου 11,5 το line πήγε. Όπου διαβασμένο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η Viking είναι η ομάδα που παίζει πάντα από τα πλάγια και πάντα στηρίζεται στα στημένα. Ναι,
0: Γιώργο,
1: πάντα με το Σλάτκο Τρίπιτς.
0: Θα αντέξει μέχρι το φινάλε να κάνει πορεία πρωταθλητισμού ή θα υποχωρήσει, λες?
1: Εγώ πιστεύω θα υποχωρήσει αν δεν τραυματιστεί ο Σλάτκο Τρίπιτς. Αν τραυματιστεί αυτός, υπάρχει, γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά τα μάτια. Δεν είναι μόνο τα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η Βίκινγκ να παίζει Ευρώπη. Όταν θα ξεκινήσει, τότε θα δει το δύσκολο.
0: Α, έχει πιο μετά μπαίνει, ε. Μπαίνει στο.
1: Βέβαια.
0: Τι παίζει. Είναι
1: πρωταθλήτρια.
0: Playoff Champions League.
1: Είναι πρωταθλήτρια. Δεν θα παίξει με την καφενεία.
0: Βλέπω καλά. Μπροστά μου είναι λάθος. Ο Τρίπιτς έχει 13 assist ήδη.
1: Βέβαια. Αφού τη τελειώνει τα στιμένα.
0: 13 assist. Κόρνερ
1: κεφαλιά, κόρνερ κεφαλιά, κόρνερ κεφαλιά, κόρνερ κεφαλιά, γκολ.
0: 5 γκολ, 13 assist. Αυτό είναι. Πώς έχουν όλοι, για να μην πας και φεύγει. Α, 33 είναι. Γέρασε.
1: Είχε φύγει από τη Βίκινγκ, πήγε νομίζω αλλού στην Τουρκία.
0: Μην πας και φεύγει. Α, 33 είναι. Γέρασε.
1: Είχε φύγει από τη Βίκινγκ, πήγε νομίζω αλλού.

0: εκτελεί 8 χώρες σε κάθε αγώνα, μια κεφαλιά να πάει μέσα.
1: Ή φάουλ, ναι, δίκιο έχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα, ή κόρνερ εδώ παίζει κάποιος, το 11,5 είναι το line στο 2-10, ή το συνδυαστικό του άσου με το over για να πάρουμε και καλύτερη απόδοση από αυτό το ένα.
0: Ή άσου και over 3,5 και αυτό μπορεί, γιατί η Salzburg και αυτή βλέπει τι κάνει τώρα. 3-3 την προηγούμενη εβδομάδα με τη Μόλτε. Στον Μίλτο μας το χάλασε βέβαια, αλλά ό,τι σκοράρει, σκοράρει.
1: Ναι, εντάξει, και το άσο και ο Βερνάκο οπότε... κάτι, τίμιο είναι και αυτό, μια χαρά απόδοση. Η Viking, καλά που το είπες τώρα, να δω λίγο με ποια ομάδα κλειδί. Ήταν πιθανή αντίπαλος η ΣΑΕΚ, αλλά δεν...
0: Νομίζω με τη Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Α, θα έχει δύσκολο έργο, είναι καλή η Δυναμό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα έχει δύσκολο έργο. Ναι, έχεις δίκιο με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Λοιπόν, το άλλο είναι το Start Fredrikstad, το οποίο είναι στις 7 αυτό το παιχνίδι. Με τη Start να είναι ουραγός και τη Φρέντριξαντ να είναι λίγο πάνω από τη ζώνη.
0: Α, γιατί κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα τη Σάντεφιλντ, δεν είναι η Φρέντριξαντ. Χωρίς κάποια σπουδαία εμφάνιση. Απ' την άλλη, Start, εντάξει, τα είπαμε πάλι, τρία δοκάρια δεν μπόρεσε να κερδίσει και τα δοκάρια δηλαδή. Αλλά προέκυψε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δύο παίχτες βασικοί της μεσαίας γραμμής, ο Ούγκλαντ και ο Σέγκμπερκ, τους έπιασαν σε ένα μπαράκι να τα πίνουν.
1: Ναι, τη μερακλείδες.
0: Και επειδή σπάσανε, μάλλον ούζο πρέπει να πήρανε από ό,τι είδα.
1: Τι λες ρε φίλε. Τι λες ρε
0: φίλε. Οπότε επειδή σπάσανε το νόμο για το αλκοόλ που έχουν και στην ομάδα, τους κανονισμούς δηλαδή περί αλκοόλ και αυτά,
1: τους τιμώρησαν.
0: Τέθηκαν εκτός από... Τέθηκαν εκτός ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για πόσο διάστημα και τέτοιο δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό επηρεάσει την ομάδα.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό έγινε πριν τον αγώνα με τη Viking.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αλλά με τη Viking ήταν πολύ καλή. Δίνω αβαντάζ στην Start.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο που παίζει Start είναι καλύτερο. Δηλαδή αν θα πήγαινε κάπου, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Χι δεν φέρουν αυτοί μεταξύ τους, σπάνιο φαινόμενο, νομίζω είναι 12-2 και 12-2-9 η προϊστορία. Η Άσος είναι διπλό είναι, αλλά θα πήγαινε προς τον Άσο με γκολ για να πάρει και απόδοση μεγαλύτερη, να πάρει και 4 δηλαδή.
1: Να πας στο Άσο με γκολ, ναι, με το 2-15 ανεβαίνει και γίνεται
0: 4
1: ακριβώς, ναι, 4. Άρα Άσο με over 2,5 ή over 3,5 την Viking ή corner εδώ για κάποιον. Και άσο με goal-goal τη Start. Τώρα κάποιος μπορεί να παίξει και απλό άσο 2-15, αν του κάνει η απόδοση. Μπορεί να επιλέξει.
0: 2-15 τον... πήγε.
1: 2-15 είναι ο άσο απλός.
0: Αυτή ήταν 2-30. Ναι. Το ρίξατε.
1: Ναι, έπεσε. Άρα. Έπεσε λίγο. Άρα. Και έχουμε και την αγαπημένη σου Στάμπαϊκ με τη Λίν για την β' κατηγορία σήμερα. Στις 5 είναι αυτό.
0: Άρα. Τώρα είναι ένα δύσκολο match. Δηλαδή από τη μία που βλέπεις ότι η μία είναι δεύτερη στη βαθμολογία, μέχρι την πρώτη ήταν και πρώτη κιόλας, πριν κερδίσει η
1: Χάλινγκ
0: στη
1: Ραμχάιμ.
0: Ναι.
1: Η Λίν τρία μάτσα ήττη όμως.
0: Απ' την άλλη ανεβαίνει και η Λίν, μετά δίνει επανέναρξη, κέρδισε, μάλλον πήρε ισοπαλία μέσα στο Μσβέτσετ και κέρδισε και τη Σόγκταλ. Τρίμας το είχαμε πει αυτό για Άσο, 2.40 τότε έδινε την προηγούμενη εβδομάδα, μας δικαίωσε με τη Σόγκταλ.
1: Ναι.
0: 1.40 δεν θα έπαιζα Γιώργο.
1: Όχι,
0: με τίποτα.
1: Όχι, χαμηλό.
0: Τίποτα. Τη στιγμή που ανεβαίνει η Λίν, εγώ αν θα το έπαιζα κάτι, επειδή δεν απέξω τίποτα σε εβδομάδες, θα το έπαιζα διπλό και γκολ-γκολ.
1: Διπλό και γκολ-γκολ.
0: Και μόνο αποδεικτό να το παίξει αυτό, θα σου δώσει 8-9 απόδοση.
1: Διπλό και γκολ-γκολ δίνει πολλά, ναι. 9.
0: Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η Λίν μετά την έναρξη, μετά τη διακοπή, ξεκίνησε με δύο θετικά αποτελέσματα. Έτσι, και συνέχιζε τις μεταγραφές, πήρε και άλλον παίχτη, τον Αρντάν Μεμέντοφ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενισχύει η ομάδα, πάει να δυναμώσει, οπότε τη στηρίζουμε. Ένα 45 δεν θα παίξει
1: όχι.
0: Ποτέ.
1: Ή πάει, αν κάποιος θέλει να ρίξει την έκπληξη, να το αφήσει στην άκρη. Αυτή είναι η...
0: Καλά, μην το, ή το βάζεις ντρόνο μπέντ, δεν το παίζεις καθόλου.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Βέβαια. Λίγα τα παιχνίδια σήμερα, οπότε λογικά κρατάς μόνο τον άσο της Viking με το over ή τα over 11,5 κόρνερ ή τα πόσο είναι το
1: line.
0: Και σταματάς εκεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τα άλλα.
1: Ναι, σωστά.

0: Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τα άλλα.
1: Αύριο έχουμε μόνο τρία. Έτσι, μια πρώτη γνώμη, Λίλεστρομ, Ρόζεμπορκ.
0: Κοίταξε να δεις, είμαι με Ρόζεμπορκ.
1: Ναι.
0: Στο είπα, η Ρόζεμπορκ πριν ώρα που πήρε προπονητή παίζει μπαλαρά.
1: Ναι.
0: Ασχέτως αν έχασε την προηγούμενη εβδομάδα από την Μπραν 3-2. Το έχανε, το γύρισε, το έκανε 1-2, αλλά δεν υπήρχε πάλι Μπραν στο γήπεδο, υπήρχε μόνο Ρόζεμπορκ.
1: Μόνο Ρόζεμπορκ.
0: Αν δεις τη στατιστική θα δεις τι έγινε παιδί πια, πώς το έχασε αυτό το παιχνίδι Ρόζεμπορκ. Ναι. Βέβαια το έχασε στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αν δεν μπαίνει τον κόλλη στις καθυστερήσεις θα είχε πάρει πάλι θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: και ήταν και το μοναδικό παιχνίδι που δέχτηκε 3 γκολ μετά την επανέναρξη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μετά τη διακοπή.
1: Οπότε είναι καλό πληρωμένο outsider Ρόζιμπουργκ εκεί γύρω στο 3.
0: Βέβαια.
1: Κάπου εκεί παίζει.
0: Βέβαια.
1: Κάπου
0: και η Λίλεστρομ δεν τραβάει. Δεν τραβάει ναι.
1: Η Μπραν δεν παίζει τραβάει. Λόγω Ευρώπης ή έχει τίποτα παραπάνω μάτς. Δεν τη βλέπω στο πρόγραμμα γι' αυτό.
0: Μάλλον, λόγω ευρώ, μάλλον θα το έχει παίξει το παιχνίδι της.
1: Ή θα το έχει παίξει,
0: αυτή
1: ναι.
0: Αυτή αγωνιστική θα το έχει παίξει το παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα το έπαιζε πιο νωρίς.
1: Και έχει αύριο το Χαμκάμ Άλεσουντ.
0: Και εδώ φεύγουν οι παίχτες. Έφυγαν από τη Χαμκάμ τώρα. Έφυγε το αριστερό, τον Μπάκο Έλκερο. Πήγε στην Πολωνία ή στην Τσεχία, δεν θυμάμαι τώρα που.
1: Ναι.
0: Πήρε έναν άλλον από πού τον πήρε τον άλλον τώρα, από τη Φρέντιχταν, στη θέση του. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος, θα είναι η ίδια αποτελεσματικότητα. Είναι κι άλλοι να φύγουν κι άλλοι να έρθουν. Νομίζω έφυγε και ακόμα ένας επιθετικός, ο Γκόνσταντ, πρέπει να πει στην Πολωνία και αυτό. Ναι. Η Αλεσούντ νομίζω πουλάει το μέλλον στα χαφ. Τι να σου πω, αν δεν ολοκληρωθούν αυτά, δεν μπορώ να βγάλω.
1: Δύσκολο. Άστο, είναι και δύσκολο από εδώ. Και το Κρίσεσουν Μόλντε, φαβορεί εδώ η Μόλντε.
0: Τοπικό ντέρμπι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά. Ναι, τοπικό ντέρμπι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντα σκοτώνουν μεταξύ τους. Η Μόλντε εκεί είναι μια άλλο πρόσωπη ομάδα. Δηλαδή εκεί που πας και κάνεις 4-2 μέσα στην ΚΦΟΜ, δεν μπορείς να κερδίσεις τις Άλμπουργκ στην έδρα σου.
1: Ναι.
0: Το έχει το σκοράρισμα πάντως, γιατί βάζεις 4 στην ΚΦΟΜ, 3 στις Άλμπουργκ. Απλώς πρέπει να στρώσεις λίγο την άμυνά σου, γιατί έχουν φύγει πολλοί και έχουν έρθει άλλοι και είναι λίγο μπέρδεμα στην άμυνα μέχρι να συνέλθουν αυτοί. Αλλά καλά τα πάει. Η κρίση αποδυναμώθηκε κι άλλο, οπότε δεν την βλέπω να μπορεί να κοντράρει την Μόλντε. Οπότε πιστεύω ότι θα κερδίσει η Μόλντε και θα το κάνει και με σκορ μεγάλο.
1: Και μεγάλο σκορ για να πάρει και καλύτερη απόδοση κάποιος, να ανεβάσει από το 1.70. Που δίνει το 68 τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Και
1: έπεσε.
0: Σίγουρα θα δεν ξέρω ποιο είναι το line των καρτών.
1: Αλλά να έχει και κάρτες αυτό, ε.
0: Δεν θα σκοτώνονται μεταξύ τους αυτοί.
1: Για να δούμε τι line καρτών έχουν
0: δώσει. Ξέρω, και είναι και μικρό το γήπεδο εκεί.
1: Ναι. Το line των καρτών εδώ είναι...
0: 3,5.
1: 4,5.
0: 4,5. Ναι. Πόσο? 1,80.
1: 1,85. Εντάξει. Οριακό. Εντάξει, διαβασμένο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά είναι και με την πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Έχει και τη Β' αύριο.
1: Και τη Β', α τα πούμε αύριο και τη Β', να μην κουράσουμε τον κόσμο.
0: Α, εσύ είσαι πάλι.
1: Εγώ, βέβαια. Κρατάμε θερμοπύλες. Κρατάμε θερμοπύλες, ναι. Η Bodo Glimt κερδίζει στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω. Δεν άλλαξε κάτι εδώ. Είναι 0-1. Μας λες ότι δεν κάνει και μεγάλο rotation, οπότε δεν αποκλείεται. Α, έχει 8 κόρνερ ήδη. Ο Γιώργο έχει πολλά μάτς με κόρνερ στην Νορβηγία. Θυμάμαι που μου το έλεγες.
0: Έχει.
1: Σε ανύποπτο χρόνο. Εντάξει, είναι και να βρεις και τις ομάδες βέβαια, αλλά και στη Β' έχει πολλά κόρνερ.
0: Έχει.
1: Και στη Β'.
0: Δηλαδή, ομάδες που κερδίζουν κόρνερ, ας πούμε, είναι η Ρανχάιμ.
1: Ρανχάιμ.
0: Η Ρανχάιμ αυτή είναι. Η Σαρή Στρομισκούτσε στην έδρα της.
1: Ναι.
0: Της τα περισσότερα. Τώρα την Έγκυσον δεν τη βάζω, όχι, γιατί ήδη φύγανε κάποιοι παίχτες. Έφυγε ο πρώτος σκόρερ, πήγε δανεικός στη Σάντιφιορτ, ο Καψκάρμο. Έφυγε ο τερματοφύλακας, πήγε στη Βαλερέγκα. Πήρε άλλους βέβαια, αλλά δεν θα είναι οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι αύριο θα έχει κόρερ το παιχνίδι στο
1: Ρανχάιμ. Ναι, ωραία.
0: Στο Μιχούτσετ Έγκυσον.
1: Λοιπόν, Βίκινγκ Σάρσμπορκ, άσο με over και πολλά κόρνερ στο παιχνίδι. Στάρτ Φρέντιξαντ. Ή άσο με γκολ για καλύτερη απόδοση από τη μεγάλη κατηγορία και προς αποφυγή το Stand By Clean, η αγαπημένη μας Λίν, η οποία ανεβαίνει, μήπως κάνει και καμιά εκπληξούλα για κάποιον που θέλει να ρίξει μια του φετιά. Το διπλό με γκολ τώρα βλέπω έπεσε στο 8 από το 8.
0: Γιατί οι εκπλήξεις, αν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα, Είδες τι έγινε. Έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο. Όμως βγήκε Στρόμεν.
1: Ναι,
0: ήρθε ένα 3.
1: Ναι. Ναι, σωστό. Δεν είναι τόσο μεγάλη η έκπληξη. Μπορεί να είναι στις αποδόσεις, αλλά επειδή σε ακούω να το λες και επειδή έχεις και την εικόνα, δεν θέλει και πολύ.
0: Δεν είναι και καμία. Δηλαδή, πρέπει να σας πω τώρα, αν η ομάδα ή άλλη δεν μπει φοβισμένα μέσα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο παίχτης που παίζει στη Στρομέλ με τον παίχτη που παίζει στην Κουνσβίγκερ.
1: Ναι.
0: Την ίδια μπάλα περίπου ξέρουν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαφορές μεγάλες.
1: Ξεκάθαρο. Τώρα, αν η Μπόντογκλιν περάσει τη Σέζ Λουάζ, θα μπορούμε να πούμε και για τις μάχες αν περάσει και ο Ολυμπιακός, να δούμε τι θα γίνει. Έχω ξαναπαίξει βέβαια με τον Ολυμπιακό.
0: Θα πρέπει να ενισχυθεί όμως.
1: Θα πρέπει, ναι, ο Ολυμπιακός έχει μείνει πίσω. Η Μπόντο...
0: Όχι ο Ολυμπιακός.
1: Α, η Μπόντο.
0: Η Μπόντο κλείνει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να έχει δύο καρπούζια σε μια
1: μασχάλη.
0: Δεν γίνεται.
1: Τα τελευταία χρόνια πρέπει να έχει έσοδα η Μπόντο κλείνει. Τώρα πώς κινούνται αυτά με τα γραφικά, αλλά εντάξει, είναι και λίγο.
0: Παίρνει ταλέντα. Δεν ξέρω γιατί. Είχε πάρει έναν δανό τον Κλίνγκε.
1: Ναι.
0: Τον είχε κάνει 2-3 χρόνια εκεί, δεν τράβηξε το παιδί, τον έστειλε, τον πούλησε. Δεν τη βγήκε. Τώρα πήρε έναν 16χρονο από τη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Ένα καινούριο ταλέντο. Κατάλαβε. Προς το παρόν δεν έχει πάρει παίχτες που ξέρει να πει ότι έφυγε ο πρώτος σκόρερ ο Χογκ.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε άλλον. Ναι. Κράτησε το Χέλμερσεν.
1: Ναι. Που έβαλε τον γκολ τώρα.
0: Αυτό το έβαλε τον γκολ.
1: Μάλιστα. Κατάλαβες. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τίποτα.
1: Ζακέτα να πάρει. Ζακέτα, Γιώργο.
0: Δεν σε ρώτησα,
1: Ναι.
0: Αν μην το κλείνει.
1: Όπα.
0: Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ, το αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Με την Άντερλεχτ.
1: Θα μπορούσε να μην χάσει, προφανώς, όταν χάνει ένα πέναλτι. Είχε μια φλιαρία. Νομίζω ότι εγκλωβίστηκε λίγο στο στυλ παιχνιδιού των Βέλγων, που τον οδήγησαν στα άκρα για να κάνει πολλές πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Νομίζω ότι είναι εμφανή στον ΠΑΟΚ η έλλειψη του center for. Τα γκολ που έβαζε πέρυσι ο Γιακουμάκης λείπουν και όσο φιλότιμος και έναν Γερεμέγεφ ή εξελίξιμος και έναν Ομίθου, θέλει ο ΠΑΟΚ κάτι πολύ πιο ποιοτικό, κάτι πολύ πιο δυνατό για τη σεζόν. Τώρα θα πει κάποιος, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα κάτι. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπουν ο Λουσέ με τον Γιαννούλη τώρα στην... Το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ούτε αυτή είναι η center for όμως.
1: Όχι, center for δεν είναι, αλλά να γίνουν λίγο πιο δημιουργικοί. Η αλήθεια είναι ότι και στα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, έβαλε ο Κωνσταντέλης, έκανε τα αυτά που έκανε, έβαλε γκολ ο Ζαφίρης, ένα μακρινό σου τον Ντιμαρία, έλεγα. Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία. Έχει ένα θέμα πάω τώρα εκεί. Και
0: έχει.
1: Είναι το φόρο είναι πολύ πολύ κομβικό.
0: Και τα στόπερ.
1: Και στα στόπερ, εγώ απογοητεύτηκα λίγο από το Χατζηδιάκο να είσαι στο όριο καρτών και να πας να πάρεις αυτή την ανόητη κάρτα από διαμαρτυρία. Να πω ότι έκανε κάνα μαρκάρισμα, αντε πες, του ξέφυγε. Τώρα να ξέρεις ότι θα συμπληρώσεις και να πας να διαμαρτύρεσαι είναι λίγο ραστεχνικό.
0: Ο Μουνουέρα.
1: Ο Μουνουέρα είχε και τα λάθη του στο πειθαρχικό πολύ, άφησε πολύ ξύλο στο πρώτο μάτς. Καταρχήν το μάτς είχε 39 φάουλ. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Έκανε 16 ο ΠΑΟΚ και 23 η Άντρελεχτ. Αυτό εγώ το έλεγα και πριν το μάτς, ότι θα είναι μάτς με ένταση. Δεν θα είναι τόσο light όπως με την όπως θα είναι τώρα μάτς με ένταση και στις Βρυξέλλες, γιατί η Άντερλεχτ έχει και φανατικό κοινό και φοβερή ακουστική το γήπεδο. Θα έχει και πάρα πολλούς, καμιά 1.200 φίλους του ΠΑΟΚ. Sold out η Άντερλεχτ ανακοίνωσε και με τη Λαλουβιέρ. Θα δούμε ματσάρα. Και ο Σιμόνε Σότσα που σφυρίζει ο Ιταλός. Ο Σιμόνε Σότσα, ο Μιλανέζος, ναι, είναι πολύ πέναλτάκια σε ρεφερή. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε, μπορεί να δούμε πάλι πέναλτι. Όπως και στην Τούμπα. Αυτά, Γιώργαρα μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργαρα μου. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο το Βαγγέλη που στέλνει. Εστρέλα κάρτες λένε το πάει στη δύναμη. Είναι καρτάκια στο ρέφερι, το είπαμε, Βαγγέλη. Ολλανδία-Βέλγιο θα πούμε σε λίγο, στο επόμενο ημίωρο. Ούτως ή άλλως μέχρι τις 5 είμαστε.

Παίζει παντού στο, στα site, στο διαδίκτυο, η είδηση του θανάτου του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Έχετε και όλα και άλλο ρεπορτάζ που λέγεται ότι ο λόγος που είχε βάλει τα κλάματα μετά από ένα χατρίκ ο Μέση στο Μουντιάλ είναι ότι είχε μια δύσκολη κατάσταση που βίωνε. Τελικά ήταν αυτό το θέμα υγείας του πατέρα, το οποίο νοσηλευόταν στην κλινική στο, στο Ροζάριο. Δεν ήταν μόνο πατέρας, ήταν και ως μάνατζερ και σύμβουλος του Μέση. Και προφανώς όταν χάνει τον πατέρα στους 68 χρόνια, το μεταδίδουν τα κορυφαία αθλητικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια. Περιμένουμε προφανώς και μια ανακοίνωση από, από εκεί. Πριν πάμε στο διάλειμμα, πολύ πολύ γρήγορη βόλτα στο κουπόνι και γυρίζουμε και με Ολλανδία-Βέλγιο και με ανακεφαλαίωση επιλογών. Έχουμε και τελικά αποτελέσματα στη Σουηδία: Ljungskile-Odevold 0-1, Falkenberg-Nording United 1-1. Τελικά αποτελέσματα στην Κορέα: Pohang Steelers Ulsan 0-2, Paju Frontier Suwon FC 0-1, Bucheon 1995 Guangzhou FC 0-0, Gimcheon Changmu Seoul 0-0, Seongnam Cheonan City 3-2, τελικό στην Κίνα Qingdao Hainu Shanghai Shenhua 0-1, τελικά στην Zweite Liga Heidenheim Osnabrück 4-3, Karlsruhe Armenia Bielefeld 2-1, Darmstadt Holstein Kiel 2-2. Η Darmstadt με 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο ισοφάρισε. Και το σκορ της ημέρας: Μαγδεμβούργο Braunschweig 1-7. Λίγο πριν το φινάλε σε φιλικό Juventus Inter 1-2, ο Ντιμάρκο το 0-1 στο 20, ο Άντι Ντιούφ το 0-2 στο 62, ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο μείωσε για τη Juventus 85. Είμαστε λίγο πριν από το φινάλε. Το Μαγδεμβούργο Braunschweig έληξε 1-6 και όχι 1-7. Είχαμε ακύρωση του 7ου γκολ για την Braunschweig. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στη Ρωσία, προηγήθηκε η Μπάλτικα, Κρίλια Σαμάρα Μπάλτικα 0-1.

0: Φτάσαμε στις 4 για να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να γυρίσουμε με ανακεφαλαίωση επιλογών, να πάμε λίγο και σε Ολλανδία, Βέλγιο και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Μπετσό του Σαββάτου. Είμαστε από τις 2 παρέα. Θα πάμε μέχρι τις 5 για την επόμενη ώρα. Κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με Γιώργο Σχιζοδήμο για τις επιλογές του Γιώργου στην Νορβηγία. Το άσο με over στην Viking και τα corner over 11.5. Ή το άσο της Start ή άσο με goal-goal σε απόδοση 2.15 άσος. Άσο με γκολ στο 4 οι επιλογές του Γιώργου από τη μεγάλη κατηγορία και από τη δεύτερη την έκπληξη στο Stabike Lean να κάνει η Lean θετικό αποτέλεσμα με την Stabike. Στην Πορτογαλία κρατήσαμε το γκολ στο Μαρίτιμο Καζαπία τον άσο της Βιτόρια Γκυμαράες, το διπλό με over στο Αμαδόρα Sporting Λισαβόνας ή εναλλακτικά εδώ για κάποιον που θέλει να ρισκάρει με την κόκκινη κάρτα λόγω παρουσίας του Ζωάο Γκονζάλβες, ο διαιτής ο οποίος πέρυσι στην μεγάλη κατηγορία είχε 13 κόκκινες σε 19 παιχνίδια.

Θα πάμε σιγά σιγά και σε Ολλανδία, Βέλγιο. Χρωστάμε τελικά στην Κορέα Γιονμπούκ Χεγιού 1-3 το τελικό. Το Ανιάνγκ Νταετζέον Σίτιζεν 1-2. Και το φιλικό Γιουβέντους Ίντερ 1-2 νίξε η Ίντερ. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. 70 λεπτό Νταλιάν Γιγκμπο Λιαονίν και Ρεν 1-0 στην Κίνα. 50 λεπτό Λίνκ Απ Αγγλίας Κέμπριτζ Μπαρνέτ 0-0. 50 λεπτό Τρίτη Γερμανίας Ingolstadt Würzburg Kickers 2-2. Duisburg Meppen 1-0. Βέεν Πρόιν Μούνστερ 1-1. Χαβέλσε Στουτγκάρδη 2-1. Βικτόρια Κολονίας Ρέγκετσμπουργκ 0-2. Η Μύχωνο σε φιλικό που γίνεται στην Ινδονησία, Τσέλσι Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Ζωάο Πέδρο, προηγείται η Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Στην Κίνα, Γιουνάν Γιουκούν Τσεντσούρον Τσέγκ 1-0. Στην Νορβηγία, Βαλερέγκα Μπόντογκλιμτ 0-1. 35 στη Ρωσία, Κρίλια Μπάλτικα 0-1. Ξεκίνησαν και κάποια παιχνίδια στις 4. Το Ραντόμιακ Γκόνικ Ζάπριτζε 0-0 στην Πολωνία. Το QPR Μίλγορ για το Link Up της Αγγλίας. Το Πεναφιέλ Πορτιμονέντσε στην Πορτογαλία. Το Έργκριτε ΑΕΚ στην Σουηδία. Και δύο φιλικά, Αμβούργο Λίλ και Λίντς Λιψία. Επίσης στις 4.

Πάμε και στην Ολλανδία και εδώ έχουμε πρεμιέρα. Πρεμιέρα χθες με εντυπωσιακό Καμπούρ Εξέλσιορ 0-4. Να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα. Η Νάιμέγγεν παίζει με την Τέλσταρ. Η Νάιμέγγεν η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε μια μισή ώρα, στις 5.30. Η Νάιμέγγεν η οποία έχασε τον Σάνο, τον βασικό της χάφ, ο οποίος πήγε στην PSV Eindhoven. Υπάρχει και ο τραυματίας Ογκάβα, ο οποίος είναι εκτός. Καλή ήταν η εικόνα της Νάιμέγγεν σε γενικές γραμμές στο Καραϊσκάκης. Δεν κινδύνευσε πολύ από τον Ολυμπιακό. Κατάφερε να κρατήσει το 0, να αποκρούσει τις πολλές σέντρες και τα γεμίσματα που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Έχει το μυαλό και στον επαναληπτικό, αλλά από το ρεπορτάζ βγαίνουν δεν θα κάνει και πολύ μεγάλο rotation ο προπονητής της, ο coach Ρέντερ.

Η Telstar πέρυσι κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Έφτασε και μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου. Έχασε όμως τον αναμορφωτή της, τον Κορέα, τον προπονητή της, γιατί η καλή δουλειά επιβραβεύτηκε με μια εντός εισαγωγικών μεταγραφή σε μια ανώτερη ομάδα, πιο εμπορική, όπως είναι η Ουτρέχτη. Ο Χενκ Μπρούγκε ανέλαβε προπονητής, άπειρος, με μέτρια αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια, με πολλά σκαμπανεβάσματα και με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Αν ήταν άλλος αντίπαλος, μπορεί να σκεφτόμαι και την κόντρα. Τώρα νομίζω ότι η Νάιμέγκεν θα ψάξει και μια νίκη ψυχολογίας εν ώψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Είναι και μια ομάδα που πέρυσι έκανε πάρα πολλά corner και το έκανε και στοχευμένα, το επιζητούσε γιατί είναι πολύ καλή συστημένα, οπότε δεν αποκλείω εδώ και το over 10 corner να είναι μια πιθανή επιλογή. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε κάνα 20 λεπτό, θα βγουν και οι επίσημες ενδεκάδες, να δω αν έχει κάτι σημαντικό ή να είμαι, δηλαδή κάνει μεγάλο rotation ή μικρό.

Οπότε προς αποφυγή ο χαμηλός άσος, με τα corner είναι μια πιθανή επιλογή εδώ. Το over 10 corner είναι στο 1.91. Τα corner της Nijmegen, το over 7.5 corner Nijmegen είναι στο 2.10. Ένα από τα δύο είναι εφικτό. Στις 8 παρατέρατο έχουμε την Go Ahead Eagles να παίζει με την Willem. Η Go Ahead Eagles, η οποία πέρυσι έπαιζε και Ευρώπη και δεν μπορούσε να συνδυάσει πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη, δεν τα κατάφερε, έμεινε στην 12η θέση, δεν υπήρξε και επικοινωνία καλή της διοίκησης με τον coach Bull, οπότε πήγε και αυτή σε αλλαγή προπονητή, πήρε έναν πιο έμπειρο, τον Γιώσεφ Ούστιγκ, ο οποίος έχει περάσει και από την Adverb, την Vende, την Valvaik. Έχασε βασικούς παίκτες. Ο Φόρο Σμιτ πήγε στην Στόουκ, ο Μπρέουμ, ο καλός μας επιθετικός, πήγε στην Σεντετιέν. Προσπάθησε να πάρει κάποιους ελεύθερους παίκτες, πιο πολύ αποδυναμωμένοι βγαίνει από το μεταγραφικό παζάρι. 5 νίκες και 2 ήττες στα 7 φιλικά που έχει δώσει.

Η Βίλεμ επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, μια πολύ πολύ ιστορική ομάδα, παρότι δεν ξεκίνησε καλά πέρυσι στη δεύτερη κατηγορία. Με ένα φοβερό σερί στο δεύτερο μισό της σεζόν, βγήκε τρίτη στα play-off με σημαντικές προκρίσεις και τα κομβικά παιχνίδια με την Φόλενταμ. Ο Στέχεμαν ήταν ο άνθρωπος που την ανέβασε προφανώς και παρέμεινε στην ομάδα. Τρεις νίκες, μια ισοπαλία, μια ήττα τα φιλικά. Την είδα και στο φιλικό με τον Όφη τη Βίλεμ στο 2-1, με καλές και κακές στιγμές και άλλα και στο ρόστερ της. Ψιλοενισχυμένη βγαίνει, έχει και μια εμπειρία ως ομάδα πλέον, γιατί είναι ομάδα μεγάλης κατηγορίας. Ο Στέχεμα βέβαια παίζει σε γνώριμα λιμέρια, έχει παίξει και ποδόσφαιρο στην Goahead Eagles, έχει υπάρξει και προπονητής της, ξέρει δηλαδή πάρα πολύ καλά την Goahead Eagles. Χαμηλός ο Άσος, αποδυναμωμένοι γηπεδούχοι που παραδοσιακά είναι δυνατοί εντός αλλά δεν είναι για ένα 57. Βλέπω κακό μάτς, ενώ δεν νομίζω να ξεφύγει πολύ το σκορ, δεν εμπίθουν και οι δύο, είναι ανέτοιμες ακόμη, δεν αποκλείω και κάρτες γιατί τα line των καρτών είναι χαμηλά στην Ολλανδία, over 3,5 εδώ, στο 2-10 οι κάρτες, δεν αποκλείω και λίγα γκολ, παρότι είναι λίγο έτσι περίεργο να προτείνει κάποιος under σε Ολλανδικό παιχνίδι, επειδή δεν έχουν δέσει ακόμη ως ομάδες, δεν αποκλείω να έχουμε λίγα γκολ. Το under 3 ασιατικό είναι στο 1,85 για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, ή με τις κάρτες στο over 3,5 κάρτες, πολύ χαμηλός ο άσος για να ασχοληθώ. Γενικώς τα δύο αυτά μικρά, της Νεμέγκεν και της Goahead Eagles, είναι προς αποφυγή. Πάμε και στο μάτς που θα γίνει στις 9 στο Philips Stadion. Η PSV υποδέχεται την Fortuna Sittard. Η PSV, η οποία ολοκλήρωσε τις δύο αυτές μεταγραφές του Σάνο, του Χαφ από την Νεϊμέγκεν και του Κώστιτς, ο οποίος ακούστηκε για την ΑΕΚ από την Juventus, δεν είναι έτοιμη για σήμερα, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα βοηθήσουν πάρα πολύ την Ολλανδική ομάδα. Η PSV, η οποία έρχεται από την βαριά ήττα από την Alkmaar στο ίδιο γήπεδο για το Super Cup την προηγούμενη Κυριακή με 0-4, προφανώς έπαιξε ρόλο και η αποβολή που είχε, αλλά είναι πολύ βαρύ η σκορ το 0-4. Ο Φέρμαν κρέμασε την ομάδα με την αποβολή του. Ο Ντέστ επίσης είναι τιμωρημένος σήμερα. Ο Σχάουτεν, ο βασικός στόπερ και αμυντικός μέσος, λείπει, και ο Φέρμαν επίσης είναι τιμωρημένος για την αποβολή του με την Alkmaar. Παίζει με τη Fortuna Sittard. Η Fortuna Sittard, η οποία σχετικά εύκολα σώθηκε πέρυσι, ενδέκατη θέση. Ο Ντάνι Μπάου συνεχίζει για τέταρτη σερή σεζόν στον πάγκο της ομάδας. Προσπάθησε να ενισχυθεί, πήρε κάποιους παίκτες. Παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο η Fortuna Sittard. Πολλά γκολ βλέπω εδώ. Έχουμε 8 συνεχόμενα γκολ και over ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προβληματίζει αμυντικά και η PSV, γι' αυτό θα δείτε το goal-goal πολύ χαμηλά στο 1.60. Κάτι σε άσο με goal-goal στο 2.10 ή άσο με over 3.5 στο 1.80. Ένα από τα δύο μπορείτε να επιλέξετε. Γενικά βλέπουμε αρκετά, θα δούμε αρκετά goal στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες.

άσο με γκολ γκολ στο 2-10. Ένα από τα δύο, και τα δύο είναι πολύ πολύ πιθανά. Και πάμε και στο Alkmaar Den Haag. Η Alkmaar, η οποία πανηγυρίζει τον πρώτο τρόπαιο της χρονιάς με το επιβλητικό 4-0 στο Philips Stadion επί της PSV. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει δώσει μεγάλο μπουστάρισμα αυτή η κούπα. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και στο πρωτάθλημα, έχοντας καρτίσει και ένα βασικό κομμάτι του ρόστερ της. Παίζει με την Den Haag, η οποία έκανε περίπατο πέρυσι, πήρε τον τίτλο στην δεύτερη κατηγορία. Έλειψε 5 χρόνια, πώς περνάει ο καιρός. Μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία η Den Haag, η ομάδα της Χάγης, με τους περιβόητους φανατικούς οπαδούς που έχουν κάνει ούκο λίγα στην μεγάλη κατηγορία, έχουν μπλέξει με επεισόδια κλπ. Ο coach Peter παραμένει προφανώς και στην τεχνική ηγεσία, προσπάθησε να ενισχυθεί, πήρε παίκτες, είχε καλή εικόνα στα φιλικά, 4 νίκες και μια ισοπαλία σε 5 παιχνίδια.

Και εδώ πολύ χαμηλός ο Άσος, το 1.40. Και εδώ όπως τα corner πειρά, είναι δύο ομάδες που παίζουν πάρα πολύ από τα πλάγια. Το over 10 corner είναι στο 2.04. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και η Den Haag σε αυτό, άμα δώσει η Alkmaar τον τόνο που δίνει στα παιχνίδια της εντός έδρας, τον επιθετικό τόνο. Η ομάδα της Χάγης και πέρυσι μας πλήρωσε πάρα πολλές φορές με corner, έστω και σε παιχνίδια δεύτερης κατηγορίας. Πιθανό το over 10 corner. Ανακεφαλαιώνω τη σκέψη μου στην Ολλανδία. Νάιμέγκεν Τέλσταρ ή over 10 corner ή over 7.5 corner Νάιμέγκεν. Go ahead Ντίγκλις Βίλεμ προς αποφυγή το παιχνίδι ή για κάποιον που θέλει over 3.5 κάρτες ή under 3 ασιατικό γκολ. PSV Eindhoven Fortuna Sittard εναλλακτικά ή άσο με over 3.5 ή άσο με goal goal για καλύτερη απόδοση. Και Alkmaar Den Haag over 10 corner.

Λίγο πριν από το φινάλε στην Κίνα, Νταλιάν Γκίνγκμπορτ, Λιαονίν Τιερέν 1-0, στο 86 είμαστε. Λίγο μετά το 60, Link Up Αγγλία στο Cambridge Barnett έγινε γρήγορα 2-1 μέσα σε 10 λεπτά. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, απάντησαν με 2 γκολ οι γηπεδούχοι, 2-1 η Cambridge. Στην τρίτη Γερμανία, Σίγκολσταντ, Βούρτσμπουργκερ Κίκερς 2-2, Ντουίσμπουργκ Μέπεν 1-0, Βέεν Πράιν Μούνστερ 1-1, Χαβέλσε Στουτγκάρδη Βίτα 2-1, Βικτόρια Κολονία Ρέγκενμπουργκ 1-3. Η Τσέλσι είναι καταιγιστική κόντρα στη Μίλαν με 2 γκολ του Ζάο Πέδρο και 1 του Καϊσέδο. Προηγείται με 3-0 στο φιλικό, το οποίο γίνεται στην Τζακάρτα. Στην Κίνα, 65ο Γιουνάν Γιουκούν Τσεντσούρον Τσέγκ 1-0. 61ο στην Νορβηγία Βαλερέγκα Μπόντογκλιμτ 0-1. Ημίχονο στη Ρωσία Κρίλια Σαμάρα Μπάλτιγκα 0-1. 31ο στην Πολωνία Ραντόμιακ Γκόρνικ Ζάπριζε 0-1. Λίγο μετά το 20 λεπτό Link Up Αγγλία QPR Millwall 0-0. Φιλικά παιχνίδια Αμβούργο Λίλ 0-0. Leeds United Λιψία 1-0 με τον Calvert Lewin. Στην δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας Πεναφιέλ Πορτιμονένσε 0-0. Στη Σουηδία Έργκριτε ΑΕΚ 1-0.

Και πάμε σιγά σιγά και στο Βέλγιο, όπου και εδώ είχαμε πρεμιέρα πρωταθλήματος, το εύκολο 3-0 της Club Brugge επί της Kortrijk χθες. Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Η Standard Liège παίζει 7 και 4 με την Cercle Brugge. Η Standard, η οποία παραμένει με τον Vincent Evrard, το 44χρονο, στον πάγκο. Υπάρχει μια θετική αύρα, είναι η αλήθεια. Μια αύρα του Standard φέτος θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Ακόμη οι αισιόδοξοι μιλούν και για είσοδο στην εξάδα. Για μία, αν μη τι άλλο, πολύ πολύ ιστορική ομάδα, με στοχευμένες προσθήκες την ομάδα, με καλή εικόνα στα φιλικά, με καλή χημεία, καλό κλίμα, αρκετά καλά και τα εισιτήρια διαρκείας, με αρκετό κόσμο να στηρίζει τη Standard. Παίζει με την Cercle Brugge, η οποία για δεύτερη χρονιά τερμάτισε στην τελευταία τετράδα, έπαιξε play out και για μία ακόμη χρονιά έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Είναι δορυφόρος Μονακό, πάρα πολύ νεαρή, θα χρειαστεί χρόνο για να δέσει, είναι δεδομένο. Οπότε με αυτά τα δεδομένα και παρότι μιλάμε για πρεμιέρα, θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Standard Liège, η οποία έχει και καλή παράδοση με την Cercle Brugge. Καλοπληρωμένος ο Άσος στο 2.40.

Πάμε και στο Βέστερλο Union Saint-Gilloise, με τη Βέστερλο να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο πέρυσι, να σώζεται σχετικά εύκολα. Μια ομάδα που γενικά είναι πολύ ευχάριστη στο μάτι για να την παρακολουθεί κάποιος. Έχει βγει λίγο αποδυναμωμένη σε σχέση με, με το περσινό της ρόστερ. Έφυγαν 4-5 βασικοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Βέστερλο.

Έδωσε πάρα πολλά φιλικά για να έχει ρυθμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Θυμίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει Τούρκο ιδιοκτήτη και συνεχίζει με Τούρκο τον Σαράι στον πάγκο της. Να πω για την Union Saint-Gilloise, είναι ερωτηματικό εδώ αν θα κάνει αλλαγές, γιατί έχει προφανώς στο μυαλό της τον επαναληπτικό με την Bodo Glimt για το Champions League. Είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Super Cup στα πέναλτι κόντρα στην Club Brugge. Η παράδοση εδώ δείχνει πολύ γκολ-γκολ, 9 στα 11 τελευταία μεταξύ τους. Λίγο η επιθετικότητα της Βέστερλο, λίγο το ότι το μυαλό της Union Saint-Gilloise ταξιδεύει στην Νορβηγία και στον επαναληπτικό με την Bodo Glimt. Λίγο και η παράδοση με οδηγεί στο πιθανό γκολ-γκολ. Να πω επίσης ότι η Union Saint-Gilloise θα έχει και τον καλύτερο αμυντικό της, ο οποίος μάλιστα έκανε και χείριση, θα λείψει κάθε τρίμηνο, ναι. Τρεις μήνες είναι εκτός ο Sykes, οπότε θα έχει θέματα αμυντικά, θα είναι πιο ευάλωτη χωρίς αυτόν. Οπότε το goal-goal είναι πολύ πολύ πιθανό. Ουσιαστικά είναι και η βασική μου επιλογή από τα παιχνίδια του Βελγίου. Για να πάμε να δούμε λίγο και το Sint Truiden Lommel.

Είσαι τρίτον που τερμάτισε πέρσι τρίτη. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο coach Βράνκεν αποχώρησε. Ο Φρέντερικ Ντεμάγερ αναλαμβάνει την ομάδα, νεότερος, στα 44 του χρόνια. Μια ομάδα η οποία στα φιλικά είχε και καλά και κακά αποτελέσματα. Δεν είχε καλή εικόνα στην ήττα από την ΑΕΚ με 3-0. Έχει κάνει δύο καλές απουσίες σήμερα η Συντρούιτεν. Η Λόμελ είναι μια ομάδα που είχε πάρα πολλά γκολ στα φιλικά της. 5 σερί over σε 6 φιλικά. Μια ομάδα η οποία ανήκει στην ιδιοκτησία της City. Πέρυσι, παρότι βγήκε πέμπτη, κατάφερε μέσω play-off να ανέβει στην κατηγορία. Παραμένει με Άγγλο τεχνικό στον πάγκο, τον Lee Johnson. Δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα στα παιχνίδια της. Αρκετά γκολ βλέπω εδώ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Συντρούιτεν με την Λόμελ. Το over είναι στο 1.70. Δεν αποκλείω και over 3.5 ή over 3 ασιατικό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ μας επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο και για το σημερινό Bet Show. 35 λεπτά μετά τις 4:25 πριν από τις 5. Πριν δώσουμε σκητάλη σε Δημήτρη Καλαϊτζή που θα ακολουθήσει με όλα τα νέα από την Super Bet League 2 και την τρίτη εθνική κατηγορία. Θα σας ενημερώσει ο Δημήτρης κανονικότατα σε λίγη ώρα. Μεταγραφή βλέπω για την ομάδα του Βίκο Ιωαννίνων, η οποία επαναπατρίζει τον Γιάννη Αγραβάνη. Είναι νεοφώτης της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία, 27χρονος forward, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα. Έχει παίξει Περιστέρι, Προμηθέας Πατρών, Χαλός Τρικούπης, Μεσολόγγι, Ηρακλής, Καρδίτσα, Σλάβια Πράγας, Στιάρναν και την Τα Στόιλ.

Στις 5.30 θυμίζω το παιχνίδι της ομάδας γυναικείας μας του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα νοκάουτ είναι στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, μονό παιχνίδι από το Ertsport 2 σε μία ώρα, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα περάσει τα play-off του Champions League, όπου εκεί με διπλούς αγώνες μπορεί να βρεθεί στους ομίλους.

Χαλ παίζει φιλικό με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και η είδηση είναι ότι ο Τζολάκης ξεκινάει βασικός. Είναι το πρώτο του παιχνίδι, ντεμπούτο δηλαδή, για τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού στο φιλικό της ομάδας του Ατζούν κόντρα στην γερμανική Άιντραχτ.

Θυμίζω επιλογές Γιώργος Χρυσοδήμου. Στην Νορβηγία ο Γιώργος κράτησε άσο με over την Viking ή άσο και με over 3,5 ακόμη. Εναλλακτικά και corner στο παιχνίδι, over 11,5. Και στην αναμέτρηση της Start με την Fredrickson βλέπει επίσης άσο, άσο με goal για καλύτερη απόδοση. Η Bodo Glimt πέτυχε δεύτερο γκολ. Βαλερέγκα Bodo Glimt έγινε 0-2 στο 77.

Και στη δεύτερη κατηγορία, Στάμπα Εκλίν, ο Γιώργος κράτησε την έκπληξη για τη Λίν, για κάποιον που θέλει να ρισκάρει με την έκπληξη για τη Λίν. Και στα δικά μας κρατήσαμε στην Πορτογαλία γκολ-γκολ το Μαρίτιμο Καζαπία, άσο την Κιμαράες με την Αρούκα, διπλό με over το Αμαδόρα Sporting Λισαβόνας ή εναλλακτικά εδώ για όσους παίζουν εκπλήξεις μεγάλες αποδόσεις καλύτερα, η κόκκινη κάρτα λόγω του Ζωάου Γκονσάλβες, του ρέφερι με 13 κόκκινες σε 19 παιχνίδια πέρυσι. Στην Ολλανδία, παιχνίδια που πιθανότητα θα έχουν corner, το Nijmegen Telstar και το Alkmaar Den Haag, άσος με over 3,5 το PSV Eindhoven Fortuna Sittard, και κάρτες το Go Ahead Eagles Willem ή Under, Under 3 ασιατικό. Στο Βέλγιο, άσος ρίσκου η Standard Liège, goal goal το Westerlo Union Saint-Gilloise, πιθανότητα να δούμε πολλά goal και στο παιχνίδι της Sint-Truiden με τη Lommel. Το κουπόνι μας τελικό αποτέλεσμα Dalian Yingbo Leonik Tieren 1-0. Τελευταίο δεκάλεπτο Link Up Αγγλία Cambridge Barnet 2-1. Τρίτη Γερμανία Singlestad Würzburger Kickers 2-2. Duisburg Meppen 2-0. Βέεν Prime Münster 1-2. Havelse Stuttgart Vita 2-3. Victoria Colonia Regensburg 2-5. 70 λεπτό στην Τζακάρτα στην Ινδονησία γίνεται το φιλικό Chelsea Milan 3-0. Με 2 γκολ Ζωάο Πέδρο και 1 γκολ ο Καϊσέδο. 80 λεπτό στην Κίνα Yunnan Yunkun Τσενξούρον Τσενκ 1-0. Βαλερέγκα Μπόντο Γκλιμπτ 0-2. Προηγείται πλέον η Μπόντο Γκλιμπτ τελευταίο δεκάλεπτο. Στη Ρωσία ημίχρονο Κρίλια Σαμάρα Μπάλτικα 0-1. Στην Πολωνία ημίχρονο Ραντόμια Γκόνιγκ Ζάμπριζε 0-2. Και λίγο πριν το ημίχρονο στην Αγγλία QPR Millwall 0-0. Στην Πορτογαλία Πεναφιέλ Πορτιμονένσε 0-0. Στη Σουηδία Έγκριντε ΑΕΚ 2-1. Σε φιλικά παιχνίδια Αμβούργο Λίλ 0-0 και Λίντς United Λειψία 1-0. Επίσης η Κολονία κερδίζει 1-0 τη Σοσιεδάδ σε φιλικό παιχνίδι. Λεβερκούζεν Σεβίλη 0-0. Άουξμπουργκ Σασουόλο 0-1. Και στην Ουγγαρία στο πρώτο δεκάλεπτο Βάσας Ζάλεγκερσέγγι 2-0 για την Βάσας.

θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Άντελεκ στις Βρυξέλλες 9.30 το βράδυ την Πέμπτη. Σιμώνε Σότσα ο διαιτής, ο Ιταλός από την Μίλαν, από το Μιλάνο. Χθες είχαμε και το χειρουργείο για το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τον Νοέμβριο. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα από τον coach Λύση. Δεδομένα ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος, είναι εκτός, οπότε το δίδυμο Μιχαηλίδης και Λουστόντο δεν χαλάει. Δεξιά ο Κέννη, κάτω από το καρδιό Παυλένκα. Αριστερά Γκόμες, Μπάμπα και Γιαννούλης έχουν τις πιθανότητές τους. Στη μεσαία γραμμή τα φαβορί είναι Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη με τον Λουσέ. Και το Τάισον Κωνσταντέλιας Ζίβκοβιτς δεν χαλάει επίσης. Στην κορυφή να δούμε αν θα παίξει ο Μύθου ή ο Γερεμέγεφ.

κάτι μεταγραφικό δεν έχουμε. Έπαιξε το όνομα του Ρομπ Ούρε, του Σκοτσέζου, τον οποίο όμως θέλουν αρκετές ομάδες, Σεβίλη, Λοριάν και η Σύριος. Είναι λογικό να έχει βγάλει σε πληστηριασμό τον παίκτη που έχει 15 γκολ σε 15 παιχνίδια στη Σουηδία. Ο ΠΑΟΚ διακριτικά και αυτός έχει κάνει την πρότασή του και περιμένει. Ούτως ή άλλως ο Φορ, ακόμη και τώρα να έρθει, δεν μπορεί να παίξει με την Άντελεχτ. Αν αποκτηθεί πάντως άμεσα, μπορεί ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Άντελεχτ ή εφόσον αποκλειστεί ακόμη και τη συνεχίσει στην Ευρώπη, να δηλωθεί στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα που θα καταθέσει ο δικέφαλος του Βορρά πριν τα play-off, είτε του Europa League είτε του Conference League. Πρακτικά δηλαδή μέχρι και την μεθεπόμενη Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Αυγούστου 20 και 27 είναι τα παιχνίδια, είτε σε Conference είτε σε Europa League. Περιμένουμε και τα νέα από το βελγικό στρατόπεδο. Η Άντελεχτ παίζει αύριο. Αύριο στις 7.30 με τη Λαλουβιέρ. Μάλιστα η διοίκηση εξέδωσε και sold out. Να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο coach Βίτορ. Αν θα κάνει αλλαγές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από τον ΠΑΟΚ πάμε και στον Άρη, ο οποίος σήμερα δίνει φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις 8. Είναι και τηλεοπτικό από το Nova Sports Prime και είναι και χαμηλές οι τιμές. Είναι 10 ευρώ στην θύρα 3 και 15 στα επίσημα. Είναι δύο θύρες που θα ανοίξουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, του Αλέκο Βοσνιάδη. Τέταρτο φιλικό, το πέμπτο είναι το μεγάλο τεστ μεσοβδόμαδα την Τετάρτη στις 7 με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία στο προπονητικό κέντρο της Νάπολη. Νικηφόρα τα άλλα 3, 5-1 τον Πανθρακικό, 3-1 τη Μόντσα, 3-0 την Άντερ 23 της Αταλάντα. Ο Άρης σε 3 φιλικά έβαλε 11 γκολ. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουν λεπτά συμμετοχής και ο Μωρόν και ο Ραφαμίλ στην επίθεση. Ο Κουαμέ είναι δεδομένα εκτός, έχει υποστεί θλάση και θα λείψει για ένα μήνα περίπου. Ο Άρης ο οποίος φορτσάρει μετά και το σημερινό φιλικό, γιατί πλέον και ο χρόνος πιέζει για την απόκτηση αμυντικών και στόπερ και μπακ σε πληθυντικό.

Αυτά και με τον Άρη, ο οποίος θα παίξει στην με την Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία. Ανακοινώθηκε επίσημα και το πρόγραμμα στις 6 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, 17 Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου. Μόλις ένα 15 δίνει το διπλό για τον Άρη, δεν είναι σε καλή κατάσταση η Καρδίτσα. Να ανοίξω μια παρένθεση, να δώσω και το πλήρες πρόγραμμα του κυπέλου. Έχουμε 17 Αυγούστου, Δευτέρα στις 6, αναγέννηση Καρδίτσας Ηρακλής, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Νεάπολη. Στις 7 Ζάκυνθος Κηφισιά, στις 9 Ηρακλής Βόλος. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις Σέρες για τον Ηρακλή. Την 3η 18 Αυγούστου στις 5 Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ελλάς Ήρου Μαρκό και Λεβαδιακός Αστέρας. Τετάρτη 19 του μήνα στις 5 Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος και 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, αυτό το μάτς στην Τρίπολη. Οπότε ο Ηρακλής προετοιμάζεται για το παιχνίδι κυπέλλου με το Βόλο. Δεν έχει γίνει γνωστό να θα δώσει και ένα κάποιο φιλικό μέχρι τότε σε αυτό το 9ήμερο που ακολουθεί μέχρι και τις 17 του μήνα που παίζει με το Βόλο στις 9 και το κύπελο. Είπαμε για τον Ηρακλή, η σημερινή είδηση, η ανακοίνωση μεταγραφής του δεξιού πιστοφύλακα του Νανού, πολύ πολύ έμπειρου, με γεμάτη χρονιά από τον Αποέλ, με πέρασμα και από την Πόρτο, από πορτογαλικές ομάδες στο παρελθόν, διεθνής και με τη Γουινέα Μπισάου. Μια αξιόλογη λύση στα 32 του ο Νανού για το δεξί άκρο της άμυνας. Και περιμένουμε σιγά σιγά και τις ποιοτικές κινήσεις από τη μέση και μπροστά. Θα κάνει σίγουρα 3-4 ακόμη ο Ηρακλής. Όπως όλα δείχνουν, θα ξεπεράσει φέτος τις 20 μεταγραφές.

Τα του Ολυμπιακού τα είπαμε. Αναμένονται αλλαγές στο βασικό σχήμα από το Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με την ΑΙΜΕΚΕΝ την Τρίτη το βράδυ στο Ντεγκόφρα το 8.30. Και περιμένουμε και τις μεταγραφικές πινελιές που θα βάλει ο Ολυμπιακός, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν 4 με 5 πολύ πολύ ποιοτικές κινήσεις μεταγραφικά. Για τον Παναθηναϊκό έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια των 1.600 που θα ταξιδέψουν στη Σόφια για το παιχνίδι της Τρίτης με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Με τον Λιβάη Γκαρσία να προπονείται κανονικά και να είναι στην διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι αυτό. Ο Τσάπρας είναι εκτός. Ο Κάτερ στην θέση του με δεδομένη και την απουσία του τραυματία Καλάμπρια.

Η ΑΕΚ δίνει φιλικό σήμερα στις 8 με την Καλυθέα στην Όλγουν Αρένα. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα τιμήσουν και τη μνήμη του αδικοχαμένου του Μιχάλη του Κατσούρη. Ημέρα Πέμπτους, η 8η Αυγούστου για τους φίλους της ΑΕΚ. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από τη δολοφονία του Κατσούρη, παραμονή του αγώνα με την Δυναμό Ζάγκρεπ τότε. Στις 8 λοιπόν το φιλικό αυτό. Πρόβα Τζενεράλ εν όψη του αγώνα της Τετάρτης στις 8 στο Παγκρίτιο με τον Όφη για το Super Cup. Μία μέρα νωρίτερα η ΑΕΚ θα μάθει και τον αντίπαλό της στα play-off του Champions League, όπου θα γίνει το Καϊράτ Λεύσκη στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. 1-0 η Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι, ο νικητής με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League.

Υπάρχει και μια αποχώρηση του Αλέξη Δέδε, του τρίτου αντιπροέδρου, μετά από 14 μήνες ως αντιπρόεδρος στην ΑΕΚ. Αποχωρεί ο ίδιος, αφού θα κατέβει στις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτά και με την ΑΕΚ, η πέμπτη ελληνική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, Όφη, προετοιμάζεται και αυτός για το Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ. Δεν είχε πολύ καλή εικόνα στα φιλικά, έχει αργήσει και λίγο στις μεταγραφές η κριτική ομάδα. Εκεί θα προσπαθήσει ο coach Κόντις να την έχει έτοιμη για το παιχνίδι της Τετάρτης 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, με τον κόσμο του Όφη να περιμένει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιθανότητα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που κέρδισε 3-0 την Μακάμπη στο πρώτο μάτς.

Παίρνουμε σιγά σιγά αποτελέσματα από τα παιχνίδια των τρεις. Τελικό στην τρίτη Γερμανία, Σκαβέλ σε Στουτγκάρντ Β 2-3. Η Βαλερέγκα μείωσε Βαλερέγκα Μπόντο Γκλιμπτ 1-2. Παίζουμε καθυστερήσεις.

Για να δούμε και ενδεκάδα της Νάιμέγκεν που παίζει σε περίπου μισή ώρα με την Telstar. Να δούμε τι rotation έχει κάνει ο coach Ρέντερ εν ώψη και του αγώνα της Τρίτης 8.30 τηλεοπτικό από το Μέγκα απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχουμε και ένα παιχνίδι Β' Ολλανδία στο Den Bosch Almere City. Δεν ανέφερα κάτι γι' αυτό. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί προς τα δεξιά θα πήγαινα. Η Almere έχει πιο ποιοτικό ρόστερ από την Den Bosch και θα διεκδικήσει άνοδο. Απλά είναι ξεκίνημα. Και όπως το περίμενα, δεν έχει φοβερές αλλαγές. Και ο Τάντιτς είναι βασικός, και ο Τσέρι, ο Λεμπρετόν, ο Κουάισα, ο Μοντέιρο, ο Μπίσκοφ. Εντάξει, από τους βασικούς ο Λίντσεν που έπαιξε βασικό στο Καραϊσκάκι και ο Φόρ μένει εκτός. Ο Σιρχάους, οι περισσότεροι είναι βασικοί που κατέβασε ο coach Ρέντερ για το παιχνίδι με την Telstar. Τελικά αποτελέσματα Τρίτη Γερμανίας, Duisburg Meppen 3-0, Βέεν Πράιν Μούνστερ 1-3, Βικτόρια Κολονίας Ρέγκεσμπουργκ 2-5, Ingolstadt Würzburger Kickers 2-2. Τελικό και στην Κίνα, Yunnan Yunkun Chengchun Cheng 1-0. Τελικό και στην Νορβηγία, νίκη για την Bodø/Glimt, Vålerenga Bodø/Glimt 1-2. Τελικό και στην Αγγλία για το Link Up, Cambridge Barnet 2-1. 87ο λεπτό στο φιλικό, η Chelsea προηγείται 3-0 της Milan. 60 λεπτό Ρωσία, Κρίλια, Μπάλτικα 0-1, Πολωνία 50 λεπτό, Ραντόμια, Γκόνιγκ Ζάπριζε 0-2. Ημίχρονα QPR Millwall 0-0 για το Link Up Αγγλίας. Πεναφιέλ Πορτιμονέντσε 0-0 στην δεύτερη Πορτογαλίας. Έργκριτε ΑΕΚ 2-1 στην Σουηδία. Και δύο φιλικά παιχνίδια, Αμβούργο Λίλ 0-1 και Λίντς Λιψία 1-0. 25 λεπτό σε φιλικά παιχνίδια, Κολονία Σοσιεδάδ 1-1, Λεβερκούζεν Σεβίλη 0-1, Άουγκσμπουργκ Σασουόλο 0-1 και στην Ουγγαρία Βάσας Ζαλεγκερσέκ 2-0.

Έρχεται και ένα δημοσίευμα της Daily Record, με αυτό θα κλείσουμε, που αφορά τον Taylor του ΠΑΟΚ. Η Daily Record, η οποία γράφει ότι η Celtic, η Μάλαγα και η Burnley ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Taylor, του αριστερό πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν και το σημερινό Bet Show. Σαββατιάτικο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ευχαριστώ θερμά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται ο Δημήτρης Καλατζής για να σας ενημερώσει και θα έχει και πολύ live score και συνεντεύξεις και θέματα για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.

0: 92,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95x5. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα. Εκτάκτως σήμερα, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στη ρύθμιση των ήχων ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Στο production ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Στη γραμματιακή υποστήριξη ήταν η Ελένη Παπά. Και στο μέτρο.gr έχουμε τον διευθυντή μας Γιώργο Καραγιάννη και τους συντάκτες Αντώνη Γιαλετζή και Χρήστο Λιάπη. Πούμε πολλά να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο για τα νέα για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, για τη δεύτερη κατηγορία, για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και για τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Να πούμε όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, τώρα η τελευταία πληροφορία αναφέρει ότι οι Ασπρόμαυροι εξετάζουν την επιστροφή του Τσιγάρα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Καστάνης μετά τις 6.30 που θα τον έχουμε και να μας πει όλο το ρεπορτάζ. Τι ισχύει για τα ενδιαφέροντα που βλέπουμε δημοσιεύματα του εξωτερικού για το μέλλον του Κωνσταντέλια, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάθε χρόνο, δικαιωματικά κιόλας, με τις εμφανίσεις που κάνει, είναι μήλον της έρηδος για πολλές ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες. Όσον αφορά τον Άρη, δίνει σήμερα ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Πασαραϊκό, στις 8 η ώρα. Το μέτρο.gr θα ενημερώνει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα. Στο στρατόπεδο του Ηρακλή είχαμε μεταγραφή σήμερα. Ο ημίθιος απέκτησε τον γνωστό Νανού, δεξιός διεθνής οπισθοφύλακας. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με βαρύ βιογραφικό, καθώς έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Πόρτο και μάλιστα κατέρευσε συμμετοχές και στο Champions League, ενώ έχει παίξει στο MLS με την Dallas, στην Τουρκία με τη Samsung Sport, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν πέρυσι ο Αποέλ, με τον οποίο πραγματοποιήσει μία γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 35 συμμετοχές. Πέρα από τα μεταγραφικά στον Ηρακλή, κοιτούν και το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, που θα είναι με αντίπαλο το Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος, για το δεύτερο προγραμματικό γύρο. Το μάτς τελικά θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο, γίνονται εργασίες. Οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού, αλλά τελικά η ΕΠΟ επέλεξε το Δημοτικό Στάδιο Σερών, καθώς και οι δύο ομάδες είναι ομάδες της Super League 1, οπότε δεν μπορούσε να γίνει το μάτς στο Μακεδονικό. Δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν και οι δύο μάτς, και οι δύο ομάδες, συγγνώμη, είναι από τη Super League 1. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Θα γίνει σε δόσεις. Αρχικά, Δευτέρα 17 Αυγούστου, για το δεύτερο προγραμματικό γύρο, έχουμε το ζευγάρι Καλυθέα με τον νικητή του ζευγαριού Τρίκαλα Λάρισα, που θα γίνει 11 Αυγούστου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού και την ίδια μέρα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα, Ηρακλής Βόλος. Θυμίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι knockout. Την Τρίτη 18 Αυγούστου έχουμε Ατρόμητος Πας Πύργος στις 5, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανθρακικός και στις 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Για την Τετάρτη 19 Αυγούστου έχουμε στις 5 ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης στις 5 και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό στις 5.30 ώρα, ενώ εκκρεμεί να οριστεί από την ΕΠΟ ο αγώνας ανάμεσα στη Ζάκυνθο και την Κηφισιά. Η μηχανή του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει πάρει μπρος για τα καλά, καθώς έχουμε ήδη τις πρώτες μεταγραφές αλλά και ανανεώσεις από την περσινή χρονιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι κοκκινόμαυροι, με νέο δίδυμο πλέον στον πάγκο, με τον Γιάννη Τάτσι με βοηθό τον Σπύρο Γόγολο. Οι πρώτες μεταγραφές είναι ο Ζαν Μπατίστ Λεό, ο Δομίνικος Προύντζος, ο Ηλίας Κυρίτσης και ο Θέμης Πατρινός. Και όσον αφορά τις ανανεώσεις, θα συνεχίσω και του χρόνου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να αγωνίζονται ο Αλέξανδρος Πιαστόπουλος, οι τερματοφύλακες Βαγγέλης Ηλέκτης και ο συνονόματος Τρίκατζης, ο Κατερινιώτης Στόπερ Θωμάς Τσιμπούκας, ο Λαρισαίος Εκτρέμ Αλέξανδρος Ρίζος και ο Χαλκιδικιώτης Στόπερ Δημήτρης Γουρής. Και μάλιστα τώρα βλέπω και ο Γιώργος Σαμλίδης θα συνεχίσει και του χρόνου στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα επέστρεψε μετά από 3 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία, θέλει να είναι ανταγωνιστική και θα δούμε αν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι ψηλά. Βέβαια το έργο της δεν θα είναι τόσο εύκολο, καθώς έχει πολλές ομάδες φέτος και δυνατές που διεκδικούν την άνοδο στη Super League 1. Φέτος έχουμε νέο format στη Super Bet League 2, καθώς δεν έχουμε ούτε play-off ούτε play-out.
που σημαίνει έχουμε έναν όμιλο με 16 ομάδες, ανεβαίνουν οι πρώτοι δύο και πέφτουν στην τρίτη εθνική 4 ομάδες. Όσον αφορά τώρα το μακεδονικό, έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Να πούμε λίγο για τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα κατά την περίοδο της προετοιμασίας της. Έχει κλείσει φιλικά ο Μακεδονικός με την Άουσα, ομάδα Γάμα Εθνικής, με την ΑΕ Βόσμου που έχει πέσει στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗΜΗ, με τον Ηρακλή Θερμαϊκού, Γάμα Εθνική ομάδα, με τον Έστω Χρυσούπολης, ομάδα Super Bet League 2, μια κατηγορία πιο πάνω του Μακεδονικού, γιατί θυμίζω στον κόσμο ότι ο Μακεδονικός πέρυσι δεν κατάφερε να σωθεί. Και το τελευταίο φιλικό για το Μακεδονικό είναι με τους Ακρίτες Σικαιών, που μάλιστα θα παίξουν και μαζί και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων, γνώρισε την ήττα το Ισραήλ με 89-84 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket Under 16 στη Ρουμανία. Από ό,τι βλέπουμε ενημερώνει το μέτρο στο.gr, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3.30 και έχοντας ξερά χόρτα και καλαμιές πλησίων του Γαλλικού ποταμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε μάλιστα και ένα ελικόπτερο.

Έχουμε και φιλικά παιχνίδια σήμερα, διεθνή. Να πούμε για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Χαλ. Αυτή την ώρα έχει φιλικό Άιντραχτ Φραγκφούρτη Χαλ. Είναι 1-0 μπροστά η Άιντραχτ. Ο Τζολάκη ζει το όνειρό του. Άφησε τον Ολυμπιακό και κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για μένα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και εκεί θα δείξει αν μπορεί να ανταποκριθεί. Επίσης, η ΑΕΚ που έχει το μυαλό στα play-offs του Champions League και τη μεγάλη ευκαιρία να μπει φέτος στους ομίλους του Champions League, έχει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Athens Καλυθέα.

Μπορεί η Club Breeze να έχει στο μεγάλο σας αστέρι τον Χρήστο Τζόλι, που πλέον συνεχίζει την καριέρα του ξανά στην Αγγλία, αλλά αυτή τη φορά με τη φανέλα της Arsenal, και μάλιστα στα πρώτα παιχνίδια βγάζει μάτια ο Χρήστο Τζόλι. Η Club Breeze βρήκε τον αντικαταστάτη. Πρόκειται για τον 20χρονο Ισπανό, Γιάν Βιριγκίλ, 1,68 ύψος. Εντάξει, δεν είναι ο Τζόλι βέβαια, σε σωματοδομή, σε ηλικία, σε παραστάσεις και αυτά, αλλά είναι ένας ελπιδοφόρος Ισπανός, νέος, που έχει να δείξει αυτός πολλά δείγματα γραφής στο Βέλγιο. Να δούμε και αν αυτός έχει την αντίστοιχη καριέρα του Χρήστου Τζόλι. Ο Χρήστος Τζόλις είναι ακόμα 24 ετών και μάλιστα κατάφερε να επιστρέψει στο νησί.

Πάντως δύσκολες ώρες για τον Λιονέλ Μέση, καθώς χθες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, πάλευε εδώ και πολλούς μήνες με σοβαρή ασθένεια, τελικά δεν κατάφερε να νικηθεί και δυστυχώς έφυγε τη ζωή σε 68 χρονών. Δύσκολες ώρες για τον Superstar της Αργεντινής, δεν έφτανε η απώλεια με το παγκόσμιο με την Αργεντινή, χάνει και τον πατέρα του, δύσκολες ώρες.

Να πούμε σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο χορός συνεδέξεων και ο πρώτος καλεσμένος μας, να τον προαναγγείλουμε κιόλας, θα είναι ο προπονητής του Φίνικα Απολίχνης, ο Εμιλιάνο Χαλιλάη. Θα μας μιλήσει για το Φίνικα, τους στόχους ομάδας, τις δικές του φιλοδοξίες με την ομάδα, για το νέο φορμά του πρωταθλήματος, αυτά που ήθελε να κάνει η ΕΠΟ με τις δεύτερες ομάδες. Θα μιλήσει για όλους και για όλα ο Εμιλιάνο Χαλιλάη σε πολύ λίγη ώρα στο Μετρόπολης 95 και 5. Στον προπονητή του Φίνικα Απολίχνης, να πούμε λίγο για τους φίλους του στοιχήματος, λίγο τα σκορ που έχουμε αυτή την ώρα. Young Boys Ίστερλο Οδυσσού είναι 1-3 στο 78. Random Goring Zabrize είναι 0-3 τώρα, βλέπω, στο 65. QPR Millwall είναι 0-0 στο 52. Penafiel Portimonense 0-0 είναι στο 50 λεπτό. Έγκριτε AX στο Holmes είναι 2-1 στο 53. Η Έστερ με τη Λατσχρόνα είναι 0-1 στο 51. Η Θίσιτ με τη ΦΑ 2000 είναι 0-1 στο 55. Η Σκίβε με την Νίκοπινγκ είναι 2-2 στο 57. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα και στο ημίχρονο Άιντρακ Φραγκφούρτης Χαλ 1-0. Με τον Κωνσταντίν Τζολάκη είπαμε να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της Χαλ. Rapid Viennese Wolfsburg είναι 0-2 στο 42. Η Βάζας προηγείται 2-0 στο 42 επίσης. Η Μιέτζ Λέγκινα με την Μπογκόν είναι 0-1 στο 41. Για να δούμε κάποια άλλα παιχνίδια. Η Σταλ Μιέλετς με την Σταλ Ρεζόφ είναι 0-0 στο 41. Κολονία Σοσιεδάδ 1-1 στο 41. Λεβερκούζεν Σεβίλη 0-1 στο 38. Και Κέγκε Χάρτς είναι 0-1 στο 43. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά έρχεται στη μάχη η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στις 5.30 ώρα στη Βουδαπέστη. Θα παίξει κόντρα στην πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν για τον τελικό του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League γυναικών. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα περάσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο και αν καταφέρει και εκεί να βγάλει σπέρα στο πρόγραμμα, τότε θα μπει στους ομίλους του Champions League.

Έχουμε γκολ στην Αγγλία, QPR Millwall 0-1 τώρα στο 54. Η Ράντον μειώνει με την Κόνιγκ Ζάμπριζε 1-3 στο 67. Γκρίσμπι Μπλάκμπουλ είναι 0-1 στο 13. West Ham Portsmouth 0-0 στο 12. Wimbledon Newport County 0-0 στο 14, το πήρε πίσω το goal. Water Crowley Town 0-0 στο 12. Cardiff Swindon Town 0-1 στο 14. Crewe Accrington είναι 1-0 στο 13. Leyton Orient Oxford είναι 0-0 στο 15. Leicester Northampton είναι 0-0 στο 15 επίσης. Barnsley Wigan 0-0 στο 12. Στο 14 Burnley Notts County είναι 0-0. Γκολ για την Burton, Burton Blackburn 1-0 στο 15. Bradford Rochdale 0-0 στο 14. Επίσης στο 14 0-0 Bristol Rovers Peterborough. Bromley Reading 0-0 στο 14. Η Norwich από νωρίς προηγείται 2-0 της Milton Keynes Dons. Derby Lincoln είναι 0-1 στο 15. Preston Huddersfield είναι 0-0 στο 14. Salford City Shrewsbury είναι 0-0 στο 16. Sheffield Wednesday Bolton 0-0 στο 14. Χαμός στην Αγγλία, σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Swansea Birmingham 0-0 στο 16. Stockport Doncaster 0-0 στο 14. Stoke Oldham είναι 0-0 στο 15. Gillingham Luton 0-0 επίσης στο 15. Τώρα στο 16 γκολ έχουμε για τη Fleetwood Town με την Chesterfield 1-0. Walking Sutton United 0-0 στο 15. Eastleigh Gateshead είναι 1-0 στο 15. Carlisle Worthing είναι 0-0 στο 15. Χαμός γίνεται στην Αγγλία, από νωρίς μπαίνουν τα γκολ κατά ρυπάς. Έχουμε και Σκωτία, βλέπω. Νταντί Αμπερντίν 1-0 στο 16. Σεντ Μίρεν Σεντ Τζόνσον 0-0 στο 14. Αρμπρόθ Ινβερνές 0-0 στο 14. Queen's Park Raith Rovers 0-0 στο 14. Γκολ για την Dunfermline με την Air United 1-0, οι γηπεδούχοι προηγούνται στο 16.

0: Έχουμε γκολ για τη Works of Town. Προηγείται 0-1 της Darlington στο 15. Γκολ επίσης έχουμε για τη Harbour μέσα στην Kings Lynn. Είναι 0-1 στο 15. Η Dulwich παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων στο 14 κόντα στην Maldon. Γκολ για την Dunfermline. Dunfermline Air United 1-0 στο 16. Stabæk Lyn 1-0 στο 15 μόλις. Γκολ επίσης Fleetwood Town Chesterfield 1-0 στο 18. Γκολ για την Bromley. Bromley Reddick 0-1 στο 16. Γκολ για τις Αλεπούδες Leicester Northampton 1-0 στο 17. Χαμός από γκολ. Με το καλημέρα η Αγγλία. Και όσοι παίζουν πολλά γκολ στην Αγγλία θα πάνε ταμείο. Μόνο εμείς δεν παίζουμε. Να δούμε κάποιο άλλο γκολ αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε γκολ Σκίβεν Νίκομπινγκ. Είναι 2-3 στο 61. Θα ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο σε λίγο για τα επόμενα γκολ στο κουπόνι του στοιχήματος. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική άκρη τον προπονητή του Φίνικα Μπολίχνης, Εμιλιάνο Χαλιλάη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Καλά, μια χαρά. Πού βρισκόμαστε με την ομάδα?
1: Έχουμε ξεκινήσει, τελείωσε σήμερα η δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων. Είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, καθώς έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν το 95% από το ρόστερ. Και το μόνο που απομένει είναι η καθημερινή δουλειά για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στον αγώνα του Κυπέλλου που έχουμε να δώσουμε στις 9 Σεπτεμβρίου και μετέπειτα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Όσον αφορά τώρα το στάδιο προετοιμασίας, η ομάδα από ό,τι είδε έδωσε και φιλικό παιχνίδι στο Ρεόκαστρο με τον Κεραυνό 0-0. Έχει δώσει κάποιο άλλο παιχνίδι?
1: Όχι, ναι, ήταν το πρώτο μας παιχνίδι αυτό που δώσαμε την Τετάρτη. Που αφαιρούσε κυρίως κάποια παιδιά νεαρής ηλικίας, παιδιά από τις ακαδημίες και κάποια παιδιά που ήρθαν υποδοκιμοί. Δεν αγωνίστηκαν 16 ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί. Και έχουμε την Τετάρτη στις 12 και την Πέμπτη στις 13 του μηνός δύο συνεχόμενα φιλικά με τον Ερμή εξοχή. Μ' ακούτε?
0: Τώρα ακούσα, ακούμε λίγο καλύτερα γιατί πριν χάθηκες για τα φιλικά δεν ακούσαμε. Μιλάς με hands free καταρχάς?
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Παίζουμε στις 12 και στις 13 του μηνός με τον Ερμή Εξοχής και με τον Φίνικα Τούμπας την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Εκεί θα δοθούν ευκαιρίες στα πρωτοσελέχη, να το πούμε καλύτερα, ή πάλι θα δώσει ευκαιρίες σε νέα παιδιά που είναι υποδοκιμήν?
1: Επειδή είναι συνεχόμενα τα φιλικά και στις δύο μέρες θα μοιραστούν τον χρόνο όλοι τους. Θα παίξουν και στα δύο φιλικά κάπως ανάμεικτα.
0: Ναι. Να πούμε λίγο για σένα, coach, πώς έγινε το deal για να πας φέτος στο Φίνικα Πολύχνης? Θυμίζω πέρσι στον Άο Μιλτιάδης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, εγώ πέρσι ήμουν στο τέταρτο όμιλο, στη Μεσσηνία, είχα μετακομίσει οικογενειακώς. Δεν συνεχίστηκε η συνεργασία μου εκεί πέρα με τους ανθρώπους και η πρώτη κρούση που δέχτηκα ήταν το Φίνικα Πολύχνης. Οι άνθρωποι έδειξαν από την αρχή ότι θέλουν να συνεργαστούμε και να αναλάβω τα ενία της ομάδος. Από την αρχή ταιριάξαμε γιατί και εγώ επιθυμούσα να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη οικογενειακώς, οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ γρήγορη το να έρθει η συμφωνία μας και πορευτήκαμε μαζί.
0: Η στόχη της ομάδας φέτος, coach?
1: Η στόχη της ομάδας είναι να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της και μετέπειτα να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2.
0: Θεωρείς όπως είναι το φορμά τώρα, για να ανέβει μια ομάδα τώρα, όπως ο Φίνικας Πολύχνης και οι υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν? Πάμε στην τρίτη φάση. Πιστεύεις είναι εύκολο ή βοηθάει αυτό το φορμάτ του πρωταθλήματος για να ανέβουν οι ομάδες? Γιατί θυμίζω στον κόσμο, φέτος έχουμε 113 ομάδες, όχι 120 που ήθελε η ΕΠΟ, και ανεβαίνουν μόλις 4.
1: Ναι, στατιστικά και μαθηματικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι λίγο άδικο το φορμάτ γιατί μπορεί να βγεις δύο φορές πρώτος και μετέπειτα να βγεις τρίτος μακριά από εμάς και να χάσεις το εισιτήριο που οδηγεί στην παραπάνω κατηγορία. Οπότε είναι πάρα πολύ βάναυσο και θεωρώ λίγο άδικο.
0: Ναι, γιατί ας πούμε από την πρώτη φάση μεταφέρεις βαθμούς στη δεύτερη φάση, ενώ στην τρίτη φάση νομίζω είναι 0-0 όλοι.
1: Ακριβώς, και παίζεις 8 αγωνιστικές μέσα έξω με τους πρωτοπόρους.
0: Οπότε το φορμάτ πώς θα θεωρούσε ότι θα έπρεπε να ήταν, όπως παλιότερα, με λιγότερους ομίλους?
1: Σίγουρα ότι εφόσον προχωρήσαμε στον έναν όμιλο στη Super League 2, θα έπρεπε να μην αυξηθούν οι όμιλοι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό με τις 113 ομάδες από 72 που ήταν πέρσι, δεν ξέρω κατά πόσο ωφελεί. Οκ, καταλαβαίνω ότι θέλουν να είναι πιο κοντά, να μην έχει μετακινήσεις για να μειωθούν τα έξοδα. Αλλά από την άλλη, οι πιθανότητες για να μεταβεί κάποια ομάδα στη Super League 2 και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι πολύ λίγες. Και θα κοντραριστούν πάρα πολύ καλές ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι θα μείνουν έξω.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι μειώνονται τα έξοδα. Το θέμα είναι από πού έχουν έσοδα οι ομάδες όμως. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν 2-3 άνθρωποι σε κάθε ομάδα που μπορούν να δώσουν αρκετά λεφτά.
1: Από πουθενά είναι η απάντηση.
0: Είναι
1: πολύ λιγότερα τα έσοδα από το στοίχημα που έχουν ορίσει εδώ και κάποια χρόνια. Τα υπόλοιπα τα έσοδα είναι κάποιοι χορηγοί που είναι πολύ, δεν υπάρχουν τηλεοπτικά. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Πάντως ο όμιλος που είναι η ομάδα coach βλέπω είναι το πιο δυνατός και από τους 10 ομίλους. Πέρα της Κρήτης και των Αθηνών, εγώ θεωρώ ο δικός μας, γιατί έχει 6 ομάδες Θεσσαλονίκης, είναι ο πιο δυνατός.
1: Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και το ότι έχει 6 ομάδες από την ΕΠΣ Μακεδονίας αμέσως τον αυξάνει τον ανταγωνισμό, γιατί και γνωριζόμαστε οι ομάδες μεταξύ μας και κακά τα ψέματα είναι μια από τις καλύτερες ενώσεις της Ελλάδος. Στα δικά μου τα μάτια των Αθηνών και ο δικός μας είναι οι δύο καλύτεροι όμιλοι από τους 10.
0: Κοτς, πέρα από τη δική σου ομάδα, γιατί άμα δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα, ξεκινάς και στις διοργανώσεις και κύπελλο Ερασιτεχνών Πρεμιέρα και πρωτάθλημα εντός. Αρχικά στο κύπελλο με το Μακεδονικό, που τον έχει και στον όμιλο στο πρωτάθλημα, και μετά νομίζω με Κυργυσιακό στο πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Τώρα που έχεις Μακεδονικό, έχεις Ακρίτες Οικαιών, έχεις τον Αστέρα Αγίου Νικολάου, μπορεί να είναι νεοφώτης όπως και εσύ, αλλά και οι δύο ομάδες έχετε βλέψεις για υψηλές θέσεις και να διεκδικήσετε την άνοδο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Έχεις Μηχανιώνα.
1: Είναι η Μηχανιώνα. Είναι ο Φώτης της Αγκεμάς Μπαμ. Είναι ο Ηρακλής Θερμαϊκού που από πέρσι είναι μια ίδια ομάδα.
0: Τρεις ομάδες του Κελικής.
1: Ναι.
0: Πάνε Δεσσαϊκός. Μπράβο.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό. Δεν θα υπάρχει κάποια αγωνιστική που θα λέει κάποιος ότι από εδώ είναι τρεις βαθμοί εύκολοι. Το έχω δει και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί θα είναι η τέταρτη μου χρονιά στην κατηγορία αυτή. Και είναι ότι είμαστε 6 ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία είναι καλό, γιατί θα παίζουμε εντός του νομού μας, αλλά από την άλλη αυξάνει το βαθμό δυσκολίας και θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ καλές ομάδες.
0: Πιστεύουμε στην πρώτη θέση θα παίξει ρόλο στις λεπτομέρειες, θα κρυθεί στο ποιος θα εκμεταλλευτεί την έδρα του στα λεγόμενα ντέρμπι? Πού το βλέπεις να κρίνεται η πρώτη θέση? Για την πρώτη φάση μιλάω.
1: Θεωρώ ότι όποιος θα έχει την περισσότερη υπομονή να διαχειριστεί τα σε εισαγωγικά στραβά αποτελέσματα. Εκείνος θα αντέξει κιόλας για να πάει στη δεύτερη και στη τρίτη φάση όπως πρέπει.
0: Κόσμος, πέρα από το πρωτάθλημα, η ομάδα έχει βλέψει και για το κύπελλο να προχωρήσει? Ή θα είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, για παιδιά που δεν θα έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα να παίξουν στο κύπελλο?
1: Κοιτάξτε, επειδή πέρσι ήρθε σε εφαρμογή ξανά το κύπελλο Ερασιτεχνών, λίγο ό,τι και να πούμε στην πρώτη φάση ή στη δεύτερη είναι λίγο πολύ μακριά από την πραγματικότητα κατά τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί ξεκινάει σχετικά νωρίς, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και το πρώτο μέλημά μας να είναι να μην χάσουμε κανένα από τα παιδιά, γιατί δεν θα είμαστε έτοιμοι στις 9 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, κοιτάμε σαν ομάδα 100% το να προκριθούμε, γιατί το ότι παίζουμε και με το Μακεδονικό είναι ένα εξτρά κίνητρο με μια τόσο ιστορική ομάδα, την οποία εγώ σέβομαι κιόλας πολύ, γιατί έχω περάσει από εκεί 3 χρόνια και τους έχω ψηλά στα μάτια μου σαν οργανισμό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε, να το βλέπουμε φάση-φάση και ανάλογα τις συνθήκες στο πρωτάθλημα και το πώς πορευόμαστε εκεί πέρα, να προσδιορίζουμε τους στόχους μας με βάση το πώς πηγαίνει η ομάδα στον όμιλό της στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετέπειτα να μας ασχολεί σε δεύτερη φάση το κύπελλο Ερασιτεχνών. Αλλά είναι ένα κίνητρο παραπάνω, γιατί είναι ένας ωραίος θεσμός και ειδικά όταν θα ανοίξει κι άλλο ο κύκλος και θα αγωνιζόμαστε με ομάδες μακριά από τη βάση μας, θα είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο τεστάρισμα για μας και για τις δυνάμεις μας.
0: Ωραία, κόλτς, και ένα τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό που ήθελα να κάνει η ΕΠΟ, να αφήνει δηλαδή τις ομάδες της ΠΑΕ, της Super League 1, να μπορούν να κατεβάζουν δεύτερες ομάδες, όχι απλά στη Super Bet League 2, όπως ήταν μέχρι πρότινος, αλλά στη Γάμα Εθνική και μάλιστα να παίζουν και επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίχτες και να έχουν το δικαίωμα ανόδου στη Super Bet League 2. Ευτυχώς δεν πέρασε.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει 100% ότι δεν πέρασε. Το εύχομαι πάντως, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη είναι λάθος. Δεν είμαι υπέρ αυτού του μέτρου. Και ειδικά το να αγωνίζονται επαγγελματίες σε αυτή την κατηγορία αποκτάνε τεράστιο πλεονέκτημα, αλλάζουν οι ισορροπίες και σε εισαγωγικά στερούν το δικαίωμα σε ομάδες όπως είμαστε εμείς, ο Φοίνικας Πολύεθνης ή ομάδες της επαρχίας, να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.
0: Ναι, κατάλαβα. Γενικά ταλέντο υπάρχει σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή σε μικρή ηλικία?
1: Από πέρσι που έχει ψηφιστεί και ο κανονισμός με τους μικρούς, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αποτελέσει σκαλοπάτι ούτως ώστε να ακολουθηθεί και στην Super League 2 το να αγωνίζονται κάποια παιδιά νεαρής ηλικίας. Βέβαια φέτος έχει ένα παιδί 2005 που πρέπει να παίζει. Είναι μακριά με το 2007 που αγωνιζόταν πέρσι. Αν καταφέρει αυτό να έρθει σε μια ισορροπία, θεωρώ θα βοηθηθούν πάρα πολλά παιδιά να μπορέσουν να εξελιχθούν και να αναδείξουν το ταλέντο τους.
0: Ωραία, Κώστα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Έχουμε τα καλύτερα για σένα και για την ομάδα. Να πετύχετε τους στόχους σας και τις δικές σου φιλοδοξίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία και να συνεχίσετε να παράγετε έργο και να αναδεικνύετε το σε εισαγωγικά ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο coach του Φίνικα Πολύγνης, Εμιλιάνο Χαλιλάη, κατέθεσε απόψεις του στο Μετρόπολης 95 και 5. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 5.30. Να πούμε λίγο εντάχει τα αποτελέσματα στην Αγγλία. Grisby Blackpool είναι 0-1 στο 28. West Ham Portsmouth 0-0 στο 27. Wimbledon Newport County 0-0 στο 28. Έχουμε τώρα Gold Cardiff Swindon Town είναι 1-1 στο 29. Watford Crawley 0-0 στο 27. Crewe Accrington είναι 1-0 στο 28. Leyton Orient Oxford είναι 0-0 στο 29. Leicester Northampton 1-0 στο 29. Στο 27 Barnsley Wigan 0-0 στο 27. Στο 29 Burnley Notts County 0-0. Burton Blackburn είναι 1-0 στο 30 λεπτό. Στο 27 Bradford Rosedale είναι 0-0 στο 27. Έχουμε γκολ τώρα για τη Sutton United. Walking Sutton United 0-1 στο 28. Έχουμε δεύτερο γκολ για τη Χέρτζερες. Είναι 2-0 με την Κίντερμίστερ στο 28. Να δούμε αν έχουμε κάποιο τελευταίο γκολ λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Τσόρλι Τσέστερ 0-1 μόλις στο 29. Και τελευταίο γκολ πριν το διάλειμμα. Truro City United είναι 1-0 στο 28. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγετε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικού αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Επιστρέφουμε και πάλι. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τον Γιώργο Μότσανο, τον πρόεδρο του Φίνικα Τούμπας, να μας πει λίγο για τις βλέψεις που είναι υψηλές φέτος για την ομάδα. Μπορεί πέρυσι η ομάδα μην κατάφερε να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά φέτος οι κινήσεις που έχει κάνει, και θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος, δείχνουν ξεκάθαρα μαζί με το θερμαϊκό θέρμος ότι αυτοί οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής τον πρώτο λόγο για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Να πούμε ότι ξεκίνησε και πριν από ένα λεπτό η αναμέτρηση γυναικείας ομάδας του ΠΑΟ κόντρα στην πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν. Το σκορ είναι 0-0. Θα σας ενημερώνουμε ό,τι γίνεται στην αναμέτρηση. Πριν πάμε στο Γιώργο Μότσανο, τον πρόεδρο του Φίνικα Τούμπας, να δούμε λίγο για το στοίχημα τι γίνεται. Σήμερα γεμάτο Αγγλία. Grimsby Town Blackpool είναι 0-1 στο 32. West Ham Portsmouth 0-0 στο 31. Wimbledon Newport County 0-0 στο 33. Watford Crawley Town 0-0 στο 31. Cardiff Swindon Town είναι 1-1 στο 33. Και Crewe Accrington είναι 1-0 στο 31. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική άκρη τον πρόεδρο του Φίνικα Τούμπας, Γιώργο Μότσανο. Καλησπέρα πρόεδρε, είσαι καλά?
10: Καλησπέρα.
9: Πώς είμαστε?
10: Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
9: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε κόσμο, χωρίς εντάσεις, να πάνε όλα καλά.
10: Ναι.
9: Την ομάδα πώς τη βλέπεις? Σήμερα έχει το πρώτο φιλικό, είδαμε τον Αστέρα Αγίου Νικολάου, 2-2 τελικό αποτέλεσμα.
10: Εντάξει, η ομάδα, κοίταξε, η ομάδα, εγώ πιστεύω ότι ό,τι καλύτερο υπήρχε το πήραμε. Από εκεί και πέρα η ομάδα είναι σκοπός να αποδείξει τώρα πως τι μπορεί να κάνει.
9: Με σχέση με πέρσι, ποιες είναι οι διαφορές φέτος? Δηλαδή, όπως τα είδες πέρσι, που η ομάδα, ας πούμε, δεν ξεκίνησε τόσο καλά και έκανε μια αντεπίθεση διαρκείας, έφτασε κοντά στο στόχο, αλλά κάποιες λεπτομέρειες σε κάποια μάτς.
10: Εντάξει, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Πέρσι υπήρχε παιχνίδια που δεν ήμασταν καλοί, υπήρχε παιχνίδια που ήμασταν καλοί. Χάσαμε παιχνίδια τα οποία έπρεπε να τα πάρουμε. Υπήρχαν κάποιοι τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Πέρσι ήταν και πέρσι. Φέτος είναι άλλη χρονιά.
9: Εντάξει, πάντως οι κινήσεις που έχετε κάνει, βλέπω, είναι πολύ δυνατές. Πολύ, με παραστάσεις από ανώτατο επίπεδο.
10: Εντάξει, φέτος θέσαμε ένα στόχο, η ομάδα να βγει.
9: Όπως είναι το πρωτάθλημα και με τις ομάδες που έχουμε, Θερμαϊκός Θέρμης, Αγροτικό Αστέρα, Παύλο Μελά, Δόξα Σίουρο, θα βάζα εγώ σαν πέμπτη ομάδα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο πρωτάθλημα?
10: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Η Α1 είναι μια κατηγορία η οποία δεν μπορείς να πεις ποια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν τώρα τρεις-τέσσερις ομάδες που κάνουν τις μεταγραφές. Από εκεί πέρα μπορεί να ξεπετάξει. Παράδειγμα, πέρσι Μπαμ. Δεν πρέπει κανένα Μπαμ να βγει. Και όμως βγήκε. Είχε διάρκεια και βγήκε. Τι να σου πω. Εντάξει, εγώ πιστεύω η ομάδα έχει ένα στόχο να πάρει το πρωτάθλημα τελείως. Και να βγει. Να αλλάξει κατηγορία.
9: Πάντως
10: από εκεί πέρα, εντάξει, παίζουν και άλλες ομάδες. Παίζουν μόνο εμείς.
9: Σίγουρα.
10: Εμείς σου είπα, πήραμε ό,τι καλύτερο υπήρχε, το έχουμε πάρει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και του προπονητή. Να κάνει την ομάδα, γιατί. Εντάξει, θέλει και λίγο η ομάδα για να γίνει σαν ομάδα, γιατί όλα τα παιδιά είναι καινούργια. θέλει λίγο τέτοιο. Εντάξει, έχουμε υπομονή. Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο. Και ξέρω, ας πούμε, να βγάζει πέρα από τον τάσμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά άτομα δίπλα στην ομάδα που στελεχώσανε, στη Τούμπα ειδικά. Κοντά φτάνει στην ομάδα η οποία και πολλοί χορηγοί θέλουν να βοηθήσουν. Πιστεύω μετά τον ΠΑΟΚ η επόμενη ομάδα που είναι στη Τούμπα είναι ο Φοινίκας Τούμπας.
9: Πάντως παίζει για σημαντικό ρόλο, πρόεδρε, φέτος ότι θα παίξετε και στην έδρα σας. Γιατί πέρσι, να θυμίσω στον κόσμο, ότι τα πρώτα μάτς δεν παίζετε στην έδρα σας. Μία στο Φίληρο, μία στον Άγιο Βασίλειο, μία στην Ευκαρπία σαν γηπεδούχη. Γιατί γεννούσαν τα έργα στο γηπεδό.
10: Ναι, ναι, από τη μέρα που πήγαμε στο.
9: Δεν χάσατε.
10: Δεν χάσαμε ούτε ένα μάτς.
9: Δηλαδή πιστεύετε θα παίξει ρόλο αυτό φέτος που θα είστε στο σπίτι σας.
10: Εννοείται, εκείνο το κλουβί.
9: Άρα ποντάρε.
10: Ξέρουμε, είναι καινούριο το γήπεδο, ξέρει η ομάδα το γήπεδο, έχει έδρα, καταλάβεις. Δεν είμαστε όπως πέρσι που πηγαίνουμε εδώ και από εκεί. Ο κόσμος είναι, ακολουθάει την ομάδα και τον ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι να πάρει το πρωτάθλημα.
9: Πάντως να πούμε.
10: Δεν θέλω να μειώσω τις άλλες ομάδες, καταλάβες.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα. Έχει
10: πολύ καλή ομάδα και ο Αγροτικός έχει καλή ομάδα και ο Άσυρος έχει καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα βγει και κάποια άλλη ομάδα. Καταλάβες. Της Α1 το πρωτάθλημα πιστεύω είναι εισάξιο με της Γ Εθνικής.
9: Ναι, κατάλαβα. Πάντως φέτος.
10: Της Γ Εθνικής το πρωτάθλημα είναι τοπικό, περιφερειακό. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη και από τον Κυλικής, εντάξει, δεν έχει άλλη ομάδα τίποτα.
9: Έτσι ακριβώς. Πάντως, πρόεδρε, να θυμίσουμε ότι φέτος, δηλαδή για να βγεις, δεν είναι όπως πέρσι, έχει μπαράζ.
10: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτά τα μπαράζ τώρα, εγώ πιστεύω δεν συμφωνώ για αυτό το πράγμα. Όταν θες μια ομάδα να βγει, τελείως βγαίνει, αλλάζει κατηγορία. Καταλάβες. Τώρα με τα μπαράζ και με αυτά και με τους ομίλους και με 10 ομάδες και έτσι. Εντάξει, δεν σου πω τώρα.
9: Έτσι επιβαρύνει και τα παιδιά όμως. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όχι μόνο για τη δικιά σου ομάδα, για όλες τις ομάδες, τραυματισμοί αυτά.
10: Εντάξει, είναι όχι μόνο αυτό. Απλώς τώρα πρέπει να έχεις δύο δεκάδες άξιους. Καταλάβες. Γι' αυτό πήραμε αυτές τις δύο δεκάδες για να βγάλουμε τη χρονιά. Γιατί υπάρχουν τραυματισμοί. Παράδειγμα, σήμερα είχαμε ένα κακό πράγμα που τραυματίστηκε ο Νικηφορίδης.
9: Ναι, κατάλαβα.
10: Και υπάρχει περίπτωση να έχει πάθει και χειραστό πάλι.
9: Μακάρι να μην έχει υποστεί ο τραυματισμό σοβαρό.
10: Τώρα δηλαδή μπήκε ο άνθρωπο από το χειραστό και μπορεί πάλι να έχει πάθει χειραστό. Θα το δούμε. Δευτέρα θα κάνουμε αρνητική και θα δούμε τι είναι. Είναι κρίμα για αυτό το παιδί, γιατί εντάξει.
9: Με αντίπαλο χτύπησε πρόεδρε ή μόνο του.
10: Μόνο του. Μόνο σήκωσε το πόδι ψηλά και εκεί του τράβηξε.
9: Α, ευχαριστούμε να έχει αποφευθεί τα χειρότερα.
10: Σήμερα έγινε ένα καλό ματ. Παίξαμε πιστεύω με ένα από τα φαβορί τη ΓΑΜΑ Εθνική. Που είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες και το αποκριθήκαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό. Πρέπει η ομάδα να έχει διάρκεια. Και πιστεύω γιατί ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός και έχει δείξει τώρα στα πρωταθλήματα πως δουλεύει πολύ καλά και το team του. Και πιστεύω θα βρει τη συνταγή.
9: Πρόεδρε, η ομάδα θέλει να προχωρήσει και το Κύπελλο ή μόνο κοιτάμε το πρωτάθλημα?
10: Στόχος ήταν το πρωτάθλημα και το Κύπελλο φέτος.
9: Άρα όλα.
10: Ο Φίνικας τόπος δεν έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι Α κατηγορία. Τώρα φέτος πήγε στην Α1 γιατί τότε δεν υπήρχε Α1. Και στόχος είναι να πάει στη Γάμα Εθνική και να πάρει και ένα Κύπριο. Γιατί η ομάδα του Μπάστο Φίνικα είναι από το 1962. Είναι η πιο παλιά ομάδα μαζί με τον Αχιλέα Τριανδρίας μέσα και την ΑΕΤ Τούμπας. Κατάλαβες.
9: Ναι. Εσύ που είπε πρόεδρε από πότε στην ομάδα, ποια κατηγορία την πήρες?
10: Από τη Γάμα κατηγορία. Από η ομάδα δεν υπήρχε. Κόντισε να διαγραφεί. Πριν 6 χρόνια την πήραμε την ομάδα, πριν 6-7 νομίζω, 6-7 χρόνια, γιατί φτάσαμε κάθε χρόνο σχεδόν μια κατηγορία. Άστα μια χρονιά που πήραμε πρωτάθλημα και δεν βγήκαμε.
9: Ναι, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε το ενδιαφέρον, δηλαδή να ασχοληθείς με τα κοινά του Φοινικά Τούμπας, γιατί είσαι γνωστός στο ποδόσφαιρο.
10: Να σου πω κάτι, εμείς τα γενοφάσεις μας είμαστε γεννημένοι εδώ από το 87, είμαι στη Τούμπα. Κατάλαβες. Λόγω που άκουγα αυτά εκεί, εντάξει, μ' αρέσει, ήμουν και σοκό. Στην ομάδα.
9: Γι' αυτό λέω, στο ποδόσφαιρο είσαι χρόνια ούτως ή άλλως.
10: Ναι, πολλά χρόνια. Αυτό που ήταν να κάνουμε, ο κύκλος του Σοχού έκλεισε και άνοιξε ένας άλλος κύκλος.
9: Για την Ακαδημία, πρόεδρε, τα πράγματα.
10: Η Ακαδημία, εντάξει, και την Ακαδημία τη λειτουργούν πολύ καλά. Ήδη έχουμε πάρει στα καινούργια τα γήπεδα της Παπάτου που έχουν γίνει, που τα έχουν πάρει ο Τσιώνας και ο Νίτης. Αυτά που τα έχουν πάρει, τα έχουμε νοικιάσει. Οι Ακαδημίες θα βρίσκονται εκεί, θα βρίσκουν στα Χαπηλέας και στο γήπεδο της Μαλακοπής.
9: Ωραία, τα λέτε όταν
10: φαίνεται. Ο Φοίνικας μεγαλώνει, να ξέρεις.
9: Αυτό είναι καλό.
10: Αυτό είναι καλό. Και σκοπός τώρα της ομάδας, σιγά σιγά να εμβολιάζουμε και μερικά παιδιά από τις ακαδημίες.
9: Το καλό σου με οι ομάδες να έχουν και ακαδημίες, γιατί ας πούμε χωρίς ακαδημίες δεν υπάρχουν για μένα ομάδες. Δηλαδή...
10: Εντάξει, εννοείται. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, τώρα με το μέτρο και με αυτά που θέλω να βάλω να περάσω το μέτρο, που είμαι εγώ, είμαι απόλυτος διαφωνώ. Τώρα ένα παιδί, παράδειγμα έχουμε ένα παιδί 2010. Εγώ πιστεύω φέτος θα πάρει παιχνίδια. Όταν είναι ταλέντο θα παίξει. Τώρα βάζουν τώρα στους δευτάρες, στους οχτάρες, στη γάμα δική, εντάξει. Ένα παιδί που είναι πρέπει να παίξει, θα παίξει. Δηλαδή ένας που είναι 35-36 δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εδώ βλέπεις 40 χρόνια κάτι, βλέπεις την Ιταλία και παίζουν. Δηλαδή γιατί κόβεις από τον άλλον το ποδόσφαιρο.
9: Πρόεδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τώρα με ενημερώνει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Προηγείται η ομάδα την γυναικεία του ΠΑΟΚ 0-1, Μπραν ΠΑΟΚ 0-1.
10: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη φορά που πιστεύω η γυναική ομάδα θα πάει στο Champions League.
9: Και δεν αφού έχει δεν πάει μεγάλη.
10: Αφού δεν μπορεί να πάει μεγάλη, ας πάει η γυναικεία. Κάτι είναι γι' αυτό.
9: Πάντως για τη γυναικεία, πρόεδρε, είναι πιο γολοκοθάς. Γιατί και να κερδίσει σήμερα, πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
10: Ναι.
9: Έχει εντάξει. Να ανέβει βουνό.
10: Εντάξει, έχουμε κάνει καλή ομάδα.
9: Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει.
10: Έχουμε κάνει πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες, ειδικά έχει και γυναίκες εδώ, Ελληνίδες γυναίκες που είναι πάρα πολύ καλές παίκτες. Παίζει την μπάλα από πίσω. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
9: Ο Φινίκας δεν έχει γυναίκη ομάδα.
10: Θα την κάνει.
9: Ήδη
10: ο Φινίκας κάνει με συνεργασία με κάποιον προπονητή εδώ από την Τούμπα, με δύο προπονητές. Κάνει την Ακαδημία στο Βόλεϊ.
9: Ωραία είναι αυτά.
10: Κάνει μια Ακαδημία. Θα έχουμε και στο μπάσκετ, έχουν και διάρκεια. Και θα κατεβάσει και μια ομάδα γυναικεία, ήδη ενδιαφερθήκαν άτομα να την κατεβάσουν. Αλλά θέλει διάρκεια.
9: Καλά, σίγουρα και ανθρώπου να σε στηρίζουν, πρώτα, δεν μπορεί μόνο να τα τρέχει όλα.
10: Μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σου πω κάτι, τώρα εμείς είμαστε, όπως και ο Σιχώ, μια ομάδα καλή την κάναμε, έτσι και τώρα είμαστε μια ομάδα ακόμα καλύτερη. Δηλαδή που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα. Και τα προβλήματα τα λύνουν.
9: Ανταπόκριση υπάρχει.
10: Πώς δεν υπάρχει.
9: Δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό, δηλαδή να υπάρχει θέληση, να υπάρχει χρόνος για άτομα να αφιερώσουν στην ομάδα.
10: Αυτό σου λέω, έχει 4-5 άτομα. Ήδη έχουμε βάλει και ένα καινούριο στέλεχος στην ομάδα. Ένα γενικό ηχό, τον Γιώργο Κουμαρόπουλο, που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ.
9: Ναι, να το γνωρίζω.
10: Είναι και πολύ φιλός μου, έχει μπει στην ομάδα. Και σιγά σιγά βάζουν και άλλα μέλη στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω μεγάλο είναι ο Φινίκας.
9: Πρόεδρε, γενικά οι στόχοι σου με το Φινίκα, αυτά είναι όλα που έχεις μιλήσει μέσα, είναι πολύ ωραία. Πού φτάνει το ταβάνι? Δηλαδή, πες ότι ανεβαίνει η ομάδα. Θες και ακόμα παραπέρα, δηλαδή χρόνο με το χρόνο.
10: Αυτό άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Δηλαδή. Τώρα μέσα βάζουμε στόχο για να πάμε στη γάμα εθνική. Από εκεί και πέρα να δούμε και πώς θα είναι η γάμα εθνική.
9: Σίγουρα.
10: Καταλαβες. Τώρα να παίζεις να έχεις ένα όμιλο 10 ομάδες, δεν λέγει τίποτα. Δεν αξίζει, καταλαβες.
9: Να και το φορμάτι στη γάμα, αν δεις πρόεδρε, είναι φέτος 113 ομάδες και ανεβαίνουν μόλις 4 και για να ανέβεις πρέπει να πας στην τρίτη φάση.
10: Ξέρω, ναι.
9: Το φορμάτι στη γάμα, αν δεις πρόεδρε, είναι φέτος 113 ομάδες και ανεβαίνουν μόλις 4 και για να ανέβεις πρέπει να πας στην τρίτη φάση.
10: Ξέρω.

0: στη γάμα δίκη, δεν θα πετάς τα λεφτά σου.
1: Το θέμα δεν υπάρχουν έσοδα κιόλας. Δηλαδή τώρα εσύ στερείσαι δηλαδή από την τσέπη σου και ρίχνεις πόσα λεφτά για την ομάδα, όπως και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι, μια ομάδα πρέπει να έχει ένα γήπεδο. Τώρα εμείς είμαστε, το γήπεδο δεν είναι δικό μας, αναγκαστικά πληρώνουμε. Τώρα ολόκληρο Δήμο Θεσσαλονίκης που για μένα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήδη θέλει να βοηθήσει, που μιλάμε 2-3 άτομα, θέλουν να ψάχνουν να κάνουν ένα γήπεδο που θα είναι καλό για τις ομάδες του. Γιατί δεν είναι μόνο ο Φοίνικας, έχει και άλλες ομάδες. Τώρα εμείς κοιτάμε η Ακαδημία και η μεγάλη ομάδα γίνει. Σχεδόν τα κήπεδα μας γίνουν 3.500 το μήνα.
1: Να καταλαβαίνω.
0: Το γηπεδικό. Αυτά τα λεφτά μπορεί να τα κερδίσεις. Αλλά για να τα κερδίσεις πρέπει να ζωφηθείς και η πολιτεία.
1: Υπάρχει στα σκαριά για να κοιτάεις για κήπεδο. Να έχει ομάδα τη δικιά της έδρα.
0: Άμα, κοίταξε, άμα δεν μπορεί να κάνει ένα ο Δήμος, θα κοιτάξουμε να βρούμε ένα μέρος να κάνουμε και ένα γήπεδο. Αλλά ο σκοπός είναι να κάνει και να σε βοηθάει και η πολιτεία. Καταλάβες. Η ομάδα καταρχήν δεν είναι ιδιωτική. Η ομάδα είναι τη Τούμπα. Δεν είναι δικιά μου η ομάδα. Σήμερα είμαι, αύριο δεν θα είμαι, καταλάβεις. Η ομάδα πρέπει να έχει διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, δόξα Θεώ, όσοι είμαστε υγιείς θα την έχουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει η ομάδα να μην είναι όπως κάτι ομάδες που τελειώνουν, καταλάβεις.
1: Κατάλαβα.
0: Ειδικά και ακόμα και στην Ιανική Ένωση και αυτή, πρέπει να βρουν τρόπο για τις ομάδες στα χωριά. Τα χωριά έχουν ομάδα και εκκλησία. Καταλάβες. Δύο πράγματα είναι αυτά που έχουν. Την ομάδα και την εκκλησία. Αν η ομάδα δεν την βοηθήσει και δεν την κάνει και οι Δήμοι τελείωσαν με το Καλλικράτη, με την αποκέντρωση, τελείωσαν. Δεν βοηθάνε καθόλου και βοηθάνε μόνο και εκεί που θέλουν, κατάλαβες. Τώρα παράδειγμα στο Δήμο Λαγκαδά. Ποιο θα βοηθήσει ο Δήμος. Δεν βοηθάνε καθόλου και βοηθάνε μόνο και εκεί που θέλουν, κατάλαβες. Τώρα παράδειγμα στο Δήμο Λαγκαδά. Ποιο θα βοηθήσει ο Δήμος, θα βοηθήσει ο Λαγκαδά. Δεν θα βοηθήσει άλλες ομάδες. Κατάλαβες.
1: Και, και σαν Δήμος ο Λαγκαδάς έχει πάρα πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο μία και δύο.
0: Έχει πάρα πολλές ομάδες, καταλάβες. Αλλά θέλω να σου πω, τώρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει γήπεδο. Τι να το κάνω, θα κάνω ομάδες, ναι, κάνουμε και πολλές ομάδες. Αλλά τι να το κάνω, αφού δεν έχουμε γήπεδο, καταλάβες. Λείπουν γήπεδα από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει ο Δήμαρχος που ξέρω είναι και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τον αρέσει, να βρει δύο σημεία να κάνει γήπεδα.
1: Θα το δούμε. Πρόεδρε, και να κλείσουμε λίγο και να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Φοίνικα.
0: Το Φοίνικα να έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα, στη διοίκηση και ο στόχος πιστεύω στο τέλος να επιτευχθεί.
1: Ωραία, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εύχομαι τα καλύτερα για εσένα προσωπικά αλλά και για την ομάδα.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα είμαστε εδώ όλη τη χρονιά για την ομάδα και όχι μόνο.
0: Καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς και καλά πάνε στο δικά μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Συνεχίζει να προηγείται 0-1 της Μπραν με γκολ της Αργύρου από το 10ο λεπτό. Μακάρι να το κρατήσει ο δικέφαλος για να προκριθεί στον τρίτο, θυμίζω, προκριματικό γύρο του Champions League. Βέβαια και να αποκλειστεί ο δικέφαλος, συνεχίζει στην Ευρώπη, αλλά εντάξει, άλλο να μπει στο Champions League. Να πούμε λίγο τώρα την ενδεκάδα της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ. Η Νόη Χάους κάτω τα δοκάρια, η Γιανακά, η Μίτκου, η Γκούνη, η Μόρις, η Κρυουρεξίδου, η Γιώπης, η Δρακογιαννάκη, η Αντρεύσκα, η Αργυρίου και η Γκατσανίτσα. Αυτές είναι οι 11 οι ασπρόμαυρες που ξεκινήσανε για τον τελικό με την Μπραν για το δεύτερο τελικό του προγραμματικού γύρου του Champions League.

Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που θα έχουμε τον προπονητή του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, Γιώργο Μανατίδη, να αναφέρουμε λίγο για το στίγμα τι γίνεται στην Αγγλία. Grisby Blackwell στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είναι 0-1. West Ham Portsmouth 2-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Επίσης καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όπως είναι όλα τα μάτς στην Αγγλία, Wimbledon Newport County είναι 0-0. Water Crowley Town 0-0. Cardiff Swindon Town 2-1. Crewe Accrington είναι 1-0. Ημίχρονο μόλις Leyton Oxford 0-0. Leicester Northampton 1-0. Barnsley Wigan 0-1. Ημίχρονο Burnley Notts County 0-1. Burton Blackburn 1-0 επίσης ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Bradford Rochdale 0-0. Bristol Rovers Peterborough 0-1.

0: ημίχρονο. Μπρόμλεϊ Ρέντικ 1-1 στις καθυστερήσεις. Νόριτς Μίλτον Κέινς Ντόνς 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ντέρμπι Λίνκον Σίτι 0-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ημίχρονο έχουμε Πρέστον που παίζει με παίκτη λιγότερο από νωρίς, με τη Χάντερσφιλντ είναι 0-1. Σάλσφορ Σίτι Σρούισμπερι 0-0 επίσης το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Σέλτ Γουένσδεϊ Μπόλτον 0-0. Σουόνσι Μπέρμιχαμ 0-1 ημίχρονο. Στόκπορντ Ντονκάστερ 0-0 ημίχρονο. Στόουκ Όλνταμ 0-0 επίσης ημίχρονο. Τζίλιχαμ Λούτον 0-1. Φλίτγου Τάουν Τσέστερφιλντ 1-0. Βόκινγκ Σάντον είναι 0-1. Και θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί σε λίγη ώρα ο κόουτς ο Γιώργος Αμανατίδης έχει φιλικό. Καλησπέρα κόουτς, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά. Τώρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είμαστε για το πρώτο μας φιλικό.
0: Με την αναγέννηση Ρησιού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με την αναγέννηση Ρησιού.
0: Κόουτς, μιλάς με ακουστικό?
1: Όχι, απλώς λίγο τώρα φυσάει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Στο γήπεδο τώρα λίγο πάω.
0: Ναι, άμα μπορείς, γιατί δεν ακούγεται καλά ο ήχος, γι' αυτό το λέω. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς κάπως.
1: Τώρα.
0: Ναι. Όσο τώρα μπορείς, κόσμο, λίγο καλύτερα, λίγο ακόμα, άμα μπορείς, παρακαλώ.
1: Εντάξει. Τώρα ακούγομαι?
0: Ναι, τώρα μια χαρά καμπάνα είσαι τώρα, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Κόσμο, πώς κυλάει η προετοιμασία για την ομάδα, πρώτο φιλικό σήμερα, μια ομάδα Α1 κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας.
1: Ναι, μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν καλώς. Η ομάδα, από ό,τι ξέρετε και εσείς, πάντα κάθε χρόνο είναι μια ομάδα η δικιά μας η οποία θέλει να πρωταγωνιστεί. Έχουν φύγει κάποια παιδιά, έχουμε πάρει αρκετά παιδιά, θα πάρουμε κι άλλους. Θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα ισχυρή, να διεκδικήσουμε όσο γίνεται με τις ψηλότερες θέσεις.
0: Όπως είναι διαμορφωμένος ο όμιλος coach, με όλες τις ομάδες της ΕΠΣ Μακεδονίας, τρεις ομάδες του Κυλικής, έχουμε την Νεοφώτη στην ΠΑΜ, τον Νεοφώτη στο Αστέρα Αγίου Νικολάου, έχουμε τον Παναδεσσαϊκό. Δυνατός ναι. Όμιλος.
1: Ναι, πολύ δυνατός, πολλά ντέρμπι, ειδικά τα δικά μας εδώ. Έχει και ομάδες οι οποίες, όπως είναι ο Φίνικας Πολύχνης, ο Άγιος Νικόλαος και ο Ηρακλής Θερμαϊκούς, οι οποίοι με τις κινήσεις τους που έχουν κάνει και με τους παίκτες που έχουν πάρει δείχνουν ότι έχουν τον πρώτο λόγο να διεκδικήσουν πράγματα. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν φτάνει από μόνο του, γιατί όλα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σίγουρα.
1: Και επίσης για εμένα μην ξεχνάμε το Μακεδονικό, που είναι μια ομάδα ιστορική.
0: Που έχει περάσει άλλωστε από την ομάδα.
1: Ναι. Είναι μια ομάδα ιστορική λοιπόν. Έχει πέσει από τη Β' Εθνική, έχει κρατήσει έναν κορμό, τον ίδιο προπονητή. Οπότε θεωρώ ότι και ο Μακεδονικός θα διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις για αυτές τις πρώτες θέσεις.
0: Το όπως είναι διαμορφωμένο το φορμά του πρωταθλήματος coach, δηλαδή για να ανέβει τώρα μια ομάδα, πρέπει να φτάσει μέχρι την τρίτη φάση. Δηλαδή πρώτη φάση πρέπει να είσαι μέσα στην εξάδα, μεταφέρεις βαθμούς σου στη δεύτερη φάση, ενώ στην τρίτη φάση πας όλοι μηδέν. Το θεωρείς δίκαιο?
1: Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία το έχω πει πολλές φορές. Δίκαιο, γενικά εγώ δεν συμφωνώ με έτσι πως έχουν γίνει οι ομίλοι. Δηλαδή το έχω πει...
0: Κόουτς, συγγνώμη που σε διακόπτω, με ενημερώνει τώρα στο Τρίς Δασκαλάκης, Μπραμ Πάουκ 1-1 στο 23.
1: Εγώ διαφωνώ με τους πολλούς ομίλους. Δεν γίνεται τώρα να είναι τόσοι πολλοί όμιλοι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στην ουσία αλλοιώνεται και ο θεσμός της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το έχω πει ότι όποιος αντέχει θα πρέπει να είναι και σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι οι όμιλοι, αν όχι δύο, τουλάχιστον να μπορούσαν να ήταν τέσσερις, το να είναι και πιο αξιόπιστο και πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ότι έτσι πως γίνεται στη μέση της σεζόν κάποιες ομάδες πάντα τα παρατάνε.
0: Αυτό είναι το κακό ο κόσμος. Εντάξει, έσοδα δεν υπάρχουν, το κράτος δεν βοηθάει. Έσοδα που θα βρουν οι ομάδες για να ανταποκριθούν. Δηλαδή τώρα έχουμε 113 ομάδες. Κάνανε 10 ομίλους η ΕΠΟ, υποτίθεται για να μειωθούν τα έξοδα. Έσοδα από πού θα έρθουνε?
1: Καλά, και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο και αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Θέλουν μόνο να εισπράττουν από τις ομάδες και έσοδα δεν δίνουν σχεδόν καθόλου, θα έλεγα. Και αυτά που δίνουν, τους τα παίρνουν στην ουσία πίσω.
0: Κώστα, τώρα σου για μια ομάδα, όχι δική σου που έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις κάθε χρόνο, μια ομάδα που θέλει να κρατηθεί στην κατηγορία και να παίζει γάμα εθνική. Πόσα θεωρείς ότι χρειάζεσαι budget μια ομάδα, δηλαδή για το αγωνιστικό, για όλα, για τα έξοδα, τις μετακινήσεις που έχει?
1: Εγώ θα σας πω για τη δικιά μας την ομάδα, η οποία είναι μια ομάδα με χαμηλό budget, και να φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα τόσα χρόνια είναι κάπως έτσι. Είναι γύρω στα 100 όλα μαζί με προπονητές, τα πάντα, οι μαντισμοί, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, όλα μαζί γύρω στα 130 με 140 χιλιάδικα.
0: Για γάμα εθνική.
1: Ναι, το να μπορέσεις να είσαι αξιόπιστο, δηλαδή, να μην σου λείπει τίποτα και να έχεις μια ομάδα οργανωμένη με τα ρούχα σου, με τα τέχεια σου, τα πάντα.
0: Ξέρεις τι με κάνει εντύπωση, με λες 130 για να είσαι εκεί που είσαι. Άλλες ομάδες που είναι από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που είναι χαμηλότερες κατηγορίες ή Α κατηγορία, δύο κατηγορίες κάτω, ή Α1 που είναι πριν τη Γ, δίνουν τα ίδια λεφτά. Δηλαδή τώρα εγώ ξέρω ομάδες που έχουν δώσει για να ανέβουν 150 από την Α1 ή ομάδες από την Α για να πάνε στην Α1 50-60. Και εσύ τώρα μου λες για Γ εθνική 130. Δηλαδή πάω να συγκρίνω λίγο πώς είναι τα πράγματα.
1: Εγώ σας είπα για τη δικιά μας την ομάδα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες το λες, ναι.
1: Τώρα μπορεί να έχει και ομάδες, γιατί ξέρουμε έχει και ομάδες στο δικό μας τον όμιλο που μπορεί να έχουν φτάσει και στα 250 και 300 χιλιάδικα. Εμάς η φιλοσοφία της ομάδος είναι αυτή, ρε παιδί μου. Με μικρό μέσο όρο ηλικία στα παιδιά, με μικρά budget ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι τόσα χρόνια έχουν δείξει ότι μπορούν να το καταφέρουν πολύ καλά αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, και κόσμο, ένα τελευταίο να μείνουμε έτσι στον κόσμο του Ποσειδώνα.
1: Εντάξει, ο κόσμος του Ποσειδώνα ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τον θέλουμε κοντά μας. Αυτό που θα προσπαθήσουμε εμείς είναι να κάθε Κυριακή να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να φτάσουμε την ομάδα όσο γίνεται πιο ψηλά.
0: Ωραία, κόσμο, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για εσένα και την ομάδα. Καλή επιτυχία και στο φιλικό που έχει σε λίγη ώρα με την αναγέννηση Ρησίου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Είμαστε στο 26ο λεπτό. Μπραν Πάοκ 1-1. Θυμίζω ο δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε με Αργυρίου στο 11-0-1 και ισοφάρισε η πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν με τη Ζόμερ στο 23. Πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 6. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια στην Αγγλία που είναι σε ημίχρονο όλα. Grisby Blackpool 0-1, West Ham Portsmouth 2-1, Wimbledon Newport County 0-0, Watford Crawley Town 0-0, Cardiff Swindon Town 2-1, Crewe Accrington 1-0, Leyton Orient Oxford 0-0, Leicester Northampton 1-0, Barnsley Wigan 0-1, Burnley Notts County επίσης 0-1, Burton Blackburn 1-0, Bradford Rosedale 1-0, Bristol Rovers Peterborough 0-1, Bromley Reading 1-1, Norwich Milton Keynes Dons 3-0, Derby Lincoln City 1-2, Preston Huddersfield γηπεδούχοι με παίκτη λιγότερο από νωρίς 0-1, Salford City Shrewsbury 0-0. Επίσης κουλούρια Sheffield Wednesday Bolton στο ημίχρονο. Swansea Birmingham 0-1. Stockport Doncaster 0-0. Stoke Oldham επίσης 0-0. Gillingham Luton 0-1. Fleetwood Town Chesterfield 1-0. Woking Sutton United 0-1. Eastleigh Gateshead είναι 1-0. Το 1-1 παραμένει στο Bram Park. Carlisle Worthing 1-0, Boreham Wood Tamworth 1-1, Boston Alderson Town 0-0, Oldringham Southend 1-1, Scunthorpe Yeovil Town 0-0, η Fylde είναι 0-0 επίσης, Forest Green Halifax 0-1, Haldur Barrow 1-0, η Χέρτζερ με την Κίντερ Μίστερ είναι 3-0 από το ημίχρονο γηπεδούχη. Πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα στο δεύτερο εκεί για να ανατραπούνε. Να δούμε κάποια άλλα αποτελέσματα. Brighton Roma σε φιλικό είναι 2-0. Προηγείται η Brighton. Πάμε λίγο για τη Σκωτία. Dundee Aberdeen 1-0 ημίχρονο. St Mirren St Johnston 0-0. Όπως και το Arbroath Inverness και το Queen's Park Raith Rovers είναι όλα 0-0. Όπως και το Dunfermline Air United 0-0. Όλα 0-0 στο ημίχρονο στη Σκωτία. Εκεί δεν είναι όπως στην Αγγλία. Βροχή τα γκολ. Να δούμε αν έχουμε κάποια τελευταία πριν πάμε στο δεύτερο break της εκπομπής. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποιο όλο γκολ. Το Μπραν Πάουκ παραμένει 1-1. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Επιστρέψαμε και πάλι 3 λεπτά μετά τις 6. Πριν πάμε στο στοίχημα, μας έστειλαν κάποιοι φίλοι να ξαναπούμε λίγο το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζω, 11 Αυγούστου για τον πρώτο προκριματικό γύρο παίζει Τρίκαλα ΑΕΛ. Και όσον αφορά το δεύτερο, ξεκινάμε Καλυθέα με τον νικητή ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ στις 17 Αυγούστου στις 5 ώρα. Στις 6 ώρα αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού. Και 9 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Βόλος. Το Καφτατζόγλιο, θυμίζω, γίνονται έργα. Ήταν αδύνατο να γίνει εκείνη η αναμέτρηση του Ηρακλή. Το γήπεδο του Μακεδονικού έπεσε στο τραπέζι, αλλά τελικά επιλέχθηκε από την ΕΠΟ το Δημοτικό Στάδιο Σερών. Και το μάτς θα γίνει 9 η ώρα για τον Ηρακλή. Πρόβα Τζενεράλε μπροστά στον κόσμο του με το Βόλο στις 17 Αυγούστου. Στις 18 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, Ατρόμητος Πας Πύργος στις 5 η ώρα. Την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανθερακικός και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορος στις 5 και 4. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου συνεχίζει το πιάτο του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 5 ώρα. Την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4. Και Δευτέρα 24 Αυγούστου Ελλάσσιρου Μαρκό στις 5.30 ώρα και Κρεμίνα οριστεί από την ΕΠΟ ο αγώνας ανάμεσα στη Ζάνκεθο και την Κηφισιά. Πριν πάμε στον προπονητή του Θερμαϊκού Θέρμης Βασίλη Δέλιο, να πούμε ότι Μπραμ Πάοκ παραμένει το 1-1 στο 34. Οι ασπρόμερες προηγήθηκαν στο 11 την Αργυρίου, ενώ η σοφάριση από την πλευρά της πρωταθλήτριας Νορβηγίας Μπραν ήρθε από τη Ζόμερ στο 23. Και πάμε αυτή την ώρα, έχουμε στην τηλεφωνική άκρη τον προπονητή του Θερμαϊκού Θέρμης Βασίλη Δέλιο. Coach, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
8: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα, πώς κυλάει η προετοιμασία?
8: Νέα χρονιά, νέα ομάδα, νέοι στόχοι. Η προετοιμασία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Ποδοσφαιριστές δουλεύουν καθημερινά με μεγάλη διάθεση και αφοσίωση. Είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθειά τους και θεωρούμε ότι η ομάδα παρουσιάζει καθημερινά βελτίωση.
0: Πάντως οι κινήσεις που έχετε κάνει, coach, βλέπω οι στόχοι είναι υψηλοί και να επιστρέψει η ομάδα δικαιωματικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί που ήταν και πέρσι και δεν κατάφερε μέσω των play-out να κρατηθεί στην κατηγορία.
8: Ναι, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι στις κινήσεις. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο με ποιότητα, εμπειρία αλλά και σωστό χαρακτήρα. Πιστεύουμε πολύ στους ποδοσφαιριστές μας και γίνεται καθημερινή δουλειά και από το τεχνικό επιτελείο.
0: Να πούμε στον κόσμο, coach, για όσοι δεν θυμούνται, είσαι από πέρσι στην ομάδα, δεν κάνω λάθος.
8: Είμαι εδώ και 2 χρόνια τώρα. Πάμε για τον 3ο χρόνο.
0: Τον 3ο, ναι. Φέτος πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή από την πρώτη χρονιά που είσαι μέχρι φέτος, τι έχει αλλάξει, πιστεύεις?
8: Κοιτάξτε τώρα, την πρώτη χρονιά είμαστε με άλλα δεδομένα. Εγώ θα μιλήσω για το πλάνο που δημιουργήθηκε πέρσι. Υπάρχει ένα πλάνο τριετίας, άσχετα σε ποια κατηγορία βρίσκεται η ομάδα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πέρσι. Ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε ο Θερμαϊκός Θέρμης και πού κατέληξε. Αλλά φέτος θα μιλήσουμε για τα καινούργια δεδομένα. Αυτό που σας είπα και πριν, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που γίνεται. Και άλλαξε η χρονιά, αλλάξαν τα δεδομένα, αλλάξαν οι στόχοι.
0: Πάντως φέτος για να ανέβει μια ομάδα, να θυμίσουμε στον κόσμο, coach, ότι πλέον έχεις και τα μπαράζ, δεν όπως πέρσι.
8: Ναι, είμαστε ενημερωμένοι. Ο πρώτος βγαίνει κατευθείαν και ο δεύτερος πάει στα περιφερειακά μπαράζ, ξέρουμε. Ναι.
0: Πιστεύεις ότι είναι αυτό καλό που επέστρεψε ή να ήταν όπως πέρυσι το φορμάτ?
8: Εντάξει, είναι βάση προκήρυξης. Εμείς πάμε βάση δεδομένων και προχωράμε κανονικά στη διαδικασία. Εντάξει.
0: Το πρωτάθλημα το γνωρίζει ούτως ή άλλως στην Α1. Τις ομάδες τις ξέρεις. Πέρα από τη δική σου ομάδα που η στόχη φυσικά είναι να επιστρέψει ο Θερμαϊκός στην ΓΑΜΑ Εθνική, για τις υπόλοιπες ομάδες και τις κινήσεις που κάνουν, ας πούμε, ο Φοίνικας Τούμπας.
8: Εντάξει, η Α1 είναι γνωστή, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα υπάρχουν 5-6 ομάδες οι οποίες θα υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας την ομάδα. Είναι τιμητικό όταν μια ομάδα χαρακτηρίζεται φαβορή. Όμως οι τίτλοι δεν κερδίζονται τον Αύγουστο. Στην Α υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες ομάδες, όπως προείπαμε, ποιότητα και με υψηλές φιλοδοξίες. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δικιά μας δουλειά και θέλουμε να αποδεικνύουμε την αξία μας κάθε Κυριακή μες στο κήπεδο.
0: Ωραία, και ένα μήνυμα να πούμε στον κόσμο, coach, πριν κλείσουμε.
8: Να συνεχίσουν τις διακοπές μας. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή μας δουλειά. Να έχουν υγεία. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη. Και μακάρι να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας που αυτό υποσχόμαστε και στον κόσμο του Θερμαϊκού Θέρμης, γιατί είναι πολύ ιστορικός σύλλογος, ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά μες στο γήπεδο κάθε Κυριακή να κερδίσουμε.
0: Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
8: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι συνεδρίες δεν έχουν τελειώσει. Θα συνεχίσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα θα μιλήσουμε την επόμενη ώρα για Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με τον αντιπρόεδρο της ΑΕΦ Ηλείρου Σπύρο Κυριακόπουλο αλλά και τον προπονητή της Δόξας Ασύρου Γιώργο Τσουκαλίδη. Έχουμε μία ακόμα μεταγραφή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πριν από λίγο οι κοκκινόμαυροι ανακοινώσανε στην επίσημη σελίδα τους ο Παναγιώτης Ξυγκόρος, 25χρονος ακραίος πιστοφύλακας, αγωνίζει κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας, θα προσφέρει λύσεις στην ομάδα του Γιάννη Τάτσι και του βοηθού του Σπύρου Κόγολου. Εντάξει, ο Απόλλων Καλαμαριάς είχε κλεισμένο παίκτη εδώ και πολύ καιρό. Απλώς δεν του ανακοίνωνε. Γιατί πολλοί ρωτούσαν τι γίνεται με την ομάδα και αυτά. Αλλά από χθες έχει πάρει μπρος, όχι μόνο οι μηχανές και τα κείμενα, γιατί πέρα τις ανανεώσεις έχει ανακοινώσει η ομάδα ήδη 5 παίκτες. Και έπειτα και συνέχεια. Γιατί η ομάδα επέζασε μετά από 3 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία και θέλει να είναι άκρος ανταγωνιστική. Γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα πολύ ιστορική, που δεν είναι για τη Super Battle League 2. Μακάρι να ξαναδούμε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς όπως πριν λίγα χρόνια στην Αλφα Εθνική. Ο χορός του μεταγραφού για τον Κοκκινό Μαυρό, να πούμε λίγο στον κόσμο, άνοιξε χθες με τον Ζαν Μπατίστ Λεό, επιθετικός έμπειρος. Συνεχίστηκε με τον Δομίνικο Μπρούντζο, αμυντικό χαφ. Έπειτα ο Ηλίας Κυρίτσης, ένας έμπειρος θεματοφύλακας, έπαιζε πέρσι Γάλλο και Λιούπολη. Πήρε τον νεαρό Απόλλων Καλαμαριάς Θέμη Πατρινό, επιθετικός. Και πριν από λίγο που είπαμε, τον ακραίο αμυντικό Παναγιώτη Ξυγκόρο. Και έπαιξε στη συνέχεια. Μπραν Πάοκ παραμένει το 1-1 στο 39. Και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον αντιπρόεδρο ΣΑΕ Φιλίουρου, κύριο Κυριακόπουλο, να δούμε αν ξεκίνησε η Αγγλία. Ξεκίνησαν όλα τα παιχνίδια και έχουμε και γκολ με το καλημέρα. Μπέρλι Νότς Κάουντι 1-1. Στόκορντον Κάστερ 0-1 στο 49. Eastil Gateskett είναι 2-0 στο 50 λεπτό. Queen's Park Raith Rovers στη Σκωτία 0-1 στο 49. Να δούμε αν έχει μπει κάποιο άλλο γκολ. Από ό,τι βλέπω δεν έχει μπει άλλο γκολ. Οπότε πάμε στον κύριο Κυριακόπουλο, τον Σπύρο Κυριακόπουλο, τον αντιπρόεδρο ΣΑΕ Φιλίρου. Κύριε Κυριακόπουλο, καλησπέρα, είστε καλά?
9: Καλησπέρα κύριε Καλαϊτζή. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνετε, ελπίζω να μην σας βγάζουμε από κάποια παραλία ή από το γήπεδο, γιατί να πω στον κόσμο ότι η ομάδα ξεκινάει τη Δευτέρα η αδρική.
9: Όχι, μακάρι να ήμασταν σε κάποια παραλία, αλλά εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις και προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά ως τεχνικό team, αλλά και η διοίκηση, για να ξεκινήσει η προετοιμασία μας στις 10 Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: 8 η ώρα, δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα.
9: 8 η ώρα και σας περιμένουμε, όπως περιμένουμε και όλο τον κόσμο του Φιλίρου, να έρθει να γνωρίσει από κοντά τα νέα αποκτήματα, να δει τους παλιούς ποδοσφαιριστές που έχουν απομείνει στην ομάδα και να χειροκροτήσει τη νέα προσπάθεια, να δώσει δηλαδή τα παιδιά ένα ένασμα.
0: Πάντως έχουμε πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, κύριε Κυριακόπουλε, αλλά έχουμε γνώριμο πρόσωπο στον πάγκο, τον Χρήστο Πετρονικολό.
9: Ναι, φέτος είχαμε τη συμφωνία με τον coach, τον Χρήστο τον Πετρονικολό, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ξαναεργαστεί στην ΑΕ Φιλίρου και άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Ο Χρήστος έρχεται σε μια χρονιά όπου έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πάρα πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Να σημειώσουμε ότι έχουν αποχωρήσει πάνω από 12 ποδοσφαιριστές. Έχει απομείνει ένας κορμός τον οποίο θα στηριχτούμε και έχουν προσθεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από την Α1 κατηγορία αλλά και από την Γ' Εθνική. Όλες οι κινήσεις έγιναν με πολύ προσοχή και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των σκοπών της ομάδας και των στόχων.
0: Στην επιλογή που κάνετε για τον κύριο Πετρονικολό στον πάγκο, έπαιξε ρόλο η παρουσία του παλιά στην ομάδα που ήξερα με τις απαιτήσεις ομάδας?
9: Κοιτάξτε, σίγουρα ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ΑΕ Φιλίρου, έχει εργαστεί όπως σας είπα. Είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουν και εδώ οι ποδοσφαιριστές, γνωρίζει που έρχεται, γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις, γνωρίζει ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και θεωρώ ότι και οι προσθήκες οι οποίες έγιναν και με τους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και αυτοί που παρέμειναν όπως σας είπα, θα βοηθήσουν στο να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος δουλεύει και με νέους παίκτες. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ΑΕ Φιλίρου κοιτάζει για την ακαδημία της. Έχει ανεβάσει ήδη δύο παιδιά, τον Νίκο τον Σταθόπουλο και τον Σωτήρη τον Μπραμπάκη. Δύο παιδιά τα οποία άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλες προσθήκες από την ακαδημία μας, και ειδικά από την ΚΑΠΑ16. Η οποία έχει αφήσει το δικό της στίγμα.
0: Πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό.
9: Σωστά, αυτό ήθελα να πω, ότι είχε φτάσει μέχρι και τον τελικό αγωνιζόμενη με τον Άρη. Πρόκειται για μια φουρνιά ταλαντούχων παικτών Και σίγουρα εμείς θέλουμε να κρατήσουμε στο ρόστερ μας και παιδιά από την Ακαδημία. Παιδιά δηλαδή από τον τόπο μας, παιδιά τα οποία τα γνωρίζουμε. Από εκεί και έπειτα, όπως σας είπα, ο Χρήστος δουλεύει πάρα πολύ και με νεαρούς ποδοσφαιριστές και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος της ομάδας. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Φέτος ξεκινάμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, με διάθεση στο να διακριθούμε. Και οι παίκτες ανυπομονούν όπως ανυπομονούμε και εμείς να ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 10 Αυγούστου η προετοιμασία μας.
0: Θα θέλατε να κάνουμε λίγο μια μικρή ανασκόπηση τι έφεξε φέτος και η ομάδα δεν κατάφερε να μπει στα play-off, γιατί σαν ρόστερ πέρσι και σαν βιογραφικά των παικτών εγώ μαζί ας πούμε με την ΑΠΕΛ έφαζα τα δύο φαβόρι, δηλαδή άμα έλεγες τώρα φαβόρι ποιον βλέπεις έλεγα ΑΠΕΛ και Φιλίρου.
9: Ναι, είναι μια συζήτηση η οποία μας πληγώνει και μας πλήγωσε αρκετά η περσινή μας πορεία. Όντως ξεκινήσαμε, θα έλεγα, πολύ καλά, είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Είχαμε όμως αρκετές ατυχίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με αρκετούς τραυματισμούς που μας πήγανε πίσω. Και δυστυχώς πολλά από τα παιδιά δεν κατάφεραν να επανέλθουν έτσι όπως τα ήθελαν και οι ίδιοι αλλά και εμείς, δηλαδή έχοντας τις δικές μας απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς ήταν μια χρονιά με πολλές άσχημες συγκυρίες. Βαθμολογικά φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να μπούμε στα play-off που ήταν ο στόχος μας.
0: Να πούμε στον κόσμο, κύριε Κυριακόπουλο, συγγνώμη σας διακόπτω.
9: Ναι, ναι.
0: Την άνοδο και την είσοδο στα play-off, ειδικά για να διεκδικήσει και πέρα, τη χάσατε στο τελευταίο παιχνίδι στο Πολυδένδρη, που φέρατε 0-0.
9: Ναι. Ναι, όμως πριν φτάσουμε σε αυτό, υπήρχαν μια σειρά από άτυχα αποτελέσματα των ομάδων που ήταν πιο ψηλά στην βαθμολογία και δυστυχώς δεν ήμασταν ικανοί ώστε να τα εκμεταλλευτούμε. Αυτό μας τύχησε. Τώρα για το τελευταίο παιχνίδι ήταν πραγματικά ένας τελικός. Έτσι όπως τα καταφέραμε δηλαδή πέρυσι, ήταν ένας τελικός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Στο παιχνίδι αυτό δυστυχώς δεν μπήκαμε. Τύχαμε και σε μια πολύ κακή διαιτησία εκείνη την ημέρα, κάτι το οποίο το αναδείξαμε και στα αρμόδια όργανα, ώστε να ευστήσουμε και την προσοχή.
0: Για τον Γιώργο Καπρέτσο αναφέρεστε, να φανταστώ.
9: Ναι. Ήταν μια άτυχη, θα έλεγα, διαιτησία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την πολύτιμη νίκη που θα μας εξασφάλιζε την συμμετοχή μας στα play-off και έτσι μείναμε εκτός.
0: Εγώ όπως είχα δει την πορεία πέρυσι της ομάδας, κύριε Κυριακόπουλε, παλιότερα αν δούμε, αναδρομικά πάμε πίσω λίγο, το χρόνο πίσω, η ΑΕΦ Λύρου ανέκαθεν εκμεταλλευόταν την έδρα της. Δηλαδή δεν περνούσε εύκολα ομάδα από εκεί. Μήπως έπαιξε ρόλο και αυτό πέρυσι που έχασε πολλούς βαθμούς στην έδρα της. Γιατί θυμίζω στον κόσμο, δύο χρόνια ήταν απόρριτο κάστρο.
9: Βέβαια. Και αυτό δυστυχώς μας στήχησε. Μας στήχησε πάρα πολύ. Όντως ήταν κάποια παιχνίδια στα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε κερδίσει. Ήταν αυτή που έλεγα και προηγουμένως η απώλεια των βαθμών. Ήταν τα άτυχα αποτελέσματα που μας οδήγησαν στο να θεωρούμε το τελευταίο παιχνίδι με τον Εποντιακό Πολυδεντρίου ως τελικό. Αυτή δυστυχώς ήταν η πορεία μας. Θέλουμε να τα αφήσουμε όμως πίσω. Ό,τι μας πλήγωσε, μας πλήγωσε. Μας πείσμωσε όμως, θα έλεγα, περισσότερο και ως Διοικητικό Συμβούλιο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ακόμα μια μεγάλη προσπάθεια φέτος για να πετύχουμε τους στόχους μας. Που οι στόχοι μας είναι ξεκάθαρα το να μπούμε στην τριάδα και στα play-off.
0: Ωραία, όπως είναι το πρωτάθλημα τώρα με τις ομάδες που έχουμε και διεκδικούν την άνοδο, όπως είναι ο Εθνικός Οχού, η ομάδα ΣΑΕ Φιλίρου, ο Νεοφώτης, ο Σάρης Καβαλίου που επέστρεψε μετά από χρόνια, αλλά οι κινήσεις που δείχνει ότι έχει ψηλούς στόχους, είναι ο Ποντιακός Πολυδεδρίου, είναι η νέα γενεά Σβεστοχωρίου. Φέτος έχουμε και δυνατά το Κολχικό, με τον Γιώργο Κατσικά, το βετεράνο ποδοσφαιριστή πλέον του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, πλέον ασχολείται την προπονητική, νέο ξεκίνημα για αυτό να προπονητικά.
9: Βέβαια. Ισχύει απόλυτα αυτό που λέτε και όποιος έχει στο μυαλό του ότι θα περάσει φέτος εύκολα ή θα κατακτήσει το πρωτάθλημα εύκολα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Φέτος έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έπεσαν από την Α1, από τους Σοκούς και φαντάζομαι ότι θα θέλει να επανέλθει. Ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο και στεναρά κιόλας.
0: Μην αδικήσω και το Μακεδονικό Λυτή, με στέλνει τώρα ένας φίλος. Δύσκολη έδρα η Λυτή.
9: Και η Λυτή, βέβαια. Και η Λυτή είναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι πέρα από το Σοχό, για τον όμιλό μας θα μιλήσουμε, είναι και η Λυτή. Η οποία και αυτή υποβάστηκε. Και θα θέλει σίγουρα να επανέλθει. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως υπάρχει μια Εφηλήρου η οποία έχει τη δική της δυναμική και την έχει καταγράψει χρόνια τώρα. Υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, και το Ασβεστοχώρι, το Καβαλάρι, τον νεοφώτιστο Καβαλάρι, το οποίο κινείται πάρα πολύ καλά. Και συγχαρητήρια κιόλας εκεί στους ανθρώπους του Καβαλαρίου. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα κρύψει πολλές εκπλήξεις. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να αγκαλιάσει γενικότερα το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, γενικότερα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, να έρθει στο γήπεδο, διότι θα απολαύσει πολύ δυνατές και πολύ ωραίες μονομαχίες. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα. Με τις κινήσεις που έχουμε κάνει, με πολλή δουλειά, με τη διάθεση την οποία έχουμε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ένα, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εγώ φέτος δηλαδή περιμένω ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα.
0: Τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κλήρωση. Να δούμε γεωγραφικά πώς θα είναι οι ομάδες, σε ποιον όμιλο θα μπουν.
9: Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Αναμένουμε, διότι είχε πει και η Γεψιμή ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει και με την κλήρωση, σε ποιον όμιλο θα βρισκόμαστε. Και από εκεί και έπειτα, εγώ αυτό που λέω, γιατί λέμε πολλές φορές για την κλήρωση και τους ομίλους κλπ. Όλοι θα παίξουν με όλους. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, πειθαρχημένοι και θα πρέπει να το θέλουμε πολύ για να πετύχουμε τον στόχο μας. Εμείς αυτά τα έχουμε στην ΑΕΦ Ηλείρου. Έχουμε και την ορμή και τη θέληση και την όρεξη και θέλουμε να πετύχουμε. Και φέτος θα είμαστε μία από τις ομάδες οι οποίες θα διακριθούν.
0: Ωραία, κύριε Κυριακόπουλε, πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε ημίχρονο τώρα. Μπραμ ΠΑΟΚ 1-1, προηγήθηκε ο δικέφαλος με τα Αργυρίου στο 11, ενώ ισοφάρισε για την Μπραν Ιζόμερες στο 23. Είναι για τον τελικό του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League. Συνεχίζεται, κύριε Κυριακόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή έχουμε ημίχρονο.
9: Ναι, καταλαβαίνω, είναι και η ροή των αγώνων.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Λοιπόν, λίγο και λέγαμε για την κλήρωση και για τους ομίλους. Όλοι θα παίξουν με όλους, σε οποιοδήποτε όμιλο και να μας τοποθετήσουν, είτε είναι πρώτος είτε είναι δεύτερος. Στον τρίτο θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο το να πάμε γεωγραφικά. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, θέλουν λέει, να πετύχουν τους στόχους τους και εμείς θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και αυτοί που πρέπει μέσα στο γήπεδο φέτος.
0: Η ομάδα θέλει και το κύπελο.
9: Αρκεί να μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Αλλά δηλαδή, αυτό για όλες τις ομάδες είναι ευχή μας.
9: Σίγουρα.
0: Και για το κύπελο, είναι στόχος της ομάδας.
9: Για το κύπελο το βλέπουμε. Πέρυσι τα πήγαμε εξαιρετικά, είχαμε έναν άτυχο αποκλεισμό. Το βλέπουμε, παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Να δεν κάνω λάθος με την αστραπή μεσαίου στα πέναλτι στο μεσαίο.
9: Σωστά. Καλά θυμάστε.
0: Έχω καλή μνήμη.
9: Καλά θυμάστε. Ήταν ένα άτυχο παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε στον θεσμό. Αλλά θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Αρκετά καλά και πέρυσι, δηλαδή στον θεσμό του κυπέλλου. Αλλά βασικός μας στόχος, επαναλαμβάνω, είναι η πορεία μας στο πρωτάθλημα. Εκεί έχουμε στρέψει το βλέμμα μας και προετοιμαζόμαστε ήδη από τώρα στο κομμάτι το οργανωτικό για να ξεκινήσει και η προετοιμασία, όπως σας είπα.
0: Για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα με εσάς και με άλλους ανθρώπους, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε συνομιταλογία, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ανέκαθεν εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουν την ομάδα και χάνουν χρόνο, αφήνουν πράγματα για να είναι στην ομάδα και να είναι η ομάδα εκεί που είναι. Υπάρχει γενικά ανταπόκριση από νέο αίμα, από νέους ανθρώπους?
9: Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο να παρακολουθήσουν την ομάδα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω αυτό. Θα σταθώ όμως λίγο σε αυτό που είπατε για τις παλαιότερες διοικήσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν. Αυτό είναι αλήθεια. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό τίποτα δεν έρχεται από τον ουρανό ως μάνα. Πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να προγραμματίσεις, πρέπει να οργανώσεις και θα πρέπει να θυσιάσεις χρόνο, προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, θα πρέπει να δαπανίσεις χρήματα. Όλα αυτά τα χρόνια οι διοικήσεις το έπραξαν. Αυτό πράττουμε και εμείς σήμερα. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι βλέπουν και στηρίζουν την όλη προσπάθεια. Βλέπουν την δουλειά που κάνουμε, ότι είμαστε ένα από τα πιο οργανωμένα σωματεία και αυτό δεν περνά παρατήρητο και τους ευχαριστώ, μου δίνετε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους θερμά γι' αυτό. Για τον νέο κόσμο τώρα, πραγματικά είναι ευτύχημα, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπουμε νέους ανθρώπους να έρχονται, να θέλουν να ενημερώσουν, να ενημερωθούν για την ομάδα, να παρακολουθούν τους αγώνες. Μάλιστα, πέρυσι Είχαμε αρκετό κόσμο και στα εκτός έδρας παιχνίδια μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και για εμάς που κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ως διοίκηση, αλλά και για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και για την ομάδα.
0: Ωραία. Κύριε Κυριακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά.
9: Ένα τελευταίο μόνο θα ήθελα
0: ό,τι θέλετε.
9: Ως πρόσκληση να απευθύνω ανοιχτή. Στις 29 Αυγούστου προετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στα τμήματα της Ακαδημίας μας, αλλά και για την ανδρική μας ομάδα. Και θέλω να απευθύνω μια πολύ μεγάλη πρόσκληση. Είχαμε μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση Σάββατο 29 Αυγούστου στο γήπεδο του Φιλίρου, όπου θα έχουμε κοντά μας τον Στάθη τον Παυλίδη, τη Μαρία την Ιωαννίδου, η οποία έρχεται από την Αθήνα μόνο για εμάς, θα το τονίσω, και τον Μιχάλη τον Σιωπή και πολλούς άλλους γνωστούς καλλιτέχνες.
0: Τι ώρα το είπατε, κύριε Κυριακόπουλε, τι ώρα θα είναι?
9: Τις 8.30 ώρα. 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, 8.30 ώρα.
0: Καλή ώρα, γιατί έχει τελειώσει ο τελικός του Super Cup Φοίνικας Πολύνης, δόξα Σύρου.
9: Αυτό ακριβώς, οπότε.
0: Καλά το κάνατε.
9: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φίλιρο.
0: Ωραία, κύριε Κυριακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε καλή αρχή τη Δευτέρα.
9: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
9: Γεια σας.
0: Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος ΑΕΦ Φιλίρου Σπύρος Κυριακόπουλος. Μας είπε για την ομάδα, τους στόχους, τις φιλοδοξίες που έχει, για την Ακαδημία, για όλα και για όλους μίλησε. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με το στοίχημα, γιατί τώρα στο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είναι με την Μπραν 1-1. Πάμε με Αγγλία που γίνεται χαμός. Grisby Blackpool είναι 0-1 στο 61, West Ham Portsmouth 3-1 στο 63, Wimbledon Newport County στο 66 0-0, Water Crowley Town 0-0 στο 63, ισοφαρίζει τώρα η Sweden, Cardiff Sweden Town 2-2, Crewe Accrington 1-0 στο 63, Leyton Orient Oxford 0-0 στο 68, Leicester Northampton 1-0 στο 66, Barnsley Wigan 0-1 στο 64, Burnley Notts County 1-1 στο 65, Burton Blackburn 1-0 στο 69, Bradford Rochdale 1-0 στο 65, Bristol Rovers Peterborough 0-1 στο 67, Bromley Reddick 1-1 στο 65, Norwich Milton Keynes Dons 4-1 στο 64, 3-0 από το ημίχρονο γηπεδούχοι, Derby Lincoln City 1-2 στο 66, Preston Huddersfield με παίκτη λιγότερο η Preston 0-1 στο 66, Salford City Shrewsbury 0-1 στο 69, Sheffield Wednesday Bolton 0-0 στο 66, Swansea Birmingham 0-1 στο 67, Stockport Doncaster 1-1 στο 66, Stoke Oldham 1-0 στο 68, Gillingham Luton 0-2 στο 67, Fleetwood Town Chesterfield 1-0 στο 70 λεπτό, Woking Sutton United 0-2 στο 66, η Eastleigh προηγείται της Gateshead 2-0 στο 70 λεπτό, Carlisle Worthing 1-0 στο 64, Boreham Wood Tamworth 1-2 στο 66, Boston United Alderson Town 0-1 στο 68, Aldringham Southend 1-2 στο 68, Scunthorpe Yeovil Town 0-1 στο 70. Έχουμε τώρα goal Fylde 1-0 στο 68 προηγείται, Forest Green Halifax 2-1 στο 62, η Harrogate Town με τη Solihull είναι 2-0 στο 67, Hartlepool Barrow ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι στο 63 1-1, Χέρτζερς Κίντερμίστερ παραμένει το 3-0 στο 66, Γκέλντοραν Αιγιούν 2-0 στο 69, Κάιρκ Ρέιντζερς προηγείται 1-0 στο 67. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Brighton Roma το φιλικό πήγε 3-0 για τους γηπεδούχους. Brighton Roma στο 66 3-0, 2-0 από το ημίχρονο. Η Βίνη προηγείται 1-0 στο 70 λεπτό. Στάμπα Εκλίν 2-3 στο 67. Για τη Σκωτία, Dundee Aberdeen 2-0 στο 69. St Mirren St Johnson 0-0 στο 68. Όπως 0-0 και το Arbroath Inverness. Queen's Park Raith Rovers 0-2 στο 67. Dunfermline Air United 1-1 στο 71. Να δούμε τι άλλο γκολ έχει μπει. Κέλτι Χαρτ Στέρλινγκ Άλμπιον είναι 2-1 στο 70 λεπτό. Έλγιν Σίτι Φόρφαρ 1-1 στο 70. Χάμιλτον Αλού Αθλέτικ 1-0 στο 68. Ροτς Κάουντι Μοντρόουζ 1-1 στο 68. Queen of the South Peterhead είναι 0-1 στο 69. East 5 Cove Rangers είναι 0-0 στο 66. Stanton City 0-1 στο 70 λεπτό. Stranraer Annan Athletic είναι 0-0 στο 71. Για την Αγγλία επίσης Avroc War 0-1 στο 69. Aston United Lancaster City είναι 4-1 ενώ ήταν 1-1 στο ημίχρονο στο 69. League Town Whitby είναι 1-2 στο 69. Σε λιγότερο λεπτό θα πάμε στο τρίτο διάλειμμα της εκπομπής. Να δούμε τι άλλο γκολ έχουμε. Χάιντ Έμιλι είναι 0-0 στο 69. Να πούμε και λίγο εντάχει, όπως μας ενημερώνει ο Χρήστος Λιάπης στο metro.gr, έχουμε και φιλικά των ομάδων της Έψιμη. Νωρίς το πρωί είχαμε Φίνικα Στούμπας Αστέρας Αγίου Νικολάου 2-2. Πριν από λίγο ξεκίνησε στη Χαλάστρα Καμπανιακός Κελκυσιακός. ΠΑΟ Κριστώνης ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου στο Κελκύς το μάτς ξεκίνησε στις 6 ώρα. Είναι 0-0. 6.30 ώρα ξεκινάει το Αγροτικός Αστέρας Λαγκαδάς. Δεύτερο φιλικό και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ο Αγροτικός στο πρώτο του φιλικό έχασε τον Ηρακλή Θερμαϊκού 1-2. Ενώ ο Λαγκαδάς έχασε τη Δόξα Σύρου 1-0. Έχουμε τώρα Παύλος Μελάς Ηρακλής Θερμαϊκού. ΑΕ Βόσμου ΠΑΟΚ K16 και Εθνικός Πηλαιάς Κεραυνός Ωραιοκάστρου. Ο Χρήστος Λιάπης στο metro.gr θα σε ενημερώνει για την πορεία των αποτελεσμάτων στους φιλικούς αγώνες των ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Πάμε για μπέργκερ λίγο και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: την επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Επιστρέψαμε και πάλι, δύο λεπτά μετά τις 6.30. Να πούμε λίγο, τώρα έχει ενημερώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Αρής, ο άτυχος προετοιμασίας του Δικεφάλου, υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση μετά τη ρήξη προς του χιαστού και πλέον ξεκινά ο δρόμος αποθεραπείας. Ας ευχηθούμε να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα ένα νέο παιδί, ταλαντούχο. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινά και το δεύτερο ημίχρονο. Μπραν ΠΑΟΚ είναι 1-1. Να θυμίσω λίγο την ενδεκάδα του Δικεφάλου. Νόι Χάους, Γιανακά, Μίτκου, Γκούνι, Μόρις, Κιουρεξίδου, Γιώπης, Δρακογιαννάκη, Αντρεεύσκα, Αργυρίου και Γκαστανίτσα. Είναι η 11 που ξεκίνησα τον αγώνα με την Μπραν. Και πριν συνεχίσουμε για το στοίχημα, έχουμε στην τηλεφωνική άκρη τον Γιώργο Αστάνη, τον κατάλληλο άνθρωπο του ομίλου για τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαστε καλά.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Να χαρά, δόξα τω Θεώ.
3: Ωραία, ωραία, τέλεια. Ωραία.
2: Να πούμε λίγο για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε καλά με την ανδρική ομάδα. Ωραία. Είχαμε την ενημέρωση από το Δικέφαλο για την κατάσταση του Πιτσιρικά που ήταν ο άτυχος της προετοιμασίας, ο Σαρής.
3: Είναι ο Γιάννης ο Σαρής. Ναι. Εντάξει, καταρχήν να πούμε περαστικά στο παιδί και καλή ανάρρωση. Υποβλήθηκε σε επέμβαση, υπήρξε η επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ για αυτή τη χειρουργική επέμβαση την οποία υποβλήθηκε, να ξεπεράσει γρήγορα το πρόβλημα και να επιστρέψει. Ούτως ή άλλως θα λείψει μερικούς μήνες, αυτό ήταν γνωστό ευθύς εξ αρχής, αλλά το βασικό είναι αυτή η επέμβαση να χαρακτηριστεί στην πορεία από απόλυτη επιτυχία και με την αποθεραπεία της σωστή που θα κάνει ο Γιάννης Σουσαρής, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, να μπορέσει να μπει στο πλάνο δράσης του ΠΑΟΚ. Το αναφέρω για να το κλείσω κιόλας, γιατί θεωρείται ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής για το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Δημήτρη Καλαίτζη.
2: Όσον αφορά τώρα, Γιώργο, για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, παρά το 0-1, εσύ όπως είδες το παιχνίδι και από το γήπεδο κιόλας, γιατί άλλο να είσαι στο γήπεδο και άλλο από την τηλεόραση. Όπως είδες την Άντερλεχτ, πιστεύεις ότι αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί?
3: Για να μπορέσει μια ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ από τον πρώτο αγώνα όπως είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει την ανατροπή, πρέπει να γίνει κάτι πολύ απλό και δεν αναπτύσσω κάποια ιδιαίτερη επιχειρηματολογία ούτε καταθέτω επιστημονική ανάλυση του θέματος. Εφόσον πετύχει γκολ ο ΠΑΟΚ θα έχει πιθανότητες να προκριθεί. Κατά τη γνώμη, εφόσον καταφέρει και πετύχει πρώτος γκολ μέσα στο γήπεδο της Άντερλεχτ, δηλαδή προηγηθεί με σκορ 0-1, τότε μπορεί να διαμορφώσει νέα δεδομένα για την εξέλιξη του αγώνα και της πρόκρισης. Το αναφέρω διότι, στατιστικά, στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ήταν στη στατιστική κατηγορία ανώτερος, δηλαδή είχε 70% κατοχή μπάλας, 30% είχε η Άντερλεχτ. Είχε περισσότερες τελικές προσπάθειες εναντί της Άντερλεχτ. Σε όλες τις στατιστικές υπερτερούσε, αλλά στον γκολ υπερτέρησε η Άντερλεχτ και επί της ουσίας η Άντερλεχτ πήρε την νίκη. Άρα λοιπόν το βασικό είναι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να θέσει το αυτονόητο. Δηλαδή τον γκολ είναι την ουσία του ποδοσφαίρου. Το είπε άλλωστε και ο Αλέσιο Λύση, για να το κόψω ορθά κοφτά, όταν ρωτήθηκε για όλο αυτό το γεγονός, είστε καλοί, ήσασταν καλύτεροι οι παίκτες σας, ήταν καλύτεροι στις στατιστικές κατηγορίες 1, 2, 3, 4 και είπε ορθά κοφτά ο Ιταλός προπονητής, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, εμένα με ενδιαφέρει πρώτον να πετυχαίνουμε γκολ, δεύτερον να κερδίζει η ομάδα μου. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσει και εκεί θα εστιάσει προφανώς την προσοχή του για την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι που ακολουθεί το βράδυ της επόμενης Πέμπτης στη Συνέχη Μασί, μια αποτελεσματικότητα που δεν είχε στον αγώνα της Τούμπας. Τώρα, οξύμορο είναι το γεγονός, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, οξύμορο. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβου, ο ΠΑΟΚ πέτυχε 5 γκολ, δέχτηκε 2. Είχε δηλαδή υψηλό βαθμό παραγωγικότητας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, που αμύνθηκε υπέρ το δέον η Άντερλεχτ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, δεν καταφέρει να παραβιάσει την αντίπαλη αιστεία. Είχε 4 πολύ καλές στιγμές. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, εσύ. Δεν πρέπει να παραλογιζόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι και να δούμε ποια θα είναι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο αυτής της διαδικασίας πρόκρισης, στον αγώνα δηλαδή που θα γίνει στο Βέλγιο, για να διεκδικήσει εκεί ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο το αναλογεί. εφόσον είναι καλύτερος και σκοράρει, και σκοράρει τουλάχιστον πρώτος, να φέρει την, το μάτς στα ίσια, το μάτς της πρόκρισης στα ίσια και την πίεση στην αντίπαλη πλευρά, και παίζοντας πιο απελευθερωμένα, τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο. Εάν δεν σκοράρει πρώτος, εάν δεχτεί αυτή την πίεση που πιθανόν να εφαρμόσουν οι Βέλγοι, οι παίκτες της βελγικής ομάδας, για να είμαι πιο ακριβής, από το πρώτο ημίχρονο, εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα.
2: Πάντως, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Παντέλη Χατζηδιάκου λόγω καρτών.
3: Ναι, σωστό το αναφέρεις. Θα λείψει από το συγκεκριμένο παιχνίδι ο διεθνής Έλληνας αμυντικός μετά την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε, ήταν η τρίτη. Άρα θα πάει με κεντρικό αμυντικό δίδυμο κατά πάσα πιθανότητα τον Λουστόντο με τον δίπλα του τον Μιχαηλίδη, και θα έχει σίγουρα και τον Μπαταούλα ως ισχυρή εναλλακτική λύση για το κέντρο της άμυνας, και δεν ξέρω αν θα, προφανώς θα υπάρχει και κάποιος άλλος από τους νεαρούς, δεν μπορεί να πάει μόνο με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο Βέλγιο, θα έχει και τέταρτο. Μπορεί να έχει και πέμπτο, αλλά σε κάθε περίπτωση οι δύο βασικοί είναι αυτοί που αναφέραμε, ο Λουστόντο και ο Μιχαηλίδης Δημήτρη.
2: Όσον αφορά μπροστά, Γιώργο, βλέπεις να ξεκινάει πάλι ο Μύθου ή να έχουμε κάποια άλλη αλλαγή?
3: Είναι νωρίς σήμερα Σάββατο να δούμε, να πούμε ποιος θα είναι, ποιος παίκτης από τους δύο κεντρικούς επιθετικούς θα αποτελέσει τη βασική επιλογή του Αλέσιο Λύση για την κορυφή της επίθεσης. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα το ξέρουμε είτε την προπαραμονή του αγώνα είτε την παραμονή του αγώνα. Αλλά εντάξει, okay, αυτές είναι οι δύο ισχυρές εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Το ενδιαφέρον βέβαια, και ζητώ συγγνώμη, στρέφεται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει αρκετές προπονήσεις στα πόδια του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Επίσης θα έχει προπονήσεις στα πόδια του τον Τόμ Λουσέ, τον Γάλλο μέσο, ο οποίος μπορεί να παίξει και σε πολύ περισσότερες θέσεις. Εφόσον αυτοί οι δύο παίκτες αγωνιστούν, εκτιμώ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του αγώνα, 20 λεπτό, 30 λεπτό, και προσθέσουν αυτή τη δεδομένη ποιότητα που έχουν, τότε ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο, ο κύριος Λύση για την ακρίβεια, δύο πρόσθετα, σε εισαγωγικά βάζω όπλα στο οπλοστάσιο του, για να μπορέσει να πιέσει ο ΠΑΟΚ και να διεκδικήσει αυτό το οποίο του αναλογεί. Δηλαδή, αυτό το οποίο του αναλογεί και αυτό το οποίο θέλει επί της ουσίας είναι η πρόκριση στα play-off του Europa League, ας μην γελιόμαστε. Αλλά για να το πετύχει, για να πετύχει το στόχο, για να πετύχει την πρόκριση, πρέπει να σκοράρει, να πετύχει γκολ. Και αν μη τι άλλο, το ιδανικότερο θα είναι να πετύχει γκολ πρώτος εκεί, για να μεταφέρει την πίεση στην αντίπαλη πλευρά. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός με την επανάληψη αυτής της φράσης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Έθελα και Γιώργο να μου σχολιάσει ένα τελευταίο για τα δημοσιεύματα που καλά κρατούν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, δικαιωματικά κιόλας, το πιο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει. Έθελα και Γιώργο να μου σχολιάσει ένα τελευταίο για τα δημοσιεύματα που καλά κρατούν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, δικαιωματικά κιόλας, το πιο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ και η Ελλάδα. Βλέπουμε πολλά ονόματα, μεγάλα κλαμπ, από συναδέλφους του εξωτερικού, δηλαδή τα δημοσιεύματα ειδικά για Ντόρτμουντ, Γαλατά και πολλές ακόμα ομάδες, καλά κρατούν.
3: Κοίτα, θα ήταν αφύσικο ή δεν θα ήταν φυσιολογικό, να το πω πολύ απλά, εάν για τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων 40 τουλάχιστον ετών δεν υπήρχαν δημοσιεύματα στα οποία οι συνάδελφοι από την Αγγλία ή τη Γερμανία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ανέφεραν ότι υπάρχουν σκέψεις για την από μια ομάδα, την Α, την Β, την Γ, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα ήταν μη φυσιολογικό. Το να υπάρχει ενδιαφέρον είναι κάτι το λογικό στο σύγχρονο μάρκετινγκ του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα επί της ουσίας. Το θέμα θα μας απασχολήσει, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε πρακτικά, εάν και εφόσον υπάρχει κατάθεση μιας συγκεκριμένης πρότασης από μια ομάδα προς τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια, και η όποια διαδικασία ακολουθηθεί, τι θα πει ο ΠΑΟΚ, τι θα πει ο παίκτης. Πάντως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μην το κουράζουμε, δεν βλέπω διάθεση. Ειλικρινά το λέω, δεν βλέπω διάθεση ούτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, που έχει ένα συμβόλαιο ισχυρό στον ΠΑΟΚ, ούτε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, να μπει σε μια διαδικασία συζήτησης όπως είχε μπει, για να φέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, πέρυσι το καλοκαίρι, όταν υπήρχε μια πρόταση συγκεκριμένη από την Στουτγκάρδη, λιγότερο, νομίζω, λίγο μικρότερη των 20 εκατομμύριων, και τότε είχε μπει σε μια διαδικασία ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, είχε αποφασιστεί αρχικά να πάει ο Κωνσταντέλιας στην προετοιμασία της γερμανικής ομάδος, της Στουτγκάρδης. Τελικά αποφασίστηκε να μην μεταβεί μετά από πολύ έντονες παρενέσεις και αντιδράσεις φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήθελαν τον Κωνσταντέλια στην ομάδα. Κατά συνέπεια, για να φύγουμε από το χθες, από το περσινό καλοκαίρι και να έρθουμε στο σήμερα, θα σας πω απλά ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι σκέψεις είναι δεδομένες και είναι φυσιολογικές, είναι κολακευτικές για τον άσο του ΠΑΟΚ, κολακευτικές και για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ που έχει συστάξει του έναν τόσο σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά μέχρι εκεί. Κάτι άλλο προς το παρόν, αυτή τη χρονική στιγμή δεν υπάρχει. Κάτι άλλο χειροπιαστό εννοώ. Έτσι. Εάν θα γίνει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, θα έχουμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε. Για να μην τρελαινόμαστε και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό το προσδιορίζω έτσι. Δημήτρη.
2: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια, εύχομαι.
3: Επίσης, φίλε, επίσης, να είσαι καλά.
2: Με το χειρότερο τρόπο ξεκινάει το δεύτερο μέχρονο για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς η Μπραν πετυχαίνει δεύτερο γκολ και πάλι με τη Ζόμερς, που ανενόχλητη κάνει το 2-1 στο 52, Μπραν ΠΑΟΚ 2-1.

0: Έχουμε μεταγραφή για το Λεβαδιακό. Πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε η ομάδα της Βιωτίας. Απέκτησε το Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Εντιαγέ. Η ομάδα του Χαραλάμπους. Να δούμε φέτος αν μπορεί να κάνει την περσινή εξαιρετική πορεία. Η ομάδα του Λεβαδιακού που έδεσε μία ανάσα του τελικού κυπέλου, ενώ έφτασε και στα play-off. Έχουμε μια μικρή διακοπή τώρα στο Μπραν ΠΑΟΚ. Έχει τραυματιστεί η τραυματοφύλακας του ΠΑΟΚ, η Νόι Χάους. Παραμένει εκεί το 2-1, Μπραν ΠΑΟΚ 2-1. Παρότι ότι προηγήθηκε ο δικέφαλος νωρίς, η Μπραν έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Ζόμερς, η οποία έχει πετύχει και τα δύο γκολ της Μπραν, της πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Οχτώ η ώρα, όπως και το φιλικό του Άρη, είναι και της ΑΕΚ. ΑΕΚ Άθενς Καλυθέα, 8 η ώρα. Η ΑΕΚ πλέον έχει το μυαλό της βέβαια στα play-off του Champions League και τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πριν συνεχίσουμε με στοίχημα, πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα. Έχουμε τον προπονητή της Δόξας Ασύρου, Γιώργο Τσουκαλίδη. Καλησπέρα, coach, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς είμαστε? Ελπίζω να μην σε βγάζω το γήπεδο. Καμιά προπόνηση έχεις από εκεί?
1: Όχι, πρωινή είχαμε προπόνηση, εντάξει.
0: Πρωί-πρωί. Με
1: το ρεπότα, παιδιά.
0: Με τη δροσούλα, εντάξει, μια χαρά. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, coach, φέτος? Ήσουν πέρσι, πήγες στις αρχές του πρώτου γύρου, έφτασες μια ανάσα από τα playoff, αλλά έγραψες ιστορία καθώς η ομάδα πήρε το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά. Αν και ξεκίνησε η ομάδα με ψηλές προσδοκίες, σίγουρα ήρθε η απογοήτευση γιατί ήταν στις τελευταίες θέσεις η ομάδα. Στο τέλος δουλέψαμε σωστά όμως, έτσι. Αποθεραπεύτηκαν οι τραυματίες. Κυνηγήσαμε το μεγάλο στόχο, τον εφικτό που ήταν το κύπελο, να πάρουμε μια θέση από τις δύο ομάδες στο τελικό. Τα καταφέραμε, ήταν ένα παιχνίδι εκείνο, τα δώσαμε όλα. Κλείνει η μπήλια προς εμάς γιατί κρυφθήκε στη διαδικασία του πέναλτι. Στο πρωτάθλημα, επειδή είναι ένας μαραθώνιος και επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτό που δικαιούται κάθε ομάδα, αυτό παίρνει στο τέλος, εμείς πιθανόν να μην δικαιούμαστε να είμαστε στα πλέον. Και πήραν τη θέση μας οι ομάδες που το άξιζαν πραγματικά.
0: Πάντως, με την κατάκτηση του κυπέλου, coach, πλέον φέτος δεν θα έχεις μόνο κύπελο έψιμη και πρωτάθλημα, έχεις και νέο θεσμό. Πέρα από το Super Cup, κύπελο εσεχνών.
1: Ναι, είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες, έτσι, είναι μοναδικές στιγμές. Σε αυτή την 50χρονη ιστορία της ομάδος πρώτη φορά παίρνει μέρος σε αυτή την διαδικασία. Θα πάρουμε μέρος και με πολύ μεγάλη χαρά θα περιμένουμε να φιλοξενήσουμε μια ομάδα ακόμα εθνική στην έδρα μας.
0: Οι ακρίτες οικειών, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, με τους ακρίτες οικειών. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, δεν τρέχουμε αυταπάτες, ξέρουμε μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητές μας. Είναι ακόμη ένα... Είναι ακόμη ένας στόχος που δεν είναι ότι θα τον κυνηγήσουμε, αλλά γνωρίζοντας και είμαστε και ρεαλιστές ότι δεν μπορεί να τραβήξει πολύ μακριά αυτό, γιατί τα ρόστερ μας δεν είναι χτισμένα για τρεις στόχους. Ο μεγάλος μας στόχος είναι τα play-off στην Α1 κατηγορία και η διατήρηση του εγκεκριμένου όσον αφορά την κύπελλο.
0: Coach, η ομάδα με τα γραφικά πώς κινείται, γιατί βλέπω ότι έρχονται παίκτες, φεύγουν.
1: Δημήτρη, τα σημεία των καιρών. Δεν θέλω να βγάλω στεναχώρια ή απογοήτευση για τα νέα τα παιδιά, έτσι, γιατί εγώ είμαι προπονητής, είμαι από τη μεριά των ποδοσφαιριστών. Αλλιώς μεγάλωσαμε εμείς. Υπήρχε λόγος, υπήρχε τιμή. Τώρα δεν το βλέπω αυτό στα νέα τα παιδιά. Αν και είναι ένα τεχνικό ποδόσφαιρο, δεν κρατάνε το λόγο τους. Εμείς είχαμε 90%, ήμασταν το ρόστερ ήταν κλεισμένο 1,5 και 2 μήνες πριν. Και ήταν έτοιμο να πρωταγωνιστήσει, αλλά την τελευταία στιγμή τα παιδιά πήγαν κάτι καλύτερο και πήγαν στην άλλη ομάδα. Δεν τους κρατάει το συμβόλαιο, δεν υπάρχουν στρατεχνικά συμβόλαια, μόνο ο λόγος, έτσι, και δεν το κρατήσανε. Εγώ παρόλα αυτά δεν βγάζω στεναχώρια, ούτε κακία για τα παιδιά, την υγεία τους να έχουν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Εμείς από την άλλη, έτσι, ουδείς έναν αντικατάστατος, δεν θα γεμίσουμε το ρόστερ με μέτρια παιδιά, με παιδιά που έχουν δυνατότητες, με παιδιά που θέλουν να είναι στην ομάδα. Οικογένεια είμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν μας αρκεί μόνο να είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά και καλοί χαρακτήρες για να γίνουν μέλη της οικογένειας.

0: χρειάζεται υποδιαμόρφωση, είμαστε ακόμα. Βέβαια το 70-75% του ρόστερ είναι στις προπονήσεις. Περιμένουμε 4-5 παιδιά ακόμα να έρθουν για να βοηθήσουν και αυτά στην προσπάθεια που θα κάνουν.
1: Η ομάδα μέχρι στιγμής έχει δώσει ένα φιλικό με την ΑΠΕΛ Αγκαδά. Κερδίσατε 1-0 με γκολ του Καραγιάννη. Τώρα τα επόμενα φιλικά.
0: Στο φιλικό. Το φιλικό ήταν μέσα στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Πολύ φορτωμένοι οι ποδοσφαιριστές μου. Αυτό που περίμενα εγώ λόγω εμπειρίας, έτσι, αυτό είδα στην ομάδα. Δεν είχαμε τρεξίματα πολλά, δεν είχαμε συντονισμένες κινήσεις.
1: Βαριά πόδια.
0: Βαριά πόδια, γιατί δεν ρίξαμε καθόλου το πρόγραμμα, δεν μειώσαμε καθόλου το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος για να παίξουμε αυτό το φιλικό. Φανταστείτε την προηγούμενη μέρα εμείς κάναμε την πιο δύσκολη προπόνηση στις 15 μέρες που ήμασταν εκεί. Περιμένουμε να έρθει το επόμενο φιλικό που είναι με την ΠΑΜ την άλλη Πέμπτη, μια ομάδα γάμα εθνικής, να δούμε πραγματικά στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Το βλέπουμε σαν τεστ, όχι απαραίτητα για να κερδίσουμε ή να χάσουμε, για να δούμε λίγο σε πού χρήζουμε βελτίωσης, γιατί μέσα από την προπόνηση βλέπεις πράγματα, αλλά όχι αυτά που θα ήθελες να δεις μέσα από ένα παιχνίδι και απέναντι σε αντιπάλους ανώτερης κατηγορίας. Είναι ένα τεστ για μας. Θα ρουφήξουμε κάθε πληροφορία που θα πάρουμε για να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε στο μέλλον.
1: Κότσο, όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα, επειδή πλέον αλλάζει το φορμάτ πάλι, επιστρέφουμε στο παλιό. Δηλαδή, μέσα σε δεύτερος, πας κατευθείαν play-off και μετά στα μπάρας. Δεν παίρνεις απευθείας την άνοδο όπως έγινε πέρσι με την ΠΑΜ που έπαιξε μόνο play-off και πήγε στη Γάμα Εθνική. Το θεωρείς σωστό αυτό που έκανε η ΕΠΣΜΗ, που άλλαξε πάλι το φορμάτ?
0: Δεν ξέρω αν είναι αποφάση της ΕΠΣΜΗ τώρα, έτσι, τον κάθε ενώσεων. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι είναι μια ταλαιπωρία και μισή τώρα. Είναι τις τεχνικές ομάδες που θα πανηγυρίζουν για να μπουν στα play-off, μετά θα πανηγυρίζουν για να πάνε στα πανελλήνια μπαράζ. Μετά, κι άμα στραβώσει κάτι το τελευταίο παιχνίδι, θα έχεις κάνει 50 παιχνίδια, 60. Και αν έχεις 5 παιδιά που φύγανε πενταήμεροι, όλοι οι κόποι μιας χρονιάς θα πάνε χαμένοι. Λίγο δεν είναι δίκαιο. Κάτι πιο δίκαιο θα ήθελα εγώ, έτσι, παιδί μου, όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Το περσινό ήταν μια χαρά, έτσι. Βγήκε μέσα από τη διαδικασία των ενώσεων, των κάθε ενώσεων. Δίκαιο ήταν, πιο δίκαιο.
1: Το φετινό πρωτάθλημα θα θεωρήσει πιο ανταγωνιστικό με σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της Α1. Γιατί είστε εσείς, είναι ο Παύλος Μελάς, είναι Αγροτικός, Θερμαϊκός Θέρμης, ο Φίνικας Τούμπας.
0: Θεωρητικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, έτσι. Γιατί κανένας δεν υπολόγιζε και τον κεραυνό Ροκάστρο, αλλά ήταν μέσα στην πεντάδα. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Όπως και την ΠΑΜ που ήταν τελευταία να πω στον κόσμο, στον πρώτο γύρο, στις πρώτες αγωνιστικές, χωρίς νίκες μέχρι την πέμπτη αγωνιστική και κατάφερε να βγει.
0: Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτές οι ομάδες, είναι και άλλες ομάδες που πέσανε. Όπως είναι η Νεάπολη που σε έβγαινε η ψυχή για να την κερδίσεις. Δεν θα είναι, δηλαδή όποια ομάδα κάνει το λάθος να πιστεύει ότι μόνο αυτές οι 4 ή 5 θα κυνηγήσουν τα play-off ή το πρωτάθλημα, είναι πολύ γελασμένη. Έχει πολύ δύσκολες ομάδες, έχει πολύ δύσκολες έδρες, έχει ικανότητες προπονητές, ικανότητα ρόστερ. Εγώ πάλι θα πω ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό χρειάζεται πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι μόνο μια πρόταση που λες εγώ πάω για πρωτάθλημα. Πρέπει να χάσεις τον ύπνο σου, πρέπει να προπονηθείς σωστά, πρέπει να έχεις στόχους, να έχεις υπομονή, να έχεις συνθήκες, να έχεις διοίκηση που είναι κοντά. Θα πρέπει να κερδίζεις περισσότερες φορές από το να χάνεις. Πρέπει να υπάρχουν περίοδοι μέσα στη χρονιά που δεν θα πας καλά και εκεί θα πρέπει να είσαι ενωτικός. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πρωταθλητισμό. Χάνεις τον ύπνο σου για μεγάλα διαστήματα και αυτό τραβάει μέχρι το καλοκαίρι. Αν τα βάλεις κάτω, έτσι, για αυτός που θα πει δηλαδή πάω για πρωτάθλημα, βάλει όλα αυτά που είπα τα παραπάνω, τα βάλει στην εξίσωση και επίσης συνεχίζει και πάει για πρωτάθλημα, λέω μπράβο, αυτή η ομάδα κάνει για πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και να πάει στην επόμενη κατηγορία, γιατί η Α1 είναι μικρή για τις δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα. Αλλά Δημήτρη, εγώ ξέρω να οργανωθούν οι ομάδες, να δημιουργήσουν τις συνθήκες να προπονούνται οι ποδοσφαιριστές, να οργανώσουν τα team, να έχουν αναλυτές, γυμναστές. Για αυτά που θεωρούνται αυτονόητα, ρούχα, ηλεκτρολίτες, θεραπευτές στην προπόνηση, αυτά να είναι όλα θα πρέπει να είναι εκεί. Και μετά να λένε πάω για πρωτάθλημα. Δεν μπορεί τώρα μια ομάδα να προπονείται στο μισό γήπεδο γιατί το άλλο μισό το έχει άλλη ομάδα α κατηγορίας και να λέει πάω για πρωτάθλημα. Και να πας στη γάμα εθνική, δηλαδή πού θα πας δηλαδή, κατάλαβες τι λέω Δημήτρη?
1: Ναι, δεν κατάλαβα, coach.
0: Δηλαδή έχει 15 μέρες ξεκινήσει η προετοιμασία, φυσιοθεραπευτές δεν είναι στο γήπεδο σε κάποιες ομάδες. Πώς πας για πρωτάθλημα? Στα λόγια μόνο δηλαδή. Δηλαδή θα πάμε στην γάμα εθνική όλες οι ομάδες. Δεν λέω μόνο για τις αντίπαλες ή μόνο για την δική μας ομάδα. Δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμες από κάθε άποψη. Είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλα αυτά τα παραπάνω που είπα, έτσι.
1: Εδώ, coach, πολλές ομάδες δεν έχουν ακαδημία. Δηλαδή είναι α κατηγορία ψημή και δεν έχουν ακαδημία.
0: Δημήτρη, αν αρχίσουμε και να λύνουμε και.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λέω.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έτσι είναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη, έχεις δίκιο.
1: Για μένα, αν δεν υπάρχει ακαδημία, δεν υπάρχει ομάδα. Η μάνα των συλλόγων, η ακαδημία είναι.
0: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ λειτουργεί έτσι και ο Ολυμπιακός. Για ΑΕΚ τώρα ο Παναθηναϊκός. Και εμείς που είμαστε τοπικά, δεν θα λειτουργήσουμε έτσι δηλαδή. Που έχουν οικονομικούς κολοσσούς από πίσω και μπορούν να αγοράσουν ποιο θέλουν. Και βλέπεις ότι μπαίνουν μέσα τη διαδικασία των ακαδημιών να βγάλουν παίκτες. Τώρα υπάρχει περίπτωση να έχουμε ομάδες και να μην έχουμε ακαδημίες, δηλαδή τώρα στα τοπικά.
1: Έτσι ακριβώς. Κόουτς, και ένα τελευταίο ήθελα από σένα.
0: Ναι.
1: Για 29 του μήνα έχουμε το Super Cup με το Φίνικα Πολύγνης πάλι.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη στιγμή για μας, Δημήτρη. Είναι ένα τεστ, είναι ένα πιο δύσκολο τεστ από το προηγούμενο με το Φίνικα Πολύγνης. Έτσι, είναι μια ομάδα τώρα που θα πρωταγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Οι διαφορές μεγαλώσανε σε σχέση με πέρσι. Και στα οικονομικά και στα οργανωτικά. Είναι μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θα κάνουμε πρωταθλητισμό στην ΑΕΝΑ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα παιχνίδι. Ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ότι παίζουμε με ανώτερο αντίπαλο. Αλλά θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Να δώσουμε χαρά στον κόσμο.
1: Εντάξει, coach, μπάλα είναι. Γιατί και πέρσι κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορείτε. Αλλά εντάξει, σαν να σε πάει και τούμπα βέβαια. Και να ευώσουμε κόντρα στη Μηχανιώνα.
0: Δημήτρη, εγώ ζω για αυτούς τους κάποιους που λένε πάντα οι άλλοι είναι καλύτεροι. Κατάλαβε.
1: Τώρα, αρέσει, όσον αφορά το... τώρα την έδρα, coach, έχει οριστεί που θα γίνει το match.
0: Όχι ακόμα, Δημήτρη.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε και σε πλαστικό γήπεδο ή έτσι πάλι σε μεγάλο γήπεδο που ήταν η Τούμπα που έγινε ο τελικός.
0: Νομίζω πως δεν θα είναι πάλι σαν την Τούμπα, Δημήτρη.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι Τούμπα, γιατί τώρα είναι... ξεκινάει και το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ και δεν θέλουν να βαρύνουν τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω σε γήπεδα μπορεί να είναι και το πλαστικό του Σιγιών, μπορεί να είναι και το γήπεδο του Μακεδονικού. Δεν ξέρω και άλλα ποια διαθέσιμα γήπεδα υπάρχουν, αλλά γενικότερα νομίζω ότι δεν θα είναι σε μεγάλο γήπεδο.
1: Πάντως ίδια μέρα χώρο, ίδια μέρα τελικό Super Cup.
0: Ναι, διαφορετική ώρα θα είναι βέβαια.
1: Καλά, σίγουρα αυτό, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε. Δημήτρη, είναι ένα τεστ δύσκολο για μας, έτσι. Αλλά είπα, όπως είπα και πριν, θα κυνηγήσουμε για αυτό το στόχο, αλλά ο μεγάλος μας στόχος παραμένει η Α1.
1: Ωραία, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά, coach. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Τσουκαλίδης, ο προμονητής Δόξας Ασύρου. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, 3 λεπτά πριν τις 7, Μπραν ΠΑΟΚ παραμένει το 2-1 στο 68, προηγείται η πρωταθλήτρια Νορβηγίας κόντρα του Κεφάλου. Και πάμε λίγο στο στοίχημα. Έχουμε στις καθυστερήσεις τα παιχνίδια στην Αγγλία και στη Σκωτία. Grizzly Town Blackpool είναι 0-2, West Ham Portsmouth 3-1. Wimbledon Newport County 1-1, Worthed Crawley Town 0-0, Cardiff Swindon 3-2, Crewe Accrington είναι 2-1, Leyton Orient Oxford 2-0, Leicester Northampton 1-0, όλα στις καθυστερήσεις. Barnsley Wigan βλέπω πάει πέναλτι το μάτς, είναι 1-1, Burton Blackburn τελικό 1-2, τελικό Bradford Rosedale 2-0, Bristol Rovers Peterborough 0-1 τελικό. Στις καθυστερήσεις στο 7ο λεπτό Bromley Reddick 1-1. Norwich Milton Keynes Don στο 97 4-1. Τελικό Derby Lincoln 1-2. Preston Huddersfield 1-1, το match πάει στα πέναλτι. Salford City Shrewsbury είναι 1-1 στο 10ο λεπτό στις καθυστερήσεις από μία κόκκινη δύο ομάδες. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, Sheffield Wednesday Bolton 1-0. Swansea Birmingham είναι 0-1, τελικό από ό,τι βλέπω. Stockport Doncaster 1-1, το match πάει στα penalty. Stoke Oldham έληξε 2-0, όπως και το Gillingham Luton 0-3. Fleetwood Town Chesterfield 1-0. Walking Sutton United είναι 0-3 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελικό Eastleigh κέρδισε 2-1 την Gateshead. Carlisle Worthing είναι 2-3 στο 97. Επίσης καθυστερήσεις Boreham Wood Tamworth 3-2. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε. Φτάμε προς το τέλος της εκπομπής. Θυμίζω Μπραν ΠΑΟΚ είναι 2-1 στο 70 λεπτό. Να δούμε αν έχουμε κάποιο τελευταίο νέο, κάποια εξέλιξη. Να δούμε λίγο Σκωτία αν έχει κάποιο γκολ. Πριν σας αφήσουμε, Συσχοτέχουμε τελικά, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Στο μικρόφωνο αυτό το 2 ώρα από τις 5 έως 7 ήταν ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σας ευχαριστώ όλους και τους καλεσμένους που είχαμε, προπονητές και προέδρους των ομάδων. Φυσικά τον Σωτήρη Δεσχαλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, όπως και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στο production, την Ελένη Παπά που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο metro.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη, τον διευθυντή μας, και τους συντάκτες Αντώνη Γιαλετζή και Χρήστο Λιάπη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δίνουμε τη σκητάλη στο Θανάση Κωνσταντινίδη. Σωτήρη, για πόσες ώρες έχουμε τώρα? Για μία ώρα, 7 με 8. Δύο ώρες, εντάξει, 7 με 9. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλησπέρα φίλοι. Καλησπέρα σε μια έκτακτη εκπομπή στην οποία θα βρεθούμε μαζί. Λόγω θέρους αρκετοί από το προσωπικό έχουν λάβει τις άδειές τους και ξεκουράζονται και πρέπει να ξεκουραστούν. Τους εύχομαι όμορφες διακοπές με τις οικογένειές τους ή όχι, δεν ξέρω ποιοι είναι δεσμευμένοι, παντρεμένοι οι εργένιδες, να έχουν την υγεία τους και να προσέχουν. Θα είμαστε μαζί λοιπόν περίπου 2 ώρες με κάποια θέματα τα οποία έχω επιλέξει. Αλλά σήμερα ειδικότερα έχω συλλέξει τις δικές σας διαφωνίες. Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί απόψεις μέσω της εκπομπής μας οι οποίες αφορούν ζητήματα τα οποία τίθενται υπό αίρεση και υποκριτική. Κάποιοι συμφωνούν, δεν με ενδιαφέρουν τα συγχαρητήρια, απλά ανταποδίδω με ένα βαθύ ευχαριστώ. Με ενδιαφέρουν οι διαφωνίες, οι ενστάσεις, όσες βέβαια από αυτές εκφράζονται ευπρεπώς και μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής. Και γι' αυτό άλλωστε η διαφωνία είναι πηγή διαλόγου, δεν μπορεί να είναι ούτε πηγή απαξίωσης, ούτε πηγή ύβρεων, αμέσως ή εμέσως. Γι' αυτό ακριβώς σκέφτομαι πριν πάω στις συγκεκριμένες διαφωνίες τις οποίες ομαδοποίησα να κάνω μία αναφορά, να κάνω μία υπόμνηση σε αυτό το οποίο ονομάζω φανατισμό. Η λέξη φανατισμός με 3 αποσιωπητικά πρέπει να συνοδεύεται από μία πρόταση η οποία διατυπώνεται ως εξής: όταν η πίστη πάβει να σκέφτεται. Και έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι ατάκα, είναι πραγματικότητα, θλιβερή ίσως, ότι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα οι άνθρωποι σκέφτονται χωρίς να μιλούν, εν αντιθέσει με τις δημοκρατίες όπου εκεί συχνά μιλούν χωρίς να σκέφτονται. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος ως «ον» έχει ανάγκη να πιστεύει, να ανήκει, να υποστηρίζει ιδέες, ομάδες και αξίες. Η πολιτική τοποθέτηση, η αγάπη για μια ομάδα, η θρησκευτική πίστη, η αφοσίωση στην πατρίδα και άλλα τινά μπορούν να προσφέρουν νόημα, συλλογικότητα και δημιουργική δύναμη. Το πρόβλημα όμως ξεκινά όταν η πίστη γίνεται πια απόλυτη, όταν η αφοσίωση απαιτεί την κατάργηση της κρίσης και όταν ο διαφορετικός πάβει να θεωρείται συνομιλητής και μετουσιώνεται αυτόματα και ανέτεια σε εχθρό. Ναι, τότε ακριβώς γεννιέται ο φανατισμός. Και ο φανατικός δεν πιστεύει απλά ότι έχει δίκιο. Πιστεύει ότι μόνο αυτός μπορεί να έχει δίκιο. Δεν αναζητά την αλήθεια επειδή θεωρεί ότι την κατέχει ήδη. Την κατέχει άριστα. Εξάλλου αυτός ο κόσμος, όπως είχε πει ο γνωστός φιλόσοφος, είναι γεμάτος από ανθρώπους που σκέφτονται και έχουν αμφιβολίες και από ηλίθιους εντός εισαγωγικών που είναι σίγουροι για τα πάντα. Δεν ακούει λοιπόν ο φανατικός για να καταλάβει, αλλά για να εντοπίσει το σημείο στο οποίο θα επιτεθεί. Δεν εξετάζει τα επιχειρήματα του άλλου, αναζητά την ταυτότητα, την παράταξη, την θρησκεία, την ομάδα ή την καταγωγή του ακόμα, για να αποφασίσει αν πρέπει να τον αποδεχθεί ή να τον απορρίψει αυτόματα. Και ο φανατισμός, φίλοι μου, δεν είναι η υπερβολική δύναμη μιας ιδέας. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να ζήσει με την πιθανότητα
ότι η δική του ιδέα μπορεί να είναι ελλιπής ή και λανθασμένη. Στην πολιτική λοιπόν ο φανατισμός μετατρέπει τον πολίτη σε οπαδό. Ο πολίτης αξιολογεί κυβερνήσεις, κόμματα και πρόσωπα. Ο οπαδός τα υπερασπίζεται ανεξάρτητα από το τι πράττουν. Και αν το ίδιο μέτρο ληφθεί από τη δική του παράταξη, είναι αναγκαία και ενδεδειγμένο. Αν ληφθεί από την αντίπαλη, είναι άκρος επικίνδυνο και αυταρχικό. Αν ένας πολιτικός αντίπαλος εμπλακεί σε σκάνδαλο, θεωρείται ένοχος, πριν ακόμη εξεταστούν καν τα στοιχεία. Ωστόσο, αν οι καταγγελίες αφορούν τον αρχηγό της δικής του πλευράς, όλα παρουσιάζονται για αυτόν ως μια σκοτεινή συνωμοσία. Έτσι λοιπόν η πολιτική σκηνή πάβει να είναι σύγκρουση προτάσεων και μετατρέπεται σε σύγκρουση ταυτοτήτων. Δεν έχει σημασία τι υπόθηκε, αλλά το ποιος το είπε. Δεν εξετάζεται αν μια απόφαση είναι ωφέλιμη, αλλά αν εξυπηρετεί την εντός εισαγωγικών ομάδα μας. Ο φανατικός ψηφοφόρος δεν ζητά λογοδοσία από την παράταξη. Της προσφέρει ασυλία. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο δεν την προστατεύει, τη διαφθείρει. Ένας πολιτικός που γνωρίζει ότι οι οπαδοί του θα το δικαιολογήσουν παντή τρόπο, δεν έχει κανένα κίνητρο να βελτιωθεί. Η δημοκρατία ωστόσο χρειάζεται, φίλοι μου, ιδέες, αντιθέσεις και πολιτική συμμετοχή. Δεν μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει όταν οι αντίπαλοι θεωρούνται προδότες και όταν κάθε συμβιβασμός παρουσιάζεται ως συνθηκολόγηση. Χωρίς τη δυνατότητα διαλόγου η πολιτική οδηγείται στην παράλυση και στον αυταρχισμό. Πατριωτισμός και εθνικός φανατισμός. Ξέρετε, η αγάπη προς την πατρίδα είναι φυσικό και δημιουργικό συνέστημα. Σημαίνει φροντίδα για τον τόπο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της δικής του πατρίδας. Δεν προϋποθέτει διαχωρισμό σε ομάδες και μίσος προς άλλους λαούς. Ο εθνικός φανατισμός, αντίθετα, χρειάζεται πάντα έναν εχθρό. Μετατρέπει την ιστορία σε κατάλογο μόνο των δικών μας κατορθωμάτων και των εγκλημάτων των άλλων. Δεν αναγνωρίζει ποτέ λάθη στη δική μας πλευρά και ποτέ αρετές τους απέναντι. Ο πατριώτης, αντίθετα, θέλει τη χώρα του ισχυρή, δίκαιη και αξιοσέβαστη. Ο εθνικιστής θέλει να αισθάνεται ανώτερος μέσω της χώρας του. Ο πρώτος μπορεί να ασκεί κριτική επειδή θέλει τη βελτίωσή της. Ο δεύτερος θεωρεί κριτική κάθε πράξη που ισοδυναμεί για αυτόν με προδοσία. Και μια κοινωνία που συγχαίει τον πατριωτισμό με την αλαζονία κινδυνεύει να οδηγηθεί σε απομόνωση και σε συγκρούσεις ή εθνικές καταστροφές. Οι μεγαλύτερες συμφορές συχνά προκλήθηκαν όχι από ανθρώπους που δεν αγαπούσαν την πατρίδα τους, αλλά από εκείνους που πίστευαν ότι η δική τους πατρίδα είχε πάντα δίκιο. Και βέβαια ο φανατισμός δεν εδράζεται αποκλειστικά στη δεξιά, στην αριστερά, στους συντηρητικούς ή τους προοδευτικούς. Μπορεί να προσβάλλει ως καρκίνωμα κάθε ιδεολογία. Ο ακροδεξιός μπορεί να βλέπει παντού εθνικούς εχθρούς, προδότες και ξένα στοιχεία. Ο αριστερός φανατικός μπορεί να απορρίπτει κάθε αντίθετη άποψη ως φασισμό ή ως υπηρεσία συμφερόντων. Ο άκρητος οπαδός της αγοράς μπορεί να θεωρεί κάθε κοινωνική προστασία ως εμπόδιο στην ελευθερία. Αντίθετα, ο ακραίος κρατιστής μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία ως εκμετάλλευση του κεφάλαιου. Ακόμα και οι ιδέες που ξεκίνησαν για να υπερασπιστούν την ελευθερία, την ισότητα ή την κοινωνική δικαιοσύνη
μπορούν να μετατραπούν σε μηχανισμούς καταπίεσης όταν θεωρηθούν απόλυτες και υπεράνω κριτικές. Το πρόβλημα λοιπόν, φίλοι μου, δεν βρίσκεται πάντα στην αρχική ιδέα. Βρίσκεται στη μετατροπή της σε δόγμα απαρέγκλητο. Κάτι παρόμοιο συντελείται στο διαδικτυακό φανατισμό. Εκεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσέφεραν σε όλους τη δυνατότητα του δημόσιου λόγου. Παράλληλα όμως δημιούργησαν και συνθήκες γόνιμες για την εξάπλωση του φανατισμού. Οι αλγόριθμοι επιβραβεύουν την οργή, τη σύγκρουση και την υπερβολή. Η ψύχρεμη τεκμηρίωση σπάνια διαδίδεται τόσο γρήγορα όσο μια προσβολή ή μια θεωρία συνωμοσίας ή ενός σκανδάλου. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ψηφιακές κοινότητες όπου ακούν κυρίως απόψεις όμοιες με τις δικές τους. Σταδιακά λοιπόν αποκτούν την εντύπωση ότι όλοι οι λογικοί άνθρωποι πρέπει να συμφωνήσουν μαζί τους και ότι όποιος διαφωνεί είτε είναι είτε ανόητος είτε κακόβουλος. Μέσα λοιπόν στην ανωνυμία, άνθρωποι που δεν θα τολμούσαν να προσβάλλουν ή να βρίσουν κάποιο πρόσωπο, όταν είναι πρόσωπο με πρόσωπο, εκτοξεύουν απειλές και χαρακτηρισμούς. Η ταχύτητα συνακόλουθα αντικαθιστά τη σκέψη. Μια σύνθετη πραγματικότητα συμπιέζεται με μια φωτογραφία, ένα σύνθημα ή λίγες σκόρπιες λέξεις. Και ο φανατισμός δεν γεννιέται μόνο από άγνοια. Συχνά ικανοποιεί βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες. Προσφέρει τη βεβαιότητα σε ένα σύνθετο και αβέβαιο κόσμο. Δίνει στον άνθρωπο μια ομάδα στην οποία ανήκει και μια έτοιμη ταυτότητα. Του εξηγεί ποιος είναι ο ίδιος, ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί, τους διαχωρίζει. Τον απαλλάσσει συνακόλουθα από το δύσκολο καθήκον της προσωπικής κρίσης. Παράλληλα του προσφέρει ένα αίσθημα ηθικής ανωτερότητος. Αν η δική του ομάδα αντιπροσωπεύει το απόλυτο καλό, τότε και ο ίδιος αισθάνεται καλός, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει την αρετή με πράξεις. Ο φανατικός φοβάται την αμφιβολία, επειδή η αμφιβολία δεν απειλεί μόνο μία άποψη. Απειλεί ολάκερη την ταυτότητά του. Γι' αυτό και αντιδρά τόσο έντονα σε κάθε αντίθετο επιχείρημα. Δεν αισθάνεται ότι αμφισβητείται μία ιδέα του, αλλά ότι απειλείται ο ίδιος. Κλείνοντας και προτού πάω στα θέματα στα οποία έχετε αναφερθεί για μένα, θα πω ότι ο φανατισμός συνήθως ακολουθεί προβλέψιμη πορεία. Αρχίζει με τη βεβαιότητα ότι εμείς έχουμε πάντα δίκιο, συνεχίζεται με την πεποίθηση ότι οι άλλοι κάνουν πάντα λάθος και έπειτα οι άλλοι θεωρούνται ανίκανοι να καταλάβουν. Στη συνέχεια χαρακτηρίζονται κακοί ή επικίνδυνοι. Τέλος η φήμωση, το μπλοκάρισμα, ο αποκλεισμός ή ακόμα και η βία εναντίον τους παρουσιάζονται ως θεμητές πράξεις άμυνας. Η γλώσσα προετοιμάζει το έδαφος. Πριν διωχθούν άνθρωποι συνήθως έχουν προηγουμένως υποβιβαστεί σε μοιάσματα εχθρούς, υπανθρώπους, προδότες, υποκριτές ή παράσιτα. Όταν αφαιρεθεί από τον αντίπαλο η ανθρώπινη ιδιότητα, κάθε κακομεταχείριση τότε γίνεται ευκολότερη. Και η ιστορία, φίλοι μου, δείχνει ότι οι κοινωνίες δεν περνούν από τη διαφωνία στη βαρβαρότητα μέσα σε μια μέρα. Φτάνουν εκεί μέσα από τη διάρκεια μικρών καθημερινών παραχωρήσεων στο μίσος, στην απανθρωπίεση και στην τυφλή υπακοή. Τελικά, ο φανατισμός είναι, φίλοι μου, ο ασφαλέστερος δρόμος προς την ηλιθιότητα. Και προς Θεού δεν αποδίδω αυτή τη λέξη σε κανέναν ακροατή αυτού του σταθμού. Αλλά ο συλλογισμός μου έχει αυτή την ομοτέλεια.
είναι αναπόφευκτο. Μπορεί λοιπόν ο φανατισμός να οδηγεί στην ηλιθιότητα, ναι. Εάν με τη λέξη δεν νοείται μια μόνιμη έλλειψη νοημοσύνης, αλλά μια εκούσια παρέτηση από τη χρήση της νοημοσύνης. Ένας εξαιρετικά μορφωμένος και ευφυής άνθρωπος μπορεί να συμπεριφερθεί ανόητα όταν αρνείται να εξετάσει τα γεγονότα. Η μόρφωση δεν είναι εμβόλιο κατά του φανατισμού. Μερικές δε φορές προσφέρει απλώς το φανατικό πιο περίπλοκα επιχειρήματα για να δικαιολογήσει όσα ήδη έχει αποφασίσει να πιστεύει για πάντα. Και η λιθιότητα του φανατισμού δεν βρίσκεται στην αδυναμία κατανόησης. Βρίσκεται στην άρνηση της κατανόησης. Ο φανατικός δεν χάνει αναγκαστικά την ευφυΐα του. Τη θέτει στην υπηρεσία της προκατάληψης του. Και ίσως αυτή είναι η πιο επικίνδυνη μορφή ανοησίας.

Μεγάλο τραγούδι. Και εν παρενθέσει σας εξομολογούμε ότι είναι το τραγούδι που χορεύω. Έτσι τώρα εδώ αν είχα ένα πενταράκι τσίπορα μπορεί να ρίχνα και δύο στροφές. Επειδή λίγο μελαγχολήσαμε, σκέφτομαι να μελαγχολήσουμε περισσότερο. Αλλά θα ήθελα να κρατήσω την απάντηση την οποία προτίθεμαι να δώσω στον κύριο Πρωτοσάλτε σχετικά με την επέσχυντη δήλωση στην οποία προέβει και μάλιστα στον απόϊχο της απώλειας ανθρώπινων ζώων των πυροσβεστών μας. Αλλά δεν θα το πράξω τώρα, θα το κάνω αμέσως μετά το διάλειμμα το οποίο είναι περίπου σε 5 λεπτά. Έτσι για να μην διακόψω αυτή την αναφορά την οποία θα κάνω και την απάντηση που θα δώσω προς έναν άνθρωπο για τον οποίο αισθάνομαι ντροπή που αναπνέω σε αυτή τη χώρα το ίδιο οξυγόνο. Συνεχίζοντας λοιπόν και έχοντας ομαδοποιήσει τις ενστάσεις σας, τις οποίες τις σέβομαι απόλυτα, αναφέρω την πρώτη. Στάθηκες απέναντι, κύριε καθηγητά, στην ενέργεια του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να χρησιμοποιεί αυτά τα γυαλιά, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι, προσπαθώ να δώσω την συνισταμένη άποψη, να συνθέσω δηλαδή τις ενστάσεις σας για να τις προσδώσω κάποια μορφή απλή και κατανοητή στους ακροατές. Είναι λοιπόν ένα μέσο αυτοάμυνας απέναντι σε απρέπειες, απέναντι σε λεκτική καθαρή βία, σωματική βία. Εμείς προσωπικά θεωρούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ως τον πιο πετυχημένο Υπουργό Υγείας. Φίλοι μου, επειδή θα πρέπει να είστε μάλλον ψηφοφόροι ή κατ' επέκταση πρεσβευτές των όσων πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, και εφόσον φτάνετε στο σημείο να κάνετε την ιερόσιλη σύγκριση μεταξύ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του αείμνηστου κυρίου Γεννηματά, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, δεν έχω εξάλλου λόγο. Ισχυρίζεστε λοιπόν ορισμένοι ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι ήδη από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Πως ορισμένοι πιστεύουν ειλικρινά, επειδή είχαν μια θετική προσωπική εμπειρία, ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Άλλοι το υποστηρίζουν μέσα από την κομματική τους ταύτιση, επιχειρώντας να υπερασπιστούν την πολιτική της σημερινής κυβερνήσεως. Και υπάρχουν βέβαια ασφαλώς κυβερνητικά στελέχη που επικαλούνται προσλήψεις, ανακαινήσεις νοσοκομιακών μονάδων, ψηφιακές υπηρεσίες, χρηματοδοτικά προγράμματα ως απόδειξη ότι αδιάλειπτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας βελτιώνεται. Λοιπόν, η δική μου άποψη, αν θέλετε να την ακούσετε, το εσύ πίσω από τις κορδέλες, φίλοι μου, η αξία ενός δημόσιου συστήματος υγείας δεν κρίνεται από κυβερνητικές ανακοινώσεις, ούτε από κορδέλες, αλλά από το απλοϊκά, από το αν ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, μπορεί να βρει γιατρό, νοσηλευτή και διαθέσιμο κρεβάτι τη στιγμή που τα χρειάζεται. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό σύστημα υγείας διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, γιατρούς με διεθνές επίπεδο γνώσεων, νοσηλευτές που υπερβαίνουν αυτό καθημερινά, υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια τους, και εργαζόμενους που κρατούν νοσοκομεία όρθια με αυταπάρνηση. Διαθέτει επίσης σημαντικό αριθμό γιατρών με σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα και νοσοκομιακές μονάδες που παρά τις δυσκολίες
προσφέρουν περίθαλψη υψηλού επίπεδου. Αυτά είναι υπαρκτά και τα αναγνωρίζω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σας καλώ να συνεκτιμήσετε κι εσείς ότι στο σύνολό του ένα σύστημα υγείας δεν αξιολογείται από τις εξαιρετικές μονάδες, ούτε από τις ηρωικές προσπάθειες συγκεκριμένων ανθρώπων, κρίνεται από τη συνολική ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση του λαού στις υπηρεσίες του. Και με αυτό το κριτήριο, πιστέψτε με φίλοι μου, η εικόνα είναι βαθιά ανησυχητική. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΣΑ, η Ελλάδα δαπανά για την υγεία περίπου 3.600 δολάρια ανακάτοικο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΑΣΑ πλησιάζει τα 6.000 δολάρια, δηλαδή το διπλάσιο. Η συνολική αυτή δαπάνη αντιστοιχεί, σας ενημερώνω, στο 8,1 του ΑΕΠ έναντι 9,3 κατά μέσο όρος των ΟΣΑ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των χρημάτων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται. Η Ελλάδα εμφανίζει 6,6 αδειοδοτημένους γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους. Αριθμός που φαίνεται εντυπωσιακός. Την ίδια στιγμή όμως διαθέτει μόνο 3,8 ενεργούς νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, έναντι μέσου όρου 9,2 στον ΟΣΑ. Αυτά τα γνωρίζετε, φίλοι μου? Πιστεύω πως όχι. Η αναλογία αυτή αποκαλύπτει απλά και αδιάσυστα μία από τις μεγαλύτερες δομικές ανισορροπίες του συστήματος υγείας. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί γιατροί συνολικά, αλλά δεν βρίσκονται όλοι στο δημόσιο σύστημα. Δεν είναι σωστά κατανεμημένοι γεωγραφικά και δεν υποστηρίζονται από το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Πηγή ΟΣΑ 2025, για να μην μιλάω στον αέρα. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024, το 21,9% των ανθρώπων στην Ελλάδα που δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν κατάφεραν να την λάβουν εξαιτίας του κόστους, της τεράστιας αναμονής ή της απόστασης. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat. Δεν είναι δικές μου επινοήσεις, φίλοι μου. Και αυτό αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκονταν στο 3,6. Προσέξτε, 21,9% των ανθρώπων δεν κατάφεραν να λάβουν αυτή τη βοήθεια την ιατρική. 21,9-30% περίπου. Όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι εκφυλισμένος και εδράζεται σε μια περιοχή του 3,5. Ένα σύστημα στο οποίο περισσότεροι από ένα στους 5 πολίτες δηλώνουν ακάλυπτη ανάγκη περίθαλψης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά και αορίστως πολύ καλό, φίλοι μου. Μπορεί να διαθέτει καλές μονάδες. Μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρένθεση, εύποροι πολίτες. Δεν λειτουργεί όμως με την ίδια αποτελεσματικότητα σύλληβδη για όλους. Και ξέρετε κάτι, η υγεία αλλάζει ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα. Η μεγάλη παθογένεια του ΕΣΥ δεν είναι μόνο η υποστελέχωση. Είναι η άνηση κατανομή προσωπικού και υπηρεσιών. Άλλη πραγματικότητα βιώνει ο ασθενής της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, που έχει πρόσβαση σε μεγάλα πανεπιστημιακά και εξειδικευμένα νοσοκομεία, και άλλη ο κάτοικος ενός μικρού νησιού, ενός ορεινού χωριού ή μιας παραμεθόριας περιοχής.
Φίλοι μου, στα νησιά και στην περιφέρεια μια ειδικότητα που στην πρωτεύουσα θεωρείται αυτονόητη μπορεί να απουσιάζει για μήνες. Ένας καρδιολόγος, ένας παιδίατρος, ένας ακτινολόγος, ένας αναισθησιολόγος ή ένας χειρουργός μπορεί να καλύπτει μόνος του ένα πληθυσμό που πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες. Το συνεκτιμάτε αυτό? Κλινικές λειτουργούν οριακά, χειρουργία αναβάλλονται. Εργαζόμενοι μετακινούνται προσωρινά για να καλύψουν κενά χωρίς να αντιμετωπίζεται η αιτία του προβλήματος. Έρευνα που δημοσιοποιήθηκε το Μάη του 26 βασισμένη στη στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ κατέγραψε σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Ανεφέρθησαν κλειστές ή υπό υπολειτουργία κλινικές μονάδες εντατικής θεραπείας κάτω από τις πραγματικές δυνατότητες τους και συνεχής εξάρτηση από επικουρικό προσωπικό, ιδιώτες και μετακινήσεις εργαζόμενων. Στοιχεία της Euronews. Και πάλι όχι δικά μου. Η απόσταση, φίλοι, σε μια επίγουσα κατάσταση δεν είναι μια στατιστική λεπτομέρεια, είναι χρόνος. Και στην ιατρική ο χρόνος μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Δεν είναι ισότιμο σύστημα εκείνο το οποίο ένας άνθρωπος πρέπει να πάρει πλοίο ή αεροπλάνο για μια εξέταση. Δεν είναι πραγματική καθολική κάλυψη όταν μια γυναίκα σε ένα νησί πρέπει να ταξιδέψει για να γεννήσει με ασφάλεια. Ή όταν ένας ηλικιωμένος στην Παραμεθόριο εξαρτάται από το αν θα υπάρχει εκείνη την ημέρα διαθέσιμο ασθενοφόρο. Η υγεία, φίλοι μου, όλοι εσείς, οι τυφλοί υπερασπιστές της νυν κυβερνήσεως, δεν μπορεί να είναι προνόμιο γεωγραφίας. Για τις υποδομές τις οποίες επικαλείστε, ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να διακρίνετε τις έννοιες και να τις διαχωρίζετε. Είναι τελείως διαφορετικό αντικείμενο η ανακαίνιση από τη λειτουργική αναβάθμιση. Γιατί σε αρκετά νοσοκομεία πραγματοποιούνται ανακαινήσεις και έργα εξυγχρονισμού. Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις που δεν πρέπει να τις υποτιμήσουμε. Ένα αξιοπρεπές κτίριο, ένα σύγχρονος θάλαμος, ένας ασφαλής ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ένα λειτουργικό τμήμα επειγόντων περιστατικών επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της περίθαλψης. Αλλά τι να πω. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου κατά τα σδισμάς του βίου ενός επιστήθιου αγαπημένου φίλου είδα γυμνά καλώδια, είδα βγαλμένες μπρίζες και εκεί μέσα κυκλοφορούν παιδάκια. Ένα φρεσκοβαμμένο λοιπόν νοσοκομείο δεν θεραπεύει χωρίς προσωπικό. Ένα καινούριο μηχάνημα δεν εξετάζει ασθενείς όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένος χειριστής. Μια νέα χειρουργική αίθουσα δεν μειώνει τη λίστα αναμονής όταν λείπουν αναισθησιολόγοι ή νοσηλευτές. Και μια μονάδα τέλος εντατικής θεραπείας δεν είναι πραγματικά διαθέσιμη επειδή υπάρχει το κρεβάτι. Απαιτεί πλήρη στελέχωση από κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Επομένως, φίλοι μου καλοί, όσο και αν σέβομαι τις απόψεις σας, ήθελα να συμφωνήσετε μαζί μου ότι το προσωπικό δεν είναι αναλώσιμο, ότι η μεγαλύτερη πληγή του εσύ βρίσκεται στους ανθρώπους του. Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, τραυματιοφορείς, τεχνικοί, καθαριστές και διοικητικοί εργάζονται συχνά σε συνθήκες διαρκούς και αδιάλειπτης πίεσης. Οι ελλείψεις οδηγούν σε εξαντλητικές εφημερίες, σε χρωστούμενες άδειες, σε μετακινήσεις και συνεχή αβεβαιότητα. Το εσύ δεν μπορεί να στηρίζεται επαορίστο στο ελληνικό φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να καλύψει ένα έκτακτο κενό και μακάρι να το κάνει. Δεν μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μόνιμο μοντέλο διοίκησης. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις προσλήψεις, τις αξιοπρεπείς αποδοχές, τη συνεχή εκπαίδευση, την ασφαλή στελέχωση και μια πραγματική επαγγελματική προοπτική. Η Ελλάδα έχει υψηλό βαθμό αδειοδοτημένων γιατρών, αλλά αυτός ο δείκτης συχνά χρησιμοποιείται με τρόπο παραπλανητικό, όπως οι πρόχειρες και μαθηματικά λανθασμένες στατιστικές προσεγγίσεις των δημοσκοπήσεων. Δεν δείχνει πόσοι εργάζονται πλήρως το ΕΣΥ. Δεν δείχνει αυτός ο αριθμός την κατανομή αναειδικότητα. Δεν απαντά στο αν βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια. Δεν αποτυπώνεται λοιπόν πόσοι εργάζονται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, πόσοι έχουν μεταναστεύσει και πόσοι προσεγγίζουν τη συνταξιοδότηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διεπίστωσε το 2025 ότι οι άμεσες πληρωμές για περίθαλψη οδηγούν σχεδόν 1 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα σε καταστροφική δαπάνη υγείας, δηλαδή σε δαπάνη τόσο μεγάλη ώστε να απειλεί τη δυνατότητά τους να πληρώσουν για τροφή και στέγη. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί. Νομίζω όμως, ή τουλάχιστον ελπίζω, ότι κάποιοι από εσάς έχουν αρχίσει ήδη να προβληματίζονται. Διαφορετικά θα έχω αποτύχει. Κλείνοντας, εν επιλόγω ήθελα να αναφέρω ότι κάπου αυτή τη στιγμή σε ένα ξεθοριασμένο διάδρομο δημόσιο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος σκυφτός περιμένει τη σειρά του σιωπηλός. Δίπλα του κάθεται το παιδί του, κρατώντας ένα φάκελο εξετάσεων και κοιτάζοντας κάθε τόσο στην κλειστή πόρτα. Σε ένα νησί μια μάνα αγωνιά μήπως το παιδί της χρειαστεί γιατρό μες τη νύχτα. Σε κάποια εφημερία ένας νοσηλευτής φύγει τα δόντια και συνεχίζει, έστω και αν έχει ξεπεράσει προπολού τις αντοχές του. Και ένας νέος γιατρός κοιτάζει τα χαρτιά της μετανάστευσης, όχι γιατί δεν αγαπά την πατρίδα του, αλλά επειδή θέλει να ζήσει και να εργαστεί με αξιοπρέπεια. Το εσύ είναι, φίλοι μου, μία από τις πιο βαθιές υποσχέσεις της δημοκρατίας. Είναι η υπόσχεση ότι η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία είτε κατοικεί στο Κολωνάκι, είτε στον Εύρο, είτε στην Κάσο, είτε διαθέτει χρήματα είτε όχι. Αν αφήσουμε αυτή την υπόσχεση να σβήσει, δεν θα έχουμε απολέσει απλώς ένα δημόσιο σύστημα. Θα έχουμε χάσει ένα κομμάτι από τη δημοκρατία μας, την ανθρωπιά μας και τη συνοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν το εσύ δεν πρέπει από τη δημοκρατία μας, την ανθρωπιά μας και τη συνοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν το εσύ δεν

Δεύτερη κριτική την οποία μου απευθυνόταν. Ο ξενιτεμός των Ελλήνων επιστημόνων είναι μια πληγή που, όπως ισχυρίζει την κύριε καθηγητά, συνεχίζει να αιμορραγεί. Εσείς γιατί φύγατε? Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση που υποβάλλατε. Πράγματι, η φυγή επιστημόνων από την Ελλάδα δεν αποτελεί απλά συνέπεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, παρά τη βελτίωση την όποια της οικονομίας και την εμφάνιση κάποιων τάσεων επιστροφής. Ο ξενιτεμός νέων ερευνητών, γιατρών, μαθηματικών, μηχανικών και άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών συνεχίζεται. Η χώρα εξακολουθεί να χάνει ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο η ίδια χρηματοδότησε, η ίδια εκπαίδευσε. Ωστόσο, νιώθω έντονα την ανάγκη να απαντήσω άμεσα στην ερώτηση που μου υπευλήθη. Εσύ γιατί έφυγες? Απαντώ με όσα είναι ανακοινώσιμα, γιατί το πρόγραμμά μας ήταν άκρος απόρριτο. Ναι, είναι αλήθεια ότι επί σειρά ετών είχαμε καταλήξει στη δυνατότητα δημιουργίας εργαστηριακού προτύπου ενός οπλικού συστήματος με την επιστημονική μου ομάδα εργαζόμενος, ο οποίος θα μπορούσε να δράσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος έναντι ιασδήποτε απειλής κατά της πατρίδας μας. Διενεργήσαμε επίδειξη της αρχής λειτουργίας του συστήματος και περιμέναμε 7 χρόνια μία ειδοποίηση, μία έγκριση, ένα κάλεσμα για περαιτέρω επεξηγήσεις. Μετά τη διενέργεια της επιδείξεως, ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Γράψας, ο οποίος προείδευσε τότε του Συμβουλίου του ΣΑΓΕ, του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, είχε ήδη υπογράψει τελευταίως ότι το σύστημα κρίνεται άκρος κατεπήγον και απαραίτητο. Δεν μπορώ να ανακοινώσω λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έκανε αυτό το οπλικό σύστημα. Ωστόσο, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι περίμενα μαζί με την ομάδα μου επί 7 χρόνια και μετά από 12 καθόδους στην Αθήνα ιδίης εξόδης, όπου μία φορά δεν αξιώθηκε κάποιος να μας πει, ρε παιδιά, πάτε στη Λέσχη Φρουράς, δίπλα είναι, το μεσημεριανό να σας φιλοξενήσουμε. Ναι, αυτό μου μείνε. Δεν είχα ανάγκη από αυτό, ούτε εγώ ούτε τα μέλη της ομάδας μου. Κάποια πράγματα όμως είναι αυτονόητα. Κάνατε 7 ώρες ταξίδι. Κάτι πρέπει να σας προσφέρουμε. Ο φάκελός μας 1400 σελίδες είναι ακόμα στα συρτάρια των πολιτικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είχαμε προβλέψει την αλλαγή του δόγματος πολέμου και αντιμετωπίζαμε όλες τις σημερινές σύγχρονες απειλές ως σύστημα εγκαίρου προειδοποίησης. Αλλά υπό το κράτος της σκανδαλοφοβίας, της ευθυνοφοβίας, τον δισταγμό, εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετες, δεν θα πω της έλλειψης μιζών, δεν πιστεύω σε αυτά.

ή τουλάχιστον δεν θέλω να τα επικαλούμε. Ναι, τον 7ο χρόνο, όταν πια το θέμα πέρασε στη Βουλή και ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν εύλογη απορία, πώς είναι δυνατόν ένα σύστημα που προέρχεται από Έλληνες επιστήμονες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και τεράστια επιχειρησιακή σημασία έχει εγκριθεί 2 φορές από το ΣΑΣΠ, από το Συμβούλιο Αμυντικού Σχεδιασμού, 1 φορά από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με το χαρακτηρισμό άκρος κατεπήγον και απαραίτητο, και να έχουν περάσει 6 χρόνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Ναι, φίλοι μου, τότε αρχίσαμε και προβληματιστήκαμε, αναπροβληματιζόμαστε για το εξωτερικό. Γιατί κατά την τελευταία μας συνάντηση, την ώρα που η Τουρκία πρόκειτο να παραλάβει 90 F-35, όταν συναντήσαμε τα ηγετικά στελέχη των επιτελείων, δεχτήκαμε ερωτήσεις απίστευτες. Δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Πιστεύω ότι απάντησα και πιστεύω ότι αρκετοί καταλάβατε. Τα στατιστικά στοιχεία χρειάζονται πραγματική ανάγνωση. Και αναφέρομαι σε κάποιους που διαπράττουν στατιστικό λάθος. Άλλο μέγεθος είναι οι ετήσιες αναχωρήσεις, μεταναστεύσεις επιστημόνων, και άλλο ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ που συγκεντρώνει ο ΟΣΑ, οι αναχωρήσεις Ελλήνων πολιτών αυξήθηκαν, προσέξτε, από 28.300 το 2010 σε 65.264 το 2012, σε 2 μόνο χρόνια. Από περίπου 64.000 επιστήμονες ελληνικής καταγωγής που χαρτογραφήθηκαν το 2021, το 44% εργαζόταν στο εξωτερικό, και η απώλεια είναι εντονότερη στην κορυφή της επιστημονικής παραγωγής. Στο εξωτερικό εργάζονταν το 80% των Ελλήνων επιστημόνων, που ανήκαν στο ανώτερο 1% των περισσότερων αναφερομένων ερευνητών και το 86% εκείνων που ανήκαν στο ανώτατο 0,1%. Και η φυγή, φίλοι μου, θα συνεχιστεί. Όχι μόνο λόγω της διαφοράς των μισθών, που είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι αυτή η μοναδική αιτία. Οι επιστήμονες αναζητούν επίσης σταθερές και αξιοκρατικές επαγγελματικές προοπτικές. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια και επαρκή ερευνητική χρηματοδότηση. Η έρευνα στην Ελλάδα είναι η απαρχή της ανάπτυξης. Και εδώ ήθελα να αναφέρω όχι μόνο για τη δική μου ομάδα, αλλά για όλες τις ομάδες, ότι μία έρευνα, έστω και αν αποτύχει, πρέπει να ξεκινήσει, γιατί θα δώσει ενδιάμεσα αποτελέσματα τα οποία θα είναι η απαρχή για μια δεύτερη, πληρέστερη και πιο αποτελεσματική έρευνα. Οι επιστήμονες ζητούν λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη θεσμική συνέπεια. Απαιτούν καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Και τέλος, εύλογα απαιτούν μια προσιτή κατοικία, υπηρεσίες για την οικογένεια και μια στοιχειοδός υψηλότερη ποιότητα ζωής. Είναι δε χαρακτηριστικό, για να κλείσω, ότι το 59% των Ελλήνων ακαδημαϊκών του εξωτερικού θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναλάβει θέση στην Ελλάδα σχετική πανεπιστημιακή προσέγγιση στατιστική. Αλλά ως βασικά εμπόδια αναφέρονταν χαμηλή μισθή,
περιορισμένη χρηματοδότηση ερευνών, η γραφειοκρατία και η μηδενική αξιοκρατία.

Κάποιος φίλος με ρωτά, ναι, σε αυτό μπορώ να απαντήσω, φίλε μου Ηλία. Όταν είπα απίστευτες ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα να το αναφέρω. Την ώρα που η Τουρκία επρόκειτο να προμηθευτεί, είχε προχωρήσει και μπει στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο προέβλεπε πρόσκτηση 90 μονάδων F-35, την ώρα που ένα σύστημα μπορεί να εντοπίσει στόχους χαμηλής παρατηρησιμότητας, δηλαδή στόχους stealth, ή UAVs, το να ρωτήσεις την επιστημονική ομάδα αν το σύστημά σας μπορεί να κάνει και φραπέ, ναι, είναι μια ηλίθια ερώτηση. Διότι ερωτήθημεν αν μπορούμε να πετύχουμε θετική διευκρίνηση. Ξέρετε τι σημαίνει θετική διευκρίνηση? Μετά την αερομαχία, δηλαδή το βαρέλι, και κατά την επιστροφή των μονάδων των αεροσκαφών χωρίς IFF, αν μπορούμε να διακρίνουμε, να διαχωρίσουμε φίλια από εχθρικά αεροσκάφη. Θα ήθελα δε να σας πω ότι αυτό δεν μπορεί μέχρι σήμερα να το κάνει ούτε η Ρωσία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς η συνάντηση η τελευταία, η στερνή, δεν αποσκοπούσε παρά στον απεγκλωβισμό μας. Εξάλλου ακολούθησε και προτροπή του τότε αρχηγού. Ντρέπομαι που το λέω σαν Έλληνας. Πάτε στο εξωτερικό για να βγάλετε και κάνα φράγκο. Μ' ακούσατε? Αυτοί που ρωτήσατε, μ' ακούσατε?

0: πέτρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: άκρα φόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Θα ήταν ανίερο, φίλοι μου, να μην αναφερθώ στην επικρατούσα κατάσταση σχετικά με τις πυρκαγιές στην πατρίδα μας. Με βάση λοιπόν τη διαθέσιμη ενημέρωση σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, η πυρκαγιά στα Αχλάδια Σιτίας αναφέρεται ως οριοθετημένη, ωστόσο δυνάμεις παραμένουν για πλήρη κατάσβεση και αποτροπή αναζωπηρώσεων. Ανεφέρθη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε ολόκληρη την Κρήτη, στοιχείο στη Σάμο και στην Ικαρία. Η μεγάλη πυρκαγιά σε Δυτική Αττική Βιωτία χρειάζεται ξεχωριστή αποτίμηση για την καμένη έκταση, τις τεράστιες ζημιές και την ταχύτητα εξάπλωσης. Λόγω ζέστης και ισχυρών μελτεμιών, οι αναζωπηρώσεις και οι νέες εκδηλώσεις παραμένουν σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Ανακοινώσεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος. Και τώρα, κύριε Πρωτοσάλτε, θα πρέπει να σας πω 5 κουβέντες ξεκάθαρες και δεν πρόκειται, το υπόσχομαι, στον εαυτό μου να ξανασχοληθώ μαζί σας. Είχατε αναρωτηθεί κατά τον απόϊχο της απώλειας 5 ανθρώπινων ζώων των πυροσβεστών. Μιλώντας για εποχικούς πυροσβέστες, τι θα κάνουν από τον Νοέμβριο έως την Άνοιξη. Είχατε πει ότι εάν προσληφθούν εκείνους τους μήνες, απλώς θα περιφέρονται. Και το ξεστομίσατε αυτό έτσι απλοϊκά, όπως θα έλεγε ο ποιητής, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ. Αλήθεια λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, θα περιφέρονται? Σήμερα που η χώρα μετρά 5 ανθρώπους νεκρούς μέσα σε λίγες μέρες στο πεδίο της πυρόσβεσης, μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη φράση κοιτάζοντας τις οικογένειές τους στα μάτια? Μπορείτε να τη διατυπώσετε ξανά μπροστά στις στολές που έμειναν άδειες, μπροστά στους συναδέλφους που γύρισαν από τα πύρινα μέτωπα και ανεζήτησαν μέσα στον καπνό εκείνους που δεν επέστρεψαν ποτέ? Μπορείτε να τη διατυπώσετε μπροστά στα παιδιά που θα περιμένουν να ακούσουν στην πόρτα το κλειδί ενός πατέρα που δεν θα επιστρέψει? Θα περιφέρονται λοιπόν? Όχι, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν θα περιφέρονται. Θα τρέχουν προς τη φωτιά την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουμε να σωθούμε από αυτήν. Θα μπαίνουν σε πυκνό καπνό χωρίς να γνωρίζουν τι υπάρχει μόλις λίγα μέτρα μπροστά τους. Ανεβαίνουν σε πλαγιές που καίνε. Θα περνούν δίπλα από φιάλες, καλώδια και εγκαταστάσεις που μπορούν να εκραγούν. Θα παλεύουν με τις μεταβολές του ανέμου, με τις κάφτρες, τις αναζωπηρώσεις, με την εξάντληση, με το φόβο ότι σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά θα αλλάξει κατεύθυνση και θα κλείσει το δρόμο της επιστροφής, κύριε Πρωτοσάλτε. Και γνωρίζουν κάθε φορά που ξεκινούν ότι μπορεί και να μην επιστρέψουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους επιλέξατε τη λέξη «θα περιφέρονται». Μια λέξη δεν είναι ποτέ απλά μια λέξη όταν εκφέρεται από ένα δημόσιο βήμα. Ειδικότερα όταν η λέξη στρέφεται εναντίον ανθρώπων που διεκδικούν εργασία, αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα της στοιχειώδη να συνεχίζουν να υπηρετούν εκεί όπου έχουν ήδη αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. Η φράση σας δεν ήταν ανίερη απλά για ένα επάγγελμα. Ήταν ανίερη για το φόβο, την κόπωση, την εκπαίδευση και το καθημερινό ρίσκο ζωής αυτών των ανθρώπων. Υποτίμησε τα χέρια που κρατούν τη μάνικα μέχρι να ματώσουν, τα μάτια που καίνε από τον καπνό τα σώματα που λυγίζουν από την αϊπνία, τις οικογένειες που παρακολουθούν ένα χάρτη φωτιάς και περιμένουν ένα τηλεφώνημα για να μάθουν ότι ο άνθρωπός τους είναι ακόμα ζωντανός. Και όχι, η δουλειά τους δεν τελειώνει, κύριε Πρωτοσάλτε, όταν σβήσει η τελευταία τηλεοπτική εικόνα του καλοκαιριού. Ο χειμώνας δεν είναι νεκρός χρόνος για την πολιτική προστασία και λυπάμαι που σας ενημερώνω εγώ γι' αυτό. Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η χώρα θα πρέπει να προετοιμάζεται, να εκπαιδεύει, να συντηρεί οπλισμό, να χαρτογραφεί κινδύνους, να καθαρίζει και να διαχειρίζεται καύσιμες ύλες, να ανοίγει και να συντηρεί προσβάσεις, να οργανώνει ασκήσεις εκένωσης, να ελέγχει υδροληψίες, να αξιοποιεί την εμπειρία εκείνων που έχουν δει τη φωτιά από απόσταση μόλις λίγων μέτρων και να γνωρίζουν όσα κανένα γραφείο και κανένα τηλεοπτικό σας στούντιο, εκτός από τους μακιγέρ, πώς λέγεται εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να σας διδάξει. Αν η χώρα χρησιμοποιεί έναν έμπειρο πυροσβέστη μόνο όταν φτάσει το καλοκαίρι και τον απομακρύνει μόλις περάσει η αντιπυρική περίοδος, το πρόβλημα δεν είναι ότι εκείνος θα περιφέρεται. Το πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο κράτος δεν θα έχει οργανώσει σοβαρά την πρόληψη, την εκπαίδευση και την προετοιμασία του. Ο εποχικός χαρακτήρας της σύμβασης δεν κάνει εποχική την αξία του, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν κάνει εποχική την εμπειρία του. Δεν μετατρέπει σε εποχική την ανάγκη να ζει στην οικογένειά του. Δεν κάνει εποχικό το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια και κυρίως δεν κάνει εποχική τη φωτιά, κύριε Πρωτοσάλτε. Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν ζητούν να πληρώνονται για να περιφέρονται. Ζητούν να αξιοποιούνται. Ζητούν να μην πετιέται στα σκουπίδια η εμπειρία που απέκτησαν μέσα σε συνθήκες πραγματικού κινδύνου. Ζητούν να μην θεωρούνται χρήσιμοι μόνο όταν η χώρα φλέγεται και περιττή όταν πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη φωτιά, την επόμενη καταστροφή. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να μιλάς από την ασφάλεια ενός στούντιο για ανθρώπους που εργάζονται μες στην κόλαση. Πόσο εύκολο είναι να μετράς το κόστος της μισθοδοσίας τους, αλλά να μην υπολογίζεις την αξία της εμπειρίας τους και κυρίως της ίδιας της ζωής τους. Πόσο εύκολο είναι να ζητάς, όταν φουντώσουν οι φλόγες, περισσότερες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ταχύτερη επέμβαση και καλύτερο συντονισμό, όταν προηγουμένως έχεις απαξιώσει όλους εκείνους που ζητούν να παραμείνουν στην υπηρεσία. Κλείνοντας, έχω να σας πω ότι μπροστά σε νεκρούς χρειάζεται σιωπή, σεβασμός και αυτογνωσία. Όχι επειδή ο θάνατος καταργεί την κριτική. Δεν παρερμηνεύω το «ο νεκρός δεν δικαιώται», αλλά επειδή αποκαλύπτει το πραγματικό βάρος των λέξεων. Πέντε άνθρωποι δεν επέστρεψαν. Δεν είναι αριθμός ένα τίτλο εφημερίδας. Δεν είναι σύντομο πλάνο ανάμεσα σε δύο διαφημίσεις, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν είναι μια είδηση που θα χαθεί όταν αλλάξει η επικαιρότητα και περάσουμε στα αθλητικά. Είναι πέντε ζωές. Πέντε διαδρομές που διακόπηκαν. Πέντε οικογένειες που θα συνεχίσουν να ζουν με ένα κάθισμα άδειο. Ειλικρινά λοιπόν, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, ντρέπομαι που ζώντας σε αυτό τον ευλογημένο και καταραμένο τόπο αναπνέω το ίδιο οξυγόνο με σας.

το ευχάριστο το οποίο έχω αποκομίσει από τις ενστάσεις που μου αποστείλατε κάποιοι είναι ότι βάλομαι πανταχώθεν, δηλαδή κατηγορούμε ως εθνικιστής από τους ανήκοντες στην αριστερή παράταξη και ως αντικυβερνητικός από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, από κάποιους αγαπητούς φίλους που ανήκουν στην αριστερά παράταξη και είναι δικαίωμά τους, μου υπευλήθη το ερώτημα, κύριε καθηγητά, κάθε φορά που η Ελλάδα προχωρά σε μια μεγάλη αμυντική δαπάνη, αναλογιζόμαστε, πώς είναι δυνατόν να δαπανούν δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, όταν πολλοί συμπολίτες μας ή πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Δεν θα ήταν προτιμότερο αυτά τα χρήματα να είχαν διατεθεί για σχολιά, νοσοκομεία, υγεία, γενικότερα κοινωνικές παροχές ή ακόμα και για ανάπτυξη? Φίλε μου, αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Ωστόσο, ήθελα να σας προβάλλω τη δική μου θέση ότι οι δαπάνες για την άμυνα, η άμυνα η ίδια και η ανάπτυξη είναι δύο όψεις της ίδιας εθνικής ευθύνης. Είναι δύο έννοιες που δεν είναι αλληλοαναιρούμενες. Δεν ακυρώνει η μία την άλλη. Είναι συμπληρωματικές. Το ερώτημά σας λοιπόν είναι απολύτως θεμητό. Σε μια δημοκρατία, καμιά δημόσια δαπάνη δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ή να μένει έξω από τον έλεγχο της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα τεράστιου κόστους, τα οποία κατά τη διάρκεια του παρελθόντος συνεδέθησαν με αδιαφάνεια, υπερκοστολογήσεις, καθυστερήσεις και σκάνδαλα. Η απέτηση για λογοδοσία δεν είναι αντιπατριωτική. Είναι πατριωτική γιατί προστατεύει το μόχθο, το ειστέρημα και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι την αντίληψη ότι κάθε αμυντική δαπάνη αποτελεί περιττή σπατάλη, υπάρχει τεράστια απόσταση. Μία χώρα χρειάζεται ανάπτυξη για να μπορεί να χρηματοδοτεί αξιόπιστα την άμυνά της, αλλά χρειάζεται και την άμυνά της για να μπορεί αντίστροφα να αναπτυχθεί. Άλλο πράγμα λοιπόν ο εθνικισμός και άλλο ο υπεύθυνος πατριωτισμός. Ορισμένοι πασιφιστές, δηλαδή δογματικά ειρηνιστές, ή ορισμένες φορές παρεμηνεύσαντες την έννοια της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι ύψιστο αγαθό, κύριε, είναι ευκταία κατάσταση. Μακάρι να έχουμε ειρήνη, αλλά δεν είναι ύψιστο αγαθό. Άνθρωποι λοιπόν αυτής της κοινωνικής ομάδας ή αν θέλετε της ιδεολογίας, σεβαστό, θεωρούν ότι όποιος υποστηρίζει την ανάγκη ισχυρής εθνικής άμυνας είναι περίπου εθνικιστής ή πολεμοχαρής. Και αυτό είναι άδικο. Είναι μια πολύ άδικη απλουστευτική ταύτιση. Ο εθνικισμός, κύριε, αναζητεί εχθρούς, καλλιεργεί μίσος, θεωρεί το δικό του έθνος ανώτερο και συχνά ονειρεύεται κατακτήσεις. Αντίθετα, ο υπεύθυνος πατριωτισμός δεν επιθυμεί κατάκτηση ξένων εδαφών και δεν στρέφεται εναντίον άλλων λαών. Ζητά απλά από την πολιτεία να μπορεί να προστατεύσει την ελευθερία, την κυριαρχία, τα σύνορα και τους πολίτες της. Η υποστήριξη της άμυνας, το λέει και η ίδια η λέξη,
δεν σημαίνει επιθυμία για πόλεμο. Σημαίνει επιθυμία να αποτραπεί ο πόλεμος. Σημαίνει ότι κανένας δεν πρέπει να πιστέψει πως μπορεί να απειλήσει ή να εκβιάσει την Ελλάδα χωρίς σοβαρό κόστος. Η αξιόπιστη αποτροπή δεν είναι αντίθετη προς την ειρήνη. Αν θέλετε, μελετήστε λίγο το Θουκυδίδη. Είναι ένας από τους όρους που την καθιστούν δυνατή. Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη και η προτιμότερη οδός. Ο διάλογος, το διεθνές δίκαιο, οι συμμαχίες και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, έστω και αν κάποιες έννοιες από αυτές, κατά την ταπεινή μου άποψη, βρίσκονται υπό διακοσμητικό ρόλο και οι έννοιες αυτές έχουν αποκτήσει πλέον χαρακτήρα μόνο συμβολικό. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Υπάρχει το δίκαιο της ισχύως. Και ξέρετε κάτι, συμβαίνει γεωγραφικά και αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εκτός αν επινοήσετε κάποιο μαγικό τρόπο, θα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Η Ελλάδα δεν συνορεύει με το Βέλγιο. Η γεωγραφία δεν επιλέγεται και δεν αλλάζει με ευχές. Η πατρίδα μας, κύριοι, βρίσκεται σε μια περιοχή με ιστορικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μεταναστευτικές πιέσεις, ενεργειακούς ανταγωνισμούς και επανειλημμένες αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διαθέτει χιλιάδες νησιά, βραχονισίδες, εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα και απόμακρες περιοχές που πρέπει να προστατεύονται καθημερινά. Ναι, δεν συνορεύουμε με το Βέλγιο ή την Ολλανδία. Η φράση αυτή δεν εκφράζει εχθρότητα προς κανένα λαό απολύτως. Περιγράφει απλά μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο γεωπολιτικά ασφαλέστερο τμήμα της Ευρώπης. Δεν έχει την πολυτέλεια να σχεδιάζει την άμυνά της σαν να μην υπάρχουν απειλές ή σαν να αρκούν οι καλές προθέσεις ή οι ευχές για να αποτραπεί μια κρίση. Η ειρήνη δεν διαφυλάσσεται επειδή εμείς τη θεωρούμε αυτονόητη. Διαφυλάσσεται με ψυχραιμία, ισχυρές συμμαχίες και επαρκή αποτρεπτική ικανότητα. Ούτε οι κραυγές, ούτε η φοβική υποχώρηση αποτελούν εξωτερική πολιτική. Η χώρα χρειάζεται αυτοπεποίθηση, χωρίς αλαζονία και αποφασιστικότητα χωρίς επιθετικότητα. Το θερμό επεισόδιο ή ο πόλεμος δεν είναι σαν τον έρωτα, φίλοι μου, ή το ταγκό, όπου πρέπει να θέλουν και οι δύο. Αρκεί να θέλει μόνο ένας. Όσοι λοιπόν αντιπαραθέτουν την άμυνα προς την κοινωνική πολιτική, θέτουν συχνά ένα ψευτοδίλημα με τον πιο απλοποιημένο τρόπο. Αεροσκάφη ή νοσοκομεία, φρεγάτες ή σχολεία, εξοπλισμοί ή καλύτεροι μισθοί. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία έχουν μικρότερη σημασία. Το αντίθετο. Αυτά αποτελούν το λόγο για τον οποίο υπερασπιζόμαστε μια χώρα. Και αυτά. Δεν προστατεύουμε έναν αφηρημένο χάρτη. Προστατεύουμε την πατρίδα μας. Ανθρώπους, οικογένειες, σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, τόπους, εκκλησίες, μνημεία και κοινότητες. Προστατεύουμε το δικαίωμα των Ελλήνων. Προστατεύουμε τα νησιά να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια στον τόπο τους. Και θα πω αυτό που έχω πει χίλιες φορές. Για να χτιστούν νέα σχολιά και νέα νοσοκομεία στη Μυτιλήνη, πρέπει πρώτα να υπάρχει Μυτιλήνη. Για να αναπτυχθεί ο τουρισμός, να λειτουργήσουν επιχειρήσεις, να εγκατασταθούν νέοι άνθρωποι και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ακριτικά νησιά, πρέπει οι κάτοικοι
και οι επενδυτές να αισθάνονται ότι η πολιτεία είναι παρούσα και είναι ικανή να τα υπερασπιστεί. Η άμυνα λοιπόν δεν είναι απέναντι από τα νοσοκομεία και τα σχολιά. Και δεν θα μπορούσε ποτέ μα ποτέ να το υποστηρίξει αυτό ένας εκπαιδευτικός. Είναι η ασπίδα μέσα στην οποία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αγορά οπλικού συστήματος είναι σωστή ή ότι η κυβέρνηση δικαιούται να επικαλεί την εθνική ασφάλεια για να αποφεύγει τον έλεγχο. Όχι. Σημαίνει απλά ότι μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία. Ξέρετε κάτι, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ένας επενδυτής Έλληνας ή ξένος δεν θα εξετάσει μόνο τη φορολογία και το εργατικό κόστος, αλλά και την πολιτική ή γεωπολιτική ασφάλεια. Πόσοι επιστήμονες έχουν αναστείλει την τελική τους απόφαση για να μεταναστεύσουν στις χώρες του κόλπου, όπου παρατηρείται βροχή από πυράβλους, ρουκέτες και ντρόνους. Η άμυνα λειτουργεί ως ένα βαθμό όπως η ασφάλιση ενός σπιτιού, φίλοι μου. Κανείς δεν πληρώνει ασφάλιστρα επειδή επιθυμεί να συμβεί η καταστροφή. Πληρώνει ασφάλιστρα επειδή γνωρίζει ότι αν συμβεί το κακό, το κόστος θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο. Και η καλύτερη επιτυχία μιας αποτρεπτικής δύναμης είναι να μην χρειαστεί ποτέ αυτή να χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, μια σωστά σχεδιασμένη αμυντική πολιτική μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην οικονομία. Η εγχώρια παραγωγή αμυντικού υλικού, τα ναυπηγεία, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, οι διαστημικές εφαρμογές μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας στην πατρίδα μας και να κρατήσουν νέους επιστήμονες στην Ελλάδα. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Η χώρα δεν πρέπει να περιορίζεται στο ρόλο του πελάτη που εισάγει έτοιμα οπλικά συστήματα. Κάθε μεγάλη προμήθεια οφείλει, όπου είναι εφικτό, να συνοδεύεται από μεταφορά τεχνογνωσίας, συμμετοχή ελληνικών εταιριών, εκπαίδευση προσωπικού, συμπαραγωγή και ενίσχυση της εγχώριας έρευνας. Επιστρέφω εκεί. Έτσι λοιπόν, μέρος της αμυντικής δαπάνης θα επιστρέψει στην οικονομία μέσω των εξαγώγημων προϊόντων, στη βιομηχανία και στην απασχόληση. Όχι λευκή επιταγή στους εξοπλισμούς. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Η αποδοχή της ανάγκης για ισχυρή άμυνα δεν σημαίνει άκρητη έγκριση κάθε εξοπλιστικού προγράμματος. Ο πατριωτισμός δεν απαιτεί σιωπή. Απαιτεί υπευθυνότητα. Κάθε αμυντική δαπάνη πρέπει να εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό και να απαντά σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Πρέπει να εξετάζεται το συνολικό κόστος αγοράς, συντήρησης, εκπαίδευσης και λειτουργίας. Και να είστε σίγουροι ότι οι επιτελικοί μας αξιωματικοί, οι οποίοι χρόνια τώρα κάτω από το κράτος πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων αξεπέραστων, βρίσκαν πάντα τις λύσεις ώστε το υστέρημα του ελληνικού λαού να γίνεται ελαχιστό και παράλληλα να διατηρούν πανίσχυρη την Ελλάδα. Η ειρήνη, φίλοι μου της αριστεράς, χρειάζεται ισχύ και δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε ούτε το μιλιταρισμό των εθνικιστών, αλλά ούτε και την αφέλεια των πασιφιστών, διότι διάγουμε καιρούς χαλεπούς. Δεν υπάρχει ισχύς δικαίου, υπάρχει το δίκαιο της ισχύος.
Ο μιλιταρισμός αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα ως σύγκρουση και κάθε διαφωνία ως απειλή. Η αφέλεια από την άλλη πιστεύει ότι οι απειλές πάβουν να υπάρχουν όταν εμείς απλά αρνηθούμε να τις δούμε. Και ξέρετε, η υπεύθυνη θέση βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Επιδιώκουμε σταθερά την ειρήνη και τη συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό. Ίσως κάποια φορά, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, μπορεί να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στα λαογραφικά στοιχεία, στα ήθη και στα έθιμα του τουρκικού λαού. Έχουμε όμως ένα ύψιστο καθήκον να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι όταν η σχιζοφρενική κυβέρνηση αυτής της χώρας έχει φτάσει στο σημείο να διεκδικεί τα πάντα από τους πάντες, γράφοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Σε επίλογο λοιπόν προς όλους εσάς, τους ανήκοντες στην αριστερά, οφείλουμε να παραδώσουμε μια πατρίδα ζωντανή. Στο τέλος η συζήτηση δεν αφορά ψυχρούς αριθμούς ενός προϋπολογισμού. Αφορά το τι Ελλάδα θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και θέλουμε να παραδώσουμε μια Ελλάδα ειρηνική, αλλά πάντως όχι φοβισμένη. Μια Ελλάδα ισχυρή, αλλά όχι αλαζονική. Μια Ελλάδα που δεν θα απειλεί, αλλά και δεν θα επιτρέπει σε κανένα να την απειλεί. Γιατί η πατρίδα δεν είναι μόνο τα σύνορα που χαράσσονται στο χάρτη. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι η δασκάλα που ανοίγει το σχολείο. Είναι ο γιατρός που μένει ξάγρυπνος στο νοσοκομείο ενός ακριτικού νησιού. Είναι ο ψαράς που βγαίνει στο Αιγαίο. Είναι ο στρατιώτης που φυλάει στον Εύρο. Είναι ο νέος επιστήμονας που παλεύει να δημιουργήσει χωρίς να αναγκαστεί να ξενιτεχθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την άμυνα. Και για αυτούς χρειαζόμαστε την ανάπτυξη.

0: επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. Η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Συνεχίζουμε, φίλοι. Έμεινε περίπου ένα 20 λεπτά. Δέχτηκα και μία άλλη ερώτηση ως εκπαιδευτικός. Κύριε καθηγητά, μιλήσατε πολλές φορές για ειδικά σχολεία φωτισμένων μυαλών, εντός εισαγωγικών. Αυτό δεν αποτελεί κοινωνική αδικία? Ερώτηση. Και αυτή η σοβαρή ερώτηση. Και σας ευχαριστώ που την υποβάλατε. Φίλοι μου, όχι μόνο δεν αποτελεί κοινωνική αδικία, αλλά αποτελεί αδύρυτη εθνική ανάγκη. Ένα δημόσιο μεγάλο σχολείο για τα προχωρημένα εντός εισαγωγικών μυαλά της πατρίδας μας. Ήθελα πρώτα να σας κάνω μια υπόμνηση προτού ασχοληθώ ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο. Διετέλεσα διδάσκων στην τρίτη λυκείου σε υποψήφιους για εισαγωγή στα ΙΕ. Και επειδή αγαπούσα και την ύλη της πρώτης λυκείου,

την οποία θεωρώ θεμέλιο για τη μαθηματική γνώση που θα ακολουθήσει, τήρησα απαρέγκλητα ένα κανόνα. Δεν άφησα ποτέ στη ζωή μου ούτε έναν ανεξεταστέο στα μαθηματικά. Κάποιοι ηρωνικά θα χειροκροτήσουν. Μπράβο, είσαι καλός άνθρωπος. Όχι, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι τόσο καλός όσο όλοι μας. Ή τόσο κακός όσο όλοι μας. Απλά πιστεύω, δεν πιστεύω σε αυτό το μέτρο. Ένα παιδί το οποίο αδυνατεί να κατανοήσει στοιχειώδεις μαθηματικές έννοιες ή έννοιες φυσικής ή έννοιες χημίας, δεν πρέπει να τιμωρείται. Και ένα παιδί το οποίο είναι αδιάφορο, δεν πρόκειται, επειδή θα το αφήσανε εξεταστέο, να μετατραπεί σε Αϊνστάιν ή έστω να βελτιωθεί. Η αγάπη για τη γνώση είναι στα κύτταρα. Δεν είναι επίκτητη. Σκέφτηκα λοιπόν απλοϊκά και είπα στον εαυτό μου ότι ας τους σταματήσει η ζωή, όχι εγώ. Δεν θα τους στερήσω το καλοκαίρι. Δεν θα τους στερήσω τις διακοπές που τόσο έχει ανάγκη. Δεν θα πληγώσω τους γονείς του. Μπορεί να γίνει ένας άριστος επιχειρηματίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα το απεγκλωβίσω από μία ανάγκη την οποία αποποιείται. Το σύστημα ούτως ή άλλως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, νοσεί βαθύτατα. Δεν χρειάζονται και άλλες αρρώστιες. Και αν δεν αγαπάς τα παιδιά, μη γίνεσαι καθηγητής. Γίνε ερευνητής. Και δεν υπάρχει πιο όμορφη ηθική ανταμοιβή από το να σε αγκαλιάζει στο δρόμο ένας παλιός σου μαθητής, ο οποίος είναι τελειβαράς ή πετυχημένος επιχειρηματίας, και να σου λέει βουρκωμένος, σε ευχαριστώ γιατί έπρεπε να με αφήσεις χίλιες φορές και εσύ με πέρασες. Μου βάλες ένα 10, ένα 11 και με πέρασες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της ελληνικής παιδείας. Ναι φίλοι μου, είναι αδύρυτη εθνική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σχολείο για τα προχωρημένα μυαλά της Ελλάδας. Η Ελλάδα συζητά επί δεκαετίες για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιστροφή των επιστημόνων από τον ξενιτεμό. Πολύ λιγότερο όμως συζητά για τα παιδιά που διαθέτουν εξαιρετικές νοητικές ικανότητες και ασυνήθιστα ταλέντα. Αυτό που λέμε στα μαθηματικά το χάρισμα. Παιδιά που αντιλαμβάνονται σύνθετες έννοιες πολύ γρηγορότερα από τους συνομήλικούς τους, που μπορούν να ασχοληθούν από μικρή ηλικία με ανώτερα μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, γλώσσα, μουσική ή άλλους τομείς. Τα παιδιά αυτά υπάρχουν σε κάθε κοινωνική τάξη και σε κάθε περιοχή της χώρας. Μπορεί να βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας, αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και σε ένα χωριό της Ηπείρου, σε μια εργατική συνοικία, σε ένα νησί του Αιγαίου ή σε μια οικογένεια που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ιδιαίτερα μαθήματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα όμως συνήθως δεν ξέρει πώς να τα αναγνωρίσει και να τα στηρίξει. Συχνά τα υποχρεώνει να ακολουθούν ένα ρυθμό πολύ κατώτερο των δυνατοτήτων τους. Ορισμένα βαριούνται, απαγοητεύονται, απομονώνονται. Αλλά άμα θέλουν να καταβάλουν την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, επειδή ποτέ δεν τους ζητήθηκε να ανοίξουν τα φτερά τους. Μερικά μπορεί ακόμα και να εμφανίσουν χαμηλές επιδόσεις, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή το σχολικό περιβάλλον αδυνατεί να τους προσφέρει τις προκλήσεις από τις οποίες έχουν ανάγκη.
Ο οδηγός του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναγνωρίζει την ύπαρξη μαθητών με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. Ο ΟΣΑ επισημαίνει επίσης ότι οι χαρισματικοί μαθητές έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και μπορούν να ωφεληθούν

αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Η ίση όμως μεταχείριση δεν σημαίνει κατά ανάγκη και πανομοιότυπη εκπαίδευση. Όταν παιδιά της πρώτης ή της δεύτερης δημοτικού δεν βγαίνουν στα διαλύματα και προσπαθούν μόνοι τους να καταλάβουν αν οι κακοί αριθμοί, έτσι τους λένε, είναι οι πρώτοι αριθμοί, βέβαια αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα, είναι αμέτρητοι, με το δικό τους μυαλό αυτής της ηλικίας έχουν ανάγκη, φίλοι μου, από ένα ειδικό σχολείο. Όπως ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες δικαιούται ειδική υποστήριξη, έτσι και ένα παιδί με εξαιρετικές νοητικές ικανότητες δικαιούται εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του. Ελιτίστικο θα ήταν ένα σχολείο στο οποίο θα εισήρχονται κυρίως τα παιδιά των εύπορων οικογενειών, επειδή είχαν πρόσβαση σε ακριβά φροντιστήρια και ειδική προετοιμασία. Δεν αρκούν λοιπόν τα σημερινά πρότυπα σχολιά. Η Ελλάδα διαθέτει πρότυπα και πειραματικά σχολιά, καθώς και αναπτυσσόμενο δίκτυο δημόσιων ονάσεων σχολείων. Οι θεσμοί αυτοί μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες απαιτήσεις, εκπαιδευτικές καινοτομίες και ίσως ένα πιο δημιουργικό σχολικό περιβάλλον. Δεν ταυτίζονται όμως με ένα εξειδικευμένο εθνικό σχολείο για μαθητές υψηλών δυνατοτήτων. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχολείο? Χρειάζεται πολυδιάστατη αξιολόγηση από ειδικούς που θα εξέταζε την αναλυτική και αφαιρετική σκέψη, τη μαθηματική ικανότητα, τη δημιουργικότητα, την ταχύτητα αντίληψης και το βάθος μάθησης, την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, καθώς και τις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί να αποκτήσει και η Ελλάδα το δικό της Cambridge? Το Cambridge, φίλοι μου, δεν δημιουργήθηκε με μια κυβερνητική απόφαση, ούτε έγινε κορυφαίο μέσα σε 2 χρόνια. Διαθέτει ιστορία αιώνων, ισχυρούς θεσμούς, μεγάλους πόρους και μια ολόκληρη κοινότητα έρευνας και καινοτομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία. Το ελληνικό Cambridge πρέπει να νοείται ως μια φανταχτερή πινακίδα ή ένα κτίριο. Πρέπει να σημαίνει ένα ολάκερο οικοσύστημα που θα ξεκινά από τον εντοπισμό των χαρισματικών παιδιών, θα συνεχίζεται σε ένα εξαιρετικό δημόσιο σχολείο και θα συνδέεται με ισχυρά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ελληνικά δίκτυα του εξωτερικού. Άραγε είναι τόσο ακατόρθωτο? Και για ποια αντικοινωνικότητα μιλάτε, κύριε? Αντικοινωνικό γίνεται ένα παιδί όταν βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα άδεια εν ώρα διαλύματος και ασχολείται με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία. Και αυτή είναι η απαρχή της μειωμένης κοινωνικοποίησης.

Και βέβαια η Ελλάδα γέννησε και συνεχίζει να γεννά σπουδαία μυαλά. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ικανότητας. Είναι η αδυναμία μας να

εντοπίσουμε έγκαιρα το ταλέντο, το χάρισμα, να το καλλιεργήσουμε συστηματικά και να του προσφέρουμε λόγους να δημιουργήσει εδώ, στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα, φίλοι μου, εκπαιδευτική, γιατί ίσως εκπαιδευτική να είστε εσείς που υποβάλλατε την ερώτηση, συχνά αναγνωρίζει τα παιδιά της αφού τα χάσει. Τα θαυμάζει όταν διαπρέπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, όταν εργάζονται σε ένα μεγάλο διεθνές εργαστήριο ή όταν δημιουργούν μια πετυχημένη επιχείρηση μακριά από την πατρίδα. Τότε υπαρεφανευόμαστε για το ελληνικό μυαλό, ξεχνώντας ότι τις περισσότερες φορές αυτό το μυαλό αναγκάστηκε να αναπτυχθεί μόνο του ή να αναζητήσει αλλού γόνιμο περιβάλλον, εκεί που το χρειαζόταν. Κάπου σήμερα σε μια τάξη της ελληνικής περιφέρειας μπορεί να κάθεται ένα παιδί που έχει τη δυνατότητα να γίνει σπουδαίος γιατρός, σπουδαίος μαθηματικός ή μηχανικός, και κανείς δεν καταλαβαίνει τις ερωτήσεις του. Ίσως η οικογένειά του να μην διαθέτει τα μέσα για να του ανοίξει άλλους δρόμους, πιο πλατείς. Κι ίσως σιγά σιγά να μάθει να κρύβει τις ικανότητές του για να μην διαφέρει από τους άλλους. Αυτό δεν λέγεται κοινωνικοποίηση, λέγεται εκφυλισμός προσωπικότητας. Γιατί αυτό το παιδί δεν ζήτησε προνόμια, ζήτησε 2-3 ευκαιρίες αντάξεις των δυνατοτήτων του. Το ειδικό δημόσιο σχολείο για τα προχωρημένα μυαλά της Ελλάδας θα πρέπει να δημιουργηθεί χθες και να δημιουργηθεί για τα παιδιά κάθε κοινωνικής τάξης, όχι μόνο για τα παιδιά των τζακιών, των εύπορων οικογενειών. Κάθε χρόνος καθυστέρησης δεν μετριέται μόνο σε χαμένες σχολικές ώρες, μετριέται σε ιδέες που δεν γεννήθηκαν, σε ανακαλύψεις που δεν πραγματώθηκαν και σε νέους ανθρώπους που έμαθαν ότι για να φτάσουν όσο ψηλά μπορούν πρέπει πρώτα να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε αμέσως το δικό μας Κέμπριτζ. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν θα το αποκτήσουμε ποτέ αν δεν τολμήσουμε σήμερα να βάλουμε τον πρώτο θεμέλιο λίθο.

Αυτά είχα να απαντήσω, φίλοι μου. Καταρχάς ευχαριστώ για τις συστάσεις σας. Εκ προημίου τις έκρινα σεβαστές. Δεν ξέρω ποιους ικανοποίησαν πόσους οι απαντήσεις μου και ποιους όχι. Εγώ ένιωσα την υποχρέωση ότι πρέπει να απαντήσω σε αυτές τις όποιες ενστάσεις. Θα ήθελα, επειδή μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης από τα Γιάννενα, φίλε, σχετικά με την ελληνική αποτροπή που βασίζεται στα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και στο θόλο του Αχιλλέα, στην ασπίδα του Αχιλλέα. Αύριο ξεκινά μια τριλογία άρθρων μου στο Μετρόπολης 95,5 με θέμα ακριβώς την ασπίδα του Αχιλλέα. Περιλαμβάνει τρία μέρη, πρόκειται για τριλογία. Πρώτο μέρος, οπλικά συστήματα που αποκτήθηκαν ή είναι συμβασιοποιημένα. Δεύτερον, οπλικά Ισραηλινά συστήματα που τελούν σε προχωρημένη διαπραγμάτευση και επαφές. Και τρίτον, συστήματα τα οποία θα πρέπει να αποκτηθούν μελλοντικά στο εγγύς μέλλον για να ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, της οποίας την τελική εικόνα παρουσιάζω στον επίλογο αυτής της τριλογίας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου κρατήσατε συντροφιά. Αισθάνομαι πολύ όμορφα μαζί σας. Ευχαριστώ όλους όσους δηλώνετε, εκφράζετε τα συγχαρητήριά σας. Προσπαθώ να πω απλά την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι. Να είστε καλά, φίλοι μου, και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε άπαντε στη θάλασσα και κυρίως να προσέχετε τα παιδάκια. Να προσέχετε τα παιδάκια. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Την καληνύχτα μου.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
5: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει, αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κυτρινό-μαύρο στάδιο.
6: Οργίζω.
7: Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
8: Να σε φιλήσω θέλω.
9: Όλοι κρινόμαστε, όλοι κρινόμαστε. Κάποιοι έχουμε πολύ ήσυχη τη συνείδησή μας.
7: Ανατρίχιασα.
10: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.
11: Εμένα δεν με επηρεάζει κανείς.
12: Ε, πώς.
11: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
10: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο λιλαδό.
13: Σε παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει. Πώς το έκανε. Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά. Πρέπει να πάρουμε το πολυτεχνό για να πληρώσουμε τα χρέα μας. Που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε.
14: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
15: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα μου.

0: Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία.
1: Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα.
0: Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο Μιχάλη Αργεντίνο που είναι σήμερα στην παραγωγή του ήχου.
1: Κάποιος είπε
0: στο μικρόφωνο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος φυσικά.
1: Σε ένα αστέρι κατοικεί αύριο βράδυ.
0: Στην ηχοληψία ο Αλέξανδρος ο Αργεντίνος.
1: Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά.
0: Παιδιά, καθότι και διότι είμαστε στην ηχοληψία σήμερα για το επόμενο τριωρό, δεν μπορώ να βλέπω Facebook. Σας έχω αναρτήσει βέβαια το πρωτοσέλιδο. Θα προσπαθήσω στο διάλειμμα να μπω με τους κωδικούς μου, αλλά Zoom και δεν παίρνει αυτός. Αντιλαμβάνεστε ότι καμιά φορά κοιμάται, δεν δέχεται τους κωδικούς μας. Πάση περιπτώσει.
1: Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα.
0: Δεν μπορώ να μπω ούτε στην SMS χέρα μας, γιατί η κωδική μου βγάζει εδώ είναι λάθος. Πόσα λάθη έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Προσευχές παραμιλώ.
0: Εδώ και δεκαετίες.

θα πάει, θα φτιάξουμε. Το δρόμο τον καλό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου. Έχουμε να πούμε αρκετά εμείς σήμερα, εγώ και εσείς. Σίγουρα τελευταία ώρα θα βγάλω γραμμές. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Θα σας δώσω κάποια θεματάκια. Σας έχω ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, δεν σας έχω Άρη και Ηρακλή. Τα παιδιά είναι σε άδεια, Αύγουστος γάρ. Οπότε εντάξει. Υπομονή. Αύριο βράδυ θα. Αργά.

0: ήρεμα σήμερα, χαλαρά, όμορφα και ωραία. Θα σας έχω ωστόσο μπάσκετ και ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
2: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

0: άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ατάσα από φίλιο. Αυτό το τέρας.

0: Μηνύματα δεν πάω να διαβάζω πάνω από πάνω, ούτε σε μεσχέρα ούτε Facebook προς το παρόν. Στο διάλειμμα θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω και τα δύο. Θα δούμε.
1: Τίποτα σημαντικό.
0: Σε πολύ λίγο η Ελένη Παπαϊκούκλα μας θα μας περάσει λίγο τον Χρήστο Λιάπη να δούμε τι νεότερα έχουμε από μικρές κατηγορίες. Θα σας έχω Δημήτρη Καλαϊτζή μετά το διάλειμμα να σας περάσει τα δικά του. Έχει ένα ωραίο θεματάκι, μου είπε. Α, μόνο Απόστολο Ιρανίδη θα έχουμε για καλαθόσφαιρα. Okay. Γιώργος Ζαΐρης στις 10 και πιστεύω ότι μετά τον Γιώργο Ζαΐρη θα σας περάσω κάποια θεματάκια δικά μου και θα ανοίξω γραμμές. Μπορεί και μετά τις 10, 10 και 4, 10 και 20, το πολύ 10 και μισή, άρα θα πάμε με μια μισή ώρα γραμμές. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι είναι Σάββατο 8 Αυγούστου. Ο κόσμος τώρα είτε πίνει, είτε διασκεδάζει, είτε είναι στις παραλίες, κάνει βόλτα, είναι ακόμα και στη θάλασσα, κάνει πλάτς πλούτς. Τρώει αβραρινού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά η παρέα μας εδώ θα είναι όπως πάντα η καλύτερη.

0: ακούω, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, κύριε Μπαμπίτε? Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίς δεν μπορεί να πάει. Τι αν την κάνει τη ρευστότητα?
1: Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα. Ωρα, αυτά
0: τα πράγματα. Πόσα θα πάει πια? 300 κιλά.
1: Κανείς, όχι, προφανώς και όχι.
0: Άρα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η ρευστότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι το shutdown, ότι έχουμε κλείσει την οικονομία. Ωραία. Άμα δεν ξέρω εγώ πότε θα την ξανανοίξω, τι σχέδιο σας πω?
2: Θα σε θυμίσω θέλω.
3: Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη.
4: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Χρήστου Λιάπη. Καλησπέρα, γίγαντα.
5: Καλησπέρα.
4: Τι μου κάνεις?
5: Καλά.
4: Να χαρώ. Πάρτα με τη σειρά, ενημέρωσέ μας.
5: Εντάξει, να πω για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που έκανε 4 μεταγραφές, που ανακοίνωσε μάλλον. Τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτσι, τον Δομίνικο Προύντζο, τον Παναγιώτη Ξυγκόρο και τον Γάλλο επιθετικό Ζαν Μπατίστ Λεό.
4: Ζαν Μπατίστ Λεό, φοβερό και όνομα, φίλε.
5: Ναι.
4: Σαν να είναι άρχοντας, ξέρω εγώ, στο Πριγκιπάτο. Ζαν Μπατίστ Λεό, φοβερό. Ναι.
5: Τώρα, από ό,τι βλέπω, κάθε μέρα θα ανακοινώνουν μεταγραφές στον Απόλλωνα. Μάλιστα ο πρώτος που ανακοινώθηκε έχει βάλει και γκολ στο φιλικό που έτρεσε ο Απόλλωνας στο Λάκωμα με τον Άρη K19.
4: Μάλιστα.
5: Να πούμε για τη Γάμα Εθνική ότι τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν 27 Σεπτεμβρίου, αλλά ο πρώτος όμιλος θα αρχίσει 2 εβδομάδες αργότερα. Ο λόγος είναι, και εντάξει, αυτό ίσως κάποιος δεν τους άρεσε, ότι εννοείται ότι θα καθυστερήσει το πρωτάθλημα κατά 2 εβδομάδες του πρώτου ομίλου. Ο λόγος είναι ότι οι αγωνιστικές στον πρώτο ομίλο είναι 18, ενώ στους άλλους ομίλους είναι 22. Οπότε για να καλυφθεί το κενό από το διάστημα των 4 αγωνιστικών, προτιμήθηκε να ξεκινήσει 2 εβδομάδες αργότερα ο πρώτος όμιλος και θα υπάρξει και εμβόλυμη αγωνιστική στους υπόλοιπους ομίλους.
4: Μάλιστα.
5: Να πούμε κάποια φιλικά παιχνίδια που είχε σήμερα. Το πρωί Φοίνικας Τούμπας Αστέρας Αγίου Νικολάου 2-2.
4: Πρωί παίξανε?
5: Ναι, 9 η ώρα το πρωί.
4: Για να αποφύγουν τη ζέστη.
5: Ναι, ο Φοίνικας Τούμπας έχει και αύριο φιλικό με τον Άρη K19 στις 6.30 ώρα. Σε απογευματινά φιλικά Καμπανιακός Κυλκυσιακός 1-0 με γκολ του Ερίκου Ντότσι. Στο Τέρπιλο Κιλκής ΠΑΟ Κριστόνης Άγκο Αγίου Θανασίου 3-1. Δύο γκολ έβαλε ο Μανιάνη για τον ΠΑΟ Κριστόνης και ένα ο Μαρμαρίδης και για τον Άγιο Θανάσιο ο Γκατζιάς. Αγωνιστικός Αστέρας Λαγκαδάς 3-0. Είπαν κιόλας ότι παρά το σκορ ο Λαγκαδάς άρεσε με την εμφάνισή του, άσχετα εντάξει.
4: Okay, φιλικά.
5: Για αλλαγές και τα λοιπά.
4: Εντάξει.
5: Σκόρα για τον Αγωνιστικό Αστέρα Κουκούλης, ο Δημητριάδης με εκτέλεση φάουλ και ο Κουμπαρόπουλος. Παύλο Μιλάς Ηρακλής Θερμαϊκού 2-2 με διακύμανση στο σκορ και στα τελευταία λεπτά και αρκετά γκολ. Για τον Παύλο Μιλάς σκόραραν Κούφας και ο Θεοφανίδης. Είπαμε 2-2 το αποτέλεσμα. Αεβόσμου ΠΑΟΚ K16 1-0, σκόρα για την Αεβόσμου ο Δεδούσης. Και Εθνικός Πηλέας Κεραμός Οροκάστρου 1-4, 1-1 το ημίχρονο, εντάξει, μετά κάναν αλλαγές, ο Εθνικός Πηλέας έκανε και αρκετές δοκιμές παικτών, τελικά ο Κεραμός επικράτησε με 1-4. Τέλος, στο Ρίσιο, αναγέννηση Ρισιού, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1, με σκόρα τον Κλόγκρι Ρίντο, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην αναγέννηση Ρησίου.
4: Μάλιστα.
5: Και σκόραρε σε μια πρώην ομάδα του.
4: Ωραίος.
5: Τον Ιανουάριο είχε πάει στη Μηχανιώνα και τώρα σκόραρε σε μια πρώην ομάδα του. Λοιπόν, κάποια νέα. Ο Νίκος Πετρίδης αναλαμβάνει γυμναστής στον Αγροτικό Αστέρα. Συνεργάτης του Γιώργου Ακριτόπουλου στους Ακρίτες ο Ηλίας Ψωμάς. Κάποιοι προπονητές, Μελωνίδα Κασάπη ο Ελευθεριακός. Με Πασχάλη Μέρμικα η Αστραπή Νεάπολης. Στη Δόξα Δένδρου ανέλαβε ο Μπάμπης Κούρας. Στο ΠΑΟ Κουφαλίων ο Λεωνίδας Αμπιντίν. Ο Καμπανιακός οργανώνεται για την Α1. με προπονητή Σωτηρία Αυγέρου. Είπαμε ότι ήταν η 16η ομάδα της Α1. Και στο φιλικό σήμερα νίκησε 1-0 τον Κυλκυστιακό. Είπαμε γκολ του Ερικού Ντότσι.
4: Ναι.
5: Να πω κάτι, ότι τη θέση του ενταλμένου συμβούλου για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών ανέλαβε στο Δήμο Καλαμαριάς ο Γενικός Γραμματέας της Εύρης Μακεδονίας Παναγιώτης Γιουρούκαλης. Και από το νέο του πόστο θα μπορέσει να βοηθήσει στα σωματεία της Καλαμαριάς και βέβαια τα καθήκοντά του δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά όλα τα αθλήματα.
4: Ενδεταλμένος
5: σύμβουλος για την, πώς θα λέγεται ακριβώς,
4: ναι,
5: για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών.
4: Τι ωραίο. Μακάρι να γίνει καλή δουλειά εκεί. Μπράβο. Ωραία φάση αυτή.
5: Ναι, τελευταία ανέλαβε σύμβουλος γιατί υπήρξε κάποια παρέτηση συμβούλου.
4: Okay.
5: Και τώρα πήρε και τη θέση του αντιταλμένου συμβούλου.
4: Μακάρι να τα πάει όλα καλά.
5: Και ο Γενικός Γραμματέας Επισημή θα βοηθήσει σημαντικά και τα σωματεία. Πάμε όχι μόνο του ποδοσφαίρου και όλα.
4: Mm.
5: Γιατί στα καθήκοντά του είναι όλα τα αθλήματα.
4: Okay.
5: Στην Αστραπή Μεσαίου ο Γενικός Διευθυντής ο Αλέξανδρος Θεοδωρίτης με προπονητή του Γιάννη Ανανιάδη. Θα πούμε στον Αξιωματολικού. Πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στη γάμα κατηγορία τη Β. Τη έβγαλε διοίκηση την τελευταία στιγμή και η νέα διοίκηση αποφάσισε να κατεβάσει την ομάδα με παίκτες 14-17 ετών και να μπουν οι βάσεις για μια ανταγωνιστική ομάδα τα επόμενα χρόνια.
4: Ναι.
5: Αυτά είναι λίγο πολύ.
4: Μόνο αυτά ολόκληρη εβδομάδα. Με δουλεύεις. Ωραίος είσαι. Κάνα συνταρακτικό δεν είχαμε από ό,τι κατάλαβα τώρα αυτή την εβδομάδα.
5: Το σημαντικό ήταν αυτό του Αξιωματολικού που πήρε την απόφαση να παίξει αντί για τη γάμα κατηγορία.
4: Ωραίο,
5: είχαμε
4: ωραίο
5: τα φιλικά αυτά εδώ. Είπαμε σημαντική αυτή η εξέλιξη για τον Παναγιώτη Γιουρούκαλη στην Καλαμαριά.
4: Τι μεταγραφές Καλαμαριάς.
5: Ναι, για τους νέους προπονητές στις ομάδες. Ο Εθνικός Ευώς μου επιστρέφει στα ανδρικά πρωταθλήματα με προπονητή τον Τάκη Ξανθόπουλο. Και έχουμε και άλλες νέες επιστροφές. Επιστρέφουν οι πέντε βρύσες, ο Ηρακλής Αμπελοκή Πομβίτα. Και νέες ομάδες είναι ο Άτρας Βασιλουδίου, ο οποίος ενισχύεται καθημερινά. Η Μπαμ Βίτα θα πάρει μέρος στη γάμα κατηγορία και ο Μακεδονικός Λιτής Βίτα.
4: Μάλιστα.
5: Είπαμε αύριο έχει ένα φιλικό ο Φίνικας του Μπασάρης K19 στις 6.30 ώρα στο γήπεδο της Τριανδρίας. Εντάξει, και οι ομάδες είπαμε της γάμα εθνικής. Τώρα είναι οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη είναι όλες οι 6 στο δεύτερο όμιλο και εκεί αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει.
4: Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Okay. Τα λέμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστο τον Λιάπη. Τι να βάλω τώρα, να βάλω κάτι ωραίο έτσι να ακούσετε. Ναι, βέβαια τον Άδωνη, τι δεν θα βάλουμε τον Γεωργιάδη, τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2/3 και παραπάνω των Ελλήνων.
4: Μάλιστα. Ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τις κλείσουμε? Πείτε το.
6: Όχι, δεν θέλω να τους βάλω στο 800 ευρώ. Αν θεωρείτε ότι οι τράπεζες θα επιζήσουν.
0: Εάν
6: θεωρείτε ότι οι τράπεζες θα επιζήσουν το.
4: Μάλιστα. Τι να πω εγώ τώρα, παιδιά. Τι να πω, ρε παιδιά. Απορώ πως αυτή η χώρα προχωράει ακόμα. Προχωράει πλέον λόγος. Είναι στάσιμη. Μάλλον έχει κάνει βήματα πίσω, αλλά. Τώρα εδώ που τα λέμε, όλες οι χώρες σε αυτή τη φάση είναι εδώ και χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κανένα παράδειγμα σε κάποιες άλλες χώρες που να προοδεύει, να εξελίσσεται, να περνάει τα σκαλοπάτια στα γρήγορα. Πιστεύω δεν υπάρχει χώρα τέτοια.

0: πια φτέρα. Ευχαριστούμε την Telstar στο παιχνίδι Nijmegen Telstar. Προτείναμε αυτή τη βόμβα και βγήκε. Και την προτείναμε όχι για επειδή μας ήρθε. Αυτό ότι Nijmegen υποδέχεται τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα. 0-0 πρώτο παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκη. Σιγά τώρα μην έπαιζε με την Telstar. Τα ρέστα της. Πρεμιέρες. Αχ, καλά. Θέλω να, να πω ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Στο τελικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια για πριν πάει στα play-off. Τώρα ο ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ θα πάνε στο Europa League. Αν και προηγήθηκαν. Αλλά έτσι είναι αυτά.
1: Θέλω να ησυχάσω και να κοιμηθώ.
0: 0-1 με την Καγκάνιτσα την Μινέλα. 1-1 τα παιδιά της Μπραν, τα κορίτσια της Μπραν στο 23. 2-1, 3-1 στις καθυστερήσεις είχε βγει μπροστά ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει. 3-1 στις καθυστερήσεις και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων με πέναλτι η Μαρία Μίτκο έκανε το τελικό 3-2. Μπράβο στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να πάρουν το μάτς, αλλά έτσι όπως το είδα εγώ σε γενικές γραμμές η Μπραν ήταν λίγο καλύτερη, το δικαιούταν. Η Viking, φίλε Γιώργο, νίκησε με τα 1000 ζόρια, μας έδωσε το άσο και το over. Viking, Viking Sarpsborg 2-1.
1: Ένα καδράκι να σταθεί.
0: Ενώ βγήκε και το διπλό της Aiko Stockholm απέναντι στην Ergrite. Πριν από ούτε μια εβδομάδα είχαμε το Aiko Ergrite 0-3 και τώρα είχαμε το Ergrite Aiko 3-4. Σουηδία. Τώρα είπα Σουηδία και θυμήθηκα τον Τάχα Άλλη. Κάνε καλά το παιδί, το περιμένουμε. Στην Αγγλία γενικά πρεμιέρα σήμερα με την conference, την εθνική κατηγορία. Είχαμε βέβαια και παιχνίδια για League Cup. Όλος παραδόξως ελάχιστα φαβορείς πάσανε. Και μπράβο στα παιδιά, μην ασχοληθήκαμε. Ασχοληθούμε Αύγουστο μήνα με Αγγλία. Δεν λέει, αρχή Αυγούστου. Μακριά από εμάς.
1: Τώρα είστε ένα χώρια μου.
0: Μια χαρά τα πήγαν και τα σκοτσέζικα. Νταντί Αμπερντίν 2-0, Σεντ Μίρεν, Σεντ Τζόνστον 1-0, αμφότερα τελικά.

0: Ήταν χειμώνας παγωνιά, μια νύχτα το Φλεβάρι, που σκότωσαν τον Άκη μας την πόλη του Βαρδάρι. Ερώτημα στους ένοχους, ποια ήταν η αιτία που έφεραν στο σπίτι του πόνο και δυστυχία. Καμιά αιτία και αφορμή δεν τους δικαιολογούσε. Το μόνο που τους έλεγε, τον Άρη αγαπούσε. Δεν είχαν το δικαίωμα έτσι να το φερτούνε και μια συγγνώμη δεν αρκεί για να συγχωρεθούνε. Τα χρόνια του 19, νέο το παλικάρι, που έφυγε από τη ζωή και πήγε στο σκοτάδι. Εκεί ψηλά στον ουρανό που πήγε η ψυχή του, η Παναγία και ο Χριστός θα βρίσκονται μαζί του. Κουράγιο και υπομονή εύχομαι στους γονείς του, όλα τα είδε ο Θεός θα αραπαυτεί η ψυχή του. Το δάκρυ της μανούλας του και του καλού πατέρα θα είναι απαρηγόρατα στο μνήμα κάθε μέρα. Καλό παράδεισο Άκη μας, Χρήστος παππούς, πατέρας ποιητής και ΠΑΟΚ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.
2: Ένα μεγάλο μπράβο στον παππού μας για εκείνο το ποίημα. Βγήκε πριν από 4-5 μήνες εδώ στην εκπομπή μου και το έβγαλε στον αέρα και το χάρηκα πάρα πολύ. Παππούς, πατέρας και παοκτσής. Μου το ζήτησε ο Ηλίας από την Αθήνα σήμερα. Φυσικά και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Για όλα τα δικοχαμένα παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα.
1: Τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: λευκό.
1: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files. Εντελώς δωρεάν. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον αδελφό μου τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, το Γίγαντα.
1: Σε πιανές.
0: Μια μεγάλη καλησπέρα και στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Και με υπερηφάνεια χαρά σας ενημερώνω ότι το Facebook μου πλέον είναι ανοιχτό και σε μένα.
1: Από ποιο
0: του την έφερα του Μάρκ Σούντεμπεργκ. Οπότε παρακαλώ στείλτε μου μηνύματα, πατήστε κανένα like, καμιά καλησπέρα, καμιά ερώτηση, τοποθέτηση για τα μάτς των αγώνων των ευρωπαϊκών, των δικών μας ομάδων και όχι μόνο. Θα σας δώσω και το πρόγραμμα και πάλι της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας που ορισμένοι την ονομάζουν ακόμα Super League One. Έχουμε και την Super League 2, τροπάρα μας. Στην Ελλάδα η εθνική μας κατηγορία, η πρώτη λέγεται Super League 1. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δώσω και του κυπέλου. Ο φίλος μου, ο αδελφός μου, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, μου λέει ότι παίζει ο Άρης τώρα. Φιλικό, μάλιστα. Κάτσε λίγο τώρα, ένα λεπτάκι, φίλε.

Λοιπόν, παιδιά, στο 77ο λεπτό Άρης Πανσεραϊκός 1-2 στο φιλικό, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κάτσε λίγο να βάλω τώρα. Τι να βάλω τώρα, να βάλω το Μάλαμα, το Σοκράτη το φίλο μου. Έτσι, μπράβο.

0: Πάω και στον αδελφό μου τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή τώρα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Πώς πας?
1: Καλά, Μιχάλη, εσύ, καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Σήμερα τα κάνεις όλα,
0: Κάνουμε και ηχοληψία σήμερα, έτσι το είναι ωραία φάση αυτή. Μου αρέσει πολύ γιατί βάζω δικά μου πραγματάκια μέσα, ηχητικά, κομμάτια κτλ. Έτσι, περίεργα. Οπότε είμαστε μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Τι έχουμε.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με το κύπελλο Ελλάδος. Έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα.
0: Α, μπράβο. Για πες.
1: Για το πρώτο προγραμματικό γύρο, το μοναδικό παιχνίδι είναι Τρίκαλα ΑΕΛ. Το μάτς θα γίνει 11 Αυγούστου, ώρα 5. Το μάτς όμως δεν θα γίνει στα Τρίκαλα.
0: Γιατί?
1: Θα γίνει στο LFC Arena.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει θέματα το γηπεδικό των Τρικάλων και δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα ο αγώνας και θα γίνει μάλλον στο LFC Arena.
0: Τρίτη.
1: Ελά.
0: Τρίτη κιόλας.
1: Το μάτς είναι 11 Αυγούστου, είναι τρίτη. Μέρα πέφτει, περίμενε.
0: Τρίτη. Τι λέει. Ναι. Τριτιάτικα.
1: 5 ώρα.
0: 5 ώρα το απόγευμα. 5 η ώρα.
1: Θεσσαλικό ντέρμπι, τα παλιά.
0: Θα έχει ζέστη, ρε φίλε, πολύ. 5 η ώρα δεν θα έχει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Για παίξει εσύ.
1: Τα παλιά.
0: Α, εσύ παίζει, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Είσαι νεαρό. Okay.
1: Καλά, και εσύ πόσο είσαι, εντάξει.
0: Σου ρίχνω 2-3 χρόνια, αλλά οκ.
1: Okay.
0: Είσαι πιο νεαρό εννοώ. Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το δεύτερο προγραμματικό γύρο, θα έχουμε 4 μέρες διαφορετικές που θα γίνουν τα μάτς. Για αρχή 17 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, έχουμε Καλυθέα με τον νικητή του ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ. 5 ώρα θα γίνει το μάτς. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Ωραίο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Ναι.
0: Διότι το γήπεδο της Αναγέννησης Καρδίτσας δεν πληρεί προϋποθέσεις ή έχει έργα εκεί.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Okay. Το ορίσανε για το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Okay.
1: Στην ίδια έδρα θα γινόταν και το Ηρακλής Βόλος.
0: Αχα.
1: Αλλά επειδή και οι δύο ομάδες είναι από την στοίχημα Super League,
0: ναι,
1: η ΕΠΟ θέλει να παίζουν σε στάδιο που πληρεί προϋποθέσεις για πρώτη κατηγορία. Αν είναι τώρα, ας πούμε, η Ηρακλής με ομάδα που ήταν στη δεύτερη κατηγορία, αντίπαλη, θα μπορούσε να γίνει στο Μακεδονικό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή και οι δύο ομάδες είναι στην ανώτερη κατηγορία, θεώρησε να γίνει σε ένα στάδιο τέτοιο, όπως είναι το Δημοτικό Στάδιο Σερών.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια η ώρα είναι κάπως περίεργη, 9 η ώρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι, 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα. Και πώς θα πάνε τα Ηρακλάκια εκεί και να γυρίσουν?
1: Θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι
1: βάναυσο. Είναι λίγο ακατάλληλη.
0: Βέβαια είναι. Την άλλη μέρα δουλεύουν τα παιδιά. Και άμα έχει και καμιά παράταση δεν θα έχει. Πέναλτι, άμα έχει τίποτα πέναλτι. Μάλιστα. Φοβερό.
1: Εντάξει, θα είναι το πρώτο φιλικό του Ηρακλή στην Ελλάδα. Καθώς όλα τα έχει δώσει στην Ιταλία.
0: Επίσημο.
1: Ναι. Φιλικό λέω, το πρώτο επίσημο είναι, συγγνώμη, γιατί έχει δώσει 3 φιλικά.
0: Ναι,
1: έψαχνε ένα ακόμα φιλικό να δώσει πριν το επίσημο παιχνίδι.
0: Α,
1: τελικά δεν θα δώσει φιλικό.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Στο πρώτο επίσημο της ετινής χρονιάς με το Βόλο, που θα παίξουν κιόλας, να θυμίσουν στον κόσμο τη δεύτερη αγωνιστική στο Παθεσσαλικό.
0: Ω, ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, γιατί ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα ξεκινάει με 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με ΑΕΚ και Βόλο.
0: Ναι.
1: Και μετά έχει 2 σερί εντός.
0: Ναι.
1: Και η πέμπτη αγωνιστική έχει Άρης Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Έχει δύσκολο πρόγραμμα για αρχή ο Ηρακλής στην επιστροφή του στη στοίχημα Super League μετά από 9 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζουμε για το κύπελλο. Τρίτη 18 Αυγούστου έχουμε Ατρόμητος Αθηνών Πύργος 5 ώρα. Πανσεραϊκός Παθαρακικός την ίδια ώρα. Ενώ στις 5 και 4 έχουμε Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ.
0: Ω, και αυτό ματσάρα. Και το Πανσεραϊκός Παθαρακικός, ωραίο μάτς.
1: Ωραίο όντως.
0: Ναι, ωραίο μάτς έχει.
1: Τετάρτη 19 Αυγούστου έχουμε Νίκη Βόλου Πανιώνιος στις 5. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, που ο Απόλλωνας επέστρεψε μετά από 3 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Και Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έχουμε Ελλάς Σύρου Μαρκός στις 5.30 και κρεμεί να οριστεί ο αγώνας από την ΕΠΟ μεταξύ της Ζανκίδου και της Κηφισιάς.
0: Ναι. Ωραίο. Ωραία φάση.
1: Εντάξει, νοκάουτ παιχνίδια. Στην κανονική διάρκεια δεν έχουμε νικητή, πάμε απευθείας στα πέναλτι, δεν έχει παράταση.
0: Ναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, εννοείται. Να δούμε πώς θα είναι αυτά τα παιχνίδια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τώρα, όσον αφορά για τον Ηρακλή, έχει και σήμερα και μεταγραφή. Και είναι το γνωστό Νανού δεξιόπιστο φύλακα. Μάλιστα, τόσο παίξει έχει παίξει και στην Πόρτο και έχει καταγράψει συμμετοχές και στο Champions League.
0: Έκανε
1: γεμάτη χρονιά στην, να πούμε, στην Κύπρο με τον Αποέλ.
0: Γεμάτη χρονιά.
1: Ελά, είχε γεμάτη χρονιά. 30 συμμετοχές έκανε.
0: Μια χαρά.
1: Στην κυπριακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει βέβαια και στο MLS με Dallas.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει και στην Τουρκία με τη Samsun Sport.
0: Μάλιστα.
1: Έμπειρος παίκτης. Είναι και διεθνής. Από Γουινέα.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Εντάξει, θα βοηθήσει, εγώ πιστεύω.
0: Ωραίο. Φυσικά και θα βοηθήσει. Εντάξει, στο χορτάρι.
1: Δεν είναι μόνο αυτός. Έπεται και συνέχεια στα μεταγραφικά του Ηρακλή. Η ομάδα ψάχνει και επιθετικό. Γιατί μόνο με Κόλλιτς και με Κούστα δεν γίνεται. Θέλει και άλλο παίκτη. Να δούμε.
0: Ναι.
1: Άλλες 3-4 κινήσεις θεωρώ ότι τις θέλει η ομάδα. για να είναι έτοιμες στις επίσημες υποχρεώσεις και ειδικά στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Όμορφα.
1: Και να πάμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσει την εκπομπή για το Σαλάχ.
0: Ναι, ωραίο.
1: Πού να ξεκινήσουμε. Εντάξει, τα λεφτά, οκ, okay, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά. Θες να πούμε λίγο τα πικάντικα, τα περάτα, αυτά που σου αρέσουν,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ ωραία.
1: Επειδή το βλέπω μπροστά μου, επειδή μήπως να το ψάξω.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, επίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, φίλε.
1: Καταρχάς, ο Σαλάχ τη μισή μέρα και παραπάνω λείπει από το σπίτι. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: 5.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Επίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ρε φίλε. Προϊόντα κουζίνας.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα για τη σύζυγο.
0: 20.000.
1: 20.000 είναι επίδομα για προϊόντα κουζίνας.
0: Για πότε, εβδομάδα ή μήνα?
1: Μήνα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα, πάλι μήνα.
0: Δηλαδή εσύ, άμα πας και κάνεις ψώνια, προϊόντα για κουζίνα, 20.000 το μήνα, θα τα φας 20.000 το μήνα.
1: Δεν γίνεται. Αυτά είναι εξωφρενικά τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Τώρα για το κομμωτήριο της σύζυγου του, είναι 10.000 το μήνα.
0: φίλε. Έτσι είναι, φίλε.
1: Μετά έχουμε κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του. Εδώ για τους γονείς τώρα, περίμενε.
0: Ναι.
1: Πολυτελής BMW για τον πατέρα του. Επίσης, πολυτελής BMW για τη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Επίσης, πάλι BMW. Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε διαφημίσεις BMW. Αυτό είναι που κάνει η Transospor. Για τον αδερφό ή για αδερφή. Και για τη σύζυγο, πολυτελές αμάξι.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο και τα bonus πως είναι. Ετήσιος μισθός γράφει 30 εκατομμύρια. Μπόνους υπογραφής 20, προμήθεια manager 14 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα έχουμε και εδώ πέρα και βίλες. Πολυτελή βίλα στο Ντουμπάι και στο Ουζουνγκιόλ. Πού είναι αυτό, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια.
0: Πώς το είπες?
1: Ουζουνγκιόλ. Εμένα μου θυμίζει παίκτη, δεν μου θυμίζει τώρα.
0: Εμένα μου θυμίζει κάτι σαν γλυκό, αλλά...
1: Ουζουνγκιόλ. Κάτσε να δούμε.
0: Θα μπορούσες να μπεις να το δεις, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι να... Φοβερό είναι και απλά ωραίο. Τι λες, ρε φίλε?
1: Άμα πατήσω τώρα στο ίντερνετ, ναι, γράφει το διαμάντι της μαύρης θάλασσας.
0: Μάλιστα. Δεν το έχω ξανακούσει, ρε φίλε.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Πού πήγε και το βρήκε ο Σαλάχ αυτό? Ωραία. Εγώ βάζω ένα quiz στα παιδιά της εκπομπής τώρα. Όποιος θέλει, στέλνει στην SMS χέρα μας. Όχι στην SMS χέρα μας, στο Facebook. Έχω στο πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο πάνω στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Αν εσείς ήσασταν ο Σαλάχ, τι άλλο θα ζητούσατε? Μετά τα 10.000 ευρώ το μήνα για τα έξοδα κομμωτηρίου της σύζυγου, 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Τόσο πολύ πάει το αλέτα αυτός, ρε φίλε.
1: Αυτός, η οικογένεια, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, πολλά τα λεφτά.
0: Μήπως έχει καμιά 20μελή οικογένεια.
1: Εντάξει, δεν λέμε, μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει ιστορία, αλλά είπαμε, τέτοια μπροστά.
0: 20.000 ευρώ το μήνα για ψώνια. Τι λες, ρε φίλε. Μάλιστα. Πείτε μου εσείς αν ξεχάσαμε κάτι. Δηλαδή, τι άλλο θα ζητούσατε εσείς στο συμβόλαιο αν είσαστε Σαλάχ? Ο οποίος Σαλάχ, ρε φίλε, όταν εγώ άκουσα ότι πάει στην Τραμζοσπορ, λέω αποκλείεται, θα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο αυτό.
1: Εγώ περίμενα Μπεσίκτας, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι Μπεσίκτας, ρε φίλε, η Σαουδική Αραβία μπορεί να του δίνει όχι μόνο 20.000 για σούπερ μάρκετ και 5.000 για χαρτί υγείας, θα του δίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα δίνει παραπάνω.
0: Η Σαουδική Αραβία,
1: το
0: Κατάρ.

0: Βέβαια δεν πρόκειται να τα βγάλει ποτέ αυτά η Τρανζοσπορ. Η Τρανζοσπορ, η οποία διάβασα ότι πρόσφατα βγήκε από το... Την έβγαλε η FIFA από το... Η UEFA από το... Πώς το λένε το...
1: Το
0: Financial Fair Play, γιατί χρώσταγε. Και τώρα από ό,τι φαίνεται θα ξαναμπεί δηλαδή.
1: Το θέμα είναι για τις φανέλες, για τις πωλήσεις. Θα έχει το 20% των κερδών ο Σαλάχ.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερό deal έχει κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Τι
1: δύο αυτό... χρόνια, όχι τέτοι γεμάτη.
0: Δεν είναι deal αυτό. Ναι. Φοβερό, φίλε. Μπράβο. Πολύ ωραίο θέμα επέλεξες. Το είχα στα υπόψη μου να το αναφέρω, αλλά αυτά τα πικάντικα που ανέφερες εδώ είναι όλα τα λεφτά, ρε φίλε. 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο έτη, 20 μπόνους υπογραφής. 20 εκατομμύρια πήρε για να βάλει την τσίφρα του.
1: Σαλάχ, Λίβερπουλ έπεσε.
0: Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο κουμάσι, ο Ντεπάι στην Κορίνθιας, για να υπογράψει, έχει ζητήσει, όχι βέβαια ότι ζητάει ο Σαλάχ, αλλά ζητάει εξωφρενικά πράγματα κι αυτός. Και οι μισοί στη διοίκηση της Κορίνθιας λένε να τον υπογράψουν και πάλι, και οι άλλοι μισοί όχι. Το βόδι το όρθιο που νομίζω ότι είναι ο Μέση. Που έχει φτάσει, ρε φίλε.
1: Καλός
0: είναι, άμα δεις τους τραυματισμούς που είχε και πόσα γκολ έχει βάλει, θα πεις ότι, κοίταξε, θα το σκεφτόμασταν για τον ΠΑΟΚ.
1: Προ αυτό σε κάνετε ερώτηση, αν τον ήθελε στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Ναι, θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, έχει πολλά χτυπήματα, είναι πολύ έξω. Και πάρε και δες Κορίνθιανς δύο χρόνια πόσα γκολ έχει βάλει και πόσες ασίστ, θα πάθεις πλάκα. Κατάλαβες. Τέτοιους έχουμε χορτάσει, ρε φίλε. Χορτάσαμε. Εγώ είμαι αντίθετος και με το, για το Χουσέλο, ας πούμε, τον 36χρονο που μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα θα είναι 37.
1: Δεν έκλεισε ακόμα.
0: Όχι, δεν θέλω να κλείσει. Μακάρι να μην κλείσει. Να πάνε να πάρουν το πιτσιρικά, αλλά πιτσιρικά είναι πανάκριβος. Δεν είναι εύκολο. Τον κυνηγάνε κι άλλες 3-4 ομάδες. Τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία αυτή, ρε φίλε.
1: Και να πούμε ότι είχαμε ένα ελληνικό ωραίο πηγαδάκι στα αποθητήρια με ανταλλαγή φανελών ανάμεσα σε Κουλιεράκι και Τζίμα.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Το ελληνικό Brighton Roma 3-0 για τους Γλάρους.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, ο Τζίμα δεν έπαιξε. Μπήκε σε αναλλαγή μόνο ο Κοστούλας για την Brighton και ο Κουλιεράκης μπήκε στο 3-0.
0: Μετά το 3-0 μπήκε. Γι' αυτό δεν έφαγαν κι άλλο. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, σε Κουλιεράκης ο πρώτος ήταν επίσημα, έβαλε και γκολ όμως.
0: Βέβαια. Κεφαλιά. Ωραία κεφαλιά από κόρνερ.
1: Μετά από σέντρα την μπαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε metrosport.gr. Ρίξτε μια ματιά, παιδιά, για τα δύο Ελληνόπουλα εκεί. Το Τζίμα και τον Κουλιεράκη. Οπότε...
1: Για τα πάντα όλο ό,τι θέλουν μπράβο. Να μπαίνουν στο metrosport.gr.
0: Μπράβο. Έτσι. Μόλις έχεις το τελικό, ενημέρωσέ με, γιατί εγώ είμαι στο στούντιο τώρα του φιλικού του Άρη. Παραμένει.
1: Κάτσε να σου πω, 1-2 ήταν. Έχανε ο Άρης τον Μασαρέκο.
0: Ναι, στο 77 ήταν 1-2, μου το είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Όταν έχεις ένα
1: τώρα
0: τελικό.
1: Το 88 βλέπω 1-2. Παραμένει η προηγή του Μασαρέκος. Αν χάσει ο Άρης είναι η πρώτη φιλική.
0: Η πρώτη του ήττα. Ναι. Και πρώτη
1: και να
0: του απώλεια.
1: Και την πρόβα Τζενεράλε στην Ιταλία με την Νάπολη.
0: Βεβαίως.
1: Με το πρώτο επίσημο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Αν έχεις κάτι στη διάθεσή σου εδώ το επόμενο δύο ώρο, ναι.
1: Εντάξει, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Έχουν ξεφύγει τα ποσά, παιδιά. Θα παίρνει ο Σαλάχ τώρα, ο 34χρονος, 35 πόσο είναι. Είναι πάρα πολλά εκατομμύρια. Αξίζει να έχει ένα σεβαστό μισθό, να πάρει κάτι εκατομμύρια, αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι... Δηλαδή, από πού και ως πού ρε, εσύ, Τρανζοσπορ, δίνεις 50, 60, 65 μαζί με μάνατζερ για δύο χρόνια ξέχωρα τα 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Δεν ξέρω αν αληθεύουν και αυτά. Φέρεται ότι έχει συμφωνήσει σε αυτά η Τρανζοσπορ μαζί του. Μπορεί να έχει βγει και, δηλαδή, να έχουν ακούσει τα νούμερα της υπογραφής του συμβολέου, το πόσα θα πάρει για δύο χρόνια και πόσα θα πάρει ο ατζέντης του, και σου λέει κάτσε να το τρολάρουμε λίγο. Δηλαδή, μόνο που δεν ζήτησε κάνα 10.000 για παντόφλες το χειμώνα. Ας πάω λίγο εγώ τώρα. Δεν θα πάω. Σε λιγάκι θα πάω. Ελένη, ξαναστείλ το σε παρακαλώ. Γιατί δεν έχω γραμμή ανοιχτή. Για Απόστολο Σιρανίδη. Για να κλείσουμε και αυτό το μισάωρο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Ελένη. Απόστολος Σιρανίδης στον αέρα. Καλησπέρα, γιγαντά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ημέρα φίξεων αύριο. Και αύριο μάλλον.
0: Αύριο Κυριακάτικα. Ναι. Άντε ρε φίλε. Δεν μπορούσαν να έρθουν Δευτέρα τα παιδιά να πάνε όλες τις παραλίες.

0: τώρα Κυριακή να τρέχουν όλοι εκεί.
1: Εντάξει, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σωστό και αυτό.
1: Σήμερα έχει το τριγκέρι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Για πες.
1: Όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, όλα έχουν μπει στην τελική τους ευθεία. Εντάξει, δεν θα έρθουν όλοι. Ας πούμε, ο Όσμαν έχει και υποχρεώσεις με την εθνική του.
0: Ο Όσμαν είναι ακόμα, έχει υποχρεώσει με την εθνική Τουρκίας.
1: Θα έχει και το παράθυρο σύντομα. Δεν
0: θυμάμαι ακριβώς
1: πότε είναι τα παιχνίδια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι και σημαντικά τα παιχνίδια.
0: Ο Άρης σοφάρισε μόλις τώρα 2-2. Σου είπα για τους παίκτες του, για τον κόσμο του Άρη και τα παιδιά του Άρη. Έχω μείνει στο φιλικό. 2-2.
1: Πρόλαβα να το δω λίγο. Έβαλε ωραίο γκολ ο Γιαννιώτας.
0: Ναι. Ο Γιαννιώτας, μπράβο. 2-2 λοιπόν. Πρέπει να είναι στις καθυστερήσεις τώρα αυτό. Μάλλον. Ναι.
1: Στο 90 σοφάρισε.
0: Στο 90 σοφάρισε. Τώρα είναι στις καθυστερήσεις. Οκ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη. Τον Καλαϊτζή για τον γκολ και την ισοφάριση του Άρη. Άρης Πανσεραϊκός 0-2 ημίχρονο, 2-2 τώρα μπαίνουμε καθυστερήσεις. Απόστολε, ήρθε και ο Τρινκιέρι
1: σήμερα ήρθε, δεν είχε διαρρεύσει η ώρα, απλά, ότι θα έρθει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουν φτάσει ήδη ο Ταϊρή και ο Μουρ.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν και άλλοι, ακολουθεί ο Φώστερ, ο Χάτζινς, ο Γκρέι, ο Μίτρου Λόγκ και ο Αλεξάνδερ από αύριο. Βασικά όλοι αυτοί που είπα θα έρθουν αύριο, εκτός από το Φώστερ που θα έρθει τη Δευτέρα. Ήταν έρθει και αυτός αύριο και νωρίς το πρωί, αλλά υπήρχε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, θα έρθει τη Δευτέρα. Και η πρώτη προπόνηση είναι στις 12. Αν δεν κάνω λάθος, 12 είναι Τετάρτη.
0: 12 είναι... Ναι, ήταν 11 η Τρίτη που το συζητάγαμε λίγο πριν. Τετάρτη είναι 12 του μηνός, ναι.
1: Μετά από 10 μέρες είναι το πρώτο ξεμούδιασμα, το πρώτο φιλικό με την ομάδα των Σκοπίων που ο ΠΑΟΚ παίζει κάθε χρόνο. Και μετά θα πάει και στο Μέτσοβο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα παίξει και εκεί κάποια φιλικά με το Περιστέρι και τον Βίκο. Μετά ακολουθούν τα τουρνουά, το τουρνουά στην Ιταλία με την Ουντίνε, τη Ρετζιάνα και την Νάπολη. Έχει και το φιλικό με την Αρμάνη στις 12 Σεπτεμβρίου. Και μετά είναι και το μεγάλο τουρνουά το Παύλος Γιαννακόπουλος. Ακόμα νομίζω δεν έχουν γίνει εντελώς. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως οι ομάδες. Αν και κάποιες έχουν... ανεπισήμως έχουν ακουστεί ονόματα των ομάδων, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε αφού δεν είναι επίσημο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπορεί να μην είναι και αληθές. Σίγουρα θέλω Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 18 με 20 Σεπτεμβρίου αυτό, στις 26 το Super Cup. Με τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε.
0: 26 Αυγούστου.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Α, Σεπτεμβρίου, λέω κι εγώ. Ναι.
1: Είστε 30 το μάτς με τη Μανρέσα. Γενικά γεμάτο το πρόγραμμα από εδώ και στο εξής.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι να αρχίσει να περάσουν οι μέρες, να αρχίσει το πρώτο φιλικό και μετά όλα θα περάσουν γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα πούμε στα επίσημα σιγά σιγά.
0: Ναι, άντε γιατί πρέπει να τους δούμε ρε φίλοι, δεν γίνεται. Πολύ καιρός έως τότε.
1: Και το πρώτο επίσημο είπαμε είναι στις 26, σε 1,5 μήνα.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Αυτά είναι το κακό με τα καλοκαίρια.
0: Αυτά είναι τα κακά της καλαθόσφαιρας, ρε φίλε. Δηλαδή παίζουν μετά κάθε εβδομάδα 3 παιχνίδια και ματώνουν, αλλά αρχίζουν Οκτώβριο, ας πούμε, τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι το κακό και το ότι έχει 38 βαθμούς.
0: Ναι. Και βάλε.
1: Αυτά είναι τα κακά του καλοκαιριού. Εντάξει, κάποιες χρονιές είναι ωραίες όταν έχει ευρωμπάσκετ και μουντομπάσκετ ή Ολυμπιακούς αγώνες που είναι το καλύτερο.
0: Τελικό 2-2 Άρης Πανσεραϊκός. Τελικό και το άλλο φιλικό της ΑΕΚ 4-0 την Athens Καλυθέα. Και τα δύο τελικά τα φιλικά των ομάδων εδώ στη χώρα.
1: Ναι. Ενδιαφέρον γιατί στην ΑΕΚ αν το δεις έβαλε χατρίκ ο Γκατσίνοβιτς.
0: Α, Και έβαλε hat-trick στην κυριολεξία το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: 10 λεπτά έχει κάνει.
0: Γιατί το πρώτο το είχε βάλει ο Βιτάλης. Μου είχε πάρει ένας φίλος μου εκτός από την Αθήνα, μου λέει: Μιχάλη, πήγε να δεις τον γκολ του Βιτάλης. Λέει: Ήταν πολύ ωραίο. Θα το δω το βράδυ, βέβαια. Okay.
1: Δεν το πρόλαβα. Είναι
0: ναι,
1: η αλήθεια.
0: Ήταν πολύ ωραίο το Βιτάλης του νεοφερμένου.
1: Εντάξει, όπως είπα, είναι ωραίες οι χρονιές που παίζουν οι εθνικές στο καλοκαίρι τα μεγάλα τουρνουά. Αλλά ειδικά οι Ολυμπιακοί αγώνες εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν και είναι λίγο άδικο όταν παίζει η Αμερική, γιατί δεν μπορεί να τους κερδίσει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που έχει αποκτήσει τόσο ενδιαφέρον το μπάσκετ στην πόλη, νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Βέβαια. Οκ, okay, αυτά. Έχεις κάτι άλλο? Το κερασάκι στην τούρτα θα έρθει ή όχι? Απλά να ξέρω, να περιμένουμε. Παίζεται. Να μην περιμένουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχω κάποιο όνομα και το κρατάω κρυφό.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Απλά αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω είναι λίγες και είναι και πολύ καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι υπέρ της ομάδας.
0: Σωστό. Όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από Απόστολο Σιρανίδη. Μετά λίγο μετά θα σας περάσω λίγο για τους όρους του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Την αγάπη μου στον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη που σας κράτησε 2 ώρες συντροφιά. Αύριο θα σας κρατήσει 4 ώρες συντροφιά το πρωί μέχρι το μεσημεράκι. Θα δείτε και το άρθρο του Αθανάσιου Κωνσταντινίδη, του καθηγητή μας, αύριο στο metrosport.gr. Και αύριο στην εκπομπή του θα έχει και έναν πολύ διακεκριμένο ογκολόγο για συζήτηση πολύ δυνατή. Μας δείτε αύριο πρωί.

0: Αυτοί στην Ολλανδία δεν παίζονται. Ημίχρονο Αϊντχόφεν Φορτούνα Σιτάρια 0-1.
1: Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω.
0: Γεια σου Ρενό, τη γίγαντα.

Παιδιά, 10 η ώρα, λίγο μετά το διάλειμμα, θα σας έχω Γιώργο Ζαΐρη για τα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα σας δώσω κάποια θέματα. Εγώ 10:30 θα ανοίξω γραμμές. Όποιος ακούει Σάββατο βράδυ τέτοια ώρα μπορεί να επικοινωνήσει στο 90 90 90 μετά τις 10:30, επαναλαμβάνω.

0: και την ψυχή μου.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σε επίση.
2: Φοβερά πράγματα. Αυτή η τύπη είναι στη Βουλή μας. Πάντως είχα πει και εγώ την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα ότι είναι άκρως ανησυχητικό το ότι 13-14% θα πάνε να ψηφίσουν για να μας κυβερνήσει η ζωούλα.
3: Πάει το 13-14.
2: Έχει, τώρα που τα λέμε ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι μια φυσιογνωμία ολόκληρη μια Βουλή. Άλλη μια φυσιογνωμία ολόκληρη μια Βουλή είναι και η ζωούλα βέβαια. Δεν μπορούμε να τους χάσουμε αυτούς από τη Βουλή, γι' αυτό τους ψηφίζουμε πιστεύω όλοι. Δηλαδή, άμα...
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
6: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: τον πρώτο ρόλο.
1: Είδαμε την Αϊμέγγε να χάνει σήμερα.
0: Είχε τα όνειρα.
1: Βλέπω να χάνει Αϊτχόφεν από τα φωτούρια σιτάρια ημίχρονο.
0: Πιο πάνω.
1: Άμα δω να χάνει και η Union Saint-Gilloire από το Βέστερλο. Καλά αρχίζει ο Αύγουστος. 14 λεπτό, Βέστερλο, Union Saint-Gilloire 1-0.

0: Για να δω λίγο τον Γιώργο το Ζάρι, το φίλο μου τώρα. Αδελφέ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς πάμε, αγόρι μου, πώς πάει, πώς
1: όλα
0: πάει.
1: Καλά, δεν ξέρω,
0: όλα καλά, όλα καλά. Τελείωσε, επαναλαμβάνω για τον φίλο τον Γιώργο. Άρης Πανσεραϊκός στο φιλικό 2-2 και ΑΕΚ Άθενς Καλυθέα 4-0.
1: Ναι. Ρώμα Γενεράλε για την ΑΕΚ και για τον αγώνα το Super Cup που θα γίνει με τον Όφη.
0: Με τον Όφη. Ναι. Και όπου πάνε τα εισιτήρια να εξαντληθούν όλα.
1: Και κατάμε στο Παγκρίτιο, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία φάση.
1: Πολύ κόσμο θα έχει.
0: Ωραία φάση. Αυγουστιάτικα. Ναι. Τι έχουμε, Γιώργο, για πάρτα σειρά.
1: Πρώτα απ' όλα να στείλουμε τις ευχές μας στο Γιάννη Κωνσταντέλια και στη σύζυγό του, γιατί έφερε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη ζωή το δεύτερο της παιδί κοριτσάκι.
0: Μπράβο στην οικογένεια, μπράβο.
1: Το χαίρετε.
0: Μπράβο.
1: Μετά το γιο έχει και την κόρη.
0: Μπράβο, ζευγαράκι.
1: Και χαρούμενα και υγιή πάνω απ' όλα.
0: Ό,τι καλύτερο, ζευγαράκι, βεβαίως.
1: Ναι. Τώρα, επειδή αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τα εισιτήρια στο Βέλγιο, να πούμε ότι πάει ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα το πρωί, αλλά αποκλειστικά μόνο στα εκδοτήρια της Τούμπας, δηλαδή δεν γίνεται αυτό μέσω ίντερνετ, μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριο του αγώνα για το δεύτερο μάτς όσοι θέλουν.
0: Δεν γίνεται μέσω ίντερνετ.
1: Όχι, μέσω ίντερνετ είναι αποκλειστικά εκδοτήρια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Απλά προφανώς νομίζω ότι πάει πάρκο θα έχει κάνει και μια πρόβλεψη συνεννόηση και με τις συνδέσμους στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχουν και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ από Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία που θέλουν να δουν το παιχνίδι. Πάντως όσοι θέλουν μπορούν να βρεθούν την Κυριακή, την Δευτέρα το πρωί στα εκδοτήρια για να πάρουν το εισιτήριό τους. Απλά εδώ να ενημερώσω ότι ΠΑΟΚ φρόντισε ήδη να κάνει γνωστό πως όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ πάρουν το εισιτήριό τους και ταξιδέψουν στο Βέλγιο, υποχρεωτικά θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο που θα κάνει γνωστό η ελληνική. Η ελληνική ομάδα ΠΑΟΚ σε συνεργασία φυσικά και με την βελγική αστυνομία, γιατί δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στο γήπεδο σε οποιοδήποτε φίλο του ΠΑΟΚ, ακόμα και αν έχει εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί θυμίζω ότι είχαν τραβήξει πάρα πολλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον Μπριζ.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί είχαμε και προβλήματα με την βελγική αστυνομία, με την έννοια ότι υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ που πήραν το εισιτήριό του και δεν του επιτράπηκε να μπουν στο γήπεδο.
0: Σωστά, φίλε.
1: Και έφαγαν και από την υδροφόρο πάρα πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Έχω δηλαδή εγώ πολλά παιδιά τα οποία είχαν γίνει μόσχεμα. Ναι. Γι' αυτό το λέω, ως πάρτιστήριο, την Πέμπτη, νωρίς το μεσημεράκι, θα ενημερωθείτε και από την ΠΑΕΠΑΟΚ μέσα από ανακοίνωση που θα πρέπει να συγκεντρωθείτε για να πάτε στο γήπεδο και να δείτε όλοι μαζί το παιχνίδι. Μεμονωμένα κανείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με την Άντερνεχτ. Το άλλο κομμάτι, Μιχάλη, ξεκινάει αύριο. Με την έννοια ότι σήμερα η ομάδα είχε ρεπό. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις. Σημαντικές για μένα αυτές οι προπονήσεις Κυριακή, Δευτέρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και για τον Γιαννούλη και για τον Λουσέ.
0: Βέβαια.
1: Με την έννοια ότι να πάρουν λίγο παιχνίδι στο πόδι τους έστω και με τις προπονήσεις. Θυμίζω ότι δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ο Χατζηδιάκος, γιατί συμπλήρωσε κάρτες και επομένως ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς αναγκαστικά θα έχει μία τουλάχιστον αλλαγή στην άμυνα. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι παραμένει ο Παυλένκα ο Κένι, τότε σίγουρα ένας εκ των, μάλλον ο Ελουσόντο, θα πάρει τη θέση του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και στα αριστερά προσωπικά δεν θα μου είναι έκπληξη να δω ακόμα και το Γιαννούλη να αγωνίζεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα, νομίζω ότι ο Γκόμες είχε ένα προβάδισμα γιατί αμυντικά είναι καλός. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και επιθετική βοήθεια από τα μπακ του και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Γιαννούλης το ξέρει αυτό το παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει από τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, έμπειρος είναι, Γερμανία έπαιζε, δεν ήταν ανενεργός.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι μια θέση που παίζει πάρα πολύ στη σκέψη του Λύση. Ο ΜΕΙΤΕ χθες εγχειρίστηκε. Το έστειλαν φυσικά και τις ευχές τους και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο έγινε σήμερα και με το Σαρί, ο οποίος σε αγώνα στην Ολλανδία είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στο χιαστό.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ή έκανε την επέμβαση. Ο ίδιος έκανε και μια ανάρτηση που λέει ότι πρωταθλητής δεν είναι μόνο αυτός που πανηγυρίζει δίδυμος, αλλά και αυτός ο οποίος σηκώνεται γρήγορα.
0: Ναι, μπράβο
1: του. Και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ και τη δική του οικογένεια που το στήριξε, αλλά έχει μπροστά το παλικαρά και ένα εξάμεινο γεμάτο για να επιστρέψει. Τώρα, το αγωνιστικό κομμάτι, Μιχάλη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε σε αναμονή της αυριανής προπόνησης και να μπούμε και στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ θα φύγει την Τετάρτη το πρωί με τη Τσάρτερ. την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνει προπόνηση κανονικά στο γήπεδο, όπως και η συνέντευξη τύπου του Λύση με έναν ποδοσφαιριστή.
0: Εσύ πότε φεύγεις?
1: Και πάει να τα παίξει όλα για όλα για να παραμείνει στο Europa League, να εξασφαλίσει από την Πέμπτη, εφόσον τα καταφέρει, το League Face του Conference League. Σε διαφορετική περίπτωση πάει να παίξει δύο μάτς τελικούς, όπου το έπαθλο είναι η ευρωπαϊκή του επιβίωση για φέτος, γιατί θυμίζω ότι ή απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού ή απέναντι στην Μπράν, εφόσον δεν τα καταφέρει κόντρα στην Άντερλεχτ,
0: ναι,
1: θα πρέπει πάση θυσία να πάρει πρόκριση για να μην μείνει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Γιώργο?
1: Ορίστε.
0: Εσύ πότε φεύγεις?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ε.
1: Ναι, okay. Πρωί-πρωί, μέσω Μονάχου. Είναι λίγο ταξιδάκι δυσορικό, αλλά εντάξει.
0: Μαζί θα είμαστε στο μάτς, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
1: Ναι.
0: Να το γυρίσουμε.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο Πάκ ήταν καλύτερος από την Άντερλεχτ.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Αλλά από την άλλη, η Άντερλεχτ έχει το δικαίωμα να πει ότι όπως εσείς περιμένετε σαν ΠΑΟΚ ότι θα είστε καλύτεροι σε μια εβδομάδα, το ίδιο περιμένω και εγώ σαν Άντερλεχτ.
0: Εννοείται. Και κάθε στην έδρα
1: εβδομάδα, κάθε εβδομάδα η οποία στο ξεκίνημα μια σεζόν έχει επιπλέον προπονήσεις ή αν θες για μένα και επίσημο παιχνίδι, γιατί η Άντερλεχτ αύριο παίζει μάτς πρωταθλήματος στην πρεμιέρα και ναι, μάλιστα έχει ανακοινώσει και sold out.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα αυτό το παιχνίδι δεν είναι βάρος στον προπονητή του. Γιατί θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμού και μπορεί να παίξουν κανένα 25 λεπτό. Σε κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν δηλωθεί στη λίστα και δεν έχουν επίσημο παιχνίδι στα πόδια τους. Δηλαδή, και εγώ πραγματικά στο λέω ότι αν ο Πάου για παράδειγμα έπαιζε την Κυριακή με το Λεβαδιακό πριν ταξιδέψει στο Βέλγιο, νομίζω ότι θα ήταν ότι καλύτερο για το Λύση. Θα έπαιρνε ένα μισάωρο Γιαννούλης, ένα μισάωρο Λουσέ. Θέλω να πω ότι όπως δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ θα ήταν κάτι καλό να είχε ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια του πριν πάει στο Βέλγιο, η Άντερλεχτ το έχει χωρίς φυσικά να νιώσει και το βάρος της μετακίνησης ή την επιβάρηση, να το πω καλύτερα, γιατί θα παίξει στο γήπεδο του.
0: Ναι, και είναι και πέμπτη το μάτς, δηλαδή δεν είναι τρίτη να πεις ότι θα έχει
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Σωστό, ναι, άμα ήταν τρίτη θα έπαιζαν το Σάββατο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: είναι πέμπτη, Κυριακή, πέμπτη. Δεν ναι, είναι ναι, δύσκολο για την Άντερλεχτ.
0: Σάββατο να παίζαν δύσκολο μετά την Πέμπτη.
1: Είναι αυτό λέω, ναι. Απλά
0: Κούμπας.
1: Και το προηγούμενο μάτι θα πάρει Τρίτη άμα γινόταν.
0: Κάπως λέω, έτσι, ναι.
1: Και τώρα πάει Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη. Κάτι το οποίο θα το ζήσει και ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση, Μιχάλη.
0: Σωστά.
1: Εκτός και αν ο Λύση πάρει διαφορετική απόφαση ενδιάμεσα των δύο αγώνων των play-off, είτε της Europa είτε του Conference.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει 13 του μηνός με την Άντερλεχτ και έχει 20 του μηνός ματς είτε για το Europa League είτε για το Conference και αμέσως μετά παίζει με το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν, γιατί ο Λουτσέσκου δεν θα το έκανε, το λέω αυτό για την ιστορία,
0: ναι,
1: ο Λύση μπορεί να πει παιδιά κρίνεται ένα στόχος, κρίνεται μια πρόκληση, έχω το δικαίωμα να πάρω το ρεπό μου, το ένα και μοναδικό και να μην παίξω κόντρα στο Λεβαδιακό για να ετοιμάσω την ομάδα για το επόμενο ευρωπαϊκό.
0: Παρεπιπτόντως και η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει αυτό με τον Ηρακλή. Και η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει με τον Ηρακλή, να το προσέξουν λίγο τα παιδιά του Ηρακλή, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή για μένα από όλες αυτές τις ομάδες το πιο πιθανό είναι να το κάνει η ΑΕΚ, γιατί,
0: ναι, βέβαια,
1: γιατί είναι μάτς 35-40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Φυσικά και ο Παναθηναϊκός, άμα περάσει και ο ΣΕΚΑ, και αυτός μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει και αυτός στην Ευρωπαϊκή.
0: Σαφώς, play-off είναι πλέον, τελειώσαμε. Σωστό.
1: Και θυμίζω ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός του είχε πάρει
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το ρεπό
0: ναι, ναι,
1: για τα μάτς με τη Λανς.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν θυμάσαι, είχε παίξει το μάτς με τον Όφη που είχε αναβληθεί κάπου το Γενάρη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι με το καλό να. Να έρθει η Πέμπτη να δούμε πού θα παίζει ο ΠΑΟ και νομίζω ναι, ότι όλα τα άλλα τα συζητάμε.
0: Ναι. Ας λοιπόν, πάμε να βγάλουμε εμείς την πρόκριση την Πέμπτη και βλέπουμε ναι, μετά. Είναι εύκολα όλα.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε μια πληροφορία την οποία εγώ την κρατάω και δεν τη θεωρώ σενάριο ακραίο για πιθανή επιστροφή Τσιγκάρα.
0: Ναι, αυτό εγώ το διάβασα και λέω κάτσε να ρωτήσω τον Γιώργο αν αληθεύει.
1: Ναι, πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Ο ΠΑΟ αυτή τη στιγμή έχει Ζαφίρι, Σαντα Μαρία, Λουσέ, Καμαρά.
0: Ναι.
1: Καμαρά έχει, δεν έχει. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που έβαλε προχθές τον Τέιλορ, σημαίνει ότι ο Καμαρά θέλει προσπάθεια για να κερδίσει την εμπιστοσύνη.
0: Έχεις και Τέιλορ όμως προς το παρόν.
1: Προς το παρόν. Γιατί μπορεί προς το άμεσο μέλλον να φύγει.
0: Ναι.
1: Αριθμητικά και μόνο μα το δεις και με δεδομένη το ΜΕΙΤΕ δεν θα γυρίσει πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν είναι κακό η σκέψη το να έχω όσα αριθμητικά το λέω έτσι έναν 26χρονο που ξέρει τον ΠΑΟΚ στα χα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο παίρνει τον Τζιγκάρα για να τον έχει βασικό δίπλα στο Ζαφίρι και δεν θα παίξει. Αλλά από το να ψάχνω εγώ αλχημίες και να ψάχνω μικρά θαύματα σε μια σεζόν που ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει 50 πλάς παιχνίδια, για μένα η λύση το να έχει στην σύνθεσή του ένα Ελληνόπουλο 26 χρονών που μπορεί να αισθάνεται και λίγο αδικημένος από την άποψη ότι δεν πήρε αυτές τις ευκαιρίες που ήθελε, το λέω θεωρητικά αυτό, μπορεί να μην ισχύει, δεν το θεωρώ σαν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Δεν αναιρούμε τη μεταγραφή, την πιθανή στο κέντρο του ΠΑΟΚ, έτσι. Το εξάρι που θέλει ο ΠΑΟΚ και το κυνηγάει.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι αν ο ΠΑΟΚ θελήσει να πάρει τον Τζιγκάρα, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν σου λέω όμως ότι παίρνει τον Τζιγκάρα και έκλεισε τα χαφ.
0: Ναι, αυτό λέω. Υπάρχει, είναι ανεξάρτητο από τη μεταγραφή.
1: Υπάρχει και μια μεταγραφική περίοδος η οποία δεν αφορά μόνο οι, πώς το λένε, αφίξεις, αφορά και αποχωρήσεις.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αν βρεθεί μια πρόταση π.χ. για τον Καμάρα, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το σκεφτεί πολύ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Απλά κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας, δεν είναι φήμη, είναι πληροφορία αυτό που σας λέω.
0: Okay.
1: Για τον Τσιγκάρα. Απλά ο Τσιγκάρα δεν μπορεί να έρθει αύριο στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ατρόμητος πρέπει να πάρει χαφ.
0: Ναι.
1: Αυτό γνωρίζω.
0: Ναι. Είναι και αυτό σωστό.
1: Σωστό. Δεν μπορεί δηλαδή να τον κρεμάσει τον Ατρόμητο μια-δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Πώς το λένε το δικό μας το παιδί, ρε, ο Θημιάνης. Ο Θημιάνης, ναι, από ό,τι φαίνεται, είναι τελείως περιθώριο από ό,τι φαίνεται. Γιατί αν έρθει και ο Τσιγκάρας...
1: Ναι, το παιδί, το Θημιάνη, περισσότερο πάω τον πήρε σαν κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή στο κέντρο έπαιξε σε κάποια φιλικά ξανά.
0: Ναι, ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Το πάω πήγε Τσοπούργλου, Θημιάνη, Ζαφύρη και τον Καμαρά δεν είχε άλλους. Εντάξει. Κάθε καλοκαίρι λένε πολλοί ότι ο Θημιάνης θα δοθεί δανεικός και ο Θημιάνης μένει. Έτσι,
0: ναι, ναι. Ναι, μα έχει συμβόλαιο, ναι, δεν βρίσκουν. Ναι, ναι. Okay.
1: Όχι, λέω κάθε καλοκαίρι λένε ότι θα δοθεί δανεικός, ναι, και ο Θημιάνης μένει. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή από τότε που ήρθε από τον Πασαραϊκό δεν έχει φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το λέω αυτό για το παιδί. Έτσι. Αλλά εγώ δεν τον πρόσθεσα στα χαβ γιατί θεωρητικά ο Πάκος τον είχε πάρει για θέση τόπερ. Έτσι είχε αναδειχθεί και στον Πασαραϊκό που είχε κάνει την πολύ μεγάλη, την πολύ καλή σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Τώρα, προφανώς και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα να τελειώνει λίγο και το θέμα του Μικέλ Μπρενσί.
0: Είναι ανοιχτό νομίζω... ακόμα, εσύ Γιώργο, αυτό.
1: Φυσικά, αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε το περασμένο Σάββατο η πληροφορία, τέλος πάντων, ενημέρωση ότι έχουμε, θα έχουμε βρει και τις επόμενες ημέρες θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ίσως, Μιχάλη, σκέφτομαι το εξής, ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έπρεπε να δηλώσει τη λύση στην UEFA την Τετάρτη, και εγώ όταν να βάλει Γιαννούλη και Λουσέ μέσα, είχε ρίξει εκεί το ενδιαφέρον του.
0: Γιατί δεν μπορούσε πάνω από δύο αλλαγές, ε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μπορεί να μου πει κάτι, κάτσε ρε Γιώργο, σε χαλούσε να ήταν και μια εβδομάδα εδώ αυτός και να κάνει προπονήσεις, να είναι πιο έτοιμος.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο που το σκεφτεί αυτό.
0: Μάλλον από τον παίκτη εξαρτάται τώρα, εφόσον τα έχουν βρει.
1: Ναι, αλλά να σε πω λίγο κάτι. Δηλαδή βγαίνει η ΠΑΕ και υπάρχει μια ενημέρωση ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα έπαιρθε σε τέτοια λούμπα και δεν έχει πέσει ποτέ. Δηλαδή να πει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με παίκτη και τελικά να χαλάσει.
0: Okay.
1: Εντάξει, okay. Εγώ το σκέφτομαι θετικά δηλαδή, έτσι κατάλαβα okay. το λέω. Εντάξει,
0: πριν πας του Φορ, όντως αληθεύει ότι ενδιαφέρονται για τον Τέιλορ αυτοί οι 3-4. Δηλαδή Σέρτικ, Μπέντλι κτλ.
1: Θα σου εξηγήσω. Νομίζω ότι ενδιαφέρεται περισσότερο ο Τέιλορ από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαι απόλυτος σε αυτό το οποίο σου λέω.
0: Και εγώ απόρρισα το πώς έπαιξε χθες. Γιατί...
1: Θα σου εξηγήσω το πώς έπαιξε χθες. Ο Τέιλορ είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρητικά αν δεν έπαιζε ούτε λεπτό σε αυτά τα μάτς και έφευγε π.χ. αύριο πίσω, είχε δικαίωμα να παίξει τα play-off με τη Celtics στο Champions League.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Προφανώς και ζυγίζοντας τις καταστάσεις, αυτό που τον ενδιέφερε και στη συνεννόηση με το Λύση είναι να φαίνεται ότι παραμένει ενεργός.
0: Ναι.
1: Τώρα, εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ότι έπαιξε ο Τέιλορ. Ίσα-ίσα ξέρεις κάτι.
0: Μια χαρά από ήταν.
1: Τους παίκτες που μπήκαν μέσα ήταν...
0: Μια χαρά ήταν. Αλάνθαστος και πολύ καλή μεταβίβαση.
1: Το πρόβλημά μου είναι ότι επέλεξε τον Τέιλορ και όχι τον Καμαρά. Δεν το
0: γιατί
1: λέω...
0: ο Τέιλορ είχε παίξει παιχνίδια ως μέσος, είπε.
1: Μπράβο,
0: αλλά έτσι βγάζει, ξεσκαρτάρει τον Καμαρά με τη μία. Δηλαδή τον αφήνει
1: αυτό
0: περιθώριο.
1: Θέλω να σου πω. Το πρόβλημά μου δηλαδή είναι ότι εφόσον χάνει τη θέση του σε ένα επίσημο μάτς, ο μέσος Καμαρά από τον εξανά.
0: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό που είχε πάρει και κάποια λεπτά ο Καμαρά να πει ότι ήταν εντελώς αδρανής.
1: Όχι.
0: Έπαιξε σε επίσημο. Ναι. Δηλαδή. Ναι, φοβερό.
1: Απλά
0: αυτό.
1: Απλά εγώ, αν το ψυχανεμίζομαι καλά, Μιχάλη, επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει πολύ τρέξιμο στα χαφ, δεν θα μου είναι έκπληξη, εκτός από το Γιαννούλη, άμα δω και το Λουσέ βασικό δίπλα στο Ζαφίρ.
0: Γιατί
1: μίλησε με πολύ καλά λόγια ο Λύση όταν ρωτήθηκε για το Λουσέ. Είπε ότι είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει, που δεν έχουμε, γι' αυτό τον επιλέξαμε. Και εφόσον εκεί πρέπει να κερδίσει τη μάχη του κέντρου, δεν λέω ότι ο Σάντα Μαρία δεν ήταν καλός π.χ. στα μάτς με τη Δυναμό, αλλά υπάρχουν μάτς που θες περισσότερη ταχύτητα. Και ειδικά όταν κυνηγάς σκορ, έτσι.
0: Γιατί δεν είναι. Πώς εξετάζεις το ενδεχόμενο να μείνει ο Τέιλορ αντί του Τσιγκάρα στα χάφενο?
1: Γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Να μην θέλει ο Τέιλορ.
1: Να παίξει τη φυσική του θέση.
0: Να μην θέλει ο Τέιλορ. Να παίζει και βασικός κιόλας. Σωστό κι αυτό.
1: Σωστό. Ναι, και αυτό εφόσον τώρα υπάρχουν ομάδες από την Αγγλία που είναι και ασφαλές περιβάλλον, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και αναβάθμιση κιόλας.
1: Μπορεί να το σκεφτεί αυτό το παιδί και να πει ότι εγώ θέλω να γυρίσω σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον. Έτσι.
0: Σωστά. Σαν το Σάντσες ένα πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Απλά λέμε συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν μπορούσε να φύγει ο Τέιλορ μέχρι να έχει ο ΠΑΟΚ και το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε ο Μπάμπα στην πάροσα φάση πατάει καλά τα πόδια.
0: Ναι, δεν ήταν και καλά. Σωστά, ήρθε και αργότερα.
1: Αριθμητικά, με αυτό δεις, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να μείνει με δύο αριστερούς.
0: Θα μου πεις,
1: εσύ Γιώργο, έχει μείνει τώρα με ένα δεξί, τι μου λες.
0: Εντάξει, εκεί μπορεί να παίξει και ο Λουστόντο, μπορεί να καλύψει τρύπα.
1: Έχει κάποιες λύσεις. Απλά τώρα για παράδειγμα.
0: Ακόμα και τον Γκόμες να βάλεις που έχει παίξει και δεξιά.
1: Τώρα για παράδειγμα, ο ΠΑΟ πάει να παίξει έναν τελικό με τρεις στόπερ. Άμα σου βάλα και το Θημιάνη τέσσερις με το Χατζηδιάκο τιμωρημένο. Άρα η λύση του Ελιστόντο χτύπα ξύλο, άμα χρειαστεί να παίξει τη θέση του Κέννη, δεν υφίσταται πλέον.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς θα δηλώσει νέα λίστα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Όπου και να παίζει. Νέα λίστα, όχι δύο προσταφαιρέσεις όπως τώρα.
0: Ναι, σωστά, για την επόμενη φάση.
1: Σε αυτή τη λίστα θα έχει βάλει και τον άλλο Γάλλο. Και δεν ξέρω τώρα για το φόρο να σου πω την αλήθεια.
0: Πιτσιρικάς τι λέει.
1: Μιχάλη, έχεις εσύ το μύθο, έτσι. Και σου έχει βάλει σε 15 μάτς 15 γκολ. Μπορεί να σου πει κανείς κάτι άμα ζητήσεις 10 εκατομμύρια ευρώ για πλάκα?
0: Όχι βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι και η ηλικία γιατί, βέβαια. Έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί θεωρούν ότι εντάξει ρε Σύριος, μας τρελάνησες και 11 εκατομμύρια. Παιδιά, 15 γκολ σε 15 μάτς συνολικά.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Και το μύθο δεν θα τον πουλούσε λιγότερα.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλίμονο.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Αν όμως ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην αγορά με μια πρόταση για παράδειγμα 5,5-6 εκατομμύρια ευρώ για φόρ, τότε νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να φέρει καλό φόρ στην Ελλάδα όπως έφερε πέρυσι το Γιακουμάκι.
0: Ναι.
1: Και τον οποίο το χρειάζεται. Έτσι,
0: ναι.
1: Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους φόρ που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μακάρι να τα βρουν. Μακάρι να πάνε και σε συνειδιοκτησία.
1: Μακάρι να έρθει φόρ, θα πω εγώ, Μιχάλη.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα. Να σου πω κάτι. Δηλαδή. Μακάρι να τα βρουν, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι αυτό που καίει τον κόσμο είναι να έρθει ένας φόρ. Εγώ δεν σου λέω να έρθει κανένα Σαμάτα.
0: Ναι, να έρθει ένας καλός φόρ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δηλαδή να έρθει ένας φόρ.
0: Και γι' αυτό και αργεί άλλωστε.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να φέρουν έναν οποιονδήποτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παράθυρα ανοίγουν πολύ περισσότερο τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά από την άλλη λες, αξίζει το ρίσκο.
0: Έλατε.
1: Γιατί μπορεί τέλη Αυγούστου ο ΠΑΟΚ να είναι εκτός Ευρώπης που δεν το νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Ούτως ή άλλως θα μπει. Το θέμα είναι να μπει και η Ευρώπη. Μεγάλη συζήτηση και αυτή.
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά ό,τι ελπίζει ο ΠΑΟΚ, ελπίζω και αντίπαλοι. Δεν μπορεί να το πει.
0: Φυσικά, αλίμονο. Ειδικά έτσι όπως έχει
1: διαμορφωθεί. Στην ιστορία, παιδιά, να πω ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει το Europa League, θα παίξει με το χαμένο του ζευγαριού. Λέτσκι Καϊράτ.
0: Σωστά.
1: Η Λέτσκι κερδίσει 1-0 στη Βουλγαρία.
0: Σωστά.
1: Ενώ αν δεν καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεκ, θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Απόλλων Λεμεσού Μπραν, ζευγάρι, όπου ο Απόλλων Λεμεσού είχε κάνει τον μπαμ στην Νορβηγία και είχε κερδίσει.
0: Σωστά. 1-0.
1: Δηλαδή μπορεί να ξαναδείτε τον Μπράντον Τόμα στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να τον Κεντζιόρα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Και καλύτερα να δω αυτού παρά του Νορβηγού, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ καλύτερα να μην δω κανένα από τους δύο.
0: Καλά, αν φτάσουμε σε αυτή τη φάση εννοώ. Βεβαίως.
1: Ναι, αυτό.
0: Βεβαίως. Ωραία. Άρα, εσύ πας ακόμα για ένα κεντρικό αμυντικό. για ένα εξάρι, για ένα φορ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρεις αριστερό μεσοεπιθετικό, να το θέσω έτσι?
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι δουλεύει το project του Σορετήρα μέχρι να γυρίσει ο Ταχάλη. Ναι.
0: Έχεις και τον Μπέλκα, έχεις και τον Κωνσταντέλια, ναι, αν χρειαστεί.
1: Τον Κωνσταντέλια δεν τον πειράζει από εκεί που
0: είναι. Ναι, λέω ρε παιδί μου, για ώρα ανάγκης.
1: Αν είναι την προσωπική μου άποψη και το έχω πει και έχω εκτεθεί, αν ο Σορετήρα δεν είχε τραυματιστεί το Μάρτιο με την Τβέντε,
0: ναι,
1: μπορεί και να τον είχε αγοράσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μην το προσπερνάτε αυτό το παιδί.
0: Όχι, μόνο όχι, αλίμον, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο μικρός. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είχε πολύ
1: και
0: καλά στοιχεία.
1: Καλή σεζόν με την Τβέντε όσο έπαιξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εκεί λες, στοιχεία. Έχω Τάισον, έχω τα Χάλι όταν γυρίσει, έτσι. Και Σορετήρα. Μπορείς να βάλεις εκεί και τον Μπέλκα. Έτσι.
0: Βασικά, τώρα, να, σου δώσω, να σου δώσω και τα συγχαρητήριά μου, γιατί την ώρα που μιλάς έχει ισοφαρίσει και η Αϊτχόφεν. Έχει ισοφαρίσει και η Union Saint-Gilloise. Θα ήθελα να κάτσω στον αέρα μαζί σου για να τα γυρίσουμε και τα δύο, αλλά εντάξει. Έχει κάνει την αρχή.
1: Το Eindhoven ήταν για φόρτωμα που λένε στα κόρνερ και στα γκολ στο δεύτερο μήνυμα.
0: Ναι, μακάρι φίλε, από το στόμα σου και στο Θεοδάφτη. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Όχι, ρε Μιχάλη. Είσαι πολύ ωραίος. Ό,τι υπάρχει δηλαδή μεταγραφικό.
0: Ναι.
1: Να πω ένα μπράβο στα κορίτσια.
0: Ναι, το είπα και εγώ λίγο πριν.
1: Δεν ξέρετε τι σημαίνει μπραμ, μπείτε και δείτε.
0: Ναι.
1: Άκρος επαγγελματική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το καλό είναι ότι έχει ένα παράθυρο και συνεχίζει στο,
0: στο Europa.
1: Στο Europa.
0: Σωστά. Και είναι μια χαρά για τα κορίτσια αυτό. Μια χαρά.
1: Ναι, σωστό.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιγαντά.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο
2: φιλιά. Εσύ πάω και έτσι.

0: Ποτέ σκληρά μην δυσφερθείς.
1: Η σφαλιάρα που φάγαμε προσωρινά από την Αϊτχόφεν, τουλάχιστον ισοφαρίσαμε. 66ο λεπτό πλέον στην Ολλανδία, Αϊτχόφεν Φορτούνα Σιτάρτ 1-1. Καταφέραμε να φέρουμε στα ίσια και το παιχνίδι της Union Saint-Gilloise στο Belgium. Είναι και δύο, αυτά τα δύο πρωταθλήματα, παιδιά, είναι. Βέβαια, είναι ακόμα αρχή στο Βέλγιο. 36ο λεπτό, Βέστερλο Union Saint-Gilloise 1-1. Συντρούιτεντ Λόμελ 0-1. Ακόμη και ένα φαβορί, πάει να μην πω που πάει. Έχουμε και Β' Γαλλίας. Είχαμε χθες και την Τρίτη Γαλλίας. Σας έγραψα και στις στήλες μου ότι εντάξει, να σας αφήσουμε τους Γάλλους λίγο. Ξέρετε ότι τους λατρεύω. Ειδικά τις μικρές κατηγορίες Παρασκευή, Σάββατο τις έχουμε σε περίοπτη θέση. Αλλά γίνονται πολλά εκεί. Είναι πολύ αμφίροπα σχεδόν όλα τα παιχνίδια δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Ας τους δούμε 2-3 αγωνιστικές και μετά τα ξαναλέμε. Γεια σου, Ρενότη.
2: Το ίδιο όνειρο μου νες, το είδες πάλι.
1: Πολλά παιχνίδια έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει και τα αγαπημένα μου εκεί στην Βραζιλία. Γκρέμιο Σαν Πάολο 0-0, 25 λεπτό. Θέλουμε νίκη εδώ της Γκρέμιο. Δέχθηκε γκολ η Βιλανόβα από την Sport Recife. Στο φρούριό της η Βιλανόβα δέχεται γκολ 0-1. Τι λέρε, φίλε. Ψιλοαρχίσαν στραβά πολλά, αλλά τα φέραμε τα περισσότερα στα ίσα. Άντε να δούμε τώρα πώς θα πάει. Πολλά παιχνίδια στο πρόγραμμα, βέβαια τα περισσότερα είναι σκουπίδια. Στην διολεξία σκουπίδια με φιλικά κτλ. Αλλά οκ. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμώνα. Ποδοσφαιρικά εννοώ, στοιχηματικά κιόλας. Σε φωνάζε Αντάρτισσα. Όμορφα και ωραία.
2: Η μάνα σου έλεγε ποτέ μην ξαναφύγει.
1: Έλεγα να σας παρουσιάσω κάποια θέματα, αλλά αυτό που θα κάνω αμέσως μετά το διάλειμμα είναι να ανοίξω γραμμές. Πιστεύω δεν θα έχετε. Δεν θα έχει κόσμο Σάββατο βράδυ, τέτοια ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε θελήσετε. Αν δεν έχει γραμμές, αν δεν έχετε όρεξη, εγώ θα περνάω θεματάκια δικά μου. Έχω καμιά 10, 11, 12. Οπότε θα σας ενημερώνω. Και θα μιλάω συχνά για το 90-90-90. Για όλους εσάς αμέσως μετά το διάλειμμα, επαναλαμβάνω. Μια μεγάλη καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Σκαρβεράτσι, τον ανταποκριτή μας στο Ελσίνκι. Καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη, από το Ελσίνκι με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι και στο Facebook στο πρώτο σελίδο μας. Αυτό το ζευγάρι, λέει, και έχει και φωτογραφία, προσφέρει βοήθεια σε όσους θέλουν να κάνουν τρίο και κερδίζει 19.000 το μήνα. Μη βάζεις ιδέες, ρε, εσύ τώρα, Γιώργο Σκαρβελάτσι.
2: Η ομορφιά και η γλύκα σου.
1: This couple. Έχετε τη φωτογραφία στο Facebook. Offers assistance in threesomes and earns more than 19,000 a month. Το σκεφτήκαμε αυτό. Άρα εμείς είμαστε παλαιόναρχοι, είμαστε Έλληνες και χαιρόμαστε και είμαστε και περήφανοι. Σου είναι.
2: Το τσουρά, στα μάτια το...
1: Αυτή δεν είναι άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Γιώργε Σκαρβελάτσι. Αυτή είναι η πικάντικη πληροφορία της ημέρας. Από σήμερα λοιπόν μπορείς να έχεις κι άλλο ένα θεματάκι. Την πικάντικη πληροφορία ή την άχρηστη.

0: Τώρα πάτησα ένα refresh στο Facebook και έχει βγει από εκεί το σχόλιο του φίλου μου του Γιώργου Τσκαρβελάκη. Τι γίνεται με αυτό το Facebook, ρε εσύ.
1: Να προσφέρω ένα ποτάκι.
2: Ναι, ένα whisky.
1: Να σου βάλω δύο δάχτυλα.
2: Κάτσε να πιούμε πρώτα κάτι.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Κύριε Σαμαρά, συνεχίστε την ομιλία σας. Συνεχίστε την ομιλία σας. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένταση. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, καθίστε στις θέσεις σας. Καθίστε στις θέσεις σας, διότι η συμπεριφορά όλων σας παραβιάζει τον κανονισμό. Κύριε Βρούτσι, καθίστε στη θέση σας. Κύριε Γεωργατά, κύριε Κυριαζίδη, κύριε Μηταράκη, κύριε Κικίλια, κύριε Σταμάτη, κύριε Κεδίκογλου, καθίστε στις θέσεις σας.
3: Κυρία Πρόεδρε, να το πάρετε χαμπάρι, το έχετε παρακάνει. Το έχετε παρακάνει. Δεν είστε δικτάτορας. Πρόεδρος Βουλής είστε. Και εσείς κύριε Τσίπρα, να τη μαζέψετε. Δεν είναι πρόεδρος Βουλής, είναι πρόεδρος κόμματός σας.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σε επίσης.

0: Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, έχουμε μάθει να ζούμε με σεισμούς. Αυτός ήταν ένας ακόμα σεισμός, θα γίνουν και άλλοι στο μέλλον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Να χαρώ εγώ.

0: γιατί.
1: Λοιπόν, ανοίγω γραμμές 90-90-90, όπως λέει και ο αδερφός μου Γρηγόρης ο Κόκκινος. Για οποιοδήποτε θέμα θελήστε, απλά να σας πω εγώ τώρα, η πληροφορία της τελευταίας στιγμής είναι ότι η ΤΣΕΣΚΑ 1948, αυτή η αντίπαλος του Παναθηναϊκού δηλαδή, με 11 αλλαγές στη σύνθεσή της, πήρε το ντέρμπι της Σόφιας 3-1 απέναντι στην Λοκομοτίβ και περιμένει τώρα τον Παναθηναϊκό εκεί. Την επόμενη Τρίτη μου φαίνεται είναι το μάτς. 90-90-90.
0: Λάμπει στα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουν.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, πότε περνάτε?
1: Μια χαρά εσείς.
2: Εντάξει, το θέλω να είναι καλά.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω.
2: Ναι, μπράβο. Πότε βλέπετε τα πράγματα από την εμπειρία σου εσύ?
1: Για ποιο πράγμα?
2: Για γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τη Μικρά Ασία.
1: Για τη Μικράς Ασίας μια χαρά πάμε προς το παρόν. Γκολ έβαλε και η Αϊτχόφεν, το γύρισε το μάτς. Αϊτχόφεν Φορτούνα Σιτάρτ 2-1 στο 74ο λεπτό.
2: Μπράβο. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, φίλε μου καλή.
1: Γιατί δεν τα βλέπετε καλά?
2: Είσαι από άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν είστε άνθρωπος αυτό, είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
1: Γιατί δεν τα βλέπετε καλά?
2: Γιατί τα βλέπω καλά. Βλέπω ότι εκεί πέρα μέσα λένε πρώτα παοξίδες.
1: Τι είναι?
2: Γνώριζε το Μητρό ότι τι είναι.
1: Τι είναι άμα δεν είναι παοξίδες?
2: Είναι Αριανή, Ηρακλής, Παναγία, Ολυμπιακή.
1: Παναγία.
2: Τι Παναγία, μα την αλήθεια, πώς θα το κάνω φίλε, για τη Ζενέτ, πώς, τη Ζενέτ, πώς θα το κάνω?
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Α, το ξέρετε, αλλά καλά κάνετε που δεν το βρωμάτε, δικαιωμάτε.
1: Φίλε, δεν μιλάς για μένα έτσι, ξέρω κάτι και δεν το λέω και δεν το βρωμάω. Σε παρακαλώ δηλαδή. Καλησπέρα. Βραδιάτικα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
3: Πανάθας από Ρουβανιέμι.
1: Τι κάνει το θρυλικό Ρουβανιέμι του Άι Βασίλη μας?
3: Τώρα ψάχνω τον Άι Βασίλη να δούμε τι δώρα θα ετοιμάσει.
1: Θα σου φέρει κανένα δώρο, ε.
3: Όχι, όχι, για τους άλλους, για τους άλλους.
1: Ποιους άλλους?
3: Να πω από κάτι ποδοσφαιρικά, να μην τρώμε τον χρόνο.
1: Όχι, δεν τρως χρόνο, μην ανησυχείς Σάββατο βράδυ, ό,τι θες.
3: Για χαρά και στον Νικόλα, μπορούμε να μιλήσουμε άνατα?
1: Ναι, ναι, μην ανησυχείς, έχω δύο γραμμές μόνο, οπότε εντάξει, 3-4 λεπτά.
3: Λοιπόν, εντάξει, ναι, να μην περιμένει και ο κόσμος.
1: Μπράβο,
3: να πούμε κάποια χρήσιμα. Πρώτα για την Πανάθα μερικά πράγματα.
1: Ναι.
3: Προχτές όταν είδε να ξεκινάει το Τσιριβέγια, κόντεψα να σπάσω την τηλεόραση.
1: Δεν σου αρέσει ο Τσιριβέγια?
3: Μισό λεπτό, να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Πώς την έκανε αυτή την κίνηση? Πρέπει κάποτε ο κόσμος όταν βλέπει μπάλα να καταλάβει ότι δεν υπάρχει μια σύνθεση ομάδας. Η ομάδα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον αντίπαλο. Ο Τσιριβέγια είναι ένας παίκτης, άμα παίζεις με ισοδύναμη, με καλύτερη ομάδα ή τουλάχιστον με ισοδύναμη, να θες να κρατήσεις κάποια μπάλανς. Παίκτης που δεν βλέπει, δεν κάνει καθόλου κάθετη κίνηση, δεν βλέπει αιστεία, δεν σουτάρει. Και κοιτάζει μόνο να δώσει την μπάλα πλάγια.
1: Το ότι δεν σουτάρει έχει.
3: Όταν παίζεις με μια ομάδα που ξέρεις ότι θα σου κλειστεί πίσω,
1: ναι,
3: είναι έγκλημα. Απόρρισα που μόλις τον είδα πώς έκανε αυτό το λάθος.
1: Το ότι δεν έχει το σουτ δεν διαφωνώ. Αλλά έχει καλή μεταβίβαση, ρε φίλε. Βλέπει γύρω.
3: Ρε Μιχάλη, δεν με ακούσει λίγο. Αν παίζω με ομάδα που θα παίξει.
1: Αντιληπτό, το κατάλαβα. Μην το επαναλαμβάνει. Το κατάλαβα εγώ.
3: Ναι, μα δεν το χρειάζομαι αυτόν τον
1: άνθρωπο. Και ποιον θα βάζε στη θέση του?
3: Ρε, μα δεν είναι στη θέση του. Δεν χρειάζονταν παίξει.
1: Μα δεν χρειάζονταν, λες, ποιον θα βάζε στη θέση του για να σου πω, για να βελτιώσει το παιχνίδι σου.
3: Τσέριν.
1: Ο Τσέριν να κάνει παιχνίδι, ο Τσέριν. Ο Τσέριν ξέρει να αντέχει, να πηγαίνει στην άμυνα να κόβει.
3: Τι παιχνίδι να κάνει ο Παναθηναϊκός, ρε Μιχάλη, τώρα με κλειστή ομάδα? Παίχτες να κάνουν μπούκες θες, αφού την κατοχή θα την είχες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δεξιά-αριστερά τις μπούκες. Δεν θα περιμένεις τώρα από το κεντρικό σου.
3: Μιχάλη, δεν είναι έτσι μπάλα. Πώς τη βλέπει έτσι ο κόσμος? Να μαθαίνετε τον κόσμο και βλέπει μπάλα.
1: Εγώ δεν μαθαίνω κανέναν, τη γνώμη μου λέω. Εγώ δεν μαθαίνω κανέναν.
3: Οι δημοσιογράφοι πώς μιλάνε για την μπάλα αυτή που παραγωγή.
1: Οι του Παναθηναϊκού ξέρουν καλύτερα από την
3: μπάλα. Κάθε παιχνίδι και ο κάθε αντίπαλος. Δεν σημαίνει ότι μια εντεκάδα κάνει για όλους τους αντίπαλους. Δεν μπορείς να παίζεις με την ίδια ομάδα όταν παίζεις με μια υποδέστερη ομάδα και με την ίδια σύνθεση όταν παίζεις με μια ισοδύναμη καλύτερη. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και αντάξιες επιλογές για να αλλάζεις.
3: Ο Τσέριν τουλάχιστον κάνει καμιά μπουκα, κάνει κανένα σουτ. Μπαίνει μέχρι και δεύτερο center forward. Πόσες φορές έχει κάνει κεφάλαια στο Τσέριν μέσα στην περιοχή.
1: Εντάξει,
3: ο Σιριβέγια μόνο πίσω και πλάγια κοιτάει. Βλέπουμε μπάλα 40 χρόνια τώρα, δεν θα ξεχάσουμε το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ προτιμώ τον Τσιριβέγια παρά τον Τσέριν.
3: Θέλω να πω και κάτι και για τον Καμάρα. Αυτός άμα ήρθε από τη Σαρβερουά, εκεί παίχτης που είναι τόσο ψηλός, έχει καλή μεταβίβαση, έχει καλό κοντρόλ. Και κοιτάει μόνο πλάγια και κοιτάει να δει τον παίχτη να δώσει την πάσα.
1: Εμένα μου άρεσε ο Καμαρά για πρώτη εμφάνιση.
3: Ρε παιχταράς είναι, αλλά σου είπα, άφησέ μου να πω κάποια πράγματα να καταλάβει ο κόσμος.
1: Okay.
3: Όταν παίζεις ειδικά με υποδιέστερη ομάδα, δεν μπορείς αυτός ο παίχτης να κοιτάει μόνο να δώσει την πάσα πλάγια ή να δείξει μπαρκάρι στο παίχτη. Πρέπει να κάνει και τουλάχιστον 5-6 κούρσες κάθετες στη διάρκεια του παιχνιδιού, 5-10 μέτρα, τουλάχιστον να ανοίξει άμυνα. Είναι παίχτης καλός, κρατάει την μπάλα, βλέπει το γήπεδο, έχει καλή μεταβίβαση. Αλλά τι να το κάνω. Όταν παίξω με κλειστή ομάδα, πρέπει αυτοί οι παίχτες που είναι στα χαφ, πρέπει να κάνουν και τουλάχιστον κάποιες κούρσες κάθετες 5-10 μέτρων με φάτσα προς το τέρμα.
1: Και σε ξαναρωτάω λοιπόν, για να το κλείσουμε, γιατί μιλάμε πολύ. Σε ξαναρωτάω.
3: Όχι, δεν θα το κλείσουμε.
1: Πώς δεν θα το κλείσουμε. 4 λεπτά μιλάς. Έχω 4 άτομα πίσω. Τι δεν θα το κλείσουμε.
3: Όχι, εντάξει, θα πω και κάτι άλλο για να τελειώνουμε.
1: Πες το να τελειώνουμε.
3: Να μην τελειώνουμε. Αυτά έκανε πολλά άλλα. Ελπίζω εκεί μέσα να παίξει 3-5-2. Γιατί αλλιώς, γιατί αυτή η
1: με ποιους δύο θα παίξει μπροστά?
3: Με τον...
1: Ποιον?
3: Που έπαιζε προχτές, ή με τον Ντέσσερς, με οποιονδήποτε από τον Ζήκο και με τον Λιβάη.
1: Ντέσσερς δεν ξέρεις αν είναι έτοιμος, ούτε ο Λιβάη. Δεν ξέρεις αν
3: θα είναι. Με το
1: Ραμάτο, ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος, λέω, ποιος θα είναι.
3: Ο Λιβάη, κοντά. Κάθετα.
1: Δύσκολο. Δύσκολο με μια εβδομάδα ο Λιβάη. Okay.
3: Αυτή είναι έτοιμος. Απλώς παίχτη θέλει με έκρηξη εκεί για να κάνει τριγωνάκια. Αυτοί και εκεί μέσα κλειστά θα παίξουν.
1: Καλά, εννοείται. Δεν μπορούν να παίξουν
3: τίποτα. Όσο κάποιοι λένε ότι είναι ομαδίτσα αυτή το πράγμα, ζουν τι κάνουν οι βουλγάρικες. Καταρχήν έχουν.
1: Δεν είναι ομαδίτσα, είναι μια χαρά ομάδα. Αλλά μέχρι εκεί.
3: Εγώ, γιατί το ακούω και από Βάζιλου. Ήταν μια χαρά ομάδα.
1: Φύγε. Τα είπε. Μην ξεφεύγουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα!
1: Αλώστινα!
4: Εμείς από πάνω δεν ξέρουμε πες το προηγούμενο.
1: Εντάξει, ξέφυγε.
4: Ωρα Ολυμπιακάρα!
1: Ορίστε!
4: Ολυμπιακάρα όλο!
1: Εσύ τρία θα τους έβαζες, μου είπες.
4: Εγώ είπα τρία.
1: Ναι.
4: Είπα ότι θα κερδίσω, δεν είπα τρία.
1: Τρία είπες. Ξέχωρα που θα κερδίσεις που δεν κέρδισες. Α! Να ναι. Σε ενημερώσω...
4: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης υπέγραψε στον ΠΑΟΚ. Τα άμαθες αυτά ή κοιμόσου?
4: Σούπερ, ε! Πάω, έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Τον είχες κλεισμένο στον Ολυμπιακό και μας δούλευες εσύ, Σοφία μου.
4: Δεν ξέρω. Ναι. Πάρτανα και φορτώσου το.
1: Εννοείται πως τον πήρα κιόλας. Όχι, θα στον άφηνα. Όχι, θα στον άφηνα.
4: Να δούμε τι να κάνει.
1: Τώρα να σου πω κάτι σοβαρά. Αν δεν είσαι 100% καλύτερος την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη παίζει, μάλλον Τετάρτη, Ολυμπιακός.
4: Τετάρτη.
1: Θα αποκλειστείς.
4: Το ξέρουμε.
1: Γιατί ήταν πολύ καλή αυτή παρά το ότι είχε δύο απουσίες βασικών.
4: Ναι, αλλά πάντα βάλανε.
1: Στην έδρα σου έπαιζε.
4: Άντε μπράβο.
1: Αλλά τα
4: έτα βάλανε. Εσύ τουλάχιστον έφαγε σένα.
1: Εντάξει, εγώ έφαγα, δεν άξιζε να το φάω. Εσύ άξιζε να το φας και δεν το φάω.
4: Δεν άξιζες.
1: Όχι.
4: Μωρέ, άξιζε.
1: Άξιζα. Εντάξει, άλλο μάτς είδαμε.
4: Δεν άξιζε.
1: Δώσε τις ευχές σου στον Ολυμπιακό.
4: Να περάσει.
1: Ναι.
4: Είμαστε Ολυμπιακοί, δεν μασάμε.
1: Ναι.
4: Ό,τι και να πούμε.
1: Ακόμα και αν χάσετε δεν μασάτε, το ξέρω.
4: Ακόμα και να χάσουμε δεν μασάμε. Ολυμπιακό δεν μασάει.
1: Τώρα το είπε σωστά. Έτσι.
4: Βρέχουμε καλό προπονητή, βρέχουμε μαρινάκι εμείς.
1: Αυτό τον προπονητή πρόσεχε, μην φτάσει κανένας Δεκέμβρης και δεν τον έχεις. Πρόσεχε, τι σου λέω.
4: Άμπα!
1: Καλά.
4: Δεν νομίζω.
1: Καλά.
4: Ο Μαρινάκης τον έχει συμπάθεια.
1: Ναι, κάτσε να αποκλειστεί και θα σου πω εγώ τι συμπάθειες θα έχει.
4: Όχι, τον έχει συμπάθεια, δεν πειράζει, θα αποκλειστεί.
1: Τα φιλιά μου,
4: άντε,
1: Σοφία.
4: Άντε πάρουν και ένα ευρωπαϊκό, άντε τα φιλιά μου.
1: Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
5: Μιχάλη, μ' ακούσε.
1: Πεντακάθαρα.
5: Ωραία. Παλιά σου είχα στείλει μία φωτογραφία.
1: Ναι.
5: Για ένα βιβλίο για την Κύπρο για τον καθηγητή. Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί από τα παιδιά που ήρθαν από εκεί, από τους αξιωματικούς και τους οπλίτες.
1: Του το είχα δώσει. Αν θες, ξαναπες το και για τον κόσμο.
5: Ναι. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει στα βιβλιοπολία.
1: Ναι, μου είπες είναι στο
5: έχει
1: ηλεκτρονικό.
5: Έχει 200 κομμάτια, τα οποία ένα από αυτά έχω και εγώ μου το. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει στα βιβλιοπολία.
1: Ναι, μου είπες είναι στο
5: έχει
1: ηλεκτρονικό.
5: Έχει 200 κομμάτια, τα οποία ένα από αυτά έχω.

0: που τρελαίνεται για, για την Κύπρο και για το
1: Όχι
0: Κυπριακό.
1: Απλά τρελαίνεται. Υπέρ. Ναι.
0: Σίγουρα θα τον ενδιαφέρε να το ρίξει μια ματιά.
1: Πάρα πολύ θα τον ενδιαφέρε. Πείτε μου τι να κάνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο μου.
1: Θα, θα κάνετε μία χάρη.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο διάλειμμα θα ενημερώσω εγώ τον Δημήτρη τον Λέκη, τον οποίο καλησπερίζω, να πάρει τη γραμμή σας, να δώσετε το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμα σας, θα το δώσω εγώ στον καθηγητή αύριο το πρωί.
0: Έγινε. Μα είμαι και στο Facebook. Είμαστε και μαζί και στο Facebook.
1: Άρα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Facebook και να το πείτε αυτό.
0: Όχι με τον καθηγητή, με σένα είμαι.
1: Α, δώστε μου στο Facebook τότε εμένα, γράψτε μου ένα μήνυμα τώρα στο Facebook. Και εγώ θα το περάσω το τηλέφωνο στο ονοματεπώνυμο στον καθηγητή, θα το περάσω αμέσως.
0: Λοιπόν, ίσως δεν τα καταφέρω, θα πάρω τηλέφωνο με το διάλειμμα που θα κάνεις και θα αφήσω το τηλέφωνο μου.
1: Οκ, okay, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο.
0: Ναι, τα πάντα, τα πάντα,
1: βεβαίως,
0: τα πάντα.
1: Βεβαίως. Αυτό.
0: Εντάξει, Μιχάλη.
1: Ωραία, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα το χαρεί δηλαδή άμα το διαβάσει.
1: Όχι απλά θα το χαρεί, θα του σηκωθεί η τρίχα. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι από τα σπάνια. Τι να σου πω δηλαδή.
1: Θα το χαρεί, όχι απλά θα το χαρεί. Θα του σηκωθεί η τρίχα, το εννοώ αυτό που λέω.
0: Και θέλει πολύ διάβασμα, γιατί έχει πολύ πράγμα υλικό.
1: Ο καθηγητής μας για διάβασμα είναι ό,τι πρέπει.
0: Ωραία.
1: Θα το ρουφήξει στην κυριολεξία. Κατά πάσα πιθανότητα θα ακούει.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά, έγινε, ευχαριστώ. Πάρτε τηλέφωνο στο διάλειμμα. Μόλις τελειώσει το διάλειμμα να πάρτε.
0: Ναι, μόλις τελειώσει το διάλειμμα θα πάρω τηλέφωνο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Τι κάνουμε.
1: Δόξα τω Θεώ, αγόρι μου. Περιμένουμε το μάτς της Πέμπτης.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι. Δημήτρης από Φραγκφούρτη σε παίρνω.
1: Καλώς, Φραγκφούρτη.
2: Δεν είπε τον τίτλο από το βιβλίο.
1: Δεν πειράζει. Α, θα ήθελες και εσύ να το μάθεις.
2: Ναι.
1: Μας ακούει τώρα. Γράψτε μου και τον τίτλο στο. Πείτε και τον τίτλο στο Δημήτρη το Λελέκ. Θα το αναφέρω εγώ μετά το διάλειμμα. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να το βρεις, σου λέει. Ήτανε 200 κομμάτια, έχουν φύγει. Διαδίκτυο δεν υπάρχει. Πώς θα το βρεις, κατάλαβες.
2: Κάπως. Άμα μάθουμε τίτλο.
1: Okay,
2: κάπως,
1: μακάρι, μακάρι. Θα τον αναφέρω.
2: Διάστημα, αν θυμάμαι καλά, πέρσι ή το 25 ή το 24, κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν γράψει κάποια πολύ ισχυρά βιβλία για το θέμα της Κύπρου. Ναι.
1: Αυτά μπορείτε να τα βρείτε σίγουρα. Στο διαδίκτυο εύκολα κιόλας.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό που αναφέρει
2: ναι.
1: ο κύριος ότι έγινε, είναι γραμμένο από τα παιδιά εκεί που πήραν μέρος, είναι άλλη φάση βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι άλλη
2: σίγουρα,
1: φάση.
2: Σίγουρα. Μιχάλη, δύο πράγματα ήθελα να πω. Είπατε σχετικά με τον Κωνσταντέλια για την πρόταση που έχει γίνει.
1: Φίλε, μη μασάς, άστο. Δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό που να θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Πολύ δύσκολα θα υπάρξει. Οπότε, άστο. Θα διαβάσεις πολλά για Κωνσταντέλια. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Οπότε μη μασάς, άσε να βλέπουμε το παιδί να το χαιρόμαστε. Προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν έρθει μια πρόταση από τις 10 μεγαλύτερες της Ευρώπης, δεν πρόκειται να φύγει από εδώ ο μικρός.
2: Ναι. Σίγουρα όμως θα θέλει και υψηλό μπάτζετ για να φύγει. Δεν θα το δώσει τώρα για λίγα.
1: Αλίμονο. Άμα έρθει και 20-25, ούτε συζήτηση.
2: Περιμένουμε.
1: Αλλά άμα έρθει καμιά συζήτηση, άμα έρθει καμιά πρόταση από μια μεγάλη ομάδα, όντως μεγάλη. Εκεί τι θα κάνεις τώρα, εξαρτάται και από το μικρό επαναλαμβάνω. Ο μικρός δεν θέλει να φύγει, γιατί να φύγει, μια χαρά είναι εδώ.
2: Οπότε... τώρα σήμερα άκουσα ότι έκανε και τη δεύτερη.
1: Έχει τώρα ζευγαράκι. Έκανε κοπελίτσα, έκανε το κοριτσάκι, είχε και αγοράκι, τώρα έχει ζευγαράκι.
2: Περιμένουμε κανένα καλό εξτρέμ.
1: Για εξτρέμ δεν ξέρω, φίλε, αλλά για center back, εξάρι και φορ περιμένω. Τρεις καλούς. Καλούς.
2: Μακάρι.
1: Περιμένουμε.
2: Κάτι εκτός θέματος και κλείνουμε.
1: Ναι.
2: Τη συμφωνία που έγινε στη ΜΕΚΑ.
1: Ναι.
2: Μιλήσατε, αναφερθήκατε σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Αύριο. Αύριο με τον καθηγητή μας το 5 με 8 θα είμαστε. Θα δούμε τι ώρα.
2: Τον άκουσα το απόγευμα.
1: Μπράβο.
2: Αλλά δεν πρέπει να είπε κάτι.
1: Αύριο στείλε ένα μήνυμα αν θες, θα κάνει 4 ώρες εκπομπή αύριο. Θα είναι
2: ναι,
1: 12 με 10 με 1 ή 2, μου φαίνεται 10.
2: Θα ανοίξει γραμμές για να μιλήσουμε άραγε.
1: Πιστεύω θα ανοίξει προς το τέλος. Αν δεν ανοίξει, στείλε ένα μήνυμα στη γραμματεία, πες του καθηγητή να μιλήσει με ΜΕΚΑ αν δεν μας ακούει. Θα μιλήσει, αλλιώς το βράδυ εγώ σίγουρα το απόγευμα σίγουρα θα τα πω μαζί του.
2: Ναι, οκ.

0: Έτσι. Φιλιά στη Φραγκφούρτη.
1: Χάρηκα που τα πάμε.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Φιλιά. Και στην ξενιτιά, ξέρω τι είναι ξενιτιά. Καλησπέρα.
2: Μα πάρει πρόταση, είπες.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ τι είναι, μικρή ομάδα είναι.
0: Εντάξει τώρα, μην το παρατέτοιο, τραβήξουμε.
2: Εδώ θα γεράσεις ο Κωνσταντέλια, θα γεράσουμε μαζί του.
0: Συμφωνώ και αυτό περιμένω και πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά ρε μάγκα, άμα έρθει μια πρόταση από την Arsenal 35 εκατομμύρια, 40, τι θα κάνεις.
2: Ποια Arsenal, ρε, θα το πάω και πάω. Ποια Arsenal, ρε.
0: Καλά, καλά, εντάξει,
2: εντάξει,
0: να σοβαρευτούμε λίγο. Να σοβαρευτούμε λίγο. Εντάξει.
2: Δηλαδή, άμα έρθει μια πρόταση που το τράβηξε από το αεροδρόμιο και τον έφερε και του λέει: μάγκα, εγώ σε πληρώνω μέχρι να σε γεράσω. Ποια μεγάλη ομάδα, ρε Μιχάλη.
0: Κοίταξε, για να σου δώσω να καταλάβεις πέντε πράγματα. Εσύ δηλαδή, άμα ο γιος σου έπαιζε στον ΠΑΟΚ και ερχόταν η Arsenal και σου λέγε: πάρε 40 εκατομμύρια, ρε ΠΑΟΚ, πάρε και 5 εκατομμύρια στο γιο σου για να παίζει εδώ.
2: Αφού τον βόλεψε ο Σαββίδης, ρε. Το βόλεψε, του λέει μάγκα, κοίτα.
0: Το να τον βολέψει, αδελφέ μου, είναι ένα θέμα. Το να πας να παίξεις στην Πρέμιερ και να μην έχεις τον κάθε διαιτητή εδώ να σου κάνει είναι αυτά που σου κάνει. Μεταξύ μας τώρα, σου μιλάω για μεγάλη ομάδα.
2: Μεταξύ μας, μεταξά.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Η Σοφία κάτι πίνει τώρα τελευταία.
0: Άστιμο, ρε, Ολυμπιακός είναι άστινα.
2: Okay. Όχι, όχι, κάτι πίνει και. Θέλω να μάθω τι πίνει και τα χωρίς.
0: Και εσύ πίνεις εσύ όταν μου λες ΠΑΟΚ και Arsenal, ποιος είναι Arsenal, ΠΑΟΚ, εσύ τι, τώρα εντάξει.
2: Δεν είναι καλή, εγώ το μιλάω, το λέω γιατί ο άνθρωπος τον τράβηξε από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο και του λέει μάγκα εγώ
0: ναι,
2: θα τα πληρώσω.
0: Ναι, αλλά πού θα πήγαινε, πού θα πήγαινε φίλε όμως και με πόσα, κατάλαβες.
2: Άστρο που θα πήγαινε, τέλος πάντων. Ο Παλάζα,
0: ναι.
2: Ο Παλάζα, αλλά αυτός ο σαλεμένος, τρεις και δυο.
0: Έπα, φύγε. Δεν μιλάς έτσι εδώ για άλλους. Τι το κάναμε. Καλησπέρα. Έλα, γρήγορα, καλησπέρα. Μπα, φεύγεις εσύ. Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς, ρε Μικάλη.
0: Τώρα, ναι. Γιατί πέταξα τον άλλον. Τον έφαγε τον άλλον.
3: Σόπα, ρε.
0: Του ρίξες ένα τάκλιμ, φίλε.
3: Όχι, ρε.
0: Ναι.
3: Κρίμα, ρε. Κρίμα.
0: Ένα λεπτάκι, δώσουμε ένα λεπτό, φίλε. Δώσουμε. Σε λιγάκι θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή έκτακτο για μεταγραφή στον Ηρακλή. Έλα, φίλε μου. Εσύ τι ομάδα βασικά είσαι, δεν μου έχεις πει ποτέ.
3: Μιχάλη, εγώ.
0: Ναι. Εκτός από Αλάνα.
3: Αλάνα.
0: Ναι.
3: Στη Βραζιλία, άμα ήταν από Αλάνα, τους κάναν όλους γιογιό.
0: Το ξέρω αυτό. Λέω τι ομάδα είσαι εσύ, ρε φίλε. Εκτός το ότι είσαι της Αλάνας.
3: Είσαι Ηρακλής, ρε παιδί.
0: Είσαι Ηρακλής. Ωραία, θα ακούσεις τότε μια μεταγραφή του Ηρακλή. Μόλις τώρα. Μόνο από εμάς θα τα ακούσεις, γιατί τώρα όλοι οι άλλοι κοιμούνται.
3: Θα πω κάτι τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Ακούς.
0: Σε ακούω, πες μου. Μέχρι να βγει ο Καλαϊτζής, ακούω, θα μείνεις λίγο πίσω. Πες.
3: Θυμάσαι παλιά, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι στη Βραζιλία. Άμα γυρίσεις, τότε η κάθε ομάδα είχε από ένα δεκάρι μέχρι δύο που ήταν
0: παιχταράδες. Βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Τους έβλεπα εκεί κάθε εβδομάδα, τρεις αγώνες έβλεπα κάθε εβδομάδα.
3: Α, μπράβο.
0: Επί 13 χρόνια, φίλε.
3: Έτσι. Ναι. Για να πω τώρα, σου είπα ότι αυτό το ποδόσφαιρο μπορεί να το παίξει ο καθένας. Το έχω ξαναπεί, έτσι.
0: Ναι.
3: Για να δεις τώρα τι πρόβλημα είχε ο Κρόιφ με το γιο του και ο Μπέγκε Πάρ με το γιο του. Δεν ξέρεις την ιστορία.
0: Όχι. Περίμενε λίγο. Μείνε λίγο πίσω στον αέρα. Σε έχω, δεν σε έχω κόψει. Έλα, Δημήτρη μου.
4: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλώς τον.
4: Πριν θυμίζουμε, λέγαμε στον κόσμο για τον Ηρακλή ότι κινείται δυναμικά για τις μεταγραφές.
0: Ναι.
4: Και για ακόμα ένα επιθετικό. Και ήδη έχουμε ένα όνομα που έπεσε τώρα στο τραπέζι και εξετάζεται πολύ ψηλά από τους ανθρώπους του ημίθεου. Πρόκειται για τον Μαμαντού Τιάμ, 31 χρονών επιθετικός. Και αυτός από το ρουμάνικο πρωτάθλημα έπεσε πέρσι στη Άουα. 27 συμμετοχές, 3 γκολ. Θυμίζει λίγο περίπτωση Έλβιρ Κόλιτς, ο οποίος ήταν στη Ραπίδ πέρυσι. Και να πούμε τώρα για τον Τιάμ.
0: Ναι.
4: Έχει πολλές παραστάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα, καθώς έχει αγωνιστεί σε Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Σαουδική Αραβία και Ρουμανία. Παράλληλα διαθέτει την ευκαιρία να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα. Αυτό είναι καλό για τον Βάλτερ Ματσάρη.
0: Και είναι, φαίνεται δυνατό παιδί κιόλας. Είναι ήδη το άρθρο στο metrosport.gr. Αργότερα μπείτε, δείτε.
4: Ναι, έχει ανέβει ήδη.
0: Ναι. Ωραίο.
4: Εντάξει, είναι δυνατό όνομα. Εντάξει, πέρσι δεν είχε πολύ παραγωγικότητα στα γκολ.
0: Εντάξει, πολλά παίζουν από τη μία χρονιά στην άλλη. Μπορεί να γίνει το ανάποδο τελείως. Έτσι πάνε αυτά. Είναι και τι παίκτη έχει, τι
4: συμπαίκτη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μέχρι αύριο πιστεύω θα έχουμε και την ανακοίνωση του παίκτη.
0: Α, τόσο δυνατά δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, Γίγαντα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη Καλαϊτζή, για την τελευταία ενημέρωση για τον Ηρακλή. Παίκτη για τον Ηρακλή, φίλε μου. Κλείνει επιθετικό.
3: Κάτσε τώρα. Καλάκι. Που λε είχαν πρόβλημα και οι δύο. Δεν μπορούσαν να παίξουν. Γίνονταν ρεζίλι.
0: Ναι.
3: Μάλλον ο Κρόιφ με το γιο του. Να με βάζει να παίξω. Το ίδιο είχε και ο Μπέκεμπάουερ.
0: Ναι.
3: Στο σημερινό
0: δεν θυμάμαι το γιο του Μπέκεμπάουερ να παίζει. Του Κρόιφ το θυμάμαι.
3: Και οι δύο υπήρχε πρόβλημα μεγάλο.
0: Αχα.
3: Άμα ψάξει τα αρχείο θα το δει.
0: Okay, για να το λες, δεν αμφισβητώ. Απλά δεν θυμόμουν ότι ο γιο του Μπέκεμπάουερ έπαιζε μπάλα. Του Κρόιφ τον θυμάμαι που έπαιζε.
3: Ναι, που λε. Και σε πληροφορώ σήμερα που χρειάζεται μόνο να τρέχει. Και από εγκεφαλικούς παίκτες δεν υπάρχουν, απλώς μόνο τρέχουν. Γιατί το εγκεφαλικό ξέρεις...
0: Εντάξει, υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι λίγοι.
3: Τι, με τη μέση στα δάχτυλα.
0: Ναι, είναι λίγοι, δυστυχώς.
3: Ναι. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα μπορούσαν να παίξουν, έτσι δεν είναι.
0: Φυσικά.
3: Δεν θα τρέχανε.
0: Δεν θα τρέχανε και πολύ.
3: Σήμερα,
0: ναι, δεν θα τρέχανε.
3: Αν έχεις πνευμόνια σήμερα παίζεις όπου να είναι. Μια παλιά κάνεις και ανεβαίνω κατεβαίνεις, δεν κάνεις 9 χιλιόμετρα, κάνεις 15.
0: Ναι, αυτό που κάνει και ο Μέση τώρα, δεν τρέχει, περπατάει, αλλά όταν χρειαστεί να τρέξει...
3: Ναι, περπατάει, εντάξει. Ναι. Εγώ θέλω να σε πω, εάν δεν ήταν, αν ήξερα ότι θα πέφτε σε 2 χρόνια η Χούντα, δεν θα έρχομαι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Αν ήξερα το 72 που θα και παρουσιάστηκα, δεν θα έρχομαι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Και θα σου πω γιατί. Δεν τα αντιπροπόνηση. Όταν ήμουν στην γερμανική ομάδα, ήρθε όλο το συμβούλιο για να υπογράψω. Του λέω: εγώ θα φύγω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Σε εκείνη τη δεκαετία που παίξαν αυτή την μπάλα, εγώ τότε με τα μαγαζιά που θα έκανα και που θα έπαιζα μια δεκαετία, θα είχα έρθει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί φίλοι μόνο που κάναν μαγαζιά, το νομίσαν τον πέρα του. Μιλάω για νούμερα ασύλληπτα, δεν μπορεί να τα ασύλληπτα.
0: Ναι.
3: Τότε η Ελλάδα έχει τα καλύτερα εστιατόρια και ξέσχισε.
0: Ναι.
3: Λάμε για τζίρους 10.000 τη βραδιά, έτσι. Τα τέτοια τζίρους.
0: Έχεις 15 δευτερόλεπτα.
3: Και τι θέλω να σε πω, γι' αυτό σου λέω, το ποδόσφαιρο, θα πω ένα άλλο, είναι όσο το νύχι από το κρέας, τόσο είναι και η επιτυχία σου.
0: Τι
3: δηλαδή
0: λέρε,
3: μπορεί να χαθείς μέσα σε 5 λεπτά,
0: ναι.
3: Και σε 5 λεπτά μπορεί να γίνεις ήρωας παγκόσμιος.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
3: Α, μπράβο.
0: Έτσι
3: γιατί
0: είναι.
3: Λέει κανένας, φύγει από εδώ τώρα που θα μου πεις εμένα τώρα. Τώρα εγώ να σου πω κάτι. Δεν θέλω. Δηλαδή ησυχίζομαι καμιά φορά γιατί ούτε θέλω να δω.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έχει να μου δώσει τίποτα αυτός.
0: Ναι.
3: Δεν έχει να μου δώσει τίποτα, Μιχάλη.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ.
3: Δηλαδή
0: και
3: τώρα έδειξε μια τρύπα του Μπέρκμαν. Που πέρασε τον άλλο να που κάνει το πες τον απόπειδο στην αυτή.
0: Εντάξει.
3: Αυτά εδώ ρε Μιχάλη, αυτά γινόταν στις αλάνες
0: για μόνο πλάκα.
3: Που παίζανε, γινόταν για πλάκα.
0: Ναι, ναι, δεν αφιβάλλω.
3: Και τα κάνανε βιβλία και το μεγαλοποιούμε. Έλα ρε.
0: Απλά δεν ήταν και ίδιες οι άμυνες τότε, έτσι, μην το ξεχνάμε.
3: Ναι.
0: Ούτε τα μαρκαρίσματα, εντάξει, ούτε οι καλύψεις, ούτε
3: εντάξει, τώρα,
0: τα pressing.
3: Με ένα παιδί που πέσει το μαρκό σου, τον έχουν κυπελάσει στο μαγαζί, με λέει τώρα. Ξέρεις τι εύκολα που είναι, αράζουμε λέει διπλό λεωφορείο με λέει.
0: Ναι.
3: Σιγά
0: ναι, εντάξει, έτσι
3: είναι. Ποια μυντικό.
0: Άντε να τους τρυπήσεις τώρα, εύκολο είναι.
3: Ναι, που να είναι διπλό λεωφορείο.
0: Κλείσε, χάρηκα που σ' άκουσα μετά άμα δεν έχει γραμμές πάρα μα θες.
3: Εγώ μόνο σε να παίρνω έτσι γιατί το κάνουμε ευχάριστο το πρόγραμμα.
0: Καλά κάνεις, μην ανησυχείς, καλά κάνεις. Μια χαρά λες. Να σε καλά. Κάτσε λίγο να δω τι θα βάλω τώρα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μπαίνω στα γρήγορα γιατί θέλω να δω αν ο φίλος ακόμα περιμένει στη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα φίλε.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τι κάνουμε ρε φίλε.
2: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε όπως όλοι.
3: Δε μου λες με center for ποιον θα πάμε τώρα μες στο Βέλγιο. Πάλι με το μύθο.
2: Θα σου έλεγα τώρα φίλε, αλλά άστο να το πάρει το ποτάμι.
3: Και αυτό το μύθο ρε φίλε, δεν είναι, μπορεί να σηκώσει το βάρος του center for του ΠΑΟ.
2: Συμφωνώ.
3: Αλλού η μπάλα, αλλού αυτός. Μια φορά βρήκε την μπάλα, offside ήταν.
2: Συμφωνώ.
3: Έβαλε γκολ, offside ήταν.
2: Συμφωνώ, τα έχω πει 10 φορές, αυτά άστο.
3: Ο Γερεμέγεφ είναι για αλλαγή, δεν μπορεί να παίξει από την αρχή.
2: Ο Γερεμέγεφ για μένα είναι ο τρίτος. Θα πρέπει να είναι ο τρίτος. Ο Μύθρο να πάει δανεικός, το έχω πει 100 φορές για 2 χρόνια και να πάρουμε 2 φορ πολύ καλούς. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
3: Πήρανε ένα λέει τώρα, ένα νεαρό θα παίξει αυτό.
2: Δεν τον πήρανε, δεν τον πήρανε. Κάτσε. Πρόταση κάνανε 5 εκατομμύρια. Οι άλλοι θέλουν 7, 8, κάπου εκεί τα θέλουν οι άλλοι.
3: Ναι,
2: είναι ένα θεματάκι αυτό.
3: Ναι ρε φίλε, τώρα παίζει η ομάδα, γυρίζει μπάλα πάνω κάτω, Κωνσταντέλια, Ζαφύρης και δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ.
2: Σωστά.
3: Το μύθο δεν τον είπα ρε φίλε, με την μπάλα μαζί να είσαι. Αλλού η μπάλα, αλλού αυτός, αλλού η μπάλα, αλλού αυτός.
2: Δεν είναι αυτό, δεν θέλει να πάρει εμπειρίες, είναι πιτσιρικάς, δεν πρέπει να τον κάψουμε, είναι πιτσιρίκι ακόμα.
3: Και
2: πρέπει.
3: Τον έριξε στα βαθιά κατευθείαν.
2: Ναι, δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
3: Σηκώσει το βάρος του πάω κόλωσα φορ. Δεν ξέρω, 18-19 χρονών παιδιά.
2: Σκέψου να είχαμε τώρα το Γιακουμάκι σε αυτά τα παιχνίδια ρε φίλε, μόνο αυτό σου λέω. Τι λέμε τώρα. Αλλά είμαι σύμφωνο στο ότι δεν έπρεπε να πάρθει να δώσει 5,5 εκατομμύρια στους Μεξικάνους και άλλα 3,5 σε αυτόν τον χρόνο για 33-34, δεν λέει. Καλά κάναν και δεν τον πήραν. Αλλά ας φέραν κάποιον άλλον πολύ καλό για αρχή.
3: Δεν ξέρω ρε φίλε, πάντως η χρονιά μας η προηγούμενη τελείωσε άσχημα.
2: Ναι.
3: Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε δεύτερη θέση.
2: Ναι.
3: Και άσχημα ξεκινάμε πάλι.
2: Όχι, δεν άρχισε άσχημα. Άστο. Κάτσε.
3: Άμα μας αποκλείσει.
2: Άμα. Κάτσε. Άμα. Κάτσε.
3: Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να πάμε έτσι τώρα να φάμε ένα γκολ και να μας τα από το πρώτο λεπτό και να τους παίζουμε μπάλα και να μην μπορούμε να βάλουμε γκολ. Δεν πιστεύω να ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν πιστεύεις και έχεις δίκιο. Και εγώ δεν το πιστεύω γιατί αυτοί παίζουν τώρα στην έδρα τους και δεν θα ανοιχτούν καθόλου. Πάλι θα παίξουν κλειστά. Οπότε εμείς πρέπει να σκοράρουμε και πρέπει να βρούμε τρόπο να σκοράρουμε. Μπορούμε να σκοράρουμε. Οπότε εγώ δίνω ένα προβάδισμα, αλλά είναι πολύ μικρό προβάδισμα. Είμαστε καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Καλό άντε, καλό βράδυ.
2: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Ελπίδα, μη είμαι σας. Πάω και σε καλησπέρα.
4: Γεια σου, Μάικ.
2: Γεια σου, αγόρι.
4: Τα χαμάτα.
2: Τι κάνεις, ρε Θηρίο. Σαββατιάτικα ακούς εκπομπή και δεν είσαι έξω.
4: Δίκα γι' αυτό πριν λίγο το άνοιξα.
2: Α, μια χαρά έκανες. Μια χαρά έκανες, ωραίος. Να πω ότι η Αϊτχόφεν. Περίμενε λίγο. Αυτά τα βόδια, τα όρθια της Αϊτχόφεν ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις. Αϊτχόφεν Φορτούνα Σιτάρτ 2-2. Τουλάχιστον το γύρισε η Ουνιόν Σεντζιλουά Βέστερλο Ουνιόν Σεντζιλουά 1-2. Τα βόδια της Αϊτχόφεν παίζουν με τα σιτάρια, δηλαδή με μένα και με σένα παίζουν τα χαμάτα και φέρουν 2-2 στην πρεμιέρα. Η Αϊτχόφεν η μεγάλη. Τα βόδια.
4: Άστα να πάνε. Αυτοί μόνο σε εμάς ανήκαν τα μάτια.
2: Έλατε. Πες το ψέματα, ρε φίλε. Πες το ψέματα.
4: Να πούμε ένα μπράβο στις κοριτσάρες μας.
2: Εγώ τα είπα. Πες τα εσύ τώρα.
4: Δεν σ' άκουσα γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Ρε φίλε, μέσα εκεί διατησία σφαγή.
2: Εγώ είδα αρκετά από το παιχνίδι. Ήταν λίγο καλύτερη αυτή. Είναι πιο επαγγελματική ομάδα.
4: Όχι, ότι είναι, είναι.
2: Μπράβο.
4: Αλλά κάτι κίτρινες κάρτες. Το τρίτο goal offside.
2: Το offside δεν το είδα το goal. Δεν νομίζω να ήταν offside. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν είδα και replay. Οπότε, okay. Θα δω μετά τις φάσεις και θα τοποθετηθώ αύριο.
4: Πάμε για το Βέλγιο.
2: Τώρα ο πάμε για Europa.
4: Ο δήμαρχος είναι εκεί Αθέληνας. Θυμάσαι με την πριστή έγινε.
2: Φυσικά και θυμάμαι. Φυσικά και θυμάμαι. Τα παιδιά τι περάσανε εκεί.
4: Βέλγοι, Δανείοι, Σουηδοί, Νορβηγοί είναι Αθέληνες.
2: Εντάξει, μην το κουβαδιάζεις, αλλά δυστυχώς
4: Και άλλη μια πληροφορία θέλω από σένα, επειδή θα ξέρεις εσύ.
2: Παρακαλώ.
4: Οι συμπολίτες τι κάναν σήμερα.
2: 2-2 Άρης Πανσεραϊκός. Έβαλε τους βασικούς στο δεύτερο ημίχρονο Γρηγορίου και το ισοφαρίσαν. Χάνανε 0-2 στο ημίχρονο. Φιλικά είναι αυτά.
4: Γιατί ως τώρα στα φιλικά δεν χάνανε.
2: Εντάξει ρε, φιλικά είναι ρε, μη μασάζ ρε. Φιλικά είναι.
4: Οπότε αυτά, τώρα, οπότε τώρα αποκλειστήκανε τα φιλικά. Φιλάκια.
2: Δεν ντρέπεσαι. Καλησπέρα. Έσχος. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
2: Εσύ άγρομαι, εσύ.
5: Θα χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, Γιάννη, λέγομαι πρώτη φορά πέρα στην εκπομπή σου.
2: Καλώς το φίλο, χαίρομαι.
5: Εντάξει, είμαι γνωστός σε άλλους, αλλά οκ. Okay.
2: Ωραίος.
5: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
5: Εντάξει, το ακούς ανθρώπους οι οποίοι σου λένε το ένα το άλλο. Έχουμε 100.000 προπονητές.
2: Έτσι είναι.
5: Αν έχεις παίξει μπάλα, όχι εσύ γενικά.
2: Ναι.
5: Έτσι. Δεν συγκρίνω τα παλιά τα χρόνια. Καμία σχέση στο ποδόσφαιρο το τότε.
2: Εννοείται.
5: Με το
2: τα έχω πει αυτά. Okay.
5: Μπράβο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, επειδή το είδα, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε και κατοχή μπάλα πάνω από 70%.
2: 70-30 κατοχή, 15-5 οι τελικές.
5: Ωραία. Mm. Συνήθως πάντα όταν πιέζεις και κατεβαίνεις κάτω από τις 20-30, ένα-δύο γκολ θα τα βάλεις.
2: Ναι.
5: Πάει στατιστικά.
2: Ναι.
5: Αλλά okay, δεν βγήκε τώρα το. Διαβασμένη ομάδα.
2: Εντάξει, Άντερλεχτ είναι, ρε φίλε.
5: Ναι, διαβασμένη ομάδα.
2: Βέβαια, Άντερλεχτ είναι.
5: Ήξερε πολύ καλά πώς θα χειριστεί τον Κωνσταντέλια.
2: Φυσικά.
5: Στο κέντρο δώσανε όλες.
2: Και τον Τάισον θα σου πω εγώ. Γιατί
5: φυσικά.
2: Μπράβο. Έτσι, γιατί.
5: Αν και με στεναχώρησε ο Τάισον, η αλήθεια είναι ότι.
2: Εντάξει.
5: Δύο, εκείνη το σουτ το οποίο το βάρεσε, ας πούμε, πήγαινε στο κέντρο. Δες πάνω.
2: Εντάξει, είναι στο προ, αυτά όχι, είναι λεπτομέρειες, φίλε, κάνουν τη διαφορά εκείνη.
5: Λεπτομέρειες, ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Λύση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με δύο εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα στο πλάι του και το τεχνικό του, και μιλάω για τον Βιερίνια και τον Πάτος, δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι.
2: Φυσικά.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο, εμένα τουλάχιστον δεν μου φανεί καθόλου περίεργο τότε να σκάσει μια μπόμπα ότι αύριο μεθαύριο θα έρθει ένας ο οποίος θα είναι παιχτάρας και θα είναι
2: παιχτάρας. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
5: Ναι.
2: Όλες οι κινήσεις που έγιναν ήταν μετρημένες και πολύ καλές κιόλας.
5: Μελετημένες.
2: Ναι, ναι. Δεν
5: σημαντικό.
2: Έχω. Μια χαρά τα πάνε.
5: Ναι. Φαίνεται συζητήσιμος και συνεργάτησιμος ο Λύση μαζί με τους συνεργάτες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όπως ήταν ο Λουτσέσκου, ο οποίος αυτό που έκανε, αυτό έλεγε, δεν άκουγε κανέναν, έκανε το δικό του.
2: Μην το νομίζεις αυτό. Δεν ισχύει.
5: Εντάξει, λέω.
2: Στο λέω υπεύθυνα. Όχι, το λέω υπεύθυνα.
5: Κάτι παραπάνω από μένα.
2: Ναι, ναι, στο λέω υπεύθυνα.
5: Και δεν το λέω ειρωνικά.
2: Απλά ήθελε να επιβάλλει κάποια πράγματα, αλλά δεν ήταν επιβολή. Προσπαθούσε να περάσει το δικό του. Ωστόσο, ήταν πάντα συζητήσιμος, να το ξέρεις. Και δεν περνούσε το δικό του πάντα. Αν το υποστήριζαν και οι άλλοι, περνούσε. Αν όχι, δεν περνούσε, να το ξέρεις.
5: Από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω και ναι, okay, καλύτερα από μένα, okay, οπότε δεν επιμένω σε κάτι.
2: Okay.
5: Τώρα από εκεί πέρα μετά, το πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ εκεί, έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ένα χαρακτήρα, έχουμε και καινούργιες προσθήκες.
2: Βεβαίως.
5: Τώρα το τι κάνει ο ΜΕΙΤΕ και αυτά δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Όταν επιστρέψει το συζητάμε.
5: Εντάξει.
2: Έτσι.
5: Μου είναι αδιάφορος.
2: Όπως και όχι, ρε φίλε, αδιάφορος. Άμα τον είχες τώρα.
5: Με την έννοια, έχω ανθρώπους τώρα που παίζουν,
2: ναι,
5: οι οποίοι έχουν δείξει πολύ ανώτερα πράγματα από ό,τι αυτοί εδώ. Έτσι, για μένα, προσωπική μου.
2: Okay.
5: Οπότε κάτι που δεν υπάρχει, τι να το συζητήσω.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω, όταν επιστρέψει, το συζητάμε. Μπράβο.
5: Γι' αυτό ακριβώς. Εκεί εστιάζω. Πιστεύω ότι αν καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα ο Λύση, γιατί σίγουρα θα το έχουν δει το μάτς 150.000 φορές και θα το έχουν συζητήσει, εάν καταφέρουν να διεισδύσουν και να ανοίξουν το κέντρο της άμυνας, για να μπορεί να γίνει, θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα μετά, ο Μύθο. Εντάξει, είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει μέλλον, έχει ταλέντο, συμφωνώ μαζί σου,
2: σωστό,
5: να πάει ιδανικό σε μια ομαδούλα, να πάρει εμπειρίες, να γυρίσει και να γίνει αυτό που είναι να γίνει.
2: Έτσι. Όπως όλοι οι μικροί σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κακό το να πας δανεικός. Απέναντίας παίρνεις παιχνίδια, εμπειρίες, τρως κλωτσιές. Δηλαδή έλεος τώρα. Τέλος πάντων.
5: Okay. Ακριβώς. Τώρα εντάξει, τώρα να βάλεις ένα παιδάκι το οποίο, ας πούμε, εγώ το εκτιμώ, όπως και όλα τα παιδάκια τα οποία πέρασαν τον ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν.
2: Βέβαια.
5: Στην Ευρώπη.
2: Βέβαια.
5: Έτσι, διαπρέπουν.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτοί, ξέρεις, που διαπρέπουν τα τεράστια ταλέντα. Είναι πολλοί άλλοι που περάσαν από τις ακαδημίες μας και παίζουν δεξιά-αριστερά στις κατηγορίες ανά την Ευρώπη. Απλά είναι τα πράγματα.
5: Ακριβώς.
2: Απλά δεν οπότε είναι όλοι που μπορούν να παίξουν πρώτη ομάδα στα 18 τους. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Απλό είναι το πράγμα.
5: Εντάξει, τώρα στην περίπτωση αυτή εδώ λίγο θα με δεις αντίθετο, με την έννοια ότι και ο Κωνσταντέλιος τα μπήκε και έκανε εκεί τι έκανε. Είναι και θέμα αν το έχεις ή δεν έχεις ή δεν το έχεις.
2: Έφυγε. Ναι, κάποια, δεν το συζητάω. Αλλά και ο Κωνσταντέλιας έφυγε 2 χρόνια από την ομάδα.
5: Σαφώς.
2: Ήρθε πιο μεστομένο μυαλό, πιο ουσιαστικός, ήρθε πιο σοβαρός, κατάλαβες. Έτσι είναι.
5: Είναι θέμα χαρακτήρα. Το
2: επίσης,
5: άγχος.
2: Επίσης, σωστό.
5: Πολύ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το άγχος.
2: Βεβαίως.
5: Αλλιώς αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μια κατάσταση, αλλιώς ο άλλος.
2: Βεβαίως, η προσωπικότητά σου, έχεις δίκιο.
5: Ακριβώς. Και μιλάμε λογικά τώρα. Σου λέω: έχω παίξει μπάλα και σε ακαδημίες του Ηρακλή. Έχω παίξει αντίπαλο με τον Φάνη του Καταργιανού.
2: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
5: Τέλος πάντων. Δεν θα πούμε παραπάνω πράγματα. Το διατάφτα είναι ότι εκείνα τα χρόνια ήμασταν στα χώματα. Παίζαμε. Έπαιζε για τάκλινγκ καινούριο σπίτι, ήθελε μετάκιση αίματος.
2: Βέβαια.
5: Αλλά λίγο χαμηλά την μπάλα σε κάποιους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε τα δικά τους. Ρε παιδιά,
2: εντάξει,
5: δεν είστε. Αν είναι, αναλάβετε τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, μωρέ.
5: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν παραπάνω πράγματα από το Λύση.
2: Σωστά.
5: Από το Βιερίνια, σωστά. Το Μάτος.
2: Τα στοιχεία που έχουν κάθε μέρα από τα εργομετρικά και όχι μόνο. Τους βλέπουν στην προπόνηση, ξέρουν τα προβλήματά τους. Είναι
5: ναι,
2: πολλά.
5: Βγαίνω εγώ τώρα και κρίνω τι. Να κρίνω τι.
2: Ναι.
5: Το έχω. Ναι. Το ξέρω.
2: Πολλοί τα έβαλαν με τον Μιχαηλίδη κακός. Γιατί στην τελευταία περίπτωση ακόμη του ότι. Το πέναλτι δεν το συζητάω. Τα χάνουν όλοι, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Αλλά ακόμη και μια κακή βραδιά δεν μπορεί να έχει κάποιος. Ο Μιχαηλίδης έχει δώσει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα. Και θα δώσει ακόμα περισσότερα. Έλεος δηλαδή.
5: Τον θάψανε.
2: Ψάχνουν να βρουν το θύμα. Όλοι ψάχνουν να βρουν το θύμα.
5: Αυτό. Δυστυχώς. Ρε παιδιά, καθίστε καλά. Ναι. Καθίστε καλά.
2: Δυστυχώς.
5: Έχασε το παιδί ένα πέναλτι.
2: Ναι.
5: Okay.
2: Έλατε. Έλατε. Εδώ ολόκληρο Μπάτζιο. Έχασε ένα πέναλτι και οι άλλοι χάσαν παγκόσμιο κύπελο τώρα.
5: Μπράβο.
2: Τέλος πάντων.
5: Αφού τον καθαρίσαν πάλι καλά.
2: Ναι, τέλος πάντων.
5: Χαμηλά την μπάλα τώρα. Βγαίνει ο καθένα και λέει τα δικά του εκεί και κάνει και ρεύμα.
2: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
5: Μη. Δεν το γνωρίζει το αντικείμενο. Ναι. Μη το παίζετε.
2: Δεν είναι εύκολο αυτό. Εντάξει, να πω τη γνώμη μου, okay, αλλά όχι να το επιβάλλω και να είμαι σίγουρος κιόλας ότι είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Δηλαδή, ξέρεις περισσότερο από τον οποιονδήποτε που είναι μέσα.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς με κάτι ακροατές που το παίζουν εκεί οι δήμονες. Μπορεί να έχεις παίξει μπάλα και τόσο την αλάνα τη ζωή σου και μίλα. Όχι. Μην μιλάς.
2: Ακόμα και να έχει παίξει μπάλα, δεν γνωρίζεις τα προβλήματα των παικτών, του προπονητή, μέσα στην ομάδα, την καθημερινότητα. Ακόμα και να έχεις παίξει, είναι δύσκολο να καταλάβεις το γιατί έπαιξε αυτός και δεν έπαιξε εκείνος ή το γιατί έκανε αυτό το λάθος ενώ θα μπορούσε να μην το κάνει. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες, πολλές οι παράμετροι που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, φίλε. Δεν είναι, εντάξει.
5: Να σου πω μια προσωπική εμπειρία για να κλείσω κιόλας.
2: Ναι.
5: Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε δεξί εξτρέμ.
2: Ναι.
5: Αδυνατούλης, ήμουν γρήγορος. Καλή σέντρα είχαμε το δεξί.
2: Ωραίος.
5: Ακόμα και στα 5x5 μου το λέγανε. Λοιπόν, παίζουμε στο γήπεδο της Τριανδρίας απέναντι με την Ελπίδα Τούμπας.
2: Ναι.
5: Για την δεύτερη θέση. Λοιπόν, πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ και όπως κατεβαίνω βγάζω μια στραβοκρουτσιά, μια σέντρα.
2: Mm.
5: Ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε.
2: Ναι.
5: Και ισοφαρίσαμε. Χάσαμε φυσικά μετά, αλλά όχι, okay, ναι, δεν πειράζει.
2: Ναι.
5: Αν το πιστέψεις ότι το βρήκα ακριβώς εκεί που ήθελε και το έβαλε τον γκολ,
2: ναι,
5: αν με ρωτήσεις αν το έκανα επειδή το ήθελα, θα σου πω όχι.
2: Ναι, αντιληπτό. Πολλά έχουν γίνει τέτοια. Πολλά τέτοια.
5: Στραβοκρουτσιά, βγήκε, μπήκε αυτό.
2: Έτσι είναι.
5: Και έγινε θεός χωρίς να το ξέρω.
2: Ναι. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή, αυτό ισχύει και στους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες.
2: Ναι.
5: Δηλαδή δεν μπορεί να χαρακτηρίζουμε και να βάζουμε ταμπέλες στον καθένα. Εάν ο Μιχαηλίδης το έβαζε, θα ήταν θεούλης.
2: Σωστά.
5: Εντάξει, από μένα.
2: Έχει γίνει άλλες φορές θεούλης ο Μιχαηλίδης.
5: Έτσι ακριβώς. Αμάν ισοπεδώνει με τα πάντα.
2: Έτσι είναι. Έτσι.
5: Να γίνει η ομάδα πρώτη χρονιά, είναι ο άνθρωπος εδώ και είναι ο προπονητής.
2: Βέβαια.
5: Μαζί με όλο τα στελέχη που έχει δίπλα του και τους ανθρώπους.
2: Mm.
5: Σε 1-2 χρόνια θα δούμε διαφορές και θα δούμε πράγματα τα οποία θα λέμε τι έγινε.
2: Ναι,
5: τώρα.
2: Και εγώ το πιστεύω, φίλε. Και εγώ το πιστεύω. Και γι' αυτό μ' αρέσει η δουλειά που γίνεται εκεί και στις μεταγραφές. Δεν παίρνουμε ένα παίχτη για 2-3 και 5 παιχνίδια. Παίρνεις για 2-3-4 χρόνια. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα το μεγάλο. Αν ήταν να φέρουν φόρ, θα μπορούσαν να φέρουν 52 φόρ, μπορούσαν να έχουν φέρει.
5: Εννοείται.
2: Θέλουν αυτόν που θέλουν, τον καλό. Τελείωσε. Υπομονή.
5: Θα γίνει.
2: Έτσι.
5: Εγώ το πιστεύω, θα γίνει.
2: Εγώ το πιστεύω, φυσικά. Γι' αυτό δουλεύουν.
5: Θα γίνει
2: έτσι.
5: Και απλά δεν το περιμένει κανένα. Και ξαφνικά, ας πούμε, ακούς μπαμ, πρώτο όνομα.
2: Ναι.
5: Και λες τι έγινε τώρα, ας πούμε.
2: Να είσαι καλά, αγόρι, να χάρηκα που σ' άκουσα.
5: Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα στην κυριολεξία τέτοιες φωνές χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μέχρι να έχω άλλη γραμμή, να σας πω ότι είναι τελικό Αϊτχόφεν Φορτούνα Σιτάρια 2-2 με γκολ καθυστερήσεις για τα Σιτάρια. Τα βόδια. Η Ολλανδία σήμερα έδωσε δύο βόμβες στην κυριολεξία από Ναϊμέγεν και Αϊτχόφεν. Έχασε και η Εστουδιάντες από την Τεπορτίβο Ριέστρα. Βέβαια ήταν φαβορή η Ριέστρα. Απλά εγώ είχα την Εστουδιάντες για φαβορή, την πάτησα εκεί. Φαβορεί και στοιχηματικά η Ριέστρα, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ωραία η βραδιά. Έχει αποτελέσματα καλά, αλλά έχει και τα στραβά της. Τώρα, 90-90-90 επαναλαμβάνω για όλους εσάς. Πριν έρθει καμιά γραμμή, αν έρθει, εν πάση περιπτώσει. Να πω ότι διάβασα προχθές για το ποδοσφαιράκι στο PlayStation, το EA Sports, το F26, το FC26. Και μου προξένησε τόση περιέργεια το ότι το EA Sports, το FC26, το μοναδικό ποδοσφαιράκι στον κόσμο, τα έχει φάει ό,τι άλλα λάχανα, φέρεται, παιδιά, να φτάνει σχεδόν τα 10 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά. Βέβαια είναι μια μαγεία αυτό το παιχνίδι, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι το κορυφαίο σε πωλήσεις. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αυτό το ποδοσφαιράκι αναδείχθηκε το νούμερο 1 σε πωλήσεις με το παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη για το 2025. Προσέξτε, κέρδισε την πρώτη θέση σε 16 από τις 17 χώρες που εξετάστηκαν και μάλιστα το ποδοσφαιράκι αυτό ξεπέρασε και μεγαθύρια όπως το Minecraft. Το Minecraft δεν έχω ιδέα, το βλέπα στο ο γιος μου το έπαιζε. Λέω, τι παίζεις ρε, τι παιχνίδι. Α, πάση περιπτώσει. Είναι τόσο δυνατό το Minecraft, έχει πιτσιρικάδες ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο. Το έχουν φάει ολόκληρο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μου προκάρεσε εντύπωση ρε παιδιά αυτό. 10 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε καθημερινή βάση και προσέξτε, δεν το συζητάμε ότι είναι στο κομπιούτερ, σε υπολογιστή. Στο PlayStation γίνεται της πόπης. Εκεί είναι το όλο δυνατό. Ιστορικό ρεκόρ εσόδων. Μάλιστα. Για το οικονομικό έτος 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε 31 Μαρτίου, η EA κατέγραψε συνολικά καθαρά έσοδα ύψους 7,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 25 και μόνο. Συνολικά καθαρά έσοδα 7,5 δις.
6: Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, κύριο Μπάμου, πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίδι δεν μπορεί να πάει. Τι θα την κάνει τη ρευστότητα.
7: Ανατρίχιασα.
2: Καλησπέρα στο φίλο. Ή φίλοι.
8: Καλησπέρα από Δράμα.
2: Καλώς στη Δράμα μου.
8: Κάσε αγόρι μου, Βραζίλ.
2: Πώς πας?
8: Δόξα τω Θεώ που είχες πει, ήμουν στο νοσοκομείο που το ήξερες.
2: Όχι, όχι. Απλά Δράμα θυμάμαι αυτή τη φωνή.
8: Ναι.
2: Την ωραία.
8: Λοιπόν, άκου.
2: Νοσοκομείο, όλα καλά τελικά?
8: Άκου τι θα σε πω.
2: Ναι.
8: Εγώ ποτέ δεν ανήκα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα.
8: Έτσι, πολιτικά θα το πω. Ειδικά για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να ακούω λέξεις.
2: Και ο Άδωνης δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
8: Λοιπόν,
2: τους έβριζε.
8: Λοιπόν, άκου τι θα σε πω και να ακούει ο κόσμος.
2: Παρακαλώ.
8: Εδώ και 3 μέρες που βγήκα από το νοσοκομείο Μιχάλης, το νοσοκομείο Δράμας, έπαθα την πλάκα της ζωής μου.
2: Γιατί?
8: Έπαθα την πλάκα της ζωής μου με αυτά που είδα, με αυτά που με κάναν και με αυτά που έβλεπα για τους αστήχες, για το προσωπικό του νοσοκομείου Δράμας.
2: Oh.
8: Έπαθα πλάκα, σου λέω.
2: Θετικά. Μπράβο. Ή αρνητικά?
8: Θετικότατα.
2: Μπράβο, έτσι σε θέλω, τι ωραία είσαι.
8: Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που ευχαριστήθηκα, ήρθε η ώρα να ψηφίσω από ακούγιο η Αγγούλας Νέα Δημοκρατία. Εξαιτίας αυτό, Μιχάλη.
2: Βεβαίως,
8: ειλικρινά,
2: βεβαίως, σημαντικό είναι, βεβαίως.
8: Έπαθα πλάκα, ρε Μιχαλάκο μου.
2: Μπράβο. Μπράβο.
8: Δηλαδή άλλη εικόνα άκουγα από τα ραδιόφωνα της τηλεοράσης για τα θέματα υγείας.
2: Ναι.
8: Και άλλα είδα εκεί πέρα μπροστά στα μάτια μου.
2: Θα το πω στον καθηγητή μας αυτό, θα χαρεί πολύ γιατί είναι αποδράμα για αυτός.
8: Ναι.
2: Βέβαια.
8: Ναι, αυτά που λες Μιχαλάκου.
2: Τι ωραία. Η ομάδα σου τι κάνει.
8: Τη δόξα δράμας.
2: Ναι.
8: Δεν γίνεται στα παλιά και είναι καλά.
2: Θυμάσαι τα παλιά και
8: άμερα δεκαετία του 50, του 60.
2: Χάριστε μου.
8: Πλησιάζουν τα 80 Μιχαλάκη.
2: Είσαι ωραίος, δυνατή φωνή.
8: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα έτσι. Το νοσοκομείο τώρα είσαι μια χαρά, έτσι δεν έχουμε πρόβλημα.
8: Καθόλου.
2: Μπράβο.
8: Και να σκούρεις εγώ που δεν κάνω ασχολούμαι την Αγγλία με τη Λίβερπουλ, Μιχαλάκο. Εδώ και από το 1962.
2: Τότε γεννήθηκα ρε φίλε.
8: Από το 14 χρονών.
2: Τι λες ρε.
8: Αυτή την ομάδα λόγω Beatles, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ έγιναν.
8: Από εκεί ξεκίνησε.
2: Πολύ έγιναν έτσι.
8: Όλη η ιστορία από εκεί ξεκίνησε, Μιχάλη.
2: Σωστά. Χαίρομαι που σε ακούω που και που να παίρνεις να λες μια καλησπέρα.
8: Ναι, Μιχαλάκο μου, να γορημάτε.
2: Να χαρώ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, γόρι μου, να σε καλά. Καλό βράδυ. Το φίλο. Έλα, 90-90-90, κάνα δυο ακόμα γραμμές έως τις 11.30 τις έχουμε.

0: κομματάρα, ε.
1: Θα να ζητάς τις νύχτες που έκλαψες παντού. Θα να ζητάς.
0: Καλησπέρα. Οπα. Καλησπέρα. Οπα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον την. Για μίλα λίγο περισσότερο.
2: Άκουσα το φίλο από τη Δράμα.
0: Άρα κούκλα είσαι, δεν είσαι κούκλος, οκ. Okay.
2: Ναι. Άκουσα το φίλο από τη Δράμα.
0: Παρακαλώ.
2: Για το νοσοκομείο. Ναι. Εγώ έφυγα από το ΑΚΕΠΑ προχθές, σήμερα.
0: Δεν μου λες ένα νοσοκομείο έχουμε στη Δράμα. Αρχίζουμε από τα βασικά δηλαδή, γιατί μπορεί να λέει κανένα άλλο αυτός.
2: Έχει κέντρο υγείας.
0: Κέντρο υγείας. Κέντρο υγείας, ναι. Είναι άλλο διαφορετικό.
2: Έχει δύο ασθενοφόρα.
0: Ναι. Δύο ασθενοφόρα. Τι λέτε, ρε, δύο ασθενοφόρα. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό.
2: Για 30 χωριά.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Πήγα να σε πω. Δύο ασθενοφόρα. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, άμα έχουμε τρία άτομα που χρειάζονται ασθενοφόρο μέσα σε ένα δύο τρίωρο, τη βάψαμε. Ο τρίτος την έβαψε.
2: Εγώ όχι την έβαψα. Όταν ερχόμουν, την είχα βάψει.
0: Έλα. Βέβαια.
2: Γιατί πήγα μεταξύ, πήγα στο ΑΧΕΠΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και το ΑΧΕΠΑ και το γεννηματά, γιατί έρθει το δική. Είναι όλα, τα φτιάχνουν. Όλα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σε ροχόνο, ξέρετε, κάνα πεντάωρο από εδώ.
0: Χριστέ και Κύριε. Χριστέ και Κύριε. Χριστέ και
2: να
0: Κύριε.
2: Να με ακούσουν όμως, έτσι. Γιατί εγώ έχασα το σκυλάκι μου. Το πήρανε και πηγαίνω να έρχομαι. 1200 χιλιόμετρα έχω κάνει.
0: Πω.
2: Μέσα σε 15 μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και έχω και το θέμα της υγείας. Δεν μπορούν να φέρουν ασθενοφόρο εκεί πέρα. Που λέει ο Κύριος.
0: Ναι.
2: Πάνε στον Ευρωκόπη, να του πω. Και μετά άμα βρουν ένα ασθενοφόρο, να μην πω.
0: Θα έλεγα τώρα για τους επιχειρηματίες κάθε νομού που θα έπρεπε να κάνουν μια δωρεά, 2-3 ασθενοφόρα, ρε παιδί μου, το χρόνο.
2: Ναι, θα λέει, κοιτάξτε, το ασθενοφόρο θέλει και οδηγούς.
0: Οδηγούς βρίσκεις, ασθενοφόρα δεν βρίσκουν. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτοκίνητο θα βρούμε, θα πάρουμε το ταξί να φύγουμε. Δεν βρίσκουν οδηγούς.
0: Δεν είναι εύκολο. Άμα έχουν ασθενοφόρα, βρίσκουν οδηγούς, σε πληροφορώ. Μια αγγελία να βάλουν το πρωί, το μεσημέρι θα έχει 15.000
2: δεν
0: άτομα.
2: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, επαγγελματίες, οδηγοί τώρα υπάρχουν. Τα οχήματα δεν υπάρχουν.
2: Οχήματα. Καταρχάς, εγώ πρέπει εγώ να ζήσω εκεί πέρα. Με κάλεσε ασφάλεια για το σκυλάκι μου.
0: Οχ. Οχ.
2: Τι οχ.
0: Οχ.
2: Δεν έχει κλείσει σκυλάκι.
0: Έχω.
2: Άντε τρέξε να δεις.
0: Ναι.
2: Και να έχει και μαστόρια.
0: Οχ. Δύσκολη υπόθεση.
2: Και να έχει 1200 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Να μην μπορείς να πας με λεωφορείο. Άσε λεωφορείο.
0: Ναι.
2: Ένα λεωφορείο έχει το πρωί και ένα.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώ, άλλο και αυτό συγκοινωνία.
2: Άλλο και αυτό.
0: Θεέ μου.
2: Δεν έχει ούτε μεταφορικά μέσα.
0: Ναι. Η επαρχία δυστυχώς έχει τα χάλια της τα μαύρα, δυστυχώς, σε όλους τους τομείς.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εγώ, αλλά πήγα στο λεκανοπέδιο. Λεκανοπέδιο λέγεται.
0: Ναι.
2: Έχει 30 χωριά.
0: Μόνο.
2: Μόνο. Τον Ευρωκόπη, ο Δήμος.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Τώρα ναι.
2: Ναι, όχι ο νομός Δράμας.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Αυτός πήγε στο νομό Δράμας. Πήγε στο...
0: του κάτσε καλά φαίνεται.
2: Του έκατσε καλά, ναι, γιατί δεν όντως τον πήγανε καβάλα.
0: Ναι, όντως.
2: Δεν τον πήγανε καβάλα.
0: Ναι.
2: Με καβάλα μπορούν να τον πάνε. Θα βρουν κάτι, ένα στενοφόρο, κάτι θα βρουν.
0: Πόσο είναι το σκυλάκι σας?
2: Παρακαλώ.
0: Πόσο χρόνο είναι το σκυλάκι?
2: Τώρα θα είναι 1η Σεπτεμβρίου, θα γίνει 17.
0: 17?
2: 17.
0: Ωχ, το πουλάρι μου, πω. Αντέχει.
2: Με φέρνουν από εδώ.
0: Αντέχει.
2: Ασφάλεια από εκεί, φιλοζωικής από εκεί.
0: Αντέχει, τρώει, ακούει.
2: Όλα, ρε, την έχω εγώ.
0: Τι λες, ρε. Μπράβο
2: την της. Έχω, ξέρει πως την έχω κάνει.
0: Μπράβο της.
2: Και τη θέλουν και την παίρνουν και με ζητάνε και λεφτά.
0: Μπράβο. Εντάξει, να την προσέχετε πολύ, γιατί τώρα είναι ηλικία επικίνδυνη, ναι.
2: 1300 πρέπει να πληρώσω πρόστιμο.
0: Τα ξέρω αυτά, είναι περίεργα ή πουλα πράγματα.
2: Εγώ τη ζουζούνα μου. Ζουζούνα τη λένε.
0: Ναι, όμορφο.
2: Να το μάθει όλος ο κόσμος ότι λένε ζουζούνα.
0: Όμορφο.
2: Έχω κάνει 1200 χιλιόμετρα. Δεν θα περάσω πλακάκια στο χωριό.
0: Ναι. Ναι. Χάρηκα που σας άκουσα, να προσέχετε τη ζουζούνα μας, γιατί δικιά μου ούτε ενός έτους δεν είναι ακόμα.
2: Θα σε ακούσω και στο ράδιο, έτσι.
0: Ναι, να είσαι καλά.
2: Γιατί χωρίς ράδιο εγώ δεν μπορώ.
0: Χαίρομαι, είναι καλή παρέα, είναι καλή παρέα.
2: Είναι η μεγαλύτερη παρέα.
0: Βέβαια, το ραδιόφωνο είναι άλλη φάση. Να είστε καλά τα φιλιά μου. 2, 3 γραμμές, παρακαλώ περιμένετε λίγο μέχρι να πάω στο διάλειμμα, ούτε μισό λεπτό δεν θα είναι. Και...

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Καλησπέρα στα γρήγορα, μην περιμένουν τα παιδιά. Καλησπέρα.
9: Έλα, Βροζιλιάδε.
8: Έλα, φίλε μου.
9: Συνταγματάρχη.
8: Ω, συνταγματάρχα μου, έχουμε καιρό να τα πούμε. Τι μου κάνετε?
9: Ναι. Ξεκινούν το θέμα, σε παίρνουν τηλέφωνο.
8: Ναι.
9: Και με προλαβαίνουν άλλοι.
8: Όχι, εδώ τις βάζω όλους στη γραμμή. Είναι ο ένας πίσω από τον άλλον. Κανονικά έχει συνταγματάρχα μου. Έχουμε ουρά εδώ.
9: Αφού έχει καλή εκπομπή, ρε σειρά.
8: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν παίρνω ανακατεμένα να περιμένετε πολύ. Καταλάβατε, αυτό εννοώ.
9: Λοιπόν, Δευτέρα φεύγω Βέλγιο.
8: Στο Βέλγιο θα πάτε?
9: Μόνος μου. Αφού εκεί γεννήθηκα, ρε.
8: Θα πάτε για το μάτσι ή απλά θα πάτε διακοπές?
9: Όχι, ρε, για το μάτσι πάω.
8: Τι ωραίος είσαι. Θέλω την άλλη εβδομάδα Σαββατοκύριακο να πάρεις τηλέφωνο να μου πεις πώς ήταν η πρόκριση.
9: Λοιπόν,
8: δηλαδή,
9: θα σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
9: Ο πατέρας μου ήταν ανθρακούρουχος στο Βέλγιο.
8: Μάλιστα.
9: Εκεί γεννήθηκα.
8: Μάλιστα.
9: Και ξέρεις που γεννήθηκα?
8: Όχι.
9: Στο κήπεδο της Άντερλεκ.
8: Της Άντερλεκ.
9: Σε ένα νοσοκομείο.
8: Αχα. Τι λες?
9: Η Γεραγιανούλα η μάνα μου.
8: Σημαδιακό αυτό που λες τώρα. Θα τους φάμε ζωντανούς αυτούς εκεί.
9: Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάει για διπλό.
8: Εννοείται. Όχι διπλό, πρόκριση. Το διπλό δεν φτάνει.
9: Ρε, τελείωσε, ρε.
8: Έτσι σε θέλω.
9: Κωνσταντέλια θα κάνει πάρτι εκείνη η μέρα.
8: Έτσι σε θέλω.
9: Θα το γραφίζει σαν τον Πικασό.
8: Μαζί, Πικασό, μπράβο, έτσι σε θέλω. Τι ωραίος. Πόσον ετών είσαι, συνταγματάρχα μου, τώρα?
9: 64 χρονών είμαι.
8: Και θα πας μόνος σου?
9: Μόνος μου θα πάω.
8: Δεν έχεις ένα φίλο, μια παρέα να είσαστε μαζί?
9: Όχι, εγώ τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα ξαδέρφια μου.
8: Και γιατί δεν πας μαζί? Δεν μπορούν.
9: Κάτι τρελό, θα πάρω τη γυναίκα μου.
8: Όχι τη γυναίκα σου, βρε, τα ξαδέρφια σου λέω. Βρε, τα ξαδέρφια σου λέω, όχι τη γυναίκα σου.
9: Τα ξαδέρφια μου, ξέρεις πως με περιμένουν.
8: Α, να θα πας.
9: Σαν παλαβά.
8: Εντάξει,
9: έχουν να τα δω 15 χρόνια.
8: Οκ, δεκτών.
9: Ξέρεις τι έχει να γίνει, ε?
8: Εγώ ξέρω.
9: Είμαι φορτωμένο με τσίπουρο.
8: Να χαρώ.
9: Και θα γίνει το έλα να μέει στο
8: κοίταξε,
9: κύπελο.
8: Να το πιεις το τσίπουρο μετά το μάτς. Μην το πιεις πριν και δεν καταλάβεις πως κερδίσαμε. Κατάλαβες?
9: Το ελοκομείο. Σ' αγαπώ πολύ.
8: Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
9: Μόνο η Βραζιλία με στενοχώρησε στο παγκόσμιο κύπελο.
8: Εντάξει, εγώ το περίμενα, οπότε δεν με στενοχώρησε και πολύ. Τι να κάνουμε, είναι γνωστό αυτό εδώ και χρόνια.
9: Αγαπώ πολύ, θηρίο.
8: Τα φιλιά μου, καλό ταξίδι με την νίκη. Πρόκριση.
9: Okay.
8: Φιλιά, καλώς να πας, καλώς να έρθεις. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
8: Καλώς τον. Κλείσε το δέκτη. Γιατί μικροφωνίζουμε.
10: Ακούτε?
8: Πεντακάθαρα.
10: Ήθελα να μιλήσω.
8: Κλείστε το ραδιόφωνο σας. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
10: Ναι.
8: Κλείστε το.
10: Ήθελα να σας αναφέρω για το πολυτιμότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος στη ζωή, την υγεία του.
8: Α.
10: Είμαι ένας γιατρός που υπηρέτησα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 35 χρόνια.
8: Ωραίος.
10: Και ξέρετε ότι τώρα τους θερινούς μήνες λόγω των τροχαίων ατυχημάτων και των παιδιών της μεσογειακής ανεμίας έχουν λήψεις αίματος.
8: Μάλιστα.
10: Ήθελα να παρακαλέσω όλους τους εθελοντάς αιμοδότες, τους άνθρωπους αυτούς με το κόκκινο χρυσό που έχουν στις φλέβες τους.
8: Σωστό, κόκκινο
10: χρυσό. Να μην ξεχνούν τους συναδέλφους τους.
8: Ναι.
10: Τους ανθρώπους.
8: Ναι.
10: Και να μπορέσουν να έρθουν να δώσουν λίγο αίμα, διότι το καλοκαίρι πάντοτε η έλλειψη είναι μεγάλη.
8: Θα ήθελα να πω, το καλοκαίρι τώρα είναι παιδάκια δύσκολο, γιατρέ μου, Αύγουστο, αλλά από Σεπτέμβρη, αρχή 1η Σεπτέμβρη, θα ήθελα πολύ να το επαναλαμβάνουμε αυτό, απλά να το θυμάμαι κι εγώ. Αυτό που είπατε τώρα, κόκκινος χρυσός, είναι μεγάλη, μεγάλη ατάκα αυτή. Μεγάλη ατάκα.
10: Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμώ βαθύτατα, διότι προσφέρει ζωή. Το να προσφέρει ζωή, νομίζω, είναι κάτι το πολύτιμο.
8: Αλίμονο. Αλίμονο.
10: Θα τους παρακαλούσα, προτού φύγουν στις διακοπές οι εθελοντές αιμοδότες, ας έρθουν να δώσουν μια φιά, διότι έχουμε τα μικρά τα παιδάκια που υφίστανται καρκινώματα και χρειάζονται
8: μάλιστα
10: αίμα.
8: Μάλιστα.
10: Έχουμε πολλές υφιξημένες γαστροραγίες και θα ήταν ένα δικό μου, ας το πω, χατήρι.
8: Να.
10: Διότι την έζησε την αιμοδοσία από κοντά 35 χρόνια και ξέρω ότι δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από τον κόκκινο χρυσό.
8: Βεβαίως, κόκκινος χρυσός.
10: Είναι
8: καλά
10: άσπρο και το αίμα παντού είναι κόκκινο.
8: Ναι, πολύ καλά το λέτε. Θα, να το θυμάμαι, να το αναφέρω.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ. Για αυτά που περνάτε.
10: Ευχαριστώ και ας ευχηθώ ότι τα λόγια μου θα πιάσουν τόπο, ναι, και από αύριο ίσως τα κέντρα αιμοδοσίας από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 1 το μεσημέρι είναι ανοιχτά.
8: Ναι.
10: Από τώρα τους ευχαριστώ, διότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει.
8: Βεβαίως.
10: Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Εγώ ευχαριστώ. Και μακάρι να μου το θυμίζουν αυτό κάθε εκπομπή που κάνω. Μου στέλνουν ένα μήνυμα. Μα ρε! Να το λέμε πάντα. Καλησπέρα. Όχι, έκλεισε. Οκ. Okay. 90-90-90, παιδιά. Εδώ είμαστε για όποιον θέλει. Παρακαλώ, στη διάθεσή σας. Το φως. Αυτό το Facebook είναι πολύ βλαμμένο, ρε παιδιά. Τώρα μου γράφει ότι έχει 6 σχόλια, φαίνονται τα 2. Παρεμπιπτόντως, καλησπέρα στο Δημήτρη τον Ντουλάκη. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Έχει 6 σχόλια, μου δείχνει. Και μου δείχνει τα 2. Τίποτα άλλο. Βρε από εδώ, από εκεί τα άλλα 4. Α. Βλαμμένοι αυτοί οι τύποι. Και βγάζουν εκατομμύρια αυτοί οι τύποι. Τώρα αυτό το θέμα με τα εκατομμύρια το έχω θίξει και άλλη φορά, αλλά δεν το έχουμε πιάσει σοβαρά. Δηλαδή, πώς μπορεί να παίρνει ένας παίχτης ποδοσφαίρου, ρε παιδιά, στο συμβόλαιό του 5.000 ευρώ το μήνα για χαρτί υγείας. Δεν μιλάω για τα 27 εκατομμύρια, τα 34 εκατομμύρια για 2 χρόνια και τα 20 εκατομμύρια για υπογραφή. Δηλαδή ο τύπος θα πάρει 54. Βάλει διαφημίσεις, ιστορίες, αθλητικά είδη κτλ. 60 για πλάκα τα έχει για 2 χρόνια, εκατομμύρια ευρώ. Και οι γιατροί προσπαθούν και ζητούν φιάλες με αίμα για να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, να σώσουν κόσμο. Παίρνει μία άλλη influencer, να μην πω όνομα τώρα γιατί τη δίνει κάθε φορά που το σκέφτομαι και το βλέπω μπροστά μου στις ειδήσεις και στα site. Παίρνει άλλη influencer, λέει, εκατοντάδες χιλιάδες. Πάει, λέει, σε ένα νησί, σε μια πισίνα, βουτάει, βγαίνει, λέει, εδώ είμαι εγώ και παίρνει χιλιάρικα από πίσω. Τι είναι αυτά, ρε. Πού φτάσαμε, ρε. Ο άλλος έχει κάνει, λέει, από AI, τεχνητή νοημοσύνη, μια γκόμενα. Έχει βγάλει στο διαδίκτυο, μπαίνουν οι άλλοι τύποι και δίνουν 5.000, 3.000 για την ψεύτικη γκόμενα. Σε παρακαλώ. Και έχει κόσμο που πεινάει εδώ μεταξύ. Πεινάει. Μακριά.
11: Πόνο δεν νιώθω. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινά μου.
12: Φιλά το πίστηνι στην πατρίδα.
13: Φιλά το πίστηνι στην πατρίδα.
12: Υπακοήνι στο Σύνταγμα.
13: Υπακοήνι στο Σύνταγμα.
12: Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους.
13: Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους.
12: Υποταγήνι στους ανωτέρους.
13: Υποταγήνι στους ανωτέρους.
12: Να εκτελώ προθήμος και άνεφ αντιλογίας.
13: Να εκτελώ προθήμος και άνεφ.
12: διαταγάντων.
13: Εν διαταγάντων.
12: Να υπερασπίζουμε πίστην και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου.
13: Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου.
12: Τα σημαία.
13: Τα σημαία.
12: Να μην τα σε εγκαταλείπω.
13: Να μην τα σε εγκαταλείπω.
12: Μηδέν να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν.
13: Μηδέν να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν.
12: Να φυλάτω δε ακριβώς.
13: Να φυλάτω δε ακριβώς.
12: Τους στρατιωτικούς νόμους.
13: Τους στρατιωτικούς νόμους.
12: Και να διάγω εν γέννη.
13: Και να διάγω εν γέννη.
12: Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.
13: Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.
12: Ορκιστέτε.
14: Κι περισπούδαστοι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος. Μη γελιέστε, στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυνες.
15: Ανατρίχιασα.
8: Λοιπόν, σας έχω εδώ καμιά δεκαριά θέματα, αλλά είναι ήδη παρατέταρτο σχεδόν. Όποιος θέλει παίρνει μια-δυο φορές, ένα-δυο τηλεφωνήματα τα αντέχουμε. Αλλά μάλλον ροχαλίζεται του καλού καιρού τώρα. Το Facebook έχει 7 σχόλια. Τώρα, και εγώ βλέπω 2. Ρε το Facebook. Είδα και το τρίτο τώρα, από τα 7. Τα άλλα 4 είναι κρυμμένα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει ο Αλέξανδρος Αθανασίου. Πανευρωπαϊκά υπάρχει έλλειψη οδηγών. Οι οδηγοί τα τελευταία 3 χρόνια είναι δυσέβρετοι. Πόσο μάλλον οι καλοί οδηγοί. Καλή συνέχεια. Τι λέει, ρε Αλέξανδρε. Οδηγός επαγγελματίας. Δυσέβρετο είδος. Και πανευρωπαϊκά, τώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, να οδηγείς που είναι κάτι υπέροχο. Και να σε πληρώνουν και να μην έχεις και να μην πηγαίνεις. Άλλο πάλι τούτο. Θα δω αύριο τι εκπομπή θα κάνουμε, 5 με 8. Θα δω καθηγητής μας αν έχει βασικά αν αντέχει μετά από ένα τετράωρο, δύσκολα το βλέπω. Αλλιώς θα σας έχω καμιά 20 θέματα. Έχω ήδη 10-11 εδώ. Αλλά τώρα τι να αρχίσω, βραδιάτικα μου έχει φύγει και η όρεξη, γιατί αρχίζω και σκέφτομαι τα σουβλάκια τώρα που θα έτρωγα, που δεν θα φάω γιατί κάνω νηστεία. Νηστεία δίαιτα. Και τέλος πάντων, για να ακούσω το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Σ' ακούω. Έλα.
16: Έλα, καλησπέρα.
8: Σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά.
16: Εγώ δεν ακούω
8: γιατί... Okay.
16: Σε σχέση με το σχόλιο του γιατρού.
8: Ναι.
16: Από όλη την εκπομπή που ακούω εσύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μας υποχρεώνει για κάποια πράγματα, εμβόλια COVID και.
8: Ναι.
16: Και περισσότερο σε δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς όπως είμαι και εγώ.
8: Ναι.
16: Και αν δεν το κάνει θα χάσει τη... θα φύγει.
8: Τη δουλειά σας.
16: Ναι. Θα το κάνει τη δουλειά σου, τα ωραία, ναι, υποχρεώσεις και υποχρεωτική ομοδοσία.
8: Δεν θα... Εφόσον πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
16: Και δεν έχεις πρόβλημα.
8: Ναι.
16: Εντάξει.
8: Κατόπιν εξετάσεως, για να είμαστε σίγουροι, ναι, για να μην το πουλάς μούφα.
16: Εγώ παίρνω κάποια που δεν μπορώ να δώσω αίμα.
8: Ναι, σωστό.
16: Εγώ θέλω να δώσω αίμα.
8: Σωστό.
16: Και έχω δηλωθεί και τέτοιο. Και...
8: ναι, ναι.
16: Δωρητής οργάνων.
8: Μπράβο.
16: Αλλά αίμα δεν μπορώ να δώσω για... γιατί τζάμπα θα το πάρουν, το ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι.
8: Ναι, ναι, ναι.
16: Αλλά αυτοί που μπορούν να δώσουν και αφού σας υποχρεώνω 4 μέρες άδεια.
8: Πολύ ωραία ιδέα, ρε φίλε, αυτή.
16: Σαν, όχι, εμείς την παίρνουμε 4 μέρες άδεια. Εντάξει, το δίνει σαν όφελο, θέλω πάντως, σαν επιβράβευση για αυτό που έκανες. Ότι ναι. Έως τη ζωή,
8: ναι.
16: Πάρε 4 μέρες
8: έτσι
16: άδεια.
8: Είναι, έτσι είναι.
16: Θα τρέξουν όλοι.
8: Ναι.
16: Εντάξει.
8: Ή δώσε 50 και θα σου πω εγώ αν θα τρέξω.
16: Όχι υποχρεωτικά. Θα το κάνω με την άδεια.
8: Όχι, πολύ, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Απορώ πώς δεν την έχουν σκεφτεί αυτοί κιόλας.
16: Εμείς το παίρνουμε.
8: Ναι.
16: Στρατιωτική.
8: Ναι.
16: Έτσι, μέρη τα άδεια.
8: Ναι.
16: Έχω αιμοδοσίας.
8: Ναι.
16: σπίτι είναι σαν επιβράβευση.
8: Ναι.
16: Το κόκκινο, ο κόκκινος χρυσός που είπε ο υπέροχος γιατρός.
8: Ναι. Και έτσι είναι.
16: Παράβες.
8: Και έτσι είναι.
16: Δώσε και... ερωτήματα.
8: Βεβαίως.
16: Δώσε στον κόσμο πράγματα. Εντάξει, τώρα για τους ιδιωτικούς δεν μπορώ. Αυτοί το κάνουν αποκλειστικά από τη δικιά τους θέληση και ανάγκη να δώσουν αίμα.
8: Ναι.
16: Και συν, ο γιατρός έπρεπε να πει και κάτι άλλο. Πρέπει να δίνεται αίμα γιατί πρέπει να φύγει το αίμα, θα ξεκινήσει ο οργανισμός.
8: Ανανέωση. Ανανέωση.
16: Ανανέωση αίμα.
8: Ναι, έχεις δίκιο.
16: Πολύ σημαντικό και αυτό.
8: Μου το έχει πει γιατρός αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι.
16: Το έχω ακούσει, δεν ναι. το ξέρω τώρα.
8: Ναι. Ναι.
16: Οπότε τα ωφέλη είναι πολλά.
8: Ναι.
16: Και δίνω
8: ναι.
16: και παίρνω ζωή.
8: Και όταν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Σωστά.
16: Αυτά, Μιχάλη μου.
8: Ωραίος, πολύ ωραίος, φίλε. Πολύ ωραία ιδέα. Ελπίζω να ακούει ο Άδωνης. Εγώ απορώ πως ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι πανέξυπνος τύπος. Απορώ πως δεν το έχει κάνει
16: λοιπόν,
8: αυτό.
16: Στους στρατηγούς και τα λοιπά. Δίνουμε 4 μέρες.
8: Μάλιστα.
16: Άδεια αιμοδοσίας.
8: Μάλιστα.
16: Αυτό
8: απορώ.
16: Ισχύει, δεν είναι ότι.
8: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay. Απορώ πως δεν το έχει περάσει σε κοινωνικό επίπεδο σε όλους τους τομείς. Απορώ.
16: Να δώσει ένα ερέτημα, να δώσει μια επιβράβευση. Θα κερδίσει και εσύ, θα κερδίσει.
8: Βέβαια.
16: Και θα κερδίσει και κάποιος.
8: Όλοι.
16: Μαθών.
8: Μαθών
16: μας ενδιαφέρει.
8: Βέβαια. Αύριο μπορεί να είναι ο αδελφός σου, ο μπαμπάς σου, οποιοσδήποτε συγγενής. Έτσι.
16: Δεν ενδιαφέρει ποιος θα είναι.
8: Λέω, αύριο μπορεί να είναι και ο δικός σου συγγενής.
16: Αύριο ποιος θα είναι.
8: Ναι. Ωραίος, χάρηκα.
16: Και εγώ πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, υπέροχος. Καλησπέρα.
15: Μιχάλη.
8: Ορίστε.
15: Καλησπέρα.
8: Καλώς το.
15: Άγια μετέωρα. Έχω καιρό να σε πάρω.
8: Καλώς το φίλο.
15: Θα ακούω να σε πάντα καλά. Εγώ τώρα τρελάθηκα. Διότι σαν ναυτικό καιρό να σε πάρω.
8: Καλώς το φίλο.
15: Θα ακούω να σε πάντα καλά. Εγώ τώρα τρελάθηκα. Διότι σαν

0: παίρνω αίμα.
1: Μπράβο.
0: Μετά πήγαινα και μου λέει δεν μπορείς να πούμε. Γιατί ρε παιδιά, αφού είναι κανονικά, πρέπει να φέρει, όπως είπε ο προηγουμένος ο κύριος, πρέπει να φέρει το αίμα και έσχε. Ήθελα να δίνω αίμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πέρασα πολλά μεγάλα, γι' αυτό έχω φτάσει και τα 75 φίλε.
1: Μπράβο, αγόρι. Μπράβο, αγόρι.
0: Τώρα γύρισα, χτες γύρισα από την Αγριά Βόλου, μη φιλοξενεί ένα φίλος μου, γιατί δεν θα πω όνομα, αλλά δύο ανθρώποι είπανε ότι να μην πάμε, τώρα θα σου πω Μιχάλη, για να καταλάβεις, είμαι συνταξιούχος ναυτικός, είμαι. Ο καπτανκόστας είμαι.
1: Φίλε. Α, καλώς το να.
0: Δεν ήθελα Μιχάλη γιατί...
1: Μια χαρά γιατί δεν ήθελες. Μια χαρά γιατί δεν ήθελες.
0: Δεν ήθελα γιατί ο 80ης, που εγώ θα πάω 113, είπε κάποια πράγματα τα οποία να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μακάρι να ήταν αυτός που είπε να τον χειροκροτάω κι εγώ, αλλά δυστυχώς άμα αρθήσω εδώ στα Τρίκαλα, Μιχάλη μου, δεν σου λέω τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει.
1: Ναι.
0: Να μην το χαλάσουμε, καλό σα το κύριο Κου.
1: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Να τα εκατοστήσεις σύντομα. Καλησπέρα και όμορφα. Καλώς τον. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Για την αιμοδοσία, άκουσα τον γιατρό. Ήμουν προϊσταμένη σε αιμοδοσία.
1: Ωραία.
2: Και είχα κάνει μεγάλο αγώνα. Και μια φορά ήθελαμε να τιμήσουμε τους εθελοντάς αιμοδότες.
1: Ναι.
2: Και λέω, ας πάρω την ΕΡΤ3.
1: Ναι.
2: Να πει λίγο να πει κάτι.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο δημοσιογράφος, κυρία μου, θα αφήσουμε το γάμο να πάμε στα Μπουρνάρια, γιατί θα μιλούσε ένας υπουργός.
1: Χριστέ μου.
2: Αυτό δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου.
1: Χριστέ μου.
2: Ήθελα να κάνω, να το πω στο Υπουργείο, λέω, αλλά τι θα γίνει που θα το πω.
1: Ενώ θα αναδεικνύαμε το θέμα.
2: Ναι.
1: Χριστέ μου. Εντάξει, μπορεί να τα κάνεις πιτσιρικάς, να μην το σκέφτηκε καλά.
2: Σε όλα τα αυτά, όπου υπήρχαν γλυκά, αναψυκτικά να πάρω, να κάνουμε γιορτή, να τιμήσουμε τους αιμοδότες.
1: Ναι, μπράβο.
2: Τρέχαμε όλοι. Και μου είπανε στη σογά μου, λέει, στα Πουρνάκια.
1: Χριστέ μου. Εντάξει, κάνα πιτσιρίκι θα ήταν, δεν το σκέφτηκε και πολύ καλά.
2: Όχι, δεν ήταν πιτσιρίκι.
1: Α, δεν ήταν.
2: Μεγάλο δημοσιογράφο. Δεν θέλω το όνομα του.
1: Φοβερό πράγμα.
2: Είναι συνταξιούχος.
1: Φοβερή απάντηση. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Τι να πω. Χάρηκα που σας άκουσα. Τουλάχιστον ξεχάστε το αυτό, γιατί σας φέρνει πολύ στενοχώρια και δεν αξίζει.
2: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Αυτό με έχει στοιχήσει πάρα πολύ.
1: Πέσατε πάνω στην περίπτωση που λέμε.
2: Πάρα πολύ αγώνα.
1: Πέσατε πάνω στην περίπτωση που λέμε. Αφήστε το.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εντάξει, μωρέ, μπορεί να το πήρε στα ψήφιστα τώρα. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό.
3: Θα σε φιλήσω θέλω.
1: Αυτό είναι γιατί για λίγο πριν για την κυρία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3-4 λεπτάκια. Μια γραμμή ακόμα, όποιος θέλει να πει κάτι. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Μια μισή ώρα ήσασταν γεμάτοι με τις γραμμές. Υπέροχοι όλοι, το χάρηκα. Δεν ξέφυγε κανείς. Μπράβο σας. Αν είναι εδώ ο καθηγητής αύριο με εμάς, θα του πω για τους 6 όρους του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Έχει θέσει 6 όρους το Ιράν. Θα βγει αύριο ο Ντόναλτ.
4: Και αν κάψεις...
1: Πρέπει να τον λένε Ντάκ, όχι Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Θα βγει αύριο ο Ντόναλτ. Άρα, άμα δεν θέλετε και απαιτήσεις, θα σε ισοπεδώσω. τον τύπο. Δεν περίμενε να του έρθουν έτσι τα πράγματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το Ιράν ξεκαθάρισε, παιδιά, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις απαιτήσεις του, ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων. 6 όρια, αυτή είναι, θέλετε, δεν θέλετε. Και μιλάμε για τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Κάτσα να πάρω δύο γραμμές, έχω άντε δύο γραμμές ακόμη, να κάνουμε ωραίο κλείσιμο. Καλησπέρα.
5: Τώρα με πάλι μου, τι κάνεις όσο
1: έχεις. Η ωραία φωνή. Τι κάνεις ρε φίλε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
5: Ναι,
1: ναι.
5: Πάρα πολύ καλά. Εγώ σ' ακούω τα αγγλικά, να ξέρεις. Συνέχεια σ' ακούω, απλώς δεν μπορώ πάντα να πάρω τηλέφωνο.
1: Να χαρώ. Πρόσεξε τώρα λίγο, επειδή πέσαν όλοι μαζί, 4 γραμμές. Θα πάω χωρίς τραγούδια κλείσιμο, μόνο κατηνότες για να τιμήσουμε Άλκη, Λέω, όλα τα παιδιά που αδικοχάθηκαν. 4 γραμμές. Μην πάρει. 3 έπεσε ο φίλος. Όχι, εγώ τον έκλεισα κατά λάθος. Ας πάρει ο φίλος ξανά. Ο φίλος που είναι τώρα στη γραμμή, άλλοι 3 με αυτό που θα τηλεφωνήσει, όχι άλλες γραμμές όμως. Έλα, φίλε μου.

0: Εντάξει, εγώ ήθελα να σε χαιρετήσω πιο πολύ και να πω δύο πραγματάκια.
1: Παρακαλώ.
0: Το ΠΑΟΚ είναι ότι εγώ πιστεύω ότι επειδή φάγαμε έτσι πως έγινε το πρώτο πολύ γρήγορο τον γκολ, μετά μπήκαν τα νεύρα, το άγχος, γι' αυτό και εξής. Το ποδόσφαιρο είναι και τύχη, δοκάρι και μέσα.
1: Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Μία παράμετρο σημαντικότατη.
0: Βέβαια. Τώρα επομένως όταν θα πάμε εκεί, το θέμα είναι και το θέμα τύχης πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είμαστε ήρεμοι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να πει τον πρώτο γκολ.
1: Υπομονή θέλει. Ένα γκολ είναι. Υπομονή θέλει.
0: Αυτό που είπες. Ναι. Και δεύτερο, αυτό που θέλω να πω και να κλείσω ένα μικρό τσίπρα πολύ τη γραμμή, επειδή δεν το έχω και πολύ με το Facebook και μια κλείνει, μια ανοίγει, αύριο να στείλω το χαιρετισμό μου στον κύριο καθηγητή που τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να του ρωτήσει κάτι, άμα θες, αν μπορεί να το σημειώσει.
1: Σημειώνω.
0: Λοιπόν, η Τουρκία προχωράει σε συμφωνία στρατηγική σημασία με
1: την Τουρκία. Τα έχω σημειώσει το θέμα. Το έχω σημειώσει.
0: Ναι, προχωράει σε συμφωνία.
1: Τριμερή συμφωνία είναι και...
0: Με Πακιστάν και με Σαουδική Αραβία.
1: Το έχω.
0: Το έχεις, ωραία.
1: Το έχω σημειώσει, αλίμονο. Είναι ένα από τα θέματα αύριο. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά μου.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Καλώς τον.
2: Τι εκπομπή αυτή, τι επίπεδο.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ σήμερα.
2: Συγκινητική εκπομπή με πολλά μηνύματα. Και θα σε συγκινήσω περισσότερο τώρα.
1: Όχ.
2: Έχω να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Ξέρω, η φωνή σου είναι δυνατή,
2: δεν,
1: πολύ δυνατή.
2: Δεν μπορεί να με θυμηθείς.
1: Σε θυμάμαι από έξτρα στόπα, είδες.
2: Δίπλο ανιχνευτής.
1: Βεβαίως και σε θυμάμαι, γιατί νομίζεις
2: Μέχρι.
1: Η φωνή σου είναι σήμα κατά τεθέν.
2: Δίπλο ανιχνευτής.
1: Τι μου κάνεις, ρε γίγαντα.
2: Καλά, γόρο μου, καλά.
1: Πού βρίσκεσαι.
2: Συγκινήθηκα τόσο πολύ σήμερα, δηλαδή... Αυτές οι εκπομπές αξίζουν στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ήταν ωραία.
2: Γιατί το ραδιόφωνο είναι μαγεία, πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Εννοείται.
2: Πέρασες τόσα μηνύματα.
1: Εγώ δεν πέρασα, εσείς τα περάσατε. Εσείς τα περάσατε.
2: Όλοι, μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Θεσσαλονίκη είσαι.
2: Και θέλω να σου δώσω και συγχαρητήρια.
1: Άστα αυτά. Θεσσαλονίκη.
2: Για τα εκπληκτικά σου τραγούδια.
1: Άστα, αυτό είναι το χαλί μου. Θεσσαλονίκη είσαι.
2: Εδώ είμαι, αγόρο μου, εδώ.
1: Α, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι.
2: Θα χαρώ πολύ να σε δω. Θα χαρώ κάποια στιγμή να περάσω να σε δω.
1: Παρακαλώ, όποτε θες τη διάθεση.
2: Έξτρα σπορ.
1: Βεβαίως, αφού στο είπα πρώτος. Πώς δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
1: Μεγάλη φωνή είναι αυτή.
2: Και προσοχή, επειδή τον έχω και μεγάλη αδυναμία, γιατί πιστεύω ότι είναι όχι ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ, στόπερ, αλλά. Και στην Ευρώπη ολόκληρη. Τέτοιο αριστερό πόδι δεν υπάρχει.
1: Ο Γιαννούλης.
2: Μιχαηλίδης.
1: Α, Μιχαηλίδης. Ναι, και τα δύο παιδιά τα αριστερά είναι μεγάλη πόδι.
2: Μιχαηλίδης.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Ας μην τον φάμε, έλεος.
1: Δεν πρόκειται να τον φάνε. Εδώ δεν τον φάγανε την πρώτη φορά. Θα τον φάνε τώρα.
2: Έχει ιδιαίτερη αξία.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ
1: σε ευχαριστώ. Χάρηκα να σε ακούω που και που. Να σε καλά, όποτε θες παίρνα. Καλησπέρα, προτελευταίος.
3: Καλησπέρα,
1: Φέλη. Καλώς τον.
3: Κίμων, το όνομά μου, πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Χαίρομαι, κύριε Κίμωνα.
3: Από το λιμάνι των Φωκαιών, Μασσαλία. Λοιπόν, είμαι αρχιτέκτο μηχανικός χρόνια εδώ πέρα, από το 88. Είμαι 76 ετών.
1: Ωραίος.
3: Και επειδή άκουσα τον γιατρό που είπε για το αίμα και τα λοιπά, εγώ κάποια στιγμή έξανα ανατροχαίο, χρειάστηκε αίμα.
1: Ναι.
3: Ήτανε τόσο... συγκινητικό δηλαδή το θέμα μέχρι να βρουν τις φιάλες που χρειαζόμουν διότι είχα αλφαρέζος αρνητικό.
1: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε δηλαδή ταλαιπωρία μέχρι να μου κάνουν την εγχείρηση στα πόδια που είχα χτυπήσει και τα...
1: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα είναι κάτι συγκινητικό, γι' αυτό και σας πήρα τώρα τηλέφωνο.
1: Βέβαια.
3: Αυτή τη στιγμή να σας πω και κάτι, γιατί ας σας ακούω εγώ την εκπομπή, αλλά δεν λόγω γραφείου και τα λοιπά, δεν μπορώ.
1: Okay.
3: Κάναν απαλαιώσει κυρίων σε όλη την Ευρώπη σχεδόν.
1: Ναι.
3: Και 11 Έλληνες στο γραφείο μου.
1: Ωραίος.
3: Αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Μασσαλίας είναι γεμάτο από ναυτικούς Έλληνες.
1: Μάλιστα.
3: Πάρα πολλά βαπόρια σταματημένα δεν μπορούν να φάρουν.
1: Σταματημένα. Βέβαια.
3: Ναι, δεν μπορούν να σαλπάρουν. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι. Τους βάζουν να υπογράψουν ότι. Είναι μεν ασφαλισμένοι, αλλά και υπεύθυνη δήλωση ότι οικειοθελώς ταξιδεύουν.
1: Μάλιστα.
3: Οι ασφαλιστικές εταιρείες, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Τρομερό πρόβλημα, τρομερό.
3: Ναι, το ακούω και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι και σωστότατος στα ελληνικά του.
1: Βεβαίως.
3: Ήθελα να σας πω για για το αίμα που είπε ο γιατρός, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Και εγώ είμαι αιμοδότης, παρόλο την ηλικία μου, συνεχίζω να είμαι αιμοδότης.
1: Μπράβο.
3: Γιατί, ναι, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε χάπια και τέτοια.
1: Μπράβο.
3: Το λέω έτσι γεννητικά, αλλά είμαι καλά.
1: Μπράβο.
3: Είμαι καλά.
1: Με τα πόδια παρεπιπτόντως όλα καλά.
3: Ναι. Okay. Ήταν τροχαίο, αλλά δεν έσπισα οστά. Κοπήκαν ημείς τα δύο μου πόδια.
1: Όχι, Θεέ μου.
3: 9,5 ώρες εγχείρηση.
1: Πω, πω.
3: Ναι, μικρογραφές, καταλαβαίνεις.
1: Και
3: τώρα,
1: πριν χρόνια κιόλας, δεν ήταν και εδώ τόσο...
3: Μιλάω για το 99.
1: Ωχ, αδελφέ μου.
3: Ιούλιο μήνα του 99.
1: Εντάξει, πάλι καλά, αφού πήγαν όλα καλά, δόξα τω
3: Θεώ. Ναι. Μπράβο. 9,5 ώρα και, και έβλεπα όλη την εγχείρηση κανονικά στο βίντεο απέναντι.
1: Τι λες, ρε φίλε.
3: Λάβανε και έβλεπα. Ναι.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα αυτό. Άστο, okay. Μπράβο σου, okay.
3: Κύριε Μιχάλη, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να προσέχετε και τα Ελληνόπουλα που έχετε εκεί στα γράφεια.
3: 11 παιδιά έχω.
1: Μπράβο.
3: Έχω και αρκετούς άλλους, γιατί έχω σύνολο 28 άτομα.
1: Μπράβο.
3: Οι οποίοι αναγκαστικά, επειδή εμένα μου αρέσει ο Μητροπάνος, μου αρέσουν τα ελληνικά, αναγκαστικά τους έβαλα να μάθουν και τα τραγούδια μου που θέλω.
1: Ωραίος. Θα προσπαθήσω να κλείσω με Μητροπάνο για να ακούσετε εσείς.
3: Άμπα, αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Και τους δημούς και τον καθηγητή να είναι καλά.
1: Βεβαίως.
3: Και αυτό να το πείτε, ότι αυτή τη στιγμή τα βαπόρια είναι σταματημένα στο λιμάνι.
1: Ναι, οι οικογένειες το ξέρουν, εμείς δεν τα ξέρουν.
3: Τα παιδιά είναι όλοι κάτω.
1: Ναι, εννοείται. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά με υγεία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς επίσης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Με το αναζητώ στη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου θα κλείσουμε, να ξέρετε.
3: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ που εγώ
1: ιδιαίτερα. Τίποτα. Καλό βράδυ να έχετε, καλό βράδυ. Και εσείς, καλησπέρα εσείς, στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Πεντακάθαρα.
4: Είμαι ο γιατρός, ο οποίος ήθελα να προσθέσω κάτι.
1: Ναι, γιατρέ μου.
4: Για να χαροποιήσω τους εθεροντάς αιμοδότες.
1: Ναι, γιατρέ μου.
4: Επισκέφθηκα το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
4: Και του παρακάλεσα να βγάλει μία οδό στην πόλη, οδός εθελοντών αιμοδοτών.
1: Ωραίο.
4: Και τη μέρα της αιμοδοσίας να γίνεται μια επιμνημόσυνο δέεση.
1: Και να γίνεται εκεί ένα κέντρο.
4: Για τις των αποθαλόντων ανθρώπων εθελοντών και να τιμήσουμε τους νυν υπάρχοντες εθελοντάς υποδότες.
1: Στον τωρινό δήμαρχο πήγατε.
4: Το περιμένω σαν αντίκρισμα των προσφορών τους.
1: Στον τωρινό δήμαρχο πήγατε. Γιατρέ μου, στον τωρινό δήμαρχο πήγατε.
4: Στον τωρινό δήμαρχο πήγα και μου υποσχέθηκε, να μην πω το όνομά μου,
1: ναι.
4: Υποσχέθηκε ότι θα μου το κάνει.
1: Το
4: και
1: κρατάω.
4: Θέλω να γίνει αυτό, διότι αυτοί είναι άνθρωποι, οι εθελοντές αιμοδότες με κεφαλαίο Α.
1: Εννοείται. Το κρατάω αυτό που είπατε, γιατρέ. Περιμένω ενημέρωση αν θα το κάνει ο δήμαρχος.
4: Ωραία. Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, γιατρέ μου.
4: Πολύ και συγγνώμη.
1: Τίποτα, τι συγγνώμη, αλίμον. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ας βάλω λίγο το Δημήτρη το Μητροπάνο για τον φίλο μας, στη Μασσαλία. Στην πανέμορφη Μασσαλία, αλλά με πολλά προβλήματα βέβαια. Καλά είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πήγε 12 μεσάνυχτα, ντίντον. Αφιερωμένο σε όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει, δυστυχώς, και δεν ζουν δίπλα μας. Δεν ζουν τις χαρές και τις λύπες των ομάδων τους. Ας παρακολουθούν από ψηλά. Εγώ θα σας αφήσω τώρα με μουσικές επιλογές του γίγαντα του Γιάννη του Χιλιτίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, υγεία να έχουμε πάντα βέβαια. Και πηγαίνετε εδώ στο αίμα. Μακάρι να το θυμάμαι κάθε τέλος εκπομπής, μαζί με το κομμάτι που βάζω εδώ και χρόνια για τον Άλκη και όχι μόνο. Την αγάπη μου, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή εκπομπή ήταν πολύ ωραία. Μάλλον θα την ανεβάσω από Δευτέρα και στα δικά μου τα Facebook. Όποιος θέλει να μπει, να την ξανακούσει. Είναι πολύ ωραία φάση αυτή η σημερινή. Καλό βράδυ σε όλους.

0: διαφημίσεις σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

τραγουδάει κι αυτός.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

μοναξιά μου με καθρέφτη. Δεν το χωράει Θεέ μου το μυαλό. Πως έφυγες μια νύχτα σαν